Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Ρέτζ Σπερ, έχοντας και χάνοντας. Μεταφράζει η Ρόζμαρη Τζανάκη. Προλογικό σημείωμα με την υπογραφή του Προέδρου της Εταιρείας Κρατικών Ιστορικών Μελετών, Αλέξη Καλοκαιρινού. Το αφήγημα του Ρέτζ Σπερ είναι η πρώτη εκτενής μαρτυρία ενός απλού στρατιώτη για τη μάχη της Κρήτης που εκδίδεται σε βιβλίο. Είναι επίσης η πρώτη μια σειρά συναφών μαρτυριών που σχεδιάζει να εκδώσει στα επόμενα χρόνια η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Η ΕΚΙΜ ευχαριστεί θερμά την κυρία Μάριον Τζανάκη, θέος πρόξενο του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κρήτη, από την οποία παρέλαβε προς έκδοση το χειρόγραφο του Ρέτζ Σπερ. Επίσης, τον πολύτιμο συνεργάτη Κώστα Μαμαλάκη για την πολύπλευρη υποστήριξη της παρούσας έκδοσης και για το προγραμματισμό όσων ακολουθήσουν. Στην ελληνική απόδοση του κειμένου καταβλήθηκε προσπάθεια να διατηρηθεί το ύφος του πρωτοτύπου που δεν αποβλέπει στη λογοτεχνία. Βέβαια, η ιδιωματικότητα του αρχικού κειμένου δεν επιζεί κατά τη μεταφορά του σε μια άλλη γλώσσα.

Αυτή δεν είναι μια ιστορία ηρωισμού. Είναι απλά μια αφήγηση μερικών εμπειριών μου στο όμορφο νησί της Κρήτης από τα τέλη Οκτωβρίου του 1940 έως τα τέλη Μαΐου του 1941. Δεν είμαι συγγραφέας και ελπίζω ο αναγνώστης να μου συγχωρέσει αυτή μου την προσπάθεια να καταγράψω την ιστορία μου, πράγμα που το έκανε αρχικά επειδή μου ζητήθηκε να γράψω ένα άρθρο για ένα λεύκομα ιστοριών γραμμένων από μέλη της Ένωσης Βετεράνων Κρήτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο λόγος για τον οποίο ένιωσα την υποχρέωση να γράψω κι εγώ είναι επειδή φαίνεται να έχουν γραφτεί τόσο λίγα για την απαράμιλη μάχη που έλαβε χώρα τότε στο νησί. Ίσως ο λόγος που στη Μεγάλη Βρετανία οι κρατούντες θέλουν να αποσιωπήσουν το γεγονός αυτό είναι για να μην καταλάβει κανείς ότι οι συμμαχικοί ηγέτες έκαναν σοβαρά λάθη. Πιστεύω ότι και σήμερα η Βρετανική κυβέρνηση εξακολουθεί να διστάζει ακόμα και να αναφερθεί στη μάχη της Κρήτης. Αντιθέτως στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη εορτάζεται κάθε χρόνο ως η καμπή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά υποπτεύομαι ότι ένας λόγος για την εμφανή αποσιώπησή της στη Μεγάλη Βρετανία είναι το γεγονός ότι ήταν μια μάχη η οποία λίγο έλειψε και να είναι επιτυχία για εμάς, όχι λόγω κάποιου στρατηγού ή πολιτικού, οι οποίοι κευθύνονταν για την τελική της αποτυχία, αλλά λόγω του κοινού στρατιώτη και πεζοναύτη, χωρίς να κάνουμε λόγο για το λαμπρό βασιλικό ναυτικό που φάνηκε εντάξιο της φήμης του, αν και υπέστη σοβαρότατες απώλειες. Φαίνεται να έχει αποσιωπηθεί σε τέτοιο σημείο που αν και τώρα θεωρείται ιστορικό γεγονός, οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι πολύ νέοι για να το θυμούνται δεν γνωρίζουν καν ότι υπήρχε κάποια μάχη της Κρήτης και ότι στάθηκε μοναδική, όντας η πρώτη φορά που έγινε χρήση μεγάλου αερομεταφερόμενου στρατού για εισβολή σε ξένη χώρα. Αναφέρομαι στα γερμανικά αεραγήματα που εισέβαλαν στο νησί της Κρήτης. Όλη η ισχύ της γερμανικής αεροπορίας με όλα τα πιο σύγχρονα όπλα εξαπολύθηκε κατά των υπερασπιστών, οι οποίοι είχαν ελάχιστα αμυντικά μέσα και χωρίς κανενός είδους αεροσκάφη. Ο λαός της Κρήτης πολέμησε με ό,τι του έπεφτε στο χέρι. Ακόμα και τα στρατεύματα της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας είχαν τόσο κατώτερο εξοπλισμό που μερικά μαχητικά αεροσκάφη θα ήταν αρκετά να αλλάξουν την πορεία της μάχης. Παρ' όλα αυτά ήταν πύριος νίκη. Οι Γερμανοί ποτέ δεν μπόρεσαν να ξανασυγκεντρώσουν σημαντικά αεραγήματα, καθώς οι απώλειές τους ήταν μεγαλύτερες από το σύνολο των απώλειών τους στον πόλεμο μέχρι σε εκείνη την ώρα. Δεν σκοπεύω να γράψω ιστορική μελέτη, αλλά απλώς την ιστορία ή μέρος της ιστορίας ενός ανθρώπου στο σύντομο διάστημα που ήταν στην Κρήτη κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα περιστατικά είναι εκείνα που είδα ή στα οποία έπαιξα κάποιο ρόλο και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να υποθεί ότι όλοι είδαν ακριβώς τα ίδια συμβάντα. Ορισμένοι αναγνώστες μπορεί να αναγνωρίσουν κάποια γεγονότα. Θα ήθελα να πιστέψω ότι θα τα διαβάσει ο Dave. Αν το κάνεις Dave, προσπάθησε να επικοινωνήσεις μαζί μου και θα πιούμε εκείνο το ποτηράκι που σου είχα υποσχεθεί στις 20 Μαΐου του 1941. Ή μήπως ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Μαΐου. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Καθώς αυτή η ιστορία έχει να κάνει με κάτι το οποίο με αφορούσε στο νησί της Κρήτης, ίσως θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω πώς βρέθηκα εκεί.

Όπως μαρτυρεί και η ιστορία, στις 28 Οκτωβρίου του 1940 η Ιταλία εισέβαλε στην Ελλάδα μέσω της Αλβανίας. Το δεύτερο τάγμα του συντάγματος York and Lancaster, στο οποίο υπηρετούσα τότε, μόλις είχε φτάσει από την κέντρα της Παλαιστίνης στο Σίδι Μπίστρ κοντά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκείνη την ημέρα, ο αντινάβαρχος Sir Andrew Cunningham, επικεφαλής του Βρετανικού Στόλου Ανατολικής Μεσογείου, κάλεσε τον διοικητή μας στην καμπίνα του. Όταν έφτασε ο διοικητής, πληροφορήθηκε ότι το τάγμα δανειζόταν στο βασιλικό ναυτικό και έπρεπε να μεταβεί το συντομότερο δυνατόν στην Αλεξάνδρεια για να επιβεβαστεί στο καταδρομικό Άγιαξ. Το τάγμα ξεκίνησε την επιβίβαση το απόγευμα της 31ης Οκτωβρίου. Φυσικά δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα οχήματα μεταφοράς μαζί μας στο Άγιαξ και έτσι αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πιστοφυλακή η οποία θα μας ακολουθούσε με τα μέσα μεταφοράς στον προορισμό μας. Αποπλέψαμε νωρίς το πρωί της 1ης Νοεμβρίου. Φυσικά όλοι ήμασταν πεπισμένοι πως πηγαίναμε στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πολλά από τα παιδιά ως διαμαγείας έβγαλαν χάρτες και σε όλο το κατάστρωμα υπήρχαν μικρές ομάδες που τους μελετούσαν. Κάποια στιγμή, χωρίς να μπορώ να εξηγήσω το γιατί, αποφασίσαμε όλοι ότι δεν πηγαίναμε στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά σε ένα νησί που το έλεγαν Κρήτη, το οποίο δεν νομίζω να είχε κανείς μας ούτε καν ακουστά. Πέσαμε μέσα, καθώς εκεί ακριβώς πηγαίναμε. Γύρω στις 3 με 4 μετά μεσημβρίαν, εντοπίστηκε ένα και μοναδικό ιταλικό αεροπλάνο που πετούσε από πάνω μας σε μεγάλο ύψος. Το Άγιαξ άνοιξε πυρ, αλλά το αεροπλάνο, προφανώς αναγνωριστικό, ήταν εκτός πεδίου βολής. Μας έβαλε όμως σε σκέψεις. Εάν υπολόγιζαν την κατεύθυνσή μας, θα μπορούσαν να μας υποδεχθούν ιταλικά πολεμικά, ίσως και υποβρύχιο και πιθανότατα αεροπλάνα. Δεν σημειώθηκε άλλο περιστατικό και τελικά εισπλέψαμε στον κόλπο της Σούδας. Τι όμορφο και ήσυχο μέρος που έδειχνε. Υπήρχε ένα μεγάλο ασπροκτήριο κοντά στους πρόποδες των λόφων αριστερά μας. Πιο πέρα, φτάνοντας μέχρι την παραλία, ήταν ένας μικροσκοπικός οικισμός και ένας ξύλινος μόλος όπου πλησίασε και έδεσε το Άγιαξ. Μια ομάδα περίπου 50 ντόπιων κατοίκων έστεκε και μας κοίταζε. Φαντάζομαι πως ήταν ολόκληρος ο πληθυσμός της Σούδας. Αρκετοί φορούσαν τη γραφική τους ενδυμασία. Όλοι μας παρακολουθούσαν με περιέργεια. Οι αξιωματικοί μας διέταξαν να αποβιβαστούμε το συντομότερο δυνατόν και να κατευθυνθούμε στο μεγάλο άσπρο κτίριο. Έπρεπε να περάσουμε μέσα από την ομάδα των ντόπιων, οι οποίοι δεν έμοιαζαν και πολύ σίγουροι για μας. Σε λίγο, ο ένας από αυτούς φώναξε στους άλλους κάτι για «Ιγγλέζικα». Αμέσως όλοι άρχισαν να μας φέρνουν ποτήρια άσπρο κρασί από μια ταβερνούλα κοντά στο μόλο και να μας τα δίνουν. Στην πραγματικότητα μάλλον επικρατούσε ένα χάος, καθώς στεκόμασταν εκεί ανάμεσά τους πίνοντας κρασί και προσπαθώντας να κουβεντιάσουμε μαζί τους και αυτοί με εμάς. Φυσικά δεν καταλαβαινόμασταν, καθώς οι γλώσσες μας ήταν εντελώς ξένες μεταξύ τους. Ορισμένοι από τους δικούς μας είχαν τρέξει στο μεγάλο άσπρο σπίτι, νομίζω πως ήταν το Τελωνείο, για να πιάσουν μια καλή θέση να κοιμηθούν τη νύχτα, ενώ εμάς τους άλλους μας ενδιέφερε περισσότερο το τζάμπα κρασί που μας πρόσφεραν και προσπαθούσαμε επίσης να καταλάβουμε τι σώη μέρος ήταν η Κρήτη. Ξαφνικά ακούστηκε η βοή κινητήρων αεροπλάνων και περίπου 12 ιταλικά βομβαρδιστικά τύπου Σαβόγια όρμησαν κατά πάνω μας από πολύ χαμηλά. Έμοιαζαν να έρχονται από την πίσω πλευρά του ακροτηρίου στην είσοδο του κόλπου. Για ένα διάστημα που μας φάνηκε μακρύ, αλλά που στην πραγματικότητα θα ήταν ίσως μόνο ένα δεκάλεπτο, επικράτησε πανδαιμόνιο. Έπεφταν βόμβες, πολυβόλες σφυροκοπούσαν, το Άγιαξ άνοιξε πυρ και όλοι στο μόλο ή εκεί κοντά προσπαθούσαν να καλυφθούν. Ως εκ θαύματος προτέθηκαν στη συμπλοκή και άλλα δύο πλοία, νομίζω αντιρτοπυλικά, τα οποία εμφανίστηκαν και πυροβολούσαν κατά των βομβαρδιστικών. Τότε, με την ίδια ταχύτητα που είχαν εμφανιστεί, τα αεροπλάνα έφυγαν με δυνατό βουητό προς τα Χανιά. Ακούσαμε να σκάνε μερικές βόμβες ακόμα και μετά όλα ησύχασαν, τουλάχιστον σε σύγκριση με το προηγούμενο δεκάλεπτο. Είχαμε μόνο 2 τραυματίες, αλλά πιστεύω πως υπήρξαν περισσότερα θύματα στα Χανιά. Τα περισσότερα σπίτια στη Σούδα έπαθαν σοβαρές ζημιές και ορισμένα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Αρκετοί από τους κατοίκους έφυγαν και δεν πιστεύω να ξαναγύρισαν.

Μας είπαν να κινηθούμε γρήγορα προς τα πάνω, στην Ήπεθρο, στους πρόποδες των λόφων, στην απέναντι μεριά του δρόμου για Χανιά και να εγκατασταθούμε τουλάχιστον 50 μέτρα από την άκρη του δρόμου. Όλοι όσοι είχαν φτάσει μέχρι το Τελωνείο αναγκάστηκαν να τα ξαναμαζέψουν και να μας βρουν στην πλαγιά. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ένα τοπικό ελληνικό νοσοκομείο, όπου τους περιποιήθηκαν πολύ καλά, ώσπου να μας ξαναβρουν. Σύντομα οργανωθήκαμε στους λόχους μας. Οργανώθηκαν φρουρές για βάρδια στο λιμάνι. Εμείς είχαμε δύο φρουρές αποτελούμενες από ένα λοχία, ένα 19 και 6 άνδρες για κινητή σκοπιά και ένα λοχία, έναν υποδεκανία και 3 άνδρες για βάρδια στο μόλο. Η μικρή ταβέρνα κοντά στο μόλο χρησιμεύε ως φυλάκιο και για τις δύο φρουρές, έως ότου τακτοποιηθήκαμε αλλιώς. Ο μάγειρας οργάνωσε χώρο μαγειρίου και σύντομα μας ετοίμασαν το πρώτο μας γεύμα, ας το πούμε έτσι. Μια κονσέρβα βοδινό και μια φρατζόλα να 4 άνδρες. Το ψωμί ήταν από το Άγιαξ μόνο για εκείνο το πρώτο γεύμα στην Ίσο Κρήτη. Μετά είχαμε σκληρές γαλέτες για περίπου 4 μέρες. Παραμείναμε στη θέση αυτή για 4 μέρες, σκάψαμε μερικά στενά χαρακώματα για αεροπορική κάλυψη και κάναμε συνέχεια ασκήσεις αεροπορικής επίθεσης, αλλά μας είπαν να μην πυροβολήσουμε εναντίον εχθρικών αεροσκαφών αν δεν μας έβαζαν στο σημάδι. Κοιμηθήκαμε πολύ άβολα εκείνη την πρώτη νύχτα μέσα στα φρήγανα, καθώς μέχρι να βρούμε καλή θέση είχε νυχτώσει. Το επόμενο πρωί παρατηρήσαμε πως ο κόλπος είχε αδειάσει από πλοία. Έμοιαζε πολύ έρημος. Αν και συνεχίσαμε τις φρουρές, μας φάνηκε πως δεν άξιζε τον κόπο επειδή δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Όμως η φρουρή ήταν τυχερή, καθώς ήταν η μόνη εκτός από την ομάδα αγκαρίας του μαγειρίου που έφερνε νερό από το Τελωνείο που μπορούσαν να βγουν από τον καταβλισμό. Φυσικά η δουλειά μας ήταν να αποτρέψουμε την κατάληψη της περιοχής από τους Ιταλούς. Εκείνη την περίοδο περνούσαν ελάχιστοι άνθρωποι στο δρόμο. Βλέπαμε μόνο περίπου 20 άτομα την ημέρα. Περνούσε ένα αραβαλιασμένο λεωφορείο καθημερινά, ένα σε κάθε κατεύθυνση. Πυρεργαζόμαστε το ένα από αυτά, καθώς η ταμπέλα του έγραφε Χανιά με ελληνικούς χαρακτήρες, που εμείς το διαβάζαμε Ξάνια. Αργότερα μάθαμε πως σήμαινε Χανιά και αναρωτιόμασταν σε τι απόσταση βρισκόταν, αν θα πηγαίναμε ποτέ εκεί και τι μέρος ήταν. Από τη θέση μας το λεωφορείο αυτό περνούσε από τα δεξιά προς τα αριστερά. Το άλλο λεωφορείο δεν μας ενδιέφερε και πολύ επειδή δεν καταφέρναμε να βγάλουμε τα γράμματα στην ταμπέλα. Αργότερα μάθαμε πως η καθημερινή διαδρομή ήταν από Ηράκλειο προς Χανιά Μεσορέθυμνο και από Χανιά προς Ηράκλειο Μεσορέθυμνο. Το Ηράκλειο εκείνη την εποχή λεγόταν και Κάντια. Μείναμε εκεί 4 μέρες και έπειτα μεταφερθήκαμε περίπου 1 μίλι πιο πέρα στο δρόμο προς τα Χανιά, σε κάτι ελαιώνες όπου αισθανθήκαμε πολύ καλύτερα για διάφορους λόγους. Ο ένας ήταν ότι ήμασταν υποκάλυψη. Στην πλαγιά όπου δεχθήκαμε κάμποσες αεροπορικές επιδρομές ήμασταν πολύ εκτεθειμένοι, αλλά τώρα νιώθαμε ότι δεν ήμασταν ορατοί από τον αέρα. Επίσης, ο αξιωματικός αναγνώρισης, τον οποίο είχαμε να δούμε από την πρώτη μέρα, μας συνάντησε εκεί και μας είπε ότι μαζί με έναν αξιωματικό της ΡΑΦ που είχε ταξιδέψει μαζί μας στο Άγιαξ, είχαν βρει ένα χώρο όπου μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να χτίζουμε διάδρομο για αεροπλάνα. Η τοποθεσία λεγόταν Μάλεμε. Αλλά οι καλύτερες ειδήσεις ήταν ότι είχε επιστρέψει το Άγιαξ φέρνοντας περισσότερες προμήθειες και ότι ένα φορτηγό πλοίο στην Αλεξάνδρεια τελείωνε το φόρτωμα των μέσων μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μετέφεραν τα μπρέντα δικά μας του υπολείπου τάγματος και άλλων προμηθειών, κάποιων του Black Watch που ήταν στην ίδια ταξιαρχία με μας, μερικών ανδρών του Βασιλικού Μηχανικού Σώματος με τον εξοπλισμό τους και τέλος μιας μονάδας στρατιωτικών νοσοκομιακών. Όλες αυτές οι ειδήσεις μας ενθάρρυναν εξαιρετικά, όπως και η θέα του Άγιαξ στον κόλπο που γύριζε σε μας. Άρχισαν να φτάνουν και άλλα πλοία και άλλες προμήθειες και ο κόλπος της Σούδας είχε μεγάλη κίνηση, αν και πολλοί από τους άνδρες που έρχονταν ήταν προσωπικό βραχίας διαμονής. Πολλοί πήγαιναν στην υπηρετική Ελλάδα για να βοηθήσουν τους Έλληνες που σφυροκοπούσαν τους Ιταλούς και πράγματι σύντομα οι Έλληνες πολεμούσαν στην Αλβανία. Τα μεταφορικά μας έφτασαν με το ατμόπριο Brisbane Star, αλλά δεν τα κρατήσαμε για πολύ, καθώς η δημιουργία μεταφοράς Μπρεν στάλθηκε στην Ελλάδα για να εκπαιδεύσει τα ελληνικά στρατεύματα. Μετακομίσαμε και πάλι σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη μεταφορά μας στον Ελαιώνα.
Ναι, αλλά μόνο 500 με 600 μέτρα πιο πέρα. Μόλις μετά τη Σούδα, στο δρόμο για Χανιά, στα δεξιά, ήταν ένα μεγάλο κτίριο ή μάλλον ένα μικρό συγκρότημα. Πίσω από το κυρίως κτίριο ήταν μια σχετικά μεγάλη έκταση με χορτάρι και δρόμο τριγύρω. Στο τέλος του δρόμου αριστερά ήταν ένα μικρό κτίριο του επιστάτη του συγκροτήματος. Πέρα από το χορτάρι ήταν ένα μικρό μονόροφο κτίριο δύο δωματίων που το καταλάβαμε. Ένα από τα κτίρια έγινε το γραφείο του αξιωματικού επιμελητίας του Λόχου, ενώ το κυρίως κτίριο που ήταν διόροφο μετατράπηκε σε λέσχη αξιωματικών και δωμάτιο υπηρεσίας. Απέναντί μας, τι να υπήρχε άραγε, σωστά, και άλλοι ελαιώνες. Εκεί εγκατασταθήκαμε, σκάψαμε χαρακώματα κάτω από τις ελιές και τακτοποιηθήκαμε.

Τώρα νιώθαμε πραγματικά βολεμένοι. Υπήρχε ένα μονοπάτι δίπλα στον Ελαιώνα που οδηγούσε στο σπίτι των ιδιοκτητών του, οι οποίοι ήταν θαυμάσιοι άνθρωποι. Εκεί περνούσαμε τον ελεύθερό μας χρόνο και αυτοί έφερναν και άλλες οικογένειες. Μερικοί έπαιζαν μουσικά όργανα και προσπαθούσαν να μας μάθουν τα τραγούδια και τους χορούς τους. Ας μην μιλήσουμε για όλο το κρασί που καταναλώθηκε. Οι γείτονές τους έφερναν κρασί και φαγητό και τραγουδούσαμε και χορεύαμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, αν είχε φεγγάρι, τη σελήνη βομβαρδιστικών, καθώς φυσικά όλη η δράση ήταν έξω από το σπίτι. Συνήθιζα να κοιμάμαι κάτω από μια ελιά κοντά στην άκρη του δρόμου, απέναντι από την είσοδο του δωματίου υπηρεσίας. Ήμασταν περίπου 4 άτομα κάτω από κάθε δέντρο. Αρχίσαμε να πληρωνόμαστε έπειτα από περίπου 3 εβδομάδες και φυσικά αρχίσαμε να πηγαίνουμε στα Χανιά τις ελεύθερες μας ώρες όταν δεν ήμασταν υπηρεσία. Η υπηρεσία ήταν κυρίως κοπιές, ξεφόρτωμα πλοίων και οι συνηθισμένες υπηρεσίες του στρατοπέδου. Όλοι μας είχαμε παρατηρήσει ότι περίπου κάθε 2 μέρες δύο κοπέλες 18 ή 19 χρονών έρχονταν στο σπίτι του επιστάτη για κάποιες δουλειές και έφευγαν μαζί γύρω στις 3 το απόγευμα. Ξέρετε πώς είναι φαντάρι, σφυρίζανε στα κορίτσια κτλ. Ήταν πολύ όμορφες κοπέλες. Μια μέρα στεκόμουν στην είσοδο και συζητούσα με ένα φίλο τη στιγμή που έβγαιναν οι κοπέλες και για να κάνω επίδειξη των ελληνικών μου είπα καλημέρα. Στάθηκαν κοντά μου και με διόρθωσαν, καθώς έπρεπε να έχω πει καλησπέρα. Φυσικά, όταν άρχισαν να μου μιλάνε, εντάθηκαν τα σφυρίγματα και οι φωνές από την άλλη μεριά του δρόμου, αλλά οι κοπέλες δεν έδωσαν καμία σημασία. Εγώ και οι άλλοι περάσαμε πολύ καιρό προσπαθώντας να μάθουμε ελληνικά και να τις διδάξουμε αγγλικά. Κανείς δεν το ξέρε, αλλά εγώ δεν είχα μεγάλη εμπειρία από κοπέλες και αισθανόμουν κάπως άβολα, αλλά φυσικά δεν μπορούσα να το πω στους άλλους. Να είμαι λοιπόν να κουβεντιάζω με αυτές τις πανέμορφες κοπελιές στην Κρήτη. Όσο περνούσε ο καιρός, άρχισα να ανυπομονώ να δω τη μια κοπέλα και περνούσα ώρες καθισμένος δίπλα της σε ένα τυχάκι, καθώς προσπαθούσαμε να μάθουμε ο ένας τη γλώσσα του στον άλλον. Ο άλλος τύπος άρχισε να κάνει παρέα με την άλλη, αφήνοντας εκείνη που με ενδιέφερε, η οποία έμενε και μου μιλούσε. Έμαθα πως την έλεγαν Μαρία. Πολύ σύντομα άρχισε να μου πλένει τα ρούχα και μου έφερνε αυγά που τα τηγάνιζα για βραδινό. Νομίζω δεν υπήρχε καμία αμφιβολία πως με συμπαθούσε.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ, η εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και θα συζητήσουμε σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, θέματα υγείας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν καλό φίλο της εκπομπής και γιατρό, τον κύριο Πατρικαλάκη, με τον οποίο έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν αρκετά θέματα που αφορούν κυρίως την τρίτη ηλικία.

0: λεφτά σας είναι τέτοια που παραπέμπει συγκύθως τις μεγαλύτερες ηγεσίες, και αυτό είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι της άνοιας. Η άνοια. Τι είναι η άνοια, τι αιτίες έχει, τι κάνουμε, από πού προέρχεται.
1: Για εισαγωγή θα σας πω μόνο πώς χαρακτηρίζεται τώρα τελευταία μεταξύ ημών των νευρολόγων. Χαρακτηρίζεται η επιδημία του 21ου αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι στις αναπτυγμένες χώρες η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο τις άνοιες. Η άνοια είναι μια λέξη η οποία αποτελείται από δύο, από το στερητικό α και το νους, έτσι. Α, νους. Δηλαδή, στερείται του νου. για να κάνουμε και λίγο ετοιμολογία.
0: Έτσι.
1: Ναι. Είναι... Από εκεί βγαίνει η λέξη, λοιπόν.
0: Βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι ότι η πιο συχνή μορφή της είναι η Αλτσχάιμερ, έτσι. Αλλά έχουμε και άλλες άνοιες. Δεν είναι μόνο η Αλτσχάιμερ. Έχουμε την άνοια του ΠΙΚ. Έχουμε πολλές άλλες άνοιες, οι οποίες βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι της το έχει η Αλτσχάιμερ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στις ανεπτυγμένες χώρες έχει φέρει παγκοσμίως μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της Αλτσχάιμερ. Φανταστείτε ότι με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας υποφέρουν πάνω από 250.000 άτομα από άνοια και περίπου 3,5 εκατομμύρια από ήπια νοητική διαταραχή, που είναι ένα προστάδιο, λέει, της άνοιας, έτσι. Δηλαδή είμαστε προ-επιδημίας, όπως το είπαμε και στην εισαγωγή, έτσι.
0: Θα μεγαλώνουμε και δεν θα ξέρουμε γιατί μεγαλώνουμε, ουσιαστικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι η άνοια είναι άγνωστη, ρε παιδί μου, πριν τα 50. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά τα 65, δηλαδή στην ηλικία 65 με 74, το 2% του πληθυσμού στατιστικά έχει άνοια. Έτσι, το ποσοστό ανεβαίνει στο 19 με 20% από τα 75 έως 84, και πάει σχεδόν στο 42 με 50% σε άτομα μεγαλύτερα των 85 ετών. Φανταστείτε, λοιπόν, τι γίνεται, έτσι. Εμείς ολοένα και μεγαλώνουμε. Ολοένα και μεγαλώνει ο πληθυσμός μας σε ηλικία.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δυστυχώς σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ελληνικό έθνος αν συνεχίσουμε έτσι.
0: Το θέμα, κύριε Πατρικαλάκη, είναι το εξής. Πού έχουμε βρει το αίτιο, έχουμε βρει το λόγο, ο οποίο ο οργανισμός, ο εγκέφαλός μας κάποια στιγμή λέει «Όπα, ως εδώ είμαι».
1: Ναι. Η αιτία είναι, εδώ θα μιλήσουμε λίγο πιο επιστημονικά βέβαια, αλλά δεν θα την καταλάβουν και πολύ καλά οι ακροατές μας. Είναι η εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών, του β' αμυλοειδούς και της πρωτεΐνης ΤΑΦ, που προκαλούν τα συμπτώματα αυτά στην εκφύλιση των νευρώνων. Τώρα, η ηλικία έχει κάποιο ρόλο, όχι κάποιο, έχει σημαντικό ρόλο, και βέβαια έχουμε να κάνουμε και με την κληρονομικότητα, έτσι, σχετικά. Υπάρχει μια κληρονομικότητα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αν ζήσουμε πολλά χρόνια, όλοι μάλλον θα πάθουμε Αλτσχάιμερ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και φανταστείτε τώρα τι κόστος έχει η κατάσταση αυτή, έτσι. Έχει τεράστιο κόστος, ας πούμε, στα σημερινά δυτικά κράτη. Η φροντίδα των ανθρώπων αυτών, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από μια συνεχή φροντίδα. Όταν λέμε άνοια, εννοούμε ότι έχουμε απώλεια της μνήμης, έχουμε απώλεια του προσανατολισμού, έχουμε απώλεια της κριτικής ικανότητας, έχουμε δηλαδή, ο εγκέφαλός μας δεν λειτουργεί καλά. Φτάνουμε δηλαδή, για να το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές μας, ένας ενήλικας φτάνει να έχει τον εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού και προχωράει πιο κάτω ακόμα, έτσι. Το τελικό στάδιο δηλαδή της νόσου φτάνει να έχει ένα εγκέφαλο ενός βρέφους, ενός εμβρίου στην ουσία, έτσι. Γι' αυτό και τα τελικά στάδια της νόσου οι ασθενείς βρίσκονται σε μια εμβρυϊκή θέση, έτσι.
0: Οπότε γυρίζουμε προς τα πίσω.
1: Παράγοντες κινδύνου, να πούμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, παράγοντες κινδύνου. Πώς μπορώ, ας πούμε, να μειώσω μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς μπορώ να μειώσω τον κίνδυνο να πάθω άνοια, έτσι.

0: Η αλήθεια είναι πως η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει ένας βέβαιος τρόπος πρόληψης της άνοιξης. Έτσι. Κάποιοι όμως παράγοντες κινδύνου μπορεί να μειωθούν. Ο υγιεινός τρόπος ζωής, η τακτική σωματική άσκηση και ενδεχομένως ελαττώνουν τον κίνδυνο της εμφάνισης της άνοιας. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό η διατήρηση της καλής υγείας στη μέση ηλικία. Υγιεινός τρόπος ζωής δηλαδή. Όχι κάπνισμα. Τακτική άσκηση. Καλό σωματικό βάρος. Υγιεινή διατροφή. Μεσογειακή δίαιτα. Είναι όλα αυτά τα οποία συστήνει η Αμερικάνικη αλλά και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευρολογίας. Έτσι. Δηλαδή καλή διατροφή ας πούμε και υγιεινό τρόπο ζωής.
1: Έτσι.
0: Τώρα αν ας πούμε να ρωτήσουμε, θα ρωτήσει κάποιος του ελευθεατής μας υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που βοηθάνε. Λέμε εμείς τρώτε ψάρι. Δηλαδή ναι. Τρώτε
1: ωμέγα 3.
0: Ωμέγα 3, έτσι, που βρίσκονται στα ψάρια. Τρώτε ψάρι, λοιπόν. Αυτό θεωρείται μια πολύ καλή τροφή για την υγεία, ας πούμε, του εγκεφάλου μας, ας πούμε, έτσι. Υπάρχουν, δηλαδή, μελέτες οι οποίες λένε θετικά πράγματα για την... ότι δρά θετικά για την προφύλαξη, ας πούμε, της συγκεκριμένης πάθησης. Τώρα, λένε, ας πούμε, μερικοί... Πίνω ένα ποτηράκι κρασί και κάνει καλό, ελαττώνει τον κίνδυνο της άνοιας. Κάποιες μελέτες λένε ότι ναι, ισχύει. Όμως η μικρή κατανάλωση, προσέξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι η υπερκατανάλωση
1: βοηθάει,
0: διότι η υπερκατανάλωση αλκοόλ οδηγεί στην άνοια την αλκοολική, έτσι, ναι. Και την αλκοολική άνοια, ναι. Να μην το ξεχνάμε.
1: Οπότε δεν πρέπει το ένα ποτηράκι της κάθε μία μέρας να το πίνουμε μαζεμένο, ναι, το Σαββάτο.
0: Ναι, ναι. Και αυτό είναι μερικές μελέτες που το λένε. Δεν είναι και 100% σίγουρο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, υπάρχει επίσης και η βιταμίνη Β12, το σύμπλεγμα των βιταμινών, ναι. Β. Η αλήθεια είναι ότι η νόσος του Αλτσχάιμερ έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα ομοκυσταίνης που μπορεί να ελαττωθούν με τη λήψη βιταμινών Β,
1: ναι.
0: Και του φιλικού οξέως. Αυτό καλό δηλαδή. Καλό είναι να παίρνουμε, εγώ στους ασθενείς μου πάντα δίνω βιταμίνη Β12, έτσι, και φιλικό οξύ, αν υπάρχει έτσι μια μικρή ένδυα. Τώρα, κάποιος θα μου έλεγε, ας πούμε, πρέπει να κάνω κάποια χόμπις, ας πούμε, κάτι για να έχω καλά το νου μου, ας πούμε, να τον προπονώ, δηλαδή στην ουσία. Υπάρχει ότι είναι διαπιστωμένο ότι οι δραστηριότητες που απαιτούν πνευματική προσπάθεια, δηλαδή τα σταυρόλεξα, τα σουντόκου, το παζλ, κάποια χόμπι ας πούμε, διεγείρουν και συντηρούν καλά τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οπότε είναι σαν, εγώ λέω στους ασθενείς μου ότι πρέπει να τα κάνουν αυτά γιατί είναι σαν φάρμακο. Έτσι. Δηλαδή έχουν κυρίως προστατευτική δράση για τη μνήμη. Κάποιος θα μου έλεγε, υπάρχουν νοσήματα που μπορεί αυτό να μας προδιαθέσουν σε άνοια. Θα μπορούσα να πω ότι ίσως είναι το Πάρκινσον, ίσως είναι τα εγκεφαλικά επεισόδια, ίσως είναι ο σαχαρός διαβήτης. Πολλοί λένε για την αρτηριακή πίεση, έτσι, για την αρτηριακή υπέρταση. Η κατάθλιψη λένε άλλοι. Ναι. Επίσης και το σύνδρομο Down, δηλαδή. Τα παιδάκια τα οποία έχουν ας πούμε ένα handicap τέτοιου είδους έχουν μια προδιάθεση να κάνουν λίγο πιο γρήγορα άνοια από ό,τι φαίνεται. Στατιστικά δηλαδή.
1: Γιατρέ μου, να μιλήσουμε λίγο και για το κομμάτι όμως αυτών των ανθρώπων που είναι οι αθέατοι. Είναι οι ανθρώποι οι οποίοι είναι πίσω από τον ασθενή και τον οποίο... οι οποίοι δεν, ναι, τους αναγνωρίζουμε. Πώς θα πρέπει, τι συμπεριφορές, τι θα πρέπει να γίνεται, πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε σαν συνοδοί, σαν βοηθοί, σαν όλο αυτό το κομμάτι αυτούς τους ανθρώπους.
0: Τώρα κύριε Τσικριτζάκη μου θέτεται ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας. Όντως, είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς ο φροντιστής μπορεί να δουλέψει, να αλληλεπιδράσει και να ζήσει με αυτά τα άτομα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Απαιτεί υπερπροσπάθεια. Τώρα, πώς θα πρέπει να φερόμαστε σε αυτή τη μεάνια, ας πούμε. Έτσι, καταρχάς, οι ασθενείς μεάνια θέλουν μια θετική διάθεση. Θετική διάθεση. Δηλαδή, η στάση, η γλώσσα του σώματός μας, μεταφέρουν διάφορα συναισθήματα. Αυτά περνάνε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να είναι θετικά. Όταν υψώνουμε τη φωνή, όταν δηλώνουμε ας πούμε την αγανάκτησή μας, όταν δηλώνουμε την οργή μας, αυτό περνάει και χάνουμε το παιχνίδι του χειρισμού των ατόμων αυτών. Θέλουμε ηρεμία, θέλουμε να δείξουμε συναισθήματα στοργής, μια φυσική αφή, μια φυσική επαφή με το άτομο αυτό, ένα χάδι, έτσι. Να τον προσδιορίσουμε με το όνομά του, με την ιδιότητά του. Ξέρω εγώ, αν είναι γιατρός και έχει άνοια, να το πούμε γιατρέ μου, ή αν το λένε Θανάση, να πούμε γεια σου Θανάση. Δηλαδή, να προσεγγίσουμε φιλικά το άτομο αυτό, με ηρεμία και με θετική διάθεση. Επίσης, εδώ παίζει μεγάλο ρόλο, ας πούμε, να δηλώσουμε, ας πούμε, σαφήνεια το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Δηλαδή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε απλές λέξεις, απλές προτάσεις, να μιλήσουμε αργά, ξεκάθαρα, με ένα καθησυχαστικό τόνο, έτσι. Να αποφύγουμε να ανεβάσουμε πάλι τη φωνή μας, γιατί το άτομο μπορεί να νομίζει ότι τον απειλούμε, τον μαλώνουμε, έτσι. Εάν δεν επειδή δεν καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, δεν τα πιάνει αμέσως, να το πούμε, στην καθομιλουμένη ο ανοϊκός, θα πρέπει να επαναδιατυπώσουμε την ερώτησή μας, να την ξαναπούμε, ή αν θέλουμε να θυμάται κάτι, να το ξαναπούμε πολλές φορές. Έτσι. Εάν θέλουμε να το ρωτήσουμε κάτι, πρέπει να του κάνουμε μια απλή ερώτηση κάθε φορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανοιχτές ερωτήσεις ή να δώσουμε για πολλές απαντήσεις, ας πούμε. Είναι λάθος αυτό, γιατί θα τον μπερδέψουμε και θα τον στενοχωρήσουμε. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, το ρωτάμε, θα θέλατε να φορέσετε το λευκό πουκάμισο ή το μπλε, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Είναι μια ξεκάθαρη, σταθερή απάντηση. Και τον αφήνουμε να διαλέξει. Εδώ επίσης κάνουμε υπομονή, να περιμένουμε την απάντηση του αγαπημένου προσώπου μας, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σε θέση να μας απαντήσει αμέσως όπως ένας φυσιολογικός εγκέφαλος. Αυτό εννοείται, έτσι. Πρέπει να προσπαθήσουμε και να ακούσουμε το νόημα και τα συναισθήματα που βρίσκονται κάτω από ορισμένες λέξεις που θα πει. Έτσι. Εάν θέλουμε να κάνουμε, που πρέπει να τον βάζουμε να κάνει κάποιες δραστηριότητες, γιατί έτσι διατηρούμε τον εγκέφαλο σε μια λειτουργική κατάσταση, θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε, να του πούμε με απλά βήματα τι πρέπει να κάνει, αν ξεχάσει κάτι να τον βοηθήσουμε, έτσι, να είμαστε εκεί για αυτόν δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης ο αγαπημένος μας, ας πούμε, ανοϊκός, αναστατώνεται ή ταράζεται όταν αλλάζει περιβάλλον, όταν κουράζεται επίσης, όταν πεινάει, που μπορεί να μην είναι και τόσο, δηλαδή μπορεί να μην το εκφράσει, έτσι. Εκεί απαντάμε με στοργή, με σιγουριά, να μην τον μπερδεύουμε, όχι αγχωμένα, όχι νευριασμένα, έτσι. Αυτά. Και πολύ καλό θα του κάνει να του θυμίσουμε, αν είναι, ας πούμε, ο μπαμπάς μας ή η μαμά μας, τις παλιές εποχές του παρελθόντος, τις οποίες τις ξεχνάει τελευταίες, έτσι. Θα τις θυμηθεί, να τους ξαναθυμίσουμε. Και βασικό είναι, όπως είπαμε, το χιούμορ. Χιούμορ, δηλαδή μια σχέση ανάλαφρη με χιούμορ, έτσι.
1: Το θέμα με τους ανιακούς ανθρώπους είναι ότι κάποια στιγμή και οι ίδιοι κουράζονται και οι ίδιοι αποσυντονίζονται και οι ίδιοι μεταφέρουν αυτό το φόβο τους στο φροντιστή, και αυτό λειτουργεί αμφίδρομα και από μια μεριά και από την άλλη, με αποτέλεσμα όχι και τόσο καλό. Θεωρώ ότι κάνοντας αυτά όπως τα είπατε και ακολουθούντας αυτές τις απλές συμβουλές, 1, 2, 3, θετική σκέψη, όχι ανοιχτές ερωτήσεις, να προσπαθούμε να αισθάνεται οικία ο ασθενής, δίνουμε και τον αέρα σε αυτόν τον άνθρωπο να έχει μια ποιοτικότερη ζωή για περισσότερο καιρό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και τα φαρμακάκια τα οποία έχουμε, γι' αυτό χρειάζεται και τακτική νευρολογική παρακολούθηση ο ασθενής αυτός. Έτσι.
1: Κάθε πότε θα πρέπει ένας ανιακός να επισκέπτεται το γιατρό του?
0: Κάθε 3 με 4 μήνες. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό.
1: Κάθε 3 με 4 μήνες θα χρειάζεται μία επανεξέταση, να επανακαθορίσουμε...
0: Με τη συνταγογραφία δηλαδή των φαρμάκων.
1: Να γίνεται και μία εξέταση. Και μία εξέταση για επανακαθαρισμό του στο τι στάδιο είμαστε και πώς μπορούμε να προλάβουμε ή να σταματήσουμε κάποια πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή γνωρίζουμε και το έχουμε και ξανασυζητήσει ότι συμμετέχετε και είστε ενεργό μέλος στις επιτροπές οι οποίες είναι στα ΚΕΠΑ, τι γίνεται με τους ανιακούς, τι κάνουμε, πώς λειτουργεί το σύστημα των ΚΕΠΑ?
0: Ναι, να ξεκαθαρίσουμε εδώ ένα πραγματάκι που πολλές φορές έχουμε αρχίσει και μπερδεύουμε λίγο οι συγγενείς των ασθενών. Υπάρχουν πολλά επιδόματα τα οποία μπορούν να ζητήσουν οι συγγενείς των ασθενών που πάσχουν από άνοια. Είναι το επίδομα συμπαράστασης που λέμε. Δηλαδή το επίδομα του νοσοκόμου, ας το πούμε έτσι.
1: Εταίρου προσώπου ουσιαστικά.
0: Εταίρου προσώπου, πολύ σωστά, ναι. Είναι το ίδιο επίδομα. Ναι. Αυτό όμως το επίδομα δίνεται μόνο σε ορισμένες κατηγορίες, δυστυχώς, από τα ταμεία. Δεν δίνεται σε όλους τους ασθενείς. Και αυτό το επίδομα το δικαιούνται όλοι όσοι έχουν άνοια ενός προχωρημένου βαθμού, όχι όμως τα αρχικά στάδια
1: της νόσου,
0: έτσι. Τώρα, το περίφημο παραπληγικό επίδομα ή αλλιώς το επίδομα...
1: Απογείτου αναπηρίας.
0: Δεν είναι ακριβώς αυτό. Το παραπληγικό επίδομα είναι ένα επίδομα το οποίο θεσπίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου για αυτούς τους ανθρώπους που είχαν διατομές του νοτιού μυελού, που ήταν στα καροτσάκια, παραπληγικοί. Θεσπίστηκε σαν επίδομα να τους βοηθάει λίγο για τη ζωή τους.
1: Για τη διαβίωση τους.
0: Για τη βενζίνη τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οδηγάνε, ξέρω εγώ. Μετά το 2018 δόθηκε και αυτό το προσομοιάζει της παραπληγίας στους ανοικούς ασθενείς, οι οποίοι όμως βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου. Εδώ είναι η πληροφορία που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας. Δηλαδή το τελικό στάδιο της νόσου δικαιολογείται, στο τελικό στάδιο της νόσου δικαιολογείται αυτό το επίδομα, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, όμως είναι για τους ανοικούς οι οποίοι δεν περπατούν πια. Βρίσκονται στο κρεβάτι.
1: Έχουν συμπτώματα παραπληγίας ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Χωριζείται δηλαδή σε ασθενείς που έχουν τα ίδια συμπτώματα με την παραπληγία.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όμως, ότι δεν χορηγείται σε όλους τους ανθρώπους που έχουν άνοια.
1: Ναι. Ένας παραπληγικός έχει θέμα με τη βάδιση, με τη σταθερότητα, με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά διαγνώσαμε εμείς την άνοια, άρα το δικαιάσαι.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Ναι.
1: Και χαίρομαι που αυτό το πράγμα το ξεκαθαρίζουμε, γιατί πολλές φορές αυτό που λέτε γίνεται και φέρνει σε δύσκολη θέση και τους γιατρούς, αλλά και το κομμάτι των ίδιων των ανθρώπων.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οι οποίοι θεωρούν, γιατί το έδωσε στον άλλο και εμένα δεν μου το έδωσε, η ίδια ασθένεια έχουμε. Όχι, δεν είστε στην ίδια κατάσταση.
0: Έτσι. Το παραπληγικό λοιπόν επίδομα δίνεται στους ασθενείς της άνοιας, οι οποίοι βρίσκονται κατακεκλημένοι, βρίσκονται στο κρεβάτι, ανήμποροι να σηκωθούν, ανήμποροι να φάνε, ανήμποροι να πιούνε, είναι σχεδόν σε θετική κατάσταση στάνει αυτή η άνοια. Για να λέμε ότι ο εγκέφαλος δεν φτύρεται μόνο όσον αφορά τη μνημονική του ικανότητα. Ναι. Έτσι. Φτύρεται όσον αφορά και το κομμάτι της κινητικότητας. Φτύρεται πλήρως ο εγκέφαλος.
1: Έτσι. Ναι. Υπάρχει κάποιο άλλο επίδομα που ίσως μπορούν να διεκδικήσουν οι ασθενείς αυτοί?
0: Όχι. Αυτά τα δύο επιδόματα είναι για τους ασθενείς. Όμως επειδή είναι και υπερήλικες συνήθως, υπάρχει το επίδομα κόφωσης, υπάρχει το επίδομα τυφλότητας, υπάρχουν πολλά επιδόματα. Τα οποία αν είναι πρακτικά τυφλοί, αν δεν ακούνε, είναι... ναι, υπάρχουν και άλλα επιδόματα, τα οποία χορηγούνται ταυτόχρονα με...
1: με αυτό.
0: Με αυτό. Και αυξάνουν κατά πολύ το εισόδημα αυτών των ασθενών, οι οποίοι το έχουν ανάγκη, βέβαια.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Αν δεν υπήρχε οικονομική ανάγκη, δεν θα χρειαζόταν τα επιδόματα. Λέμε εμείς κάτι τέτοιο.
0: Φανταστείτε τα πάμπερς. Φανταστείτε τα λεσμένα, μόνο
1: φωτεινά. Έναν άνθρωπο συνεχώς. Έναν άνθρωπο συνεχώς δίπλα. Διότι κακά τα ψέματα, δεν είμαστε στις εποχές που είχε 10 παιδιά η κάθε οικογένεια που βλέπαν τον παππού και τη γιαγιά. Πλέον, όταν έχεις έναν ασθενή σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα του.
0: Βέβαια, έτσι. Βέβαια, ναι, δεν το συζητάμε. Ο ασθενής που φτάνει σε προχωρημένη άνοια θα πρέπει να ταϊστεί σιγά σιγά, ή αν κάποια στιγμή θα φτάσει να μην μπορεί να καταπίνει.
1: Έτσι.
0: Θα πρέπει να του βάλουμε ένα λεμβάνι στην αρχή και μετά μια γαστροστομία. Έχει απαιτήσεις αυτή η νόσος, δυστυχώς.
1: Έχει απαιτήσεις, ναι. Δυστυχώς. Ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, κύριε Πατρικαλάκη, για μία ακόμα φορά μας εξηγήσατε τα πάντα σχετικά με την Άνοια και μας δώσατε τα φώτα σας. Εγώ θέλω πριν κλείσουμε να μου πείτε πού μπορούμε να σας βρούμε, πού μπορούν να σας βρούνε οι ακροατές μας για οποιαδήποτε απορία ή οτιδήποτε θελήσουνε.
0: Στο ιατρείο μου, διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο, στο Καμαράκι, στο κέντρο του Ηρακλείου είναι. Και το τηλέφωνο μου είναι 2810-22-34-32. Και μπορούν αν θέλουν να κλείσουν και ένα ραντεβού στο ΙΚΑ.
1: Ωραία.
0: Μέσω government όμως.
1: Ναι. Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς για μία ακόμα φορά. Σας εύχομαι καλό σας απόγευμα και επιφυλάσσουμε να μας κάνετε τη χάρη να είμαστε και σε μία επόμενη εκπομπή.
0: Ευχαρίστως όποτε θέλετε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Με αυτά τα σημαντικά πράγματα κλείνει και σήμερα η εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Ρωμιοσύνη και Βυζάντιο. Διδάγματα ως προς το παρόν και το μέλλον. Ποια είναι η σχέση Ρωμιοσύνης και Βυζαντίου, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς», θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος της Ενορίας Άνω Ασιτών, είναι θεολόγος και ιστορικός. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε θερμά.
1: Του κυρίου μας, κύριε Λίλη, και του αρχιεπισκόπου μας, με τον οποίο βρισκόμαστε εδώ και φιλοξενούμεθα από την εκπομπή σας. Χαίρετε και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και κοντά μας διαδικτυακά είναι ο κύριος Νικόλαος Χριστοδουλάκης. Είναι θεολόγος και ραδιοφωνικός παραγωγός εκπομπών ιστορικού περιεχομένου. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Είστε στα Χανιά. Ευχαριστούμε θερμά. Μεγάλη μας χαρά.
2: Και εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι και πάλι μαζί σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Ρωμιοσύνη και Βυζάντιο. Και βέβαια, τι έχει να πει σήμερα σε εμάς ως προς το παρόν και το μέλλον. Να κάνω μια ερώτηση αρχική. Ποια είναι η διαφορά ελληνισμού και ρωμιοσύνης?
1: Κύριε Λίλη, καταρχάς θα πρέπει να πούμε τι εννοούμε με τον όρο Βυζάντιο.
0: Βέβαια.
1: Για να ξέρουμε, έτσι. Με τον όρο Βυζάντιο εννοούμε την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, της οποίας η έδρα της μεταφέρθηκε από τον Άγιο και Μέγα Κωνσταντίνο, του οποίου την εορτή είχαμε αυτές τις μέρες, από την παλιά Ρώμη, τη γνωστή Ρώμη, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: με τις αμαρτίες της, όταν πλέον σχεδόν είχαν χαθεί όλα. Αυτός ο μεγάλος αυτοκράτορας είδε στο μέλλον, είδε μπροστά, και σε αυτό το σημείο, όπου λέμε τώρα στον κεράτιο κόλπο δίπλα, έχτισε τη νέα Ρώμη. Mm. Με τον όρο Βυζάντιο μιλάμε για μια μικρή πόλη που είχαν χτίσει εκεί οι Μεγαρείς τον 8ο-7ο αιώνα με τον Βύζαντα επικεφαλή, όπου η συγκεκριμένη πόλη δεν διαδραμάτισε και σπουδαίο ρόλο στα μετέπειτα χρόνια, στους μετέπειτα αιώνες, ούτε στα ελληνιστικά, ούτε στα κλασικά χρόνια, ούτε στα ρωμαϊκά, μάλλον. Είναι η στιγμή εκείνη όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφασίζει να χτίσει την έδρα της αυτοκρατορίας πλέον. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ως νέα Ρώμη, έτσι, και οι κάτοικοί της ονομάστηκαν Ρωμνοί. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν είδε στο μέλλον. Γνωρίζουμε όλοι για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που είχε προηγηθεί. Γνωρίζουμε για το διάταγμα των Μεδιολάνων και την ανεξιθρησκεία. Έτσι. Ναι. Είδε το μέλλον που βρίσκεται, ότι η πλειοψηφία των κατοίκων πλέον της αυτοκρατορίας ήταν χριστιανοί. Mm. Οπότε μιλάμε και για ένα μικρό θαύμα εδώ, αν θέλετε να το θέσουμε και στη θεολογική του διάσταση. Ενώ λίγο πριν, 10-15 χρόνια πριν, είχαμε το μεγάλο Διοκλητιανό, το μεγάλο Διώκτη.
0: Που ήταν Διώκτης,
1: ναι. Ναι. Εντάξει, μπορεί να ήταν ένας καλός πολιτικός, αλλά όμως ήταν μεγάλος Διώκτης των χριστιανών. Ο αμέσως επόμενος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, γίνεται αυτός ο οποίος αγκαλιάζει την νέα πίστη και έτσι πάρα πολύ φωτισμένα την εντάσσει στο κράτος και του δίνει μια όθηση η οποία του έδωσε ζωή και πνοή για 1123 χρόνια μέχρι την άλωση, τη δεύτερη άλωση του 1453. Ο όρος Ρωμιός, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτόν και είναι και ο τίτλος εκπομπής μας, νομίζω ότι έχει παρεξηγηθεί από εμάς τους νεοέλληνες και έχει ταυτιστεί με την έννοια του ραγιαδισμού πολλές φορές, ενώ δεν είναι έτσι. Ο Ρωμιός, όπως είπαμε, ο κάτοικος Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφερε, κατ' ουσίαν έφερε, την αρχαία ελληνική παράδοση μέσα του, εμβαπτισμένη μέσα στην κολυμπήθρα της Ορθοδοξίας.
0: Ναι.
1: Και αυτό τον πολιτισμό τον ανοίγαγε σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο, αυτό της αγιοσύνης. Mm. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι θέμα συζήτησης των ανθρώπων, ακόμα και στην αγορά, ακόμα και στο καφενείο θα λέγαμε, των απλών ανθρώπων, ήταν τα θεολογικά συστήματα πολλές φορές. Mm. Γι' αυτό και τους πρώτους αιώνες βέβαια έχουμε και τόσες αιρέσεις που προέκυψαν. Όμως δείχνει ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν, έτσι. Και πολλές φορές και οπαδικά, δηλαδή να μαλώνουν μεταξύ τους, να τσακώνονται. Για να μην αναφερθώ τώρα και στο αργότερα στην οικονομαχία, έτσι, και τα επακόλουθα, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε όλα. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε,
0: ναι,
1: έτσι, γιατί ήθελα να το εντάξω στην εισαγωγή αυτή κάτι που διάβασα πολύ ωραίο του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, σχετικά με αυτό που λέτε. Η Ρωμιοσύνη είναι ζυμωμένη, λέει ο Φώτης Κόντογλου, με την Ορθοδοξία. Γι' αυτό χριστιανός και Έλληνας ήτανε το ίδιο. Από τότε που γινήκανε χριστιανοί οι Έλληνες, πήρανε στα χέρια τους τη σημαία του Χριστού και την κάνανε σημαία δική τους. Mm. Πίστης και πατρίς. Ποτάμια ελληνικό αίμα χυθήκανε για την πίστη του Χριστού από τα χρόνια του Νέρονα και του Διοκλητιανού έως τα 1838, που μαρτύρησε ο Άγιος Γεώργιος ο Εξιωαννίνων. Mm. Ποια άλλη φυλή υπόφερε τόσα μαρτύρια για τον Χριστό? Αυτό το ακατάλλητο έθνος που έπρεπε να πληθύνει και να καπλαντήσει τον κόσμο απόμεινε ολιγάνθρωπο, γιατί αποδεκατίστηκε επί 1300 χρόνια από φυλές χριστιανομάχες. Φώτης Κόντογλου. Μου άρεσε αυτό, ήθελα να το πω, γιατί σχετίζεται, ναι, με το θέμα το οποίο...
0: Ναι, ναι, και δείχνει ακριβώς το περιεχόμενο του Βυζαντίου. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Να έρθω στον κύριο Χριστοδουλάκη. Κύριε Χριστοδουλάκη, γεωγραφικά το Βυζάντιο πού επεκτηνόταν ακριβώς, τι έπιανε, ποιες περιοχές?
2: Έχουμε περιόδους ακμής που ήταν τεράστια η αυτοκρατορία. Mm. Κυρίως βέβαια η μήτρα της αυτοκρατορίας ήταν η Μικρά Ασία. Η σημερινή μας πατρίδα, τα λεγόμενα Βαλκάνια, Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, Λιβύη σημερινή, δηλαδή Βόρεια Αφρική, Νότια Ιταλία, ακόμα και η Βόρεια Ιταλία, επί Ιουστινιανού, παραδείγματος χάρη, σχεδόν όλη η Ιταλία ήταν Βυζάντιο. Ήταν αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Στο τέλος, βέβαια, η αυτοκρατορία μας στην ουσία είχε μείνει η Μικρά Ασία, σε γενικές γραμμές, η σημερινή Ελλάδα και κάποιες χώρες των σημερινών Βαλκανίων. Είναι ένα μεγάλο ιστορικό θαύμα το πώς από την Pax Romana πήγαμε στην Pax Christiana. Από τη Ρωμαϊκή Ειρήνη πήγαμε, ναι, στη Χριστιανική Ειρήνη.
0: Ναι.
2: Και είναι ιστορικό θαύμα, γιατί αυτό το λέει ο μεγάλος Στίβεν Ράνσιμαν, κατ' εμέ ο μεγαλύτερος Βυζαντινολόγος του 20ου αιώνα, ο οποίος έλεγε ότι όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος έβγαλε το περίφημο διάταγμα της ανεξιθρησκείας το 313, που εδώ χάρη της ιστορίας πρέπει να θυμίσουμε ότι πρώτος ο Γαλέριος το 311 με το διάταγμα της Αρδικής πάβει τους διωγμούς, τους φοβερούς, το φοβερό διωγμό τον τελευταίο που κράτησε από το 303 έως το 311, ναι, πάβει το φοβερό διωγμό εναντίον των χριστιανών, γιατί είδε ο ίδιος ο Γαλέριος που ήταν φοβερά εναντίον του χριστιανισμού ότι δεν γινότανε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τους χριστιανούς. Μιλάμε για εκατομμύρια μάρτυρες. Καμιά πίστη στον κόσμο δεν έχει κυνηγηθεί τόσο όσο η χριστιανική πίστη. 11 εκατομμύρια μάρτυρες έχουμε μέχρι το 313 στο επίσημο διάταγμα των Μεγιολάνων ή αν θέλετε και δύο χρόνια νωρίτερα με το διάταγμα της Αραβικής. Όταν ο Μέγας λοιπόν Κωνσταντίνος έκανε τη μεγάλη στροφή, οι χριστιανοί, λέει ο Στίβεν Ράνσιμαν, ότι ήταν περίπου το 1/4 των κατοίκων της αυτοκρατορίας. Είναι γνωστό το θαύμα του Εντού τον Ίκα. Πολλοί ιστορικοί εντός εισαγωγικών μπορεί να το αμφισβητούν, αλλά δεν μπορούν να αμφισβητήσουν τη μεγαλοσύνη του αυτοκράτορα αυτού, που είδε την ιστορία μπροστά. Μην ξεχνάμε και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη, που γιορτάζουν αυτές τις μέρες. Μην ξεχνάμε ότι είχε πάει στους Αγίους Τόπους και βρήκε τον τάφο του Χριστού μας, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, και σήμερα πηγαίνει στους Αγίους Τόπους, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και παντού βλέπεις την παρουσία της Αγίας Ελένης. Δηλαδή δεν ήταν ένα στοιχείος αυτοκράτορας ο Μέγας Κωνσταντίνος, γιατί κάποιοι ιστορικοί λένε ότι ό,τι έκανε το έκανε από πολιτική διορατικότητα και ότι έβλεπε μπροστά. Και αυτό να το πάρουμε έτσι, πάλι ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ο αυτοκράτορας που τέμνει την ιστορία στα δύο. Όπως σας είπα, από την Pax Romana πάμε στην Pax Christiana. Και ξεκινά μια αυτοκρατορία χριστιανική, ορθόδοξη, σιγά σιγά. Μην το ξεχνάμε ότι όλες οι οικουμενικές σύνοδοι και οι 7 που έχουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία γίνονται εντός των ορίων της αυτοκρατορίας μας. Δηλαδή αυτό που λέμε Ορθοδοξία ήταν μια αυτοκρατορία, ειδικά από τον Ιστονιανό και μετά, από τον 6ο αιώνα, μια αυτοκρατορία που μιλούσε ελληνικά, είχε Ορθόδοξη πίστη κατά πλειοψηφία. Να το πούμε και αυτό, ότι σε μεγάλα αξιώματα ήταν ακόμα και πρώην ειδωλολάτρες ή και ειδωλολάτρες. Σε μεγάλα αξιώματα δεν έκανε ποτέ κυνήγι μαγισσών, γιατί κατηγορούν το Μέγα Θεοδόσιο ότι, ξέρω εγώ, όταν έκανε επίσημη θρησκεία το χριστιανισμό του 379, έκλεισε τους αρχαίους ναούς, ότι ο Ιουστινιανός έκλεισε τη φιλοσοφική σχολή της Αθήνας το 529 κτλ. Πολλοί εντός εισαγωγικών εθνικοί στον κρατικό μηχανισμό ήταν της αυτοκρατορίας μέχρι και τον 6ο και τον 7ο και τον 8ο αιώνα. Ήταν μια αυτοκρατορία που πραγματικά δίδαξε πολιτισμό, ορθοδοξία. Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς οι Έλληνες σε μεγάλο ποσοστό αυτή την αυτοκρατορία την αγκαλιάσαμε και την κάναμε ελληνική, ρωμαϊκή. Ρωμιός και Έλληνας ταυτίζονται, όχι μόνο κατά το Φωτεινό Κοντογλού, αλλά γενικά μέσα από την ιστορία. Γιατί οι πολίτες της αυτοκρατορίας ως Ρωμιοί ήταν άρχοντες. Δεν είχαν αυτό τώρα γιαδισμό, όπως ή ξέρω εγώ, αυτή τη δουλειοπρέπεια προς τους ξένους. Και να πω και κάτι πολύ σημαντικό, επειδή ζούμε σε μια εποχή που ο οικονομισμός είναι πάρα πολύ ανεβασμένος στην εποχή μας. Το νόμισμα της αυτοκρατορίας, το περίφημο solidum ή solidus, ήταν το δολάριο, όπως θα λέγαμε σήμερα, των μεσαιωνικών χρόνων. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η αυτοκρατορία έβγαλε τεράστια αναστήματα επιστημόνων, πατέρων, θεολόγων, φιλολόγων. Να πω μερικά παραδείγματα. Ο Μέγας Φώτιος, τεράστια πολιτική προσωπικότητα. Ο μεγαλύτερος φιλόλογος των μεσαιωνικών χρόνων. 280 έργα μη χριστιανών, εθνικών δηλαδή συγγραφέων και χριστιανών συγγραφέων, δεν θα τα ξέραμε σήμερα χωρίς τη Μυριό Βιβλό του. Ο μεγαλύτερος ομοιριστής, ο Μέγας Φώτιος, έζησε τον 9ο αιώνα, για να καταλάβουμε επίπεδο της αυτοκρατορίας μας, πολιτιστικό, μορφωτικό. Ο μεγαλύτερος ομοιριστής όλων των εποχών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ευστάθιος. Τα σχόλιά του στα ομοιρικά έπη είναι και σήμερα ξεπέραστα. Και κάτι σημαντικό. Γιατί την αυτοκρατορία μας δεν τη μελετάμε, δεν την ξέρουμε σωστά. Ο πολιτισμός της είναι κάτι το αξεπέραστο. Μετά την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας, οι πρόγονοί μας της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας μας, ξέρετε τι μελετούσαν? Μελετούσαν τα ομοιρικά έπη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό να το τονίσουμε. Μετά την Αγία Γραφή και τους πατέρες, μελετούσαν τα ομοιρικά έπη και οι μαθητές τα μάθαιναν απ' έξω, όπως την Αγία Γραφή.
0: Μάλιστα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Πατέρα Κωνσταντίνε, πολλοί και θεολογικοί και ιστορικοί είναι αρνητικοί με τη λέξη Βυζάντιο. Δεν τη θέλουν. Γιατί?
1: Στάθηκε, με τον όρο Βυζάντιο είπαμε, το λέμε, χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο για να συνεννοούμεθα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας όρος ο οποίος ξεκινά από τη Γαλλία, 16ο-17ο αιώνα, και Γερμανία, από κάποιους ιστορικούς, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να μας αποκόψουν από το παρελθόν μας. Έτσι. Ο Θεός να συγχωρέσει τους μεγάλους δασκάλους και πατέρες μας, όμως είχαν επηρεαστεί πάρα πολύ από τις μεταφράσεις του Κοραή, μεγάλος δάσκαλος, αλλά για παράδειγμα, επειδή κάνουμε και το λέμε πολλές φορές και στη γλώσσα μας κατά συνθήκη ψεύδι, μιλάμε για Γαλλία, ενώ είναι, ο όρος είναι Φρανς. Δηλαδή ο Γάλλος λέει «Je suis Français», είμαι Γάλλος. Δεν λέει «Είμαι Γάλλος», είμαι Φράγκος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο Γερμανός λέμε «Deutschland». Οι Γερμανοί λένε «Deutschland» πατρίδα τους. Δηλαδή η χώρα των τευτώνων, όχι η Γερμανία που το λέμε.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν κάπως, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να μας στεναχωρεί και τόσο, γιατί όλα δικά μας είναι, μέσα στην παράδοσή μας είναι, μέσα στην τεράστια και πλούσια ιστορία μας είναι. Επειδή λοιπόν αναφερθήκαμε στον όρο Ρωμιοσύνη και Ελληνισμός, θεωρώ ότι δεν ξεχωρίζουν αυτές οι έννοιες, αλλά είναι ταυτόσιμες. Αν μιλάμε τώρα για τον Ελληνισμό ως ελλαδισμό, δηλαδή επαρχιατισμό, τότε αυτό αλλάζει. Έτσι. Όπως λέει και η Αρβέλερ, είμαστε ο μόνος λαός στον κόσμο που δεν απελευθερώσαμε και δεν κάνουμε πρωτεύουσα του κράτου μας την Κωνσταντινούπολη, την καθεαυτό πρωτεύουσά μας, αλλά την Αθήνα που τότε ήταν ένα μικρό χωριό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βέβαια μια άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Μια άλλη ιστορία. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω, εντάξει. Θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ, όπως είπε και ο κύριος Χρυστοδουλάκης, παρεξηγημένοι. Και ο Μέγας Θεοδόσιος και ο Μέγας Κωνσταντίνος, παρεξηγημένοι όμως για τη δυτική ιστοριογραφία, όχι για εμάς. Άλλο αν κάποιοι από εμάς αυτή την άποψη την εστερνίζονται και ίσως χωρίς να μελετήσουν, χωρίς να διαβάσουν, μπορούν εύκολα να μεταφέρουν έτσι, αυτά τα οποία διαβάσανε ή σπουδάσανε στο εξωτερικό. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, εμείς τον βλέπουμε για παράδειγμα σε μία εικόνα να είναι στο κέντρο της οικουμενικής, πρώτης οικουμενικής συνόδου, και γύρω του είναι οι Άγιοι Πατέρες. Αυτό δεν συνέβη στην πραγματικότητα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν μπήκε στην οίκια που λέμε τώρα, την πρώτη οικουμενική σύνοδο, έκατσε, πήρε ένα σκαμνάκι και έκατσε στην άκρη. Και παρακολουθούσε με δέος. Με δέος τους,
0: τους ιεράρχες,
1: τους ιεράρχες οι οποίοι άλλοι ήταν, άλλος ήταν τυφλός. Μάλιστα λέγεται ότι εναπόθεσε τα χέρια του στα μάτια, τα τυφλά μάτια κάποιου επισκόπου.
0: Ιεράρχη, ναι.
1: Ιεράρχη, για να φωτιστεί.
0: Ναι.
1: Άλλος ήταν χωρίς χέρια, άλλος χωρίς. Γιατί λίγα χρόνια πριν είχαμε τα μαρτύρια. Περισσότεροι είχαν σημάδια στα σώματά τους επάνω. Έτσι. Λοιπόν, και κατηγορείται για τόσα άλλα που δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, διότι θεωρώ ότι προσβάλλω κιόλας και τη μνήμη του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το ιδιωτικό του βίο τόσο καλά. Ξέρουμε αυτά τα οποία έκανε και όπως είπε και ο κ. Χρυστοδουλάκης πριν, αν δεν ήταν η Αγία Ελένη, δεν θα είχαμε όλα αυτά τα προσκυνήματα που έχουμε. Πας στα Ιεροσόλυμα.
0: Στα Ιεροσόλυμα, τον Πανάγιο Τάφο.
1: Παντού
0: και το Σταυρό του Κυρίου.
1: Το ίδιο έγινε και με τον Μέγα Θεοδόσιο. Το ίδιο έγινε αργότερα και με τον Νικηφόρο Φωκά. Ποιος γνωρίζει ότι η Αγία Θεοδοσία, η Αυτοκράτηρα, που διατέλεσε αυτοκράτηρα ένα διάστημα, είναι αυτή η οποία ήταν αυτοκράτορα όταν και αυτή έληξε την περίοδο της οικονομαχίας. Πάρα πολύ σημαντικό. Γενικά η ιστορία της αυτοκρατορίας μας, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής, όπως για να την πούμε, δικιά μας είναι.
0: Ναι, δικά μας. Ναι.
1: Είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ πλούσια και σε πολλές περιπτώσεις αδικημένη, γιατί ταυτίστηκε με το μεσαίωνα της Ευρώπης. Εμείς μεσαίωνα δεν πέρασαμε.
0: Ενώ δεν είναι μεσαίωνα.
1: Όχι, δεν πέρασαμε. Να πω χαρακτηριστικά ότι όταν έπεσε η πόλη και την πρώτη άλωση, το 1204, και από τους Λατίνους,
0: ναι,
1: και τη δεύτερη, αλλά ας πούμε για την τελευταία, μια και είναι πιο πρόσφατη, πλήθος λογίων έφυγαν από την πόλη και ήρθαν πού? Στην Κρήτη, που ήταν υπό ενετική κατοχή, και δημιουργείται στην Κρήτη, τον τελευταίο αιώνα της ενετοκρατίας, αυτός ο λαμπρός, αναγεννησιακός, κρητικός πολιτισμός.
0: Βέβαια.
1: Που γνωρίζουμε όλοι μας. Όταν δε η Κρήτη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών, το 1669, όλοι αυτοί οι λόγοι φεύγουν και πάνε στα Επτάνησα. Και έχουμε τις επτανησιακές

0: στο γενικότερα αυτά τα χρησιμοποιούν και τα λένε. Και για τις σταυροφορίες, και για τον Μέγα Κωνσταντίνο, και για τον Μέγα Θοδόση, τον Νικηφόρο Φωκά. Ο Νικηφόρος Φωκάς ήταν ένας ασκητής επίσκοπος. Συγγνώμη. Ασκητής στρατηγός ή αργότερα αυτοκράτορας. Ο οποίος ακόμα και ως αυτοκράτορας δεν κοιμόταν στο βασιλικό κρεβάτι. Κοιμόταν κάτω στο πάτωμα, όπως είχε συνηθίσει στις εκστρατείες του. Ήρθε στην Κρήτη με τον Άγιο Αθανάσιο, πνευματικό του πατέρα. Και απελευθέρωσε την Κρήτη στο όνομα του Χριστού. Οπότε λοιπόν η ρωμιοσύνη που λέμε τώρα δεν μπορούσε να είναι. Δεν μπορούσε να υπάρξει χωρίς την πίστη. Πίστη και ρωμιοσύνη, ρωμιοσύνη και πίστη πηγαίνανε μαζί. Και πάνε μαζί ακόμα στις συνειδήσεις ακόμα και των Νεοελλήνων. Όσοι τουλάχιστον μιλάμε για αυτούς οι οποίοι ασχολούνται και ξέρουν και μελετάνε και γνωρίζουν την μεγάλη μας ιστορία αυτή. Αν θέλετε να την πούμε μεσονική, ας την πούμε μεσονική. Δεν είναι όμως κάτι του ουσίαν
1: με την έννοια που λένε μεσαίωνα στη Δύση, κάτι αρνητικό, αλλά δεν υπήρχε μια ζωή πολύ πιο δυνατή.
0: Ξέρετε, όταν ήρθαν εδώ οι Σταυροφόροι το 1204, στα τείχη της πόλης απ' έξω, μόλις αντίκρισαν τα τείχη, ένιωσαν τέτοιο δέος, γιατί αυτή η πόλη, σε αυτό το μέγεθος, με αυτό το πλούτο, με αυτή τη δύναμη, με αυτή την έγκλη του ονόματός, παρότι είχε ήδη συρρυκνωθεί αρκετά τον τελευταίο αιώνα, μετά τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, παρόλα αυτά διατηρούσε ακόμα το βάρος του ονόματος της ιστορίας της. Αισθάθηκαν δέος, αισθάθηκαν να τους κυριεύει αυτό το δέος και να λένε πού πάμε εδώ τώρα, τι κάνουμε εδώ πέρα. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην Κωνσταντινούπολη η πόλη ήταν το μήλο της έδρας για όλους τους λαούς της εποχής εκείνης. Δεν μιλάμε για τους Κινέζους που είναι ένας πολιτισμός που δουλεύει παράλληλα από εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει για όλους τους γνωρίζουμε τις επιδρομές. Ήταν συγκεντρωμένα τα 2/3 του πλούτου της εποχής, όχι μόνο του οικονομικού, αλλά και του πνευματικού.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Κάτι τελευταίο, έρχονται οι Ρώσοι, εκτός από τις επιδρομές που κάνανε, θέλανε κάποια θρησκεία για το λαό τους. Είδανε τους μεν, είδανε τους δε. Όταν φτάσανε όμως στην Κωνσταντινούπολη και μπήκανε σε μια εκκλησία και παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία, οι ίδιοι το λένε ακόμα και μέχρι σήμερα και ξεγνωρίζομαι ότι εσείς κύριε καθηγητά καλύτερα από μένα, πόσους μεγάλους έτσι, έχουμε πατέρες Ορθοδοξίας, Σέρβους, Ρώσους, Ρουμάνους. Ένιωσαν τέτοιο δέος, νιώσαν ότι είναι μεταξύ ουρανού και γης.
1: Ναι.
0: Και εστενίστηκαν αυτή τη θρησκεία και ξέρουμε για τον κύριο τον Μεθόδιο, τους βοηθούς τους και τα λοιπά, το Μάξιμο το Γρεκό. Τους φωτιστές των Σλάβων που λέμε.
1: Αυτά γίνονται ένατο αιώνα. Ποιον αιώνα είμαστε, δέκατο.
0: Ένατο, δέκατο αιώνα, ναι. Αυτά που λέμε τώρα μετά τον Νικηφόρο Φωκά.
1: Λέγεται 15ο είναι η άλωση, έτσι. 1453. Οπότε είμαστε 4-5 αιώνες πριν.
0: Ναι. Μιλάμε για παρακμή, βέβαια.
1: Και ξεκινάει το 330 τα εγγένεια, τέταρτο αιώνα.
0: Από εκεί έχουμε μία σύμπτωση, να το πούμε. Ξεκινάει με Κωνσταντίνος, ο πρώτος αυτοκράτορας. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο τελευταίος.
1: Κωνσταντίνος.
0: 11 Μαΐου τα εγγένεια της πόλης, 29 Μαΐου η δεύτερη άλωση της πόλεως.
1: Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλάκη, στο Βυζάντιο η γλώσσα ήταν η ελληνική που μιλούμε σήμερα, είχε κάποιες διαφορές και τι οφείλουμε στο Βυζάντιο όσον αφορά τη γλώσσα?
2: Είναι ελληνική, ας την πούμε έτσι, είναι εξέλιξη της γλώσσας των Βυζαντινών προγόνων μας. Είναι το Βυζάντιο, είναι η μάνα μας.
1: Ναι.
2: Η αρχαία Ελλάδα είναι η γιαγιά μας.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει πολύ μεγάλη παρεξήγηση με τον πολιτισμό, το ξαναλέω, του Βυζαντίου. Ας το λέμε Βυζάντιο, γιατί πρέπει να πούμε ότι την ονομασία μας την επέβαλαν οι Ευρωπαίοι με τον Ιερόνυμο Βόλφ, ένα Γερμανό, για καθαρά προπαγανδιστικούς λόγους, γιατί από τον Καρλομάγνο και μετά ξεκίνησε μια αντιπαλότητα της φραγκοτευτονικής λατινικής δύσης προς το δικό μας το Βυζάντιο και ήθελαν αυτοί με το που εστέφθη αυτοκράτορας στη Ρώμη ο Καρλομάγνος.
1: Πότε έγινε αυτό, πότε ζει ο Καρλομάγνος?
2: 8ο αιώνα. Από τότε, αν και δεν ήξερε πολλά γράμματα, ήταν αγράμματος ο Καρλομάγνος, αλλά ως πολιτικός, ως ηγέτης, ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος δηλώνει, πώς να το πω τώρα, εχθρός της Ανατολικής Αυτοκρατορίας.
1: Μάλιστα.
2: Αναθέτησε επιστήμονες δυτικούς, φραγκολατίνους και γράφουν μια σειρά έργων κόντρα ερώρες γκρεκόρου εναντίον των λαθών των Ελλήνων.
1: Μάλιστα.
2: Σε μια ιδεολογική, θεολογική διαφορά, γιατί ξέρετε η Ρώμη με το που κατελήφθη από τα φραγκολατινικά, να το πω

0: φύλλα έπαψε να είναι πια ορθόδοξη. Και σιγά σιγά από αυτή την αντιπαλότητα φτάσαμε και στο σχίσμα του 1054. Οι λόγοι δεν είναι μόνο θεολογική, είναι και πολιτική, είναι και οικονομική, είναι δύο κόσμοι. Και από εκεί ξεκίνησε, πώς να σας το πω, αυτή η συκοφάντηση και η δυσφήμιση της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, η οποία, το ξαναλέω, στο δυτικό πολιτισμό η αυτοκρατορία μας, η Ελληνοορθόδοξη Κωνσταντινούπολης, έχει προσφέρει πάρα πολλά. Ο πολιτισμός της Δύσης δεν είναι μόνο ρωμαιοκαθολικός ή προτεσταντικός ή πολιτισμός αθέων, είναι και πολιτισμός ορθόδοξος. Μην το ξεχνάμε ότι οι Σλάβοι αδελφοί μας είναι παιδιά της αυτοκρατορίας μας. Το 10ο αιώνα οι Ρώσοι δέχτηκαν την Ορθοδοξία.
1: Σωστά, ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος Θεοφάνης ο Έλληνας, το 14ο αιώνα, πηγαίνει στη Ρωσία και τους μαθαίνει Ορθόδοξη εικονογραφία, γεωγραφία. Ένας άλλος μεγάλος δικός μας, ο Μάξιμος ο Γρεκός, το 14ο αιώνα, πηγαίνει και αυτός στη Ρωσία και τους διδάσκει γράμματα και πολιτισμό. Ακόμα και το 15ο αιώνα, ένας μεγάλος Βυζαντινός, ο περίφημος Βυσαρίωνας, ο οποίος βεβαίως αλλαξοποίησε, τέλος πάντων,
1: πήγε στους καθολικούς, έγινε
0: ρωμαιοκαθολικό δόγμα, ναι. παραλίγο να γίνει και πάπας, ναι. Πώς να σας το πω, είχε τέτοια παιδεία που προξενούσε τρομερή εντύπωση στους δυτικούς από την ελληνομάθειά του και από την θεολογική του κατάρτιση. Δηλαδή μιλάμε για μια αυτοκρατορία με ένα πολιτισμό που η Δύση, δηλαδή όταν τον 1ο αιώνα υπήρχε πανδιδακτήριο στην Κωνσταντινούπολη, πανεπιστήμιο δηλαδή, η Δύση δεν ήξερε τι παραπήκεν την εποχή πανεπιστήμιο. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε πάρα πολύ τον πολιτισμό του Βυζαντίου μας, της ελληνοορθόδοξης αυτοκρατορίας μας, της αυτοκρατορίας της Ανατολής. Και επειδή αναφέρθηκε και η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, ναι. Είναι η αυτοκράτηρα που έκανε την οριστική αναστήλωση το 842-843.
1: Ναι,
0: άλλη
1: μια
0: γυναίκα πάλι, άλλη μια γυναίκα, η Ειρήνη Αθηναία, έπαιξε άλλο μεγάλο ρόλο το 787 που έγινε η 7η Οικουμενική Σύνοδος, γιατί είχαμε και την Αίρια το 754 την Οικονομαχική, το 787 είχαμε την Οικουμενική Σύνοδο, που έπαιξε μεγάλο ρόλο μια γυναίκα πάλι αυτοκράτηρα, ναι. Επιτροπεύουσα το γιο της, τον Μιχαήλ, να θυμάμαι καλά, η περίφημη Ειρήνη η Αθηναία, προσέξτε. Έτσι. Γιατί η αυτοκρατορία μας με την οικονομαχία πέρασε μια πολύ μεγάλη λέλαπα. Ήταν η σύγκρουση δύο κόσμων. Από ό,τι λένε μεγάλοι ιστορικοί, θεολόγοι, φιλόλογοι, ήταν η σύγκρουση του ανικονικού πνεύματος της Ανατολής με το εικονολογικό πολιτισμό, τον ελληνικό, της δικιάς μας εδώ Δύσης. Και μην το ξεχνάμε βεβαίως ότι η Ορθοδοξία μας, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας, έχει κέντρο της πάντοτε το θεάνθρωπο Χριστό. Ενώ οι ουμανισμοί της δυτικής, να το πω έτσι, του δυτικού πολιτισμού, ρωμαιοκαθολικού, ναι, προτεσταντικού, έχει ως κέντρο τον άνθρωπο. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε το θεάνθρωπο. Είναι τεράστια διαφορά, κύριε Λίμ.
1: Μάλιστα,
0: και
1: ναι.
0: Πατέρα Κωνσταντίνη, είναι τεράστια η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κόσμων. Γι' αυτό και έγινε η άλωση του 1204, την οποία την κρατάμε πάρα πολύ χαμηλά. Όχι πως δεν συγχωρούμε. Συγχωρούμε πάντα, οι Ορθόδοξοι συγχωρούμε και αγαπάμε τους πάντες, ακόμα και τους εχθρούς μας. Έτσι. Αλλά η ιστορία, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι μόνο παρελθόν, είναι παρόν, είναι και μέλλον.
1: Οπότε αυτό, δηλαδή, που λέμε πάντα, τα διδάγματα στο παρόν και το μέλλον σε σχέση με αυτό που ρώτησα, η ελληνική γλώσσα έχει τη μορφή αυτή που έχει σήμερα, την είπατε νεοελληνική, νομίζω. Οφείλεται στο Βυζάντιο.
0: Υπήρχε, βεβαίως. Υπήρχε η λογία γλώσσα που έγραφαν οι λόγοι, αλλά υπήρχε και η γλώσσα, η καθομιλουμένη. Αλλά η νέα ελληνική, όπως την ξέρουμε, είναι παιδί της αυτοκρατορίας μας. Γιατί μέσα από την Εκκλησία, καταρχάς, ας μελετήσουμε τα τροπάρια μας, την μνημολογία μας.
1: Ναι.
0: Αυτό το θησαυρό. Μην ξεχνάμε, γιατί και πολλοί μεγάλοι πατέρες δεν ήταν Έλληνες στο γένος. Πάμε στο μεγαλύτερο δογματικό για μένα θεολόγο. Ο Ένωσο Δαμασκηνός ήταν Σύρος. Ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, 7ο αιώνα, που γράφει τον περίφημο Μεγάλο Κανόνα. Ένα τρομερό ποίημα που μας λέει όλη την πίστη μας. Ήταν Σύρος. Δεν ήταν, αλλά ήταν Ρωμιός.
1: Μιλούσαν ελληνικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Περίπου με τη μορφή που τα μιλούμε σήμερα, ή πιο. Η καθημερινή τους εννοώ, όχι τα λειτουργικά.
0: Εντάξει, η γλώσσα πάντα εξελίσσεται, κύριε Λίδη, δεν είναι πάντα η ίδια. Έτσι. Όπως
1: ναι, όχι, ρωτάω δηλαδή, με τα λειτουργικά που βλέπουμε στην Εκκλησία, ξέρουμε πόσο απήχε από την καθημερινή τους γλώσσα τότε.
0: Την καταλάβαινα. τη γλώσσα της θεμελιολογίας οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι την καταλάβαιναν όπως καταλαβαίνουμε σήμερα εμείς τα δημοτικά μας τραγούδια, α το πάρουμε και έτσι.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ ήταν ναι. η ελληνομάθεια της αυτοκρατορίας μας προχωρημένη. Το ξαναλέω, μετά την Αγία Γραφή, οι πρόγονοι μας οι Βυζαντινοί μελετούσαν τα ομηρικά έπι και τα μάθαιναν και απ' έξω οι μαθητές.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι,
1: το είπατε
0: αυτό
1: και προηγουμένως. Πολύ... Ναι,
0: και το... δεν το λέω εγώ. Το λέει ο μεγαλύτερος βυζαντινολόγος του 20ου αιώνα, ο Σερ Στίβεν Ράνσιμαρ. Μια τεράστια μορφή που ευτυχώς μας άφησε πολύ ωραίο συγγραφικό έργο που πραγματικά όταν διαβάσουμε Στίβεν Ράνσιμαρ είμαστε περήφανοι για αυτή την αυτοκρατορία. Πέρα από τα λάθη, γιατί θα πρέπει να το πούμε και αυτό, ο τελευταίος μεγάλος αυτοκράτορας, κατ' εμέ, ήταν ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος. Πρόκειται για μια τρομερή μορφή αυτοκράτορα, λίγο παρεξηγημένος, αλλά μετά από αυτόν αρχίζει η παρακμή. Mm. Να φανταστείτε ότι το 1002 ψηφίζει διάταγμα, βγάζει διάταγμα, εκδίδει διάταγμα, το περίφημο αλληλέγγυον, yeah. όπου ανάγκαζε τους πλούσιους γεωκτήμονες να πληρώνουν τους φόρους των φτωχών γεωργών που πολεμούσαν για την αυτοκρατορία.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Ξέρετε, όταν ο Νικηφόρος Φωκάς, όπως είπε ο πατέρας Κωνσταντίνος, με 3.300 πλοία έρχεται και ελευθερώνει την Κρήτη μας, τι θα ήταν σήμερα η Κρήτη χωρίς την απελευθέρωση από τον Νικηφόρο Φωκά? Θα ήταν μια Ισλαμική επαρχία. Ή αν θέλετε, θα ήταν μια Αραβική επικράτεια σήμερα η Κρήτη. Για να καταλάβουμε τι χρωστάμε κι εμείς οι Κρητικοί στην Ορθόδοξη Αυτοκρατορία μας. Με 3.300 πλοία κατέβηκε ο Νικηφόρος Φωκάς και στρατοπέδευσε εκεί που, είναι, που λέμε ελληνοπεράματα, εκεί στρατοπέδευσε. Και πολιόρκησε το Χάντακα τότε και κατέλαβε την Κρήτη μας και την απελευθέρωσε βεβαίως. Και εδώ να το πούμε και αυτό, ότι ακόμα και ο Καζαντζάκης έχει γράψει μια τραγωδία αναφερόμενη στο όνομα του Νικηφόρου Φωκά. Και να το πούμε στους λατρεύτες μας ότι απέναντι από το άγαλμα του Βενιζέλου στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηράκλειο υπάρχει μια στήλη αφαιρωμένη εκεί στο πάρκο Γεωργιάδη. Να το προσέξουμε αυτό. Ναι. Υπάρχει μια στήλη αφαιρωμένη στον Νικηφόρο Φωκά. Πρόκειται για μια τιτάνια μορφή, ο οποίος, όπως είπε ο πατέρας Κωνσταντίνος, μαζί με τον πνευματικό του πατέρα, τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, αλώνιζαν την Κρήτη μας, το νησί μας, και με τον Όσιο Νίκονα το Μετανοείτε, που είναι σήμερα προστάτης της Σπάρτης, αλώνιζαν το νησί μας, γιατί είχε εξισλαμιστεί πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβουμε τι χρωστάμε στην αυτοκρατορία μας. Έτσι.
1: Μάλιστα. Επειδή συζητούμε για το παρόν, είπατε, την ελληνική γλώσσα, την ορθοδοξία, το αλληλέγγυο αναφέρατε, κάτι σημαίνει αυτό και για τα πολιτικά. Για το
0: πολύ
1: μέλλον,
0: επίκαιρο και σήμερα. Τι πολύ θα επίκαιρο και σήμερα.
1: Για το μέλλον, τι θα λέγαμε όσον αφορά το Βυζάντιο? Να ρωτήσω πρώτον τον πατέρα Κωνσταντίνο. Στο μέλλον, αυτό το παρελθόν το Βυζαντινό, τι έχει να πει?
2: Τι
1: πώς πρέπει να
2: διδάξει.
1: Το χρησιμοποιήσουμε εμείς δηλαδή για να...
2: Νομίζω ότι μπορεί να μας πρικίσει με μεγάλη σοφία. Και τα σωστά, αλλά και τα λάθη που έγιναν σε αυτή τη μακραίωνη 1123 χρόνια. Δεν είναι λίγα, δεν είναι καθόλου λίγα. Είναι παραπάνω από τη μισή ιστορία σχεδόν του κόσμου, ας το πούμε έτσι. Θα ήθελα και εγώ από αυτό το μικρό βήμα να πω ότι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για την καταγωγή μας. Βλέπουμε οι πολλοί νεοέλληνες και χλεβάζουν αυτή την περίοδο, την λιδωρούν, έχουν άγνοια.
1: Τι αρνητικό βρίσκουν σε αυτή και λένε?
2: Την έχουν ταυτίσει με το Μεσαίωνα. Έχουν ταυτίσει το Βυζάντιο με την ίντριγκα. Ακριβώς. Την ίντριγκα, την καμαρίλα, τις δολοπλοκίες,
1: βυζαντινισμοί.
2: Ενώ αυτά, εντάξει, μπορεί να συνέβαινα πάντοτε, αλλά η κύρια περίοδος που συμβαίνουν είναι την περίοδο της παρακμής. Μετά τον Βασίλειο Βουλγαροκτώνο, που ταυτίζομαι στην άποψη αυτή με τον κύριο Χριστοδουλάκη, ότι ήταν ουσιαστικά ο τελευταίος μεγάλος Βυζαντινός αυτοκράτορας, αρχίζει η παρακμή. Αυτή η παρακμή δυστυχώς για κάποιο λόγο ιντρικάρει τους Έλληνες, τους νεοέλληνες, τους αρέσει ή προβάλλεται έντεχνα, ούτως ώστε μέσα στα πλαίσια αυτά που αναφέραμε πριν, της προσπάθειας που έγινε από το 17ο αιώνα και μετά, ο Έλληνας να αποκοπεί από το παρελθόν του. Και σας λέω, νομίζω ότι αρκετοί νεοέλληνες, δυστυχώς το λέω αυτό με τα λύπες μου, απεμπολούν εντελώς αυτή την περίοδο και δεν ξέρω πώς στο μυαλό τους το έχουν. Μεταπηδήσαμε δηλαδή από το Λεωνίδα ξαφνικά στο Κολοκοτρώνη. πριν το Κολοκοτρώνι, υπάρχουν όλοι αυτοί που ανέφερε ο κύριος Χριστοδουλάκης και χιλιάδες άλλοι. Τι να πούμε, ο Στυλιανός, η Θεοδώρα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, είπαμε πριν.
1: Μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας.
2: Μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας. Δηλαδή, οι νεοέλληνες, δεν είμαστε οι Καπαδόκιας ακριβώς. Αυτός ο οικουμενικός ρόλος που είχε η αυτοκρατορία, που αγκάλιασε τους πάντες και όχι με την ελληνική γλώσσα, διέλαμψαν, αλλά και προχώρησαν τον το ρωμαϊκό πολιτισμό, τον ανατολικό ρωμαϊκό πολιτισμό, τον βυζαντινό πολιτισμό. Είπαμε, δεν ντρεπόμαστε, δεν έχουμε κόμπλεξ, δικά μας είναι όλα. Γιατί να μην είμαι περήφανος που είμαι παιδί του Παλαιολόγου, παιδί του Βουλγαροκτώνου, απόγονος του Λεωνίδα, ναι, απόγονος του Περικλή, ναι, του Σοκράτη, ναι, αλλά είμαι και του Γρηγορίου του Παλαμά. Έτσι είμαι, ακόμα και των Κομνηνών, όλων είμαι απόγονος, ο Νεοέλληνας είναι απόγονος όλων αυτών. Δεν φύτρωσε, δεν ανακαλύψαμε ξαφνικά την ελληνικότητά μας το 1830 που ανεξαρτητοποιήθηκαμε ως κράτος. Υπήρχε, πέρασε από πολλές δοκιμασίες, μετά την κατάλυση της αυτοκρατορίας, είχαμε από την πρώτη κατάλυση, από την πρώτη άλωση, τις ενετικές ηγεμονίες. Στην Κρήτη είχαμε πάνω από 400 χρόνια ενετοκρατία. Μετά η τουρκοκρατία, νωρίτερα η αραβοκρατία. Περάσαμε, επιβιώσαμε και αυτό που μας κράτησε ζωντανούς ήταν η πίστη μας, ήταν το ράσο του παπά που με τιμή φέρω κι εγώ, το ράσο του παπά, ήταν αυτή, φανταστείτε τώρα αυτό που είπαμε και πριν, τι δύναμη είχε αυτός ο πολιτισμός που κατάφερε να διασώσει τον ελληνισμό μέσα στις καρδιές των απλών ανθρώπων.
1: Ναι, καταρχήν τη γλώσσα που έχει Χριστοδουλάκης, η ορθοδοξία, ακριβώς, τα κτίσματα, η ναή, η εικόνα.
2: Τόσους αιώνες δουλείας. Είναι φοβερό. Μπορεί να συρρυκνωθήκαμε, αλλά δεν εξαφανιστήκαμε. Μάλιστα. Αντιθέτως, διαπρέψαμε κιόλας. Ναι.
1: Κύριε Χριστοδουλάκη, να κάνω δύο ερωτήσεις ήθελα. Είναι αλήθεια ότι στο Βυζάντιο ακούγεται ότι δεν υπήρχε κληρονομική διαδοχή στον αυτοκρατορικό θρόνο, αν είναι αλήθεια, και αλήθεια. Γιατί κάτι σημαίνει αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, στο τέλος, τι έφτεξε και συρρυκνώθηκε τόσο το Βυζάντιο μετά από 11 αιώνες και χάσαμε την Κωνσταντινούπολη.
0: Ωραίο ερώτημα. Και το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα τα κυρίλικα. Σας ευχαριστώ, γιατί έτσι πρέπει να κλείσουμε και σιγά σιγά. Γιατί ο χρόνος περνάει.
1: Ναι, περνάει. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα.
0: Τεράστια θέματα. Ναι. Δεν υπήρχαν στην αυτοκρατορία μας τίτλοι ευγενίας όπως στη Δύση.
1: Αμάλιστα.
0: Με μαρκίσει κόμητες. Να φανταστείτε ότι ο αρχηγός, ο πρώτος, ο Βασίλειος, ο πρώτος ο Μακεδόνας, ξέρετε τι ήταν στο παλάτι πριν γίνει αυτοκράτορας? Σταυλάρχης, μέγας σταυλάρχης. Μπορούσες να ήσουν απολύτα
1: αυτό, η απλότητα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Και γιατί μπορεί να ήσουν δημοκρατία, νομίζω σημαίνει κάτι.
0: Μπράβο. Μπορεί να ήσουν πολύ ταπεινής καταγωγής και να ανέβαινες ακόμα και στον αυτοκρατορικό θρόνο. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν είναι τώρα του παρόντος. Απλώς είχαμε δυναστείες. Δηλαδή, για μένα η σπουδαιότερη δυναστεία. Ναι. Η σπουδαιότερη δυναστεία ήταν η Μακεδονική. Που έβγαλε αυτό τον μεγάλο, τον Βασίλειο, τον δεύτερο Βουλγαροκτώνο. Μετά από αυτόν, σιγά σιγά αρχίζει η παρακμή. Πού οφείλεται η παρακμή τώρα? Γιατί εδώ είναι το κυριότερο. Η αυτοκρατορία μας είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τους μεγάλους ιδιοκτήτες γης. Αυτοί ήταν ως μικρά κρατήδια μέσα στην αυτοκρατορία και λειτουργούσαν εντός εισαγωγικών σαν φεουδάρχες. Αυτή ήταν η πληγή. Γιατί δεν ήθελαν ούτε. Γι' αυτό και ο μεγάλος αυτοκράτορας, ο Βασίλειος, ο δεύτερος Βουλγαροκτώνος, τους χτύπησε με το αλληλέγγυο. Αλλά μετά από λίγα χρόνια, δυστυχώς καταργήθηκε αυτό το διάταγμα. Και το δεύτερο μεγάλο λάθος της αυτοκρατορίας μας ήταν ότι άφησε, παρήκμασε το στόλο της. Όταν είσαι ναυτική χώρα, αυτό ισχύει και σήμερα, κύριε Λίλη, και πατέρα Κωνσταντίνε, όταν είσαι ναυτική χώρα, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις ισχυρό στόλο. Μόλις, πώς ελευθερώσαμε την Κρήτη? Αν μελετήσουμε την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά, θα δούμε τη μεγάλη αξία του ναυτικού και μιλάμε για 961. Μέσα σε 100 χρόνια, 150-200, μάζει ο στόλος. Αρχίζει δυστυχώς μετά τον μεγάλο Βασίλειο δεύτερο Βουλγαροκτώνο να μην πηγαίνουν πολλοί στρατιώτες, γιατί χτυπήθηκε ο αγρότης, ο φτωχός, με παίρνουν και φορολογία και άρχισαν να έχουν μισθοφορικούς στρατούς. το παράδειγμα είναι και σήμερα πάρα πολύ μεγάλο, εθνικό στρατός και όχι μισθοφόροι.
1: Ναι, ναι, ναι. Επειδή συζητούμε για το μέλλον,
0: μπορεί να μας διδάξει το Βυζάντιο σήμερα. Το Βυζάντιο σήμερα μπορεί να μας διδάξει πίστη στον Χριστό, πίστη στην πατρίδα, στην Ελλάδα. Μπορεί να μας διδάξει με τα λάθη που έκαναν οι πρόγονοι μας, γιατί μιλάμε για μεγάλα λάθη.
1: Ναι.
0: Γιατί παρέδωσαν το ναυτικό εμπόριο στους Βενετούς. Και οι Βενετοί αποδείχθηκαν οι ταξιτζίδες των Σταυροφόρων όταν μας κατέλαβαν το 1904. Αυτοί με το στόλο τους μετέφεραν τους Σταυροφόρους. Και μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα τώρα εγκλήματα που έχει γίνει στην παγκόσμια ιστορία το 1904.
1: Ναι,
0: το τι καταστράφηκε στην πόλη δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι και λείψαν Αγίων. Αυτά που μας επιστρέφουν οι αδελφοί μας τώρα, οι Ρωμαιοκαθολικοί, είναι κυρίως τα λείψανα που έκλεψαν.
1: Τότε.
0: Σταυροφορίες, βεβαίως.
1: Και νομίζω ότι 60 χρόνια καταστράφηκαν.
0: Εμείς καλοδεχόμαστε, πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις, πρέπει να αγαπιόμαστε, κακά τα ψέματα. Έτσι, το χαιρετίζουμε.
1: Ιστορία είναι ιστορία, δεν ξεχνιέται, πρέπει να την ξέρουμε.
0: Το λέω πολλές φορές, επειδή έχω πάει 2 φορές στους Αγίους Τόπους και έχω πάει στη Μονή του Αγίου και στη Μονή του Αγίου Σάβα. Και προτρέπω μέσα στην έρημο της Ιουδαίας πηγαίνεις και βλέπεις πραγματικά τι είναι η Ορθοδοξία. Εκεί υπάρχει το λείψανο του Αγίου Θεοδοσίου. Έτσι. Το είχαν πάρει σταυροφόροι και ονείρεψε 2 φορές. Να δείτε πόσο ζωντανή είναι η Αγία μας. Ονείρεψε 2 φορές τον Πάπα Ιωάννη Παύλο το δεύτερο. Θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου, στο μοναστήρι μου. Και ο Πάπας έδωσε την άδεια και μπράβο του και πήγε το λείψανο στην Μονή του Αγίου Σάβα, στην έρημο της Ιουδαίας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας και αυτή είναι η Αγία μας. Ζωντανή
1: μάλιστα
0: ακόμα και σήμερα.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και λέει
0: αυτό,
1: πολλά και για
0: μας
1: το
0: διδάσκει η αυτοκρατορία
1: και για το μέλλον, βέβαια.
0: Και την αγιότητα.
1: Γιατί αυτό θέλουμε να δούμε, βέβαια, και η αγιότητα. Πατέρα Κωνσταντίνε, να πούμε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Για το παρόν, το μέλλον και τι πρέπει να κρατήσουμε. Έχουμε 1-2 λεπτά.
2: Αυτό που είπαμε πριν, να κρατήσουμε, να διδαχθούμε από τα λάθη των πατέρων μας, των προγόνων μας. Να είμαστε υπερήφανοι για την ιστορία μας και ξέρετε. Και κάνω πολλές φορές, αν μου επιτρέπετε, μία άσκηση όταν συνομιλώ με κάποιον για τέτοια θέματα, από την οποία άσκηση διαπιστώνω, καταλαβαίνω τι έχει μέσα στην καρδιά του όταν μιλάει και αναφέρεται ο συνομιλητής μου για τον Βυζάντιο. Πώς αναφέρεται για τον Μέγα Κωνσταντίνο, όπως είπα πριν, τον Μέγα Θεοδόσιο, για τον Νικηφόρο Φωκά. Όλα αυτά πρέπει να τα φιλτράρουμε, να κρατήσουμε το καλό, να κρατήσουμε την ουσία, που η ουσία αυτή είναι όλη μας η ιστορία, που είναι ενδοξότατη, αλλά μην επαναπαυθούμε στις δάφνες των προγόνων μας, να δημιουργήσουμε κι εμείς δόξες για τον εαυτό μας και για τα παιδιά μας.
1: Γι' αυτό θέλω να δούμε και το μέλλον. Ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ. Κύριε Χρυστοδουλάκη, θερμές ευχαριστή για τα πρακτικά και σημαντικά που μας είπατε, το παρόν και το
0: και
1: μέλλον, γιατί η ιστορία πρέπει να είναι και πρακτική.
0: Πάντα στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε μεγάλη χαρά, ευχαριστούμε θερμά. Πατέρα Κωνσταντίνη, την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε Ρωμιοσύνη, Βυζάντιο, διδάγματα για το παρόν και το μέλλον. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Γέροντα, πού οφείλεται η γκρίνια και πώς μπορείς να την αποφύγεις? Στην κακομοιριά οφείλεται και με τη δοξολογία την κάνει κανείς πέρα. Η γκρίνια γεννά γκρίνια και η δοξολογία γεννά δοξολογία. Όταν δεν γκρινιάζει κανείς για μια δυσκολία που τον βρίσκει, αλλά δοξάζει τον Θεό, τότε σκάζει ο διάβολος και πάει σε άλλον που γκρινιάζει για να του τα φέρει όλα πιο ανάποδα. Γιατί όσο γκρινιάζει κανείς, τόσο ρημάζει. Μερικές φορές μας κλέβει το ταγκαλάκι και μας κάνει να μην μας ευχαριστεί τίποτε. Ενώ μπορεί κανείς όλα να τα γλεντάει πνευματικά με δοξολογία και να έχει την ευλογία του Θεού. Να, ξέρω κάποιον εκεί στο Όρος που αν βρέξει και του πεις «πάλι βρέχει», αρχίζει. Ναι, όλο βρέχει, θα σαπίσουμε από την πολλή υγρασία. Αν μετά από λίγο σταματήσει η βροχή και του πεις δεν έβρεξε και πολύ», λέει «ναι, βροχή ήταν αυτή, θα ξεραθεί ο τόπος». Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι καλά στο μυαλό, αλλά συνήθισε να γκρινιάζει, να είναι λογικός και να σκέφτεται παράλογα. Η γκρίνια είναι κατάρα. Είναι σαν να καταργέται ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του, οπότε μετά έρχεται η οργή του Θεού. Στην Ήπειρο γνώριζα δύο γεωργούς. Ο ένας ήταν οικογενειάρχης και είχε 1-2 χωραφάκια και εμπιστευόταν τα πάντα στο Θεό. Εργαζόταν όσο μπορούσε, χωρίς άγχος. «Θα κάνω ό,τι προλάβω», έλεγε. Μερικές φορές άλλα δεμάτια σάπιζαν από τη βροχή γιατί δεν προλάβαινε να τα μαζέψει. Άλλα του τα σκόρπιζε ο αέρας. Κι όμως για όλα έλεγε «δόξασαι ο Θεός» και όλα του πήγαιναν καλά. Ο άλλος είχε πολλά κτήματα, αγελάδες κλπ. Δεν είχε και παιδιά. Αν τον ρωτούσες «πώς τα πας», «άστα, μην τα ρωτάς», απαντούσε. Ποτέ δεν έλεγε «δόξασαι ο Θεός». Όλο γκρίνια ήταν. Και να δείτε, άλλοτε του ψοφούσε η αγελάδα, άλλοτε του συνέβαινε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλα τα είχε, αλλά προκοπή δεν έκανε. Γι' αυτό λέω, η δοξολογία είναι μεγάλη υπόθεση. Από μας εξαρτάται αν γευθούμε ή όχι τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός. Πώς όμως να τις γευθούμε, αφού ο Θεός μας δίνει λόγου χάρη μπανάνα και εμείς σκεφτόμαστε τι καλύτερο τρώει ο τάδε εφοπλιστής? Πώς οι άνθρωποι τρώνε μόνο ξερό παξιμάδι, αλλά μέρα νύχτα δοξολογούν το Θεό και τρέφονται με ουράνια γλυκύτητα? Αυτοί οι άνθρωποι αποκτούν μια πνευματική ευαισθησία και γνωρίζουν τα χάδια του Θεού. Εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, γιατί η καρδιά μας έχει πιάσει γλίτσα και δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι η ευτυχία είναι στην αιωνιότητα και όχι στη ματαιότητα.

να βάλουμε στη ζωή μας κυβερνήτη τον Θεό. Γέροντα, γιατί η Βασιλεία του Θεού στο Ευαγγέλιο παρομοιάζεται με κόκκο συνάπεως, ως όταν σπαρεί επί της γης, μικρότερος πάντων των σπερμάτων εστί τον επί της γης, και όταν σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μείζον πάντων των λαχάνων. Το συνάπι σαν σπόρος είναι πολύ μικρός, αλλά όταν σπαρεί γίνεται ολόκληρος θάμνος. Ακόμη και τα πουλάκια πηγαίνουν και κάθονται στα κλαδιά του. Ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται με το σπόρο του, γιατί από ένα μικρό ευαγγελικό λόγο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και καταλαβαίνει τη Βασιλεία του Θεού. Γέροντα, πώς νιώθει κανείς αυτό που λέει η Αγία Γραφή «Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν»? Ευλογημένη όταν μέσα μας είναι ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου, τότε η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Και το αντίθετο, όταν έχουμε άγχος, τύψη συνειδήσεως, τότε μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της κολάσεως. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή να νιώθει μέσα του ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Δεν είναι δύσκολο να το πετύχουμε αυτό. Δυστυχώς όμως, ο εγωισμός μας εμποδίζει από το πνευματικό αυτό μεγαλείο. Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια, εάν δέχεται να τον κυβερνάει ο Θεός σαν καλός πατέρας. Πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, να ελπίζει σε Αυτόν για ό,τι επιχειρεί να κάνει και να Τον δοξάζει για όλα. Να μην έχει άγχος. Το άγχος φέρνει ένα τσάκισμα στην ψυχή, την παραλύει. Όταν ζητάει τη Βασιλεία των Ουρανών, όλα τα άλλα έρχονται. Λέει το Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, αλλά και την Βασιλεία του Θεού αρπάζουν οι βιαστέ. Οι άνθρωποι σήμερα δυσκόλεψαν τη ζωή τους, γιατί δεν αρκούνται στα λίγα, αλλά κυνηγούν συνέχεια τα υλικά αγαθά. Όσοι όμως θέλουν να ζήσουν γνήσια πνευματική ζωή, πρώτα-πρώτα πρέπει να αρκεστούν στα λίγα. Όταν η ζωή τους είναι απλοποιημένη, χωρίς πολλές κοτούρες, και ελευθερωμένη θα είναι από το κοσμικό πνεύμα, και χρόνος θα τους περισσεύει και για πνευματικά. Αλλιώς θα κουράζονται προσπαθώντας να ακολουθήσουν τη μόδα, θα χάνουν τη γαλήνη τους και θα κερδίζουν το μεγάλο άγχος. Και βλέπω πως οι άνθρωποι μερικές φορές κάνουν μαρτυρική τη ζωή τους. Σήμερα, καθώς ερχόμουν με κάποιον από την Ουρανούπολη, με παρακάλεσε να περάσουμε λίγο από το σπίτι του. Επειδή επέμενε, δεν θέλησε να του χαλάσω το χατήρι. Μόλις φτάσαμε στην εξώπορτα, τον βλέπω βγάζει τα παπούτσια του και μπαίνει μέσα πατώντας τις μύτες. «Τι έπαθες και περπατάς έτσι?» τον ρωτάω. «Τίποτε, γέροντα», μου λέει. «Περπατάω προσεκτικά για να μην χαλάσω το παρκέ». «Τι να πεις, βασανίζονται χωρίς λόγο».

Όσο πιο πολλά αγαθά αποκτούν σήμερα οι άνθρωποι, τόσο πιο πολλά προβλήματα έχουν. Ούτε τον Θεό ευχαριστούν για τις ευεργεσίες Του, ούτε τη δυστυχία των συνανθρώπων τους βλέπουν για να κάνουν καμιά ελεημοσύνη. Σπαταλούν και δεν σκέφτονται τον άλλον που δεν έχει να φάει. Πώς να έρθει μετά η χάρις του Θεού? Εδώ και οικογενειάρχης να είναι κανείς, πρέπει από κάπου να κόβει και να οικονομάει κάτι για να κάνει κάποια ελεημοσύνη. Να πει στη γυναίκα του και στα παιδιά του ότι στο τάδε μέρος υπάρχει κάποιος άρρωστος εγκαταλελειμμένος ή κάποια φτωχή οικογένεια που έχει μεγάλη ανάγκη. Εάν δεν έχουν χρήματα να δώσουν, ας τους πει, ας δώσουμε τουλάχιστον ένα χριστιανικό βιβλίο, αφού έχουμε πολλά. Δίνοντας αυτούς που έχουν ανάγκη, κάνει καλό και στον εαυτό του, αλλά και στην οικογένειά του. Εκεί στη Ρωσία οι καημένοι, οι πιστοί, πόσο στερούνται. Έδωσα μια φορά σε ένα Ρώσο παπά ένα κουτάκι λιβάνι και του είπα, ένα φτωχό δώρο. «Φτωχό είναι αυτό», μου λέει. «Τα λιβάνια τα δικά μας είναι βίχα-βίχα». Και εδώ στην Ελλάδα πόσο ταλαιπωρούνται οι πρόσφυγες. Στη Χαλκιδική είδα κάποιον πρόσφυγα που έστρωνε σχιστόπλακες και έπαιρνε 300 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο και έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός που έχουμε ψωμί». Γι' αυτό όταν μου είπε ένας εργολάβος ότι μέσα στη δουλειά φορτώνεται αμαρτίες, του είπα «Αν φορτωθείς αυτούς τους πρόσφυγες και τους οικονομήσεις, θα ξεφορτωθείς από τις αμαρτίες σου. Δεν έχουν που να μείνουν. Εν συγκρίση με αυτούς, εσύ είσαι ο Νάσης». Ο Θεός, για να ασκήσουμε τις αρετές, επέτρεψε να υπάρχουν οι άρρωστοι, οι φτωχοί κλπ. Μπορούσε και τους αρρώστους και τους φτωχούς όλους να τους οικονομήσει, αλλά τότε θα είχαμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ενάρετοι. Θα λέγαμε λόγου χάρη ότι είμαστε ελεήμονες χωρίς να είμαστε. Ενώ τώρα τα έργα μας φανερώνουν τις αρετές μας. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που θυσιάζονται για τον συνάνθρωπό τους. Γνώρισα κάποιον που μόλις απολύθηκε από το στρατό, δέχθηκε να καταδικαστεί άδικα με μεγάλη ποινή για να σώσει μια οικογένεια. Δεν σκέφτηκε ούτε το ρεζίλι, ούτε τη σταδιοδρομία του. Πάντως βλέπω πως οικονομάει ο Θεός, ώστε τουλάχιστον ένας από κάθε οικογένεια να έχει πίστη, ευλάβεια και να βοηθούνται και οι υπόλοιποι. Γνώριζα στην Κόνιτσα μια οικογένεια που όλοι ήταν αδιάφοροι προς την Εκκλησία. Μόνο μια κόρη ξεχώριζε. Μόλις άκουγε την καμπάνα, πετούσε τη μοδιά, άφηνε όλες τις δουλειές στη μέση και πήγαινε στην Εκκλησία. Ακόμη και όταν ήρθαν οι Γερμανοί και χτυπούσε ο νεοκόρος την καμπάνα για να φύγει ο κόσμος από τα σπίτια, αυτή πήγε στην Εκκλησία για εσπερινό. Ήταν και πολύ πονόψυχη, ενώ οι γονείς της πολύ τσιγκούνιδες. Ο πατέρας της, αντί να φάει φαγητό, έπαιρνε και έτρωγε ένα ξεροκόμματο που το βουτούσε στο νερό. Η δε μάνα της ήταν πολύ σφιχτή. Αν και τα παιδιά της είχαν μεγάλες θέσεις και περιουσία, εκείνη έψαχνε να βρει κανένα αναμένο καρβουνάκι στο τζάκι και με το θιαφουκέρι έπαιρνε από αυτό φωτιά για να μην χαλάσει ένα σπίρτο. Για καφέμπρικο είχε ένα τενεκεδάκι από κονσέρβα. Όταν ήμουν στη Μονή Στομίου, επειδή η μάνα της με αγαπούσε, αν ήθελε η κόρη να πάρει κάτι από το σπίτι τους για κανένα φτωχό και δυσκολευόταν να το βγάλει κρυφά, της έλεγε «Μητέρα, ο καλόγερος το θέλει αυτό. Δώσ' το, δώσ' το», της έλεγε εκείνη. Μόνο για τον καλόγερο η μάνα της δεν αντιδρούσε. Αλλά και τότε στην κατοχή η κόρη αθόρυβα βοηθούσε τους φτωχούς. Έβγαζε με τρόπο σιτάρι από την αποθήκη τους. Το φορτωνόταν, το πήγαινε στον μήλο, το άλεθε και μοίραζε το αλεύρι στις φτωχές οικογένειες. Την έπιασε μια φορά η μάνα της και τι είχε τραβήξει. Τότε έταξε «Θεέ μου, βοήθησέ με να βρω μια δουλειά και θα δίνω όλο το μισθό μου ελεημοσύνη». Την άλλη μέρα
την ζήτησαν σε κάποιο ίδρυμα. Ω χαρά που είχε! Και κράτησε το τάμα της. Ούτε ένα ζευγάρι κάλτσες δεν αγόρασε από τον μισθό της για τον εαυτό της. Όλα τα έδινε ελεημοσύνη. Πόσοι τώρα λένε «Θεός χωρέσει» να γιάσουν τα κόκαλα των γονέων σου. Γι' αυτό ο Θεός οικονόμησε μετά και τη μάνα της.

Η άσκηση της αρετής μέσα στην οικογένεια. Γέροντα, ένας οικογενειάρχης πώς μπορεί να ασκείται στην αρετή? Δίνει ο Θεός ευκαιρίες. Αλλά πολλοί, ενώ ζητούν από τον Θεό να τους δίνει ευκαιρίες για να ασκούνται στην αρετή, γονγίζουν όταν συναντούν κάποια δυσκολία. Μερικές φορές, λόγου χάρη, ο καλός Θεός από την άπειρη αγάπη Του για να ασκηθεί ο άνδρας στην ταπείνωση και στην υπομονή, αφαιρεί την χάρη Του από την γυναίκα και αρχίζει να γίνεται ιδιότροπη και να Του φέρεται σκληρά. Τότε ο άνδρας πρέπει να χαίρεται και να ευχαριστεί τον Θεό για την ευκαιρία αυτή που Του δίνει να αγωνιστεί και όχι να γονγίζει. Ή ζητάει η μητέρα από τον Θεό να της δίνει υπομονή. Πάει το παιδάκι και, όπως έχει έτοιμο το τραπέζι για να φάνε, τραβάει το τραπεζομάνδυλο και τα ρίχνει όλα κάτω. Τότε είναι σαν να λέει στη μητέρα του «Μαμά, κάνε υπομονή». Και γενικά οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο αναγκάζουν όσους θέλουν να ζήσουν λίγο πνευματικά να βρίσκονται σε εγρήγορση. Όπως, Θεός φυλάξει, όταν γίνεται πόλεμος, οι άνθρωποι βρίσκονται σε εγρήγορση. Το ίδιο βλέπω να γίνεται και τώρα με όσους προσπαθούν να ζουν πνευματικά. Να, τα καημένα τα παιδιά που είναι κοντά στην εκκλησία, πόσο δυσκολεύονται. Ο πόλεμος όμως που έχουν από το άσχημο περιβάλλον στο οποίο ζουν, τα βοηθάει να είναι κατά κάποιο τρόπο ξύπνια. Και βλέπεις, σε καιρό ειρήνης που δεν υπάρχουν δυσκολίες, οι πιο πολλοί το ρίχνουν έξω. Ενώ πρέπει και τότε να αξιοποιούν την ειρήνη για την πνευματική πρόοδο. Να προσπαθούν να κόβουν τα ελαττώματά τους και να καλλιεργούν τις αρετές. Πολύ βοηθάει στην πνευματική ζωή η ησυχία. Καλά είναι να έχει κανείς κάποια ώρα της ημέρας να ησυχάζει. Να εξετάζει τον εαυτό του, για να γνωρίσει τα πάθη του και να αγωνιστεί να τα κόψει, για να καθαρίσει την καρδιά του. Αν μάλιστα υπάρχει στο σπίτι ένα δωμάτιο ήσυχο που να θυμίζει ατμόσφαιρα κελιού, αυτό είναι πολύ καλό. Εκεί, εντοκρυπτό, θα μπορεί να κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα, να μελετάει, να προσεύχεται. Η λίγη πνευματική μελέτη, όταν προηγείται από την προσευχή, πολύ βοηθάει, γιατί και η ψυχή θερμαίνεται και ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο. Γι' αυτό όταν κανείς έχει πολύ περισπασμό την ημέρα, να προτιμά, αν έχει 10 λεπτά για προσευχή, 2 λεπτά να μελετά κάτι το δυνατό για να διώχνει τον περισπασμό. Γέροντα, μήπως είναι λίγο δύσκολο να τα κάνει κανείς αυτά μέσα στον κόσμο? Όχι. Υπάρχουν λαϊκοί που ζουν πολύ πνευματικά, σαν ασκητές, με τις νηστείες τους, τις ακολουθίες τους, τα κομποσκήνια τους, τις μετάνοιές τους, κι ας έχουν παιδιά και εγγόνια. Την Κυριακή πηγαίνουν στην εκκλησία, κοινωνούν και γυρίζουν πάλι στο κελί τους, όπως οι ερημίτες που πηγαίνουν την Κυριακή στο Κυριακό και μετά ησυχάζουν στα κελιά τους. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλές τέτοιες ψυχές στον κόσμο. Συγκεκριμένα γνωρίζω κάποιον οικογενειάρχη που λέει συνέχεια την ευχή όπου και αν βρίσκεται και έχει διαρκώς δάκρυα στην προσευχή. Η προσευχή του έγινε αυτοενέργητη και τα δάκρυά του είναι γλυκά, είναι δάκρυα θείας αγαλιάσεως. Θυμάμαι και κάποιον εργάτη, Γιάννη τον έλεγαν, εκεί στο Άγιον Όρος, που δούλευε πολύ σκληρά. Έκανε δουλειά για 2 ανθρώπους. Του είχα πει να λέει την ευχή όταν εργάζεται και σιγά σιγά τη συνήθισε. Ήρθε μια φορά και μου είπε ότι νιώθει μεγάλη χαρά όταν λέει την ευχή. Άρχισε να γλυκοχαράζει, του είπα. Μετά από λίγο καιρό έμαθα ότι τον σκότωσαν 2 μεθυσμένοι. Πόσο είχα λυπηθεί. Έπειτα από λίγες μέρες κάποιος μοναχός έψαχνε ένα εργαλείο, αλλά δεν το έβρισκε
γιατί το είχε τακτοποιήσει κάπου ο Γιάννης. Το βράδυ φανερώθηκε στον ύπνο του ο Γιάννης και του είπε που το είχε βάλει. Είχε φτάσει σε πνευματική κατάσταση και μπορούσε να βοηθάει από την άλλη ζωή. Πόσο απλή είναι η πνευματική ζωή. Αν κανείς αγαπήσει τον Θεό, αν αναγνωρίσει τη μεγάλη του θυσία και τις ευεργεσίες του και στριμώξει τον εαυτό του με διάκριση στην μίμηση των Αγίων, γρήγορα αγιάζει. Φτάνει να ταπεινώνεται, να συναισθάνεται την αθλειότητά του και τη μεγάλη του αχαριστία προς τον Θεό.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μια εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα 100 ψυχοφελή κεφάλαια του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης. Αφού ο Θεός είναι αγάπη, εκείνος που έχει την αγάπη έχει το Θεό μέσα του. Ενώ όταν απουσιάζει η αγάπη δεν έχουμε καμιά ωφέλεια, ούτε μπορούμε να πούμε ότι αγαπούμε τον Θεό. Γιατί λέει η Γραφή, αν κανείς πει ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Και πάλι λέει, κανείς δεν είδε ποτέ τον Θεό. Αν όμως αγαπάμε ο ένας τον άλλο, ο Θεός μένει μέσα μας και αισθανόμαστε τέλεια την αγάπη του μέσα μας. Από αυτά φαίνεται ότι η αγάπη περιέχει όλα τα αγαθά και βρίσκεται στην κορυφή όλων όσα λέει η Γραφή. Και δεν υπάρχει είδος αρετής με την οποία ο άνθρωπος φιλιώνεται και ενώνεται με τον Θεό που δεν εξαρτάται από την αγάπη και δεν περιλαμβάνεται μέσα σε αυτήν για να το συγκρατεί και να το φυλάει με τρόπο ανέκφραστο. Όταν δεχόμαστε τους αδελφούς που μας επισκέπτονται να μην το θεωρούμε σαν ενόχληση και διακοπή της ησυχίας για να μην ξεπέσουμε από τον νόμο της αγάπης. Ούτε να τους φιλοξενούμε σαν να τους κάνουμε χάρη, αλλά μάλλον να τους φιλοξενούμε σαν να δεχόμαστε εμείς χάρη και σαν να είμαστε υποχρεωμένοι γι' αυτό, παρακαλώντας τους με χαρά, όπως μας έδωσε παράδειγμα ο Πατριάρχης Αβραάμ. Γι' αυτό και ο Θεολόγος διδάσκει λέγοντας, «Παιδιά μου, ας μην αγαπούμε με τα λόγια, μήτε με τη γλώσσα, αλλά έμπρακτα και αληθινά. Και από αυτό θα γνωρίσουμε ότι είσαστε παιδιά της αλήθειας». Ο Πατριάρχης Αβραάμ, έχοντας ως έργο τη φιλοξενία, καθόταν μπροστά στη σκηνή του και προσκαλούσε όσους περνούσαν και έστρωνε σε όλους το τραπέζι, σε ασεβείς και βαρβάρους, χωρίς να κάνει διάκριση. Γι' αυτό και έγινε άξιος για το θαυμαστό εκείνο συμπόσιο, να φιλοξενήσει αγγέλους και τον Κύριο των όλων. Και εμείς λοιπόν, με μεγάλη επιμέλεια και προθυμία, ας φροντίζουμε για τη φιλοξενία, για να υποδεχθούμε όχι μόνο αγγέλους, αλλά και το Θεό. Γιατί λέει ο Κύριος, αφού κάνατε το καλό σε έναν από αυτούς τους ελάχιστους, το κάνετε σε μένα. Καλό λοιπόν είναι να ευεργετούμε όλους και μάλιστα εκείνους που δεν μπορούν να μας το ανταποδώσουν. Εκείνος που δεν τον κατηγορεί η καρδιά του για παράβαση ή παραμέληση εντολής του Θεού ή για παραδοχή αμαρτωλής σκέψεως, αυτός μπορεί να είναι ο καθαρός στην καρδιά και άξιος να ακούσει το λόγο «Μακάρι όσοι είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό». Ας φροντίσουμε να καθοδηγούμε τις αισθήσεις μας με τη λογική, μάλιστα τα μάτια, τα αυτιά και τη γλώσσα, ώστε όχι εμπαθώς, αλλά για ωφέλειά μας να βλέπουμε, να ακούμε και να μιλάμε. Γιατί κανένα άλλο δεν γλιστράει ευκολότερα στην αμαρτία όσο αυτά τα όργανα, όταν δεν καθοδηγούνται από τη λογική. Και πάλι, κανένα άλλο δεν είναι πιο κατάλληλο από αυτά να οδηγεί στη σωτηρία, όταν η λογική τα διευθύνει και τα ρυθμίζει και τα οδηγεί στο αγαθό. Όταν αυτά όμως ατακτούν, τότε και η όσφρηση εκθυλίνεται και η αφή απλώνεται με αυτάδια και αναρρύθμιτο πλήθος πάθη έρχονται μέσα μας. Όταν αυτά διευθύνονται από τη λογική με ευταξία, πολλή ειρήνη και σταθερή γαλήνη, απλώνεται σε όλο τον άνθρωπο. Το πολύτιμο άρωμα, ακόμη και κλεισμένο σε δοχείο, γεμίζει από την ευωδία του τον αέρα και ευχαριστεί όχι μόνο εκείνους που είναι κοντά, αλλά και εκείνους που είναι γύρω. Κατά τον ίδιο τρόπο και η ευωδία της ψυχής που είναι ενάρετη και αγαπά το Θεό, ξεχύνεται από το σώμα με όλες τις αισθήσεις και φανερώνει την εσωτερική αρετή. Γιατί ποιος θα δει μια γλώσσα που να μην λέει τίποτε το κακό και ανάρμοστο, αλλά κάθε καλό και ωφέλιμο, και μάτια συμμαζεμένα, και ακοή που να μην δέχεται ανάρμοστα τραγούδια και λόγια, και πόδια που βαδίζουν με σεμνότητα, και πρόσωπο όχι αφημένο στα γέλια, αλλά μάλλον έτοιμο για δάκρυα και πένθος. Ποιος θα δει αυτά και δεν θα εννοήσει ότι εσωτερικά υπάρχει πολλή ευωδία των αρετών? Γι' αυτό και ο Σωτήρας λέει, έτσι ας λάμψει το φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς.
Εκείνη την οποία ο Χριστός και Θεός μας στα Ευαγγέλια ονόμασε στενή οδό, αυτήν πάλι την είπε καλό ζυγό και ελαφρό φορτίο. Πώς λοιπόν συμβιβάζονται αυτά τα δύο που φαίνονται αντίθετα μεταξύ τους? Οπωσδήποτε, επειδή για την ανθρώπινη φύση είναι σκληρή και ανηφορική η οδός αυτή, ενώ για την προαίρεση εκείνων που την κατορθώνουν και για τις καλές ελπίδες της είναι επιθυμητή και αξιαγάπητη και προξενεί ειδονή μάλλον παραθλίψεις στις ψυχές που αγαπούν την αρετή. Γι' αυτό μπορεί να δει κανείς ότι με περισσότερη προθυμία βαδίζουν εκείνοι που διάλεξαν τη στενή και δύσκολη οδό παρά εκείνοι που διάλεξαν την ευρύχωρη και πλατιά. Άκουσε και τον Μακάριο Λουκά που λέει ότι αφού μαστιγώθηκαν οι Απόστολοι, αναχώρησαν από το συνέδριο χαρούμενοι, αν και δεν είναι τέτοια η φύση του μαστιγώματος, γιατί το μαστίγωμα δεν προκαλεί ειδονή και χαρά, αλλά οδύνει και πόνο. Αν το μαστίγωμα για χάρη του Χριστού γέννησε χαρά, τι το θαυμαστό αν και η λυπή κακοπάθεια και ταλαιπωρία του σώματος για χάρη του Χριστού φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα? Όταν τυραννούμαστε και εχμαλωτιζόμαστε από τα πάθη, έχουμε συχνά την απορία γιατί τα υποφέρουμε αυτά. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι επειδή απομακρυνόμαστε από την θεωρία του Θεού, συμβαίνουν σε μας τέτοιες εχμαλωσίες. Αν όμως προσιλώσει κανείς το νου του χωρίς περισπασμού στον Κύριο και Θεό μας, είναι αξιόπιστος αυτός, ο σωτήρας των όλων, να λυτρώσει την ψυχή από κάθε εμπαθή εχμαλωσία, όπως λέει ο προφήτης. Έβλεπα τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, ότι ήταν στα δεξιά μου για να μην κλονιστώ. Και τι γλυκύτερο και ασφαλέστερο από το να έχει κανείς πάντοτε τον Κύριο στα δεξιά του να τον σκεπάζει, να τον φυλάγει και να μην τον αφήνει να κλονιστεί? Το να το επιτύχουμε αυτό εξαρτάται από εμάς.

Σωστά είπαν οι πατέρες και δεν παίρνει αντίρρηση ότι δεν βρίσκει ο άνθρωπος ανάπαυση διαφορετικά αν δεν βάλει βαθιά μέσα του ένα τέτοιο λογισμό, ότι μόνο αυτός και ο Θεός είναι στον κόσμο, χωρίς να περιπλανιέται σε οτιδήποτε ο νους του, αλλά εκείνον μόνο να ποθεί, σε εκείνον μόνο να είναι προσκολλημένος. Αυτός θα βρει την πραγματική ανάπαυση και ελευθερία από την τυραννία των παθών. Γιατί λέει η Γραφή, ενώθηκε με σένα η ψυχή μου και σε ακολουθεί. Με κράτησε στερεά το δεξί σου χέρι. Η φιλαυτία, η φιλιδονία και η φιλοδοξία διώχνουν από την ψυχή τη μνήμη του Θεού. Η φιλαυτία γεννά αφάνταστα κακά και όταν λείψει η μνήμη του Θεού, τότε σηκώνεται μέσα μας η ταραχή των παθών. Εκείνος που έβγαλε με τη ρίζα από την καρδιά του τη φιλαυτία εύκολα θα

Είναι λοιπόν φανερό ότι εκείνος που αγαπά τον Θεό επιθυμεί με πόθο να βρίσκεται συνέχεια και να συναναστρέφεται μαζί Του. Αυτό έρχεται σε μας με την καθαρή προσευχή. Γι' αυτή την προσευχή ας φροντίσουμε με όλη μας τη δύναμη, γιατί αυτή από τη φύση της μας κάνει οικείους και φίλους με τον Κύριο. Τέτοιος ήταν εκείνος που έλεγε «Θεέ μου, σε σένα προσεύχομαι από πολύ πρωί, σε έχει διψάσει η ψυχή μου». Προσεύχεται από πολύ πρωί στο Θεό εκείνος που απομάκρυνε το νου του από κάθε κακία και είναι πληγωμένος αγιάτρευτα από τον Θείο Έρωτα. Έχουμε μάθει ότι από την εγκράτεια και την ταπείνωση γεννιέται η απάθεια και από την πίστη η πνευματική γνώση. Από αυτά προχωρεί η ψυχή στη διάκριση και την αγάπη. Αφού οικειοποιηθεί τη Θεία Αγάπη, ανεβαίνει προς το ύψος της με τα φτερά της καθαρής προσευχής ακατάπαυστα, μέχρις ότου φτάσει στην πλήρη γνώση του Υιού του Θεού και γίνει τέλειος άντρας με την πλήρη τελειότητα που είχε ο Χριστός, όπως λέει ο Απόστολος. Με την πρακτική αρετή υποδουλώνεται η επιθυμία και χαλιναγωγείται ο θυμός. Με την πνευματική γνώση και τη θεωρία ο νους παίρνει φτερά και αφού σηκωθεί ψηλά από τα υλικά αναχωρεί προς τον Θεό και αποκτά την αληθινή μακαριότητα. Ο πρώτος αγώνας μας είναι να ελαττώσουμε τα πάθη και να τα νικήσουμε κατά κράτος. Δεύτερος αγώνας είναι η απόκτηση των αρετών και να μην αφήσουμε άδεια και άπραχτη την ψυχή μας. Τρίτο αγώνισμα του πνευματικού δρόμου είναι να φυλάγουμε άγρυπνα τους καρπούς των αρετών και των κόπων μας. Γιατί έχουμε προσταγή όχι μόνο να εργαζόμαστε με κόπο, αλλά και να φυλάγουμε άγρυπνα. Να έχετε πάντα ζωσμένη τη μέση σας και τα λιχνάρια σας αναμένα, λέει ο Κύριος. Ζώνη καλή της μέσης με την οποία μπορούμε να γίνουμε ελαφροί και ευκίνητοι είναι η εγκράτεια ενωμένη με ταπείνωση καρδιάς. Εγκράτεια εννοώ την αποχή από όλα τα πάθη. Φλόγα του πνευματικού λιχναριού είναι η καθαρή προσευχή και η τέλεια αγάπη. Εκείνοι λοιπόν που ετοίμασαν τον εαυτό τους με αυτόν τον τρόπο είναι πράγματι όμοιοι με ανθρώπους που περιμένουν τον Κύριό τους, οι οποίοι όταν έρθει και χτυπήσει την πόρτα, αμέσως θα ανοίξουν και θα μπει μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα και θα κατοικήσουν σε αυτόν μακάρι οι δούλοι, τους οποίους όταν έρθει ο Κύριος θα τους βρει να είναι έτοιμοι. Πρέπει ο μοναχός ως Υιός να αγαπά το Θεό με όλη την καρδιά και με όλη τη διάνοια, ως δούλος να ευλαβείται και να υπακούει σε Αυτόν και με φόβο και τρόμο να εκτελεί τις εντολές Του. Πρέπει να είναι θερμός κατά το Πνεύμα, ντυμένος με την πανοπλία του Αγίου Πνεύματος, να ζητεί την απόλαυση της αιώνιας ζωής και να εκτελεί όλα τα διατεταγμένα χωρίς να παραλείπει τίποτα, να έχει νύψει και να φυλάγει την καρδιά του από πονηρούς λογισμούς, να έχει ακατάπαυστα τη Θεία μελέτη με αγαθές σκέψεις, να εξετάζει κάθε ημέρα τον εαυτό του για τους κακούς λογισμούς και πράξεις και να διορθώνει ό,τι σφάλμα έκανε. Να μην υπερηφανεύεται όμως για όσα κατορθώνει, αλλά να λέει ότι είναι άχρηστος δούλος και ότι απέχει πολύ από το να εκπληρώσει εκείνα που οφείλει και να ευχαριστεί τον Άγιο Θεό και σε αυτό να αποδίδει τη χάρη των κατορθωμάτων της αρετής. Να μην κάνει τίποτε από καινοδοξία ή για να αρέσει στους ανθρώπους, αλλά να ασκεί την αρετή κρυφά και μόνο τον έπαινο από τον Θεό να ζητά. Προπάντων και πάνω απ' όλα να έχει περιχαρακωμένη την ψυχή του με ορθόδοξη πίστη σύμφωνα με τα Θεία Δόγματα της Εκκλησίας που διατύπωσαν οι Θεοκήρυκες Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες. Εκείνοι που ζουν έτσι θα έχουν πολλή ανταπόδοση, ζωή ατελεύθητη, διαμονή ακατάλητη κοντά στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ομοούσια και τρισυπόστατη θεότητα. Τέλος του λόγου μας, είπε ο εκκλησιαστής, να ακούς το παν, να φοβάσαι το Θεό, να τηρείς τις εντολές Του. Αυτό είναι όλος ο άνθρωπος. Εγώ, λέει, σου δείχνω συνοπτικό και σύντομο δρόμο σωτηρίας. Να φοβάσαι το Θεό και να τηρείς τις εντολές Του. Όχι να έχεις τον προκαταρκτικό φόβο για την κόλαση, αλλά τον τέλειο, εκείνον που φέρνει στην τελειότητα, τον οποίο οφείλουμε να έχουμε για την στοργική αγάπη εκείνου που τον διέταξε. Γιατί αν δεν κάνουμε

αμαρτίες και το φόβο της κολάσεως, είναι φανερό ότι αν δεν υπήρχε η τιμωρία θα αμαρτάναμε, αφού η προαίρεσή μας κλείνει προς την αμαρτία. Αν όμως απέχουμε από τα κακά επειδή τα μισήσαμε και όχι για την απειλή της κολάσεως, τότε εργαζόμαστε τις αρετές από αγάπη προς τον Κύριο, φοβούμενοι μη τυχόν παρασυρθούμε στο κακό. Όταν φοβόμαστε μην τυχόν παραβλέψουμε καμία εντολή, αυτός ο φόβος είναι αγνός, που γίνεται μόνο για το καλό και καθαρίζει τις ψυχές μας και ισοδυναμεί με την τέλεια αγάπη. Εκείνος που έχει αυτόν τον φόβο και τηρεί τις εντολές, αυτός είναι όλος ο άνθρωπος, δηλαδή ο τέλειος, που δεν του λείπει τίποτε. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτά, ας φοβηθούμε τον Θεό και ας φυλάξουμε τις εντολές Του, για να είμαστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι στις αρετές και να έχουμε φρόνημα ταπεινωμένων και καρδιά με συντριβή, λέγοντας συνεχώς την ευχή του Θείου και μεγάλου Αρσενίου προς τον Κύριο. «Θεέ μου, μη με εγκαταλείπεις, κανένα καλό δεν έκανα ενώπιόν Σου, αλλά δώσ' μου για την ευσπλαχνία Σου να βάλω αρχή, γιατί ολόκληρη η σωτηρία μας εξαρτάται από τους ιχτυρμούς και τη φιλανθρωπία του Θεού. Σ' αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη και η προσκύνηση, στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες. Αμήν».

επόμενο κείμενο του Οσίου Θεοδόρου Εδέσης είναι το θεωρητικό. Πόσο μεγάλος είναι ο αγώνας να σπάσει ο άνθρωπος τον καιρό αυτό δεσμό και να ελευθερωθεί από τη λατρεία της ύλης και να αποκτήσει την έξι των καλών. Χρειάζεται πράγματι γενναία και ανδρεία ψυχή για να ξεμακρύνει από την ύλη. Εκείνο που φροντίζομαι δεν είναι μόνο η κάθαρση από τα πάθη, γιατί αυτό δεν είναι κυρίως αρετή, αλλά προπαρασκευή αρετής. Χρειάζεται εκτός από την κάθαρση των κακών συνηθιών και η απόκτηση των αρετών. Κάθαρση της ψυχής είναι για μεν το λογιστικό μέρος της, η απαλλαγή και τέλεια εξάλληψη των γήινων και ασταθών στοιχείων, εννοώ των ποιοτικών φροντίδων και θορύβων και κακών κλήσεων, δηλαδή των αμαρτωλών συνηθιών. Για δε το επιθυμητικό, το να μην κινείται καθόλου προς την ύλη, μήτε να αποβλέπει την αίσθηση, αλλά να είναι πυθύνιο στο λογικό. Για το θυμικό ακολούθως, το να μην ταράζεται ποτέ για όσα συμβαίνουν. Μετά την κάθαρση αυτή και την έκρωση, η διόρθωση των χειρότερων δυνάμεων, χρειάζεται και η ανάβαση και η θέωση. Γιατί πρέπει, αφού αφήσει κανείς το κακό, να πράξει το αγαθό και ακόμη να αρνηθεί πρώτα τον εαυτό του και αφού σηκώσει το σταυρό του, να ακολουθεί τον Κύριο προς την υπέρτατη κατάσταση της θεώσεως. Ποια είναι η ανάβαση και η θέωση? Για το νου η τελειότατη γνώση των όντων και εκείνου που είναι πάνω από τα όντα, όσο αυτό είναι εφικτό στην ανθρώπινη φύση. Για τη βούληση, η ολοκληρωτική και συνεχή στάση και κίνηση προς το πρώτο καλό. Για το θυμικό, η πολύ δραστήρια και πολύ πρακτική κίνηση προς το ποθητό, η ακούραστη και ανυποχώρητη, που δεν την ανακόπτει καμιά δυσκολία που παρουσιάζεται, αλλά προχωρεί παράφορα και χωρίς επιστροφή. Τόσο πιο σφοδρή πρέπει να είναι η προς τα καλά κίνηση της ψυχής από την κίνηση προς τα κακά, όσο ανώτερα είναι τα νοητά κάλλια από τα αισθητά. Και τόσο μόνο να ενδιαφέρεται για τη σάρκα, όσο φτάνει για τη συντήρησή της και τον πορισμό των αναγκαίων για την ύπαρξη, ώστε να μην καταστραφεί βία το ζωντανό σώμα. Αυτά να τα αποφασίσει κανείς είναι ευκολότατο, να τα πράξει όμως πολύ πιο κοπιαστικό. Γιατί δεν ξεριζώνονται χωρίς σκόπο οι δυσκολοκίνητες εκείνες έξεις της ψυχής, ούτε βέβαια η απόκτηση της γνώσεως γίνεται χωρίς υδρότα. Αλλά και το να ατενίζει κανείς και να τίνει διαρκώς προς την μακάρια θεία φύση, κατορθώνεται με πολλούς σκόπους και σε πολύ χρόνο, μέχρι ότου να συνηθίσει η βούληση να ακολουθεί αυτή την τάση. Και χρειάζεται πολλή αντίσταση του νου στην αίσθηση που τον τραβά προς τα κάτω. Και αυτή είναι η πάλη και η μάχη προς το σώμα, η οποία δεν έχει διάλειμμα ως τον θάνατο, και αν ακόμη φαίνεται ότι λιγόστεψε από το μαρασμό του θυμού και της επιθυμίας και την υποδούλωση της αισθήσεως στην υπέρτερη γνώση του νου. Πρέπει όμως να σημειωθεί τούτο, ότι η ψυχή που δεν φωτίστηκε με το βάπτισμα, επειδή δεν είναι φυσικό να βοηθείται από τον Θεό, ούτε να καθαρθεί γνήσια μπορεί, ούτε προς το Θείο Φως να υψωθεί όπως είπαμε. Γιατί όσα υπόθηκαν πρέπει να θεωρούμε ότι υπόθηκαν για τους πιστούς. Αλλά για μεγαλύτερη διασάφησή τους πρέπει να πούμε λίγα για τη διαφορά της γνώσεως. Η γνώση είναι κατά φύση και υπερφύση. Και η δεύτερη θα γίνει φανερή από την πρώτη. Κατά φύση λέμε τη γνώση που αποκτά η ψυχή περί της στήσεως από την έρευνα και την αναζήτηση, μεταχειριζόμενη τα φυσικά μέσα και τις δυνάμεις, όσο δηλαδή είναι εφικτό στην ψυχή που είναι δεμένη με την ύλη. Γιατί όπως έχει λεχθεί στα περί αισθήσεως και φαντασίας και νου, αμβλύνεται η ενέργεια του νου λόγω της ενώσεως και αναμίξεως με το σώμα. Ένα κατούτου δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τα νοερά, αλλά για να νοήσει έχει ανάγκη από τη φαντασία της οποίας ο χαρακτήρας είναι εικονιστικός και ανήκει στην υλική διάσταση και την πυκνή υφή. Χρειάζονται λοιπόν στο νου που είναι μέσα σε σώμα ανάλογες εικόνες για να μπορέσει να τα εννοήσει αυτά. Όση λοιπόν γνώση λάβει ένας τέτοιος νους με τη μέθοδο τη φυσική που του είναι οικία, αυτή τη γνώση τη λέμε φυσική. Υπερφυσική όμως είναι η γνώση που έρχεται στο νου πέρα από τη φυσική του μέθοδο και δύναμη, όταν δηλαδή τα νοούμενα υπερβαίνουν τις δυνατότητες του νου που είναι ενωμένος με σώμα, ώστε να είναι γνώση που αρμόζει σε νου χωρίς σώμα.
Αυτή η γνώση δίνεται μόνο από το Θεό. Όταν βρει το νου να είναι πολύ καθαρμένος από κάθε υλική προσκόλληση και να κατέχεται από θείο έρωτα. Δεν διαιρείται κατά αυτόν τον τρόπο μόνο η γνώση αλλά και η αρετή. Άλλη είναι η αρετή που δεν υπερβαίνει τη φύση, η οποία και λέγεται φυσική, και άλλη η αρετή η οποία πραγματοποιείται από το πρώτο καλό και η οποία είναι πάνω από τη φυσική δύναμη και κατάσταση και την οποία είναι πρέπει να ονομάσουμε υπερφυσική. Και τη φυσική γνώση και η αρετή πρέπει να την έχει και αφώτιστος αβάπτιστος άνθρωπος, ενώ την υπερφυσική διόλου. Γιατί πώς να την έχει αφού είναι αμέτωχος του αιτίου που την πραγματοποιεί? Ο φωτισμένος όμως μπορεί να τις έχει και τις δύο. Ή μάλλον την υπερφυσική αρετή δεν μπορεί διόλου να την αποκτήσει αν δεν αποκτήσει πρωτύτερα τη φυσική. Να μετέχει όμως την υπερφυσική γνώση χωρίς να έχει τη φυσική δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Αλλά πρέπει να γνωρίζομαι και τούτο, ότι όπως αίσθηση και φαντασία έχουν και τα άλογα ζώα και τις έχει και ο άνθρωπος τις δυνάμεις αυτές, πολύ καλύτερα και υψηλότερες, έτσι και τις φυσικές αρετές και γνώσεις τις έχουν και οι δύο, αλλά απείρως καλύτερα και υψηλότερα τις έχει ο φωτισμένος από τον αφώτιστο. Ακόμη η φυσική γνώση που αναφέρεται στις αρετές και τις αντίθετες με την αρετή συνήθειες είναι και αυτή δύο ειδών. Η μία είναι ψηλό όνομα, όταν αυτός που φιλοσοφεί γι' αυτά δεν έχει πείρα από τις καταστάσεις αυτές και η οποία μερικές φορές διστάζει. Η άλλη είναι έμπραχτη και να πω έτσι έμψυχη, όταν η γνώση βεβαιώνεται από την πείρα. Αυτή είναι σαφή και αξιόπιστη, χωρίς δισταγμό και αφιβολία. Έπειτα από αυτά, τέσσερα είναι εκείνα που εναντιώνονται στο νου σχετικά με την απόκτηση της αρετής. Πρώτο, η συνήθεια των κακών έξεων, η οποία έχει λεχθεί ότι επιχειρεί να τον πείσει με τη μακρά συνήθεια να φέρεται προς τα γήινα. Δεύτερον, η ενέργεια της αισθήσεως, η οποία φανερώνεται στα αισθητά κάλλη και σύρει μαζί της και το νου. Τρίτο, η εξασθένιση της νοερής ενέργειας, την οποία έχει πάθει λόγω της ενώσεώς του με το σώμα. Γιατί δεν ανταποκρίνεται ο νους στο νοητό όπως η όραση στο ορατό και γενικώς όπως η αίσθηση στο αισθητό, λέγοντας νου, εννοώ το νου της ψυχής, η οποία βρίσκεται ακόμη στο σώμα. Επειδή οι άειλοι νόες εντονότερα αντιλαμβάνονται τα νοητά από ότι τα ανθρώπινα μάτια τα ορατά. Αλλά όπως η ελαττωματική όραση δεν αποτυπώνει σαφή και καθαρά είδωλα από τα ορατά, αλλά συγκεχημένα και ασαφή, έτσι και ο νους μας αντιλαμβάνεται τα νοητά. Καθώς δεν μπορεί να παρατηρεί καθαρά τα νοητά κάλλη, δεν μπορεί ούτε να τα ποθεί, γιατί κατά το μέτρο της γνώσεως είναι και το μέτρο της επιθυμίας. Και ταυτόχρονα παρασύρεται προς τα αισθητά κάλλη, γιατί τα βλέπει με μεγαλύτερη διάβγεια, επειδή είναι ανάγκη να είναι γεμάτος πάντοτε από ένα που του φαίνεται καλό, είτε είναι όντως καλό είτε όχι. Τέταρτο, ο επηρεασμός από τους ακάθαρτους και μισάνθρωπους δαίμονες, οι οποίοι στείνουν παγίδες, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσες και ποιου είδους, αλίμονο, σε όλα τα σημεία του δρόμου για τις ψυχές, με κάθε μέσο και τρόπο, με τις αισθήσεις, με τα λόγια, με το νου, με όλα όσα υπάρχουν μπορούμε να πούμε. Από αυτούς, αν εκείνος που σήκωσε στον ώμο του το πλανόμενο πρόβατο δεν έκανε με την άπειρη φροντίδα του ανώτερο σε εκείνους που βλέπουν προς αυτόν, δεν θα διέφευγε ποτέ καμιά ψυχή. Για να αποφύγουμε λοιπόν όλα αυτά χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Πρώτο και μέγιστο να βλέπουμε ολόψυχα προς το Θεό και από αυτό να ζητούμε βοήθεια, αφού του αναθέσουμε όλη την ελπίδα μας, πιστεύοντας απολύτως ότι αν εκείνος δεν βοηθήσει, αναπόφευκτα θα μας πάρουν αυτοί που τραβούν προς το άλλο μέρος. Δεύτερο, το οποίο νομίζω προξενεί και το πρώτο, είναι η συνεχή στροφή του νου με γνώση. Γνώση εννοώ τη θεωρία όλων των όντων, αισθητών και νοητών, πώς είναι αυτά καθεαυτά και πώς σχετίζονται με την πρώτη αρχή, καθώς από αυτήν προέρχονται και σε αυτήν αναφέρονται. Και επιπλέον τη θεωρία του αιτίου των όντων όπως την αποκτούμε, όσον μας είναι δυνατόν, γνωρίζοντας τις ενέργειες και τις ιδιότητές του. Είναι πρόξενο πολύ καθάρσεως το να εξετάζουμε με μεγάλη επιμέλεια τις φύσεις των όντων και αυτό μας απαλλάσσει από την εμπαθή προς αυτά διάθεση και την απάτη που είναι γύρω από αυτά
και μας ανυψώνει πάρα πολύ προς την αρχή των όλων και από τα ωραία και θαυμαστά και μεγάλα μας κάνει να βλέπουμε σαν σε καθρέπτη το κάλλιστο και θαυμαστότατο και μέγιστο ή μάλλον εκείνο που υπερβαίνει κάθε κάλο και θαυμασιότητα και μέγεθος. Όταν πάντοτε η διάνοια ασχολείται με αυτά, δεν είναι δυνατό να μην ποθήσει το όντως αγαθό, γιατί αν έρχεται από αυτό που της είναι ξένο, πολύ περισσότερο θα πάει προς το οικείο. Και όταν θα αγαπήσει αυτά η ψυχή, πώς θα ανεχθεί να ασχολείται με επιμονή με τα γήινα και με εκείνα που την αποτραβούν από το αγαπόμενο, αλλά ακόμη και αυτή η ζωή θα της φαίνεται δυσάρεστη γιατί αποτελεί εμπόδιο για τα καλά. Γιατί, κι αν όπως είπαμε ο νους ο συνδεδεμένος με την ύλη θεωρία μυδρά την νοητή καλονή, ωστόσο τα νοητά αγαθά είναι τέτοια και τόσο μεγάλα, ώστε και μια μικρή σταλαματιά και μια θαμπή φανέρωση του ωκεάνιου εκείνου κάλους μπορεί να πείσει το νου να πετάξει πάνω από όλα τα αισθητά και προς τα νοητά μόνο να στραφεί και να μην δέχεται να αποχωρεί από την απόλαυσή τους, οτιδήποτε λυπηρό και τον συμβεί. Τρίτο, πρέπει να υπάρχει επιπλέον η νέκρωση του σώματος που είναι συνεδεμένο μαζί του. Αλλιώς είναι αδύνατο να δέχεται τις φανερώσεις εκείνες σαφείς και ευδιάκριτες. Το σώμα νεκρώνεται με την νηστεία, την αγρυπνία, τη χαμεκητία, με σκληρά τα απαραίτητα ενδύματα, με τους πόνους και τους κόπους. Έτσι νεκρώνεται η σάρκα ή μάλλον συσταυρώνεται με τον Χριστό και γίνεται λεπτή και καθαρή και ελαφρή και ευκίνητη και έτσι ακολουθεί εύκολα τις κινήσεις του νου και δεν εναντιώνεται, αλλά ανυψώνεται μαζί με το νου που πετά ψηλά, ώστε χωρίς την έκρωση αυτή κάθε επιμέλεια είναι μάταιη.

Φιλοκαλία των Υπτικών Πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίε με τις οφειλές ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιείς αποσάνηκε ο θύσεν της λόγης σου και νικείς το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθη και αναμαρτίες και κύσεις έμε, ημίτηρ μου, ιδούγαρ αλήθεια, ανιγάψα στα άδειεκ τα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέων αρευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύν αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίριστος εν κάτης μου, μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στη σία νεδο κάνω, λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριο Μόσχου.
0: Μακάρι η άμομη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσομε της ονειδίζους είμαι λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματος μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγενήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι, όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε, ό,τι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου, το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πώς εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων εκρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα, πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα, όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί, υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτε εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμως και αίσθησα του φυλάξα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με, η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθώμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πίστα δικαιωματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμή εισήσα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιωμασί σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάψα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με ξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά τον δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμι πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίη και συνετήν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και Άγιος σε αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και Άγιος τους αιώνας τον αιώνα να μην. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιον σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέγλυνα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμιν το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός ή το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησό με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εις αρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα στους ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλήσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μην σενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ο νευρίς ηραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σον ελαίο φεδρίνουσα. Ου γαρίδας ποτέ προσέ, επελεύσε τη φωνή μου, η λέγουσα, ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν, τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπνη χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλεσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγή προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο, ο πολυέρο, ο πολυέσπραχνο, ο του δικαίου αγαπών τη αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντα καλών προ σωτηρία τη επαγγελία των μελών αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συντεύξη. Και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασε εντολά σου. Τα ψυχά σου αγίασον. Τα σώματα άγνησον. Του λογισμού διόρθωσον. Τα σενεία κάθαρον. Και ρίση μα από πάση λήψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγί σου αγγέληση την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη. Και οδηγούμε καταντήσουμε στην ενότητα τη πίστεως και στην επίγνωση τη απροσίτη σου δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο σεραφείμ να διαφθόρο θεολόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα, και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμε θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσο σε ειδούν, ειστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος και έπιση, επιχείρα δεξιάν σου ημέρας ο ήλιος, σου συγκάφισε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημώνει στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξ Υιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μην σε ενέγξη μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσιν απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου εν σίγα την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεόημον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου ένθα ούκε στη πόνο σου λύπιου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμή. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάση γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημείς φόθρα μη δαιμνηστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
0: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής

0: Και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοήτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ενθάνε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών, ανήκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης.

0: και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγεί πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημιάξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσα στη σεις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγώ, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συμπάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπώσης σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου καινήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Κι ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός σαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον, και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχιερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες, της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
0: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Ιλάρης, τα σαμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησαν τους ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείες ημών ένε και εν του ονοματός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μήνυ σήμερον και άφεσ μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στι βασιλεύσει και τα βαρβάρων δρούμενο και των σών φυλάτων δια του καλού πολίτευμα. Το ξαπαντή και ιό και ίδιο πνεύμα, τη υψωθήσεντο σταυρό εκουσίω. Τη επωνύμω σου και η πολιτεία του εκτιμού σου δόρισε Θεό Θεό. Έφρανε τη δυνάμει στου πιστού βασιλεί ημών. Νίκα περιγόν αυτή κατά των πολεμίων. Συμμαχία ανέχει την ισχύνοπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νυν και αϊ και σε όλα στον αιώνα να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχεται μη παρήτης αγατήτας και ισχύες ημών. Πανύμνητε Θεότο και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζου σου και έλευσος βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλειός σου, δεόμεθα σε πάψον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ό,τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Κυρία τι επληθύνθησαν τρυποντές με πολύ επανίστανται επ' εμέ πως λέγουν στη ψυχή μου. Του και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτούς η δε Κύριε αντιρρύπτωρ μου η δόξα μου και ψώνει κεφαλήν μου. Πολύ μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέμαι εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Αφοβηθήσω από μεριά του λόγου των κύκλων συμπετημένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντως εκτεμνοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλός συνέτρεψας. Του Κυρίου σωτηρία και από τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξου με, μη δεν διοργείς παιδεύσου με. Ότι τα βέλη σου ανεπάγησε άρμη και επεστήριξε σε πεμέ την ηχείρα σου. Του και στην υγεία στην σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Του και στην ειρήνη τη σωστέ μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου έτσι φορτίαν βαρύ. Ευαρύνθη σαν επεμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Μετά λοιπόν έρθω και κατεκάμφθηνε ω τέλο όλη την ημέρα σε τροπάζονε πορευόμενοι. Ότι εψώμε μπλήσανε πεγμάτων και ουκέ συγγύεσαι τη αρκή μου. Και κακόθηκε και ταπεινώθηκε ω πόδρα οριόμενο προ τραγμού τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, ο στραγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ετράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύ μου. Και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ σπέτε μου. Οι φίλοι μου και οι πτήσιον με εξαναντίε μου ίγκεσαν και έστησαν και έγκεστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεπιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα νεμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως ιάλλος σου καρύγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχωναν το στόμα τη αυτού ελεγμού σου. Ότι επίσης Κύριε ήπισα εσύ εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μη πατεπιχαρώσει μη εχθρή μου και το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγάλο ρημόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και γελγιδών με ενωπιών με αισθήρια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δεχθροί μου δόξες και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Και ανταποδιδώντες μη κακά αντί αγαθών, εν διέβαλων με επικατηρίωκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις μη Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου. Πρόσχεσ' την βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μία προστής απ' εμού πρόσχεσ την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθίζω, ρίψεις εσύ ψυχή μου προς απλώς άρχισμα εν γερή μου και αβάτω και ανίδω. Ούτως σαν το Αγιό σου σου δίνει την δύναμη σου την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου περζώα στα χείλη μου επενέσεις. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ερώτας κύρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου. Και χίλια γαριά σου σαν έσαι στο στόμα μου. Και έμοιο μαλαιόν σε τη στρομνή με τη σώθηση σε μελέτων σε. Ότι έγινε τη βοηθό μου και τη έπτων τρίγων σε αγαλιά σου. Και κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε η μάτια είναι ζήτησα την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσαν τη χείρα ρομφέα με ρίδε αλοπέκων έσχονται. Ο δε βασιλεύσε, φραντίσεται επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσο αμνίων εν αυτό την εφράγη σώμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων εις έωτε γεννήθης βοηθός μου και της σκέπτων τρίγων εις αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Όξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και σε όλας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου εις ελθέτω ενωπιόν σου προσευχή μου. Κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επρίστηκα κον η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγκεσαι. Προσελογίστην μετά των καταβαινών των Ισλάκων. Εγεννήθηνος ή άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος.
Σε τραυματία καθέβονται σαν τάπον γεμνίστησέτη και αυτοί εκ της κυρώσου απόστησαν. Εθεντών μελάκου κατωτάτων εσκοτεινής και εσκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίξε θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς επίεις επεμέ. Εμάκρινα στους ολοστούς μακρούμε εθεντών με βδέλεγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούκα ξεπαρεβόμενη οφθαλμή μισθένης τραυματοκίας. Εκ έκραξα προς Θεέ Κυρίωνη την ημέραν. Τι επέτασα προσέτας κύρας μου, και τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντές μου. Μη διηγήσε τέτοισον το τάφο το έλεγος και την αλήθειά σου εν διαπορία, μη γνωστήσε τέν το σκότη τα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, αμώ προσέ, Κύριε, και έκραξε το πρωί προσευχή μου προφτάσισα. Γιατί, Κύριε, παθή την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου, το παι μου, σοφώσει μη εγώ και εν κόψει εκ νεότητός μη ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δίρθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάξαν με και κλωσάν με ως ίδρο όλην την ημέραν περιέσκον με άμα εμάκρινα σε απ' εμού φύλων και πτυσίων και του γνωστούς μου από τα λεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μη μέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε το ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούς εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάν πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα σαν ομοίες των ιόμενων πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκτοράς στην ζωή σου. Τον στεφανούντας σαν ελέη και εκτριμής. Τον επιβλώντα να καθείς την επιθυμία σου ανακαινιστής και το σαέ του η νεότη σου. Ποιόν ρήμωσήνα σου Κύριε και κρύβα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που και στέλος οργιστής και το ιδέης των αιώνα μηνύει. Που κατά τα σανομία σημών επίησε νημήν, που δε κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ανεπέξει να το λέει από τις μόνες μάκρυνα κουμών των αστυνομίας σημών, καθώς οι κτίροι πατήριους αυτοίες οι κύριες φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα η μόνη μνήστη, ότι φούστες μεν. Άνθρωπος ως η φόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού, τος εξαντήσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, τον έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου στην διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν τα ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντως οι άγγελοι αυτού δυνατής και οι ποιούντας των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσα τις προσευχίες με ρώτησε την ειδεϊκήν μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσα με την δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις κρίσιν κατά τους δούλους του ότι ούτε και ότι είσαι τενοποιών σου παζών. Ότι κατηρίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν γίνει τη ζωή μου. Εκάστησε με ένα σκοτεινή στου νεκρού αιώνε και κυρίε εν επί με το πνεύμα μου, εν εμία τώρα στη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμα στην χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προ έντα χείρα μη ψυχή μα γη εν υδρώσει. Τα χείρη άκουσα μου, κυρίε ξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε το πρόσωπό σου από μου και μη αφήσω με τι καταβαίνουν στην τη λάκων. Ακουστών ποιήσεων με το πρωί το έλεό σου και επιστήκη γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσαμε την προσέγγιση την ποιχή μου εξαλού με εκ των εχθρών μου Κύριε προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι σου ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με νηγή ευθεία. Ένε και εν το όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κρύψες την ψυχή μου και το ελέησε εξολοθεύσε εχθρούς μου. Και πολλοίς πάντως στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσαν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Εισάκουσαν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με την υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νύ.

0: δόξασι ο Θεός και ελπίσιμον, Κύριε δόξασι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστοδιακονίας παντός του Κύρου και του Λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτην της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νύν

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα
1: Κύριε
0: ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ότι την ανομία με υπογεινώσου και η αμαρτία με ενωπιών με αισθήτια παντός, σημώνω ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σε πίεσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνεστέ σου. Και δου γαρέν ανομία συνελήθεια και να αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου, και δου γαρ αλήθεια νηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σε δήλωσάς μου, πραντίζ με ισόπο και καθαριστήσαμε, πληνίζ με και υπερχιών ανευκανθήσαμε. Ακουτίς μία γαλλία συγκέφρωσήν να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά χτίσον ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκαίνησαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απέ μου. Απόδος μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους θα σου δώσουν και ας επίσης επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου, την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσχή σου. Ότι η θέλης ασία να το κάνω λοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία να συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη θεία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε

0: έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι εσύ ο Θεός ημών και στη την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την υπερημόν πληρώσας οικονομία και το επιγείς ενώσας της ουρανής ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών που δομόθεν χωριζόμενος αλλά μένων διάστατος ευών της αγαπώσεις εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.

0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των λαμπρών αγώνων σου όσοι επάτουν και Αγία σημαίνουν επέστη μνήμη τα στιχάς των ευσεβών κατεφρένουσα.

Ως επενέσω τους ους αγώνας ο τάλας όσοι επάτερ των τακρίων δε, ως το πέλαγος εξερέψομαι, σιγάρ το βίο εν διαπτρέπων των αγγέλων κατέλαβες πορείαν, τα πάθη εν κρατεία νεκρός σας σοφέ και σάρκα δουλαγωγήσας, καθυπέδεξας το πνεύματι και των του σκότους προστάτην κατήσχυνας,

27ο τιμηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Εράποντος και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρος Ευσεβιώτης Πυρή Τελειούτε και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτυρος Αλήπιος Λίθο την κεφαλήνη συντριβής Τελειούτε και αυτή η μέρα μνήμη του Σίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού ως της πολιθή πηλωθής την άγαρινόν και ως ακμάλωτος και παρά αυτού εν τη μικρά Ασία κοσμοπόλη της Καπαδοκίας προκοπείο αχθής και ασκητικός εκεί αγωνισάμενος εκοιμήθη εν Κυρίω κατά το 1700-300 έτος τες των εσών

στρατιώτης Ιησού Χριστού, που δίστρατευόμενος εμπλέκεται της Κουμπίου Πραγματείες, ή να το σκατολογήσουν τι αρέσει, εάν δε και αυγήτης που στεφανούνται, εάν μη νομίμως αθλήσει, τον κοπιόντα Γεωργών, δι πρώτον τον

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροκινούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Συνεχρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
1: Στο μεν καλό
0: και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
1: Στο μεν

Άνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσία στήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής,

γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, όχι και εμείς αφίεμεν τις οφειλαίτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πόνιρου.

0: Ιησούς Χριστός μου, κα πλήρωμα ποτηρίου πίστος του
1: Ενός
0: Θεού. Ζέσεις πίστες πίστες.

Ο ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επισήπε επιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει της άρχουση ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστίν, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ

Κύριος έλθε εφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εν δόξη αναληφθής εφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Εσ πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλειας του Θαυματουργού, των Αγίων δόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου και την Θείαν Κιεράν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, που και την Ιεράν αυτού μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας εμάς. Καλημέρα σας, βοήθεια μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελαδίου. Αφού καθαρίστηκε με άσκηση από τους μολυσμούς των παθών, ο Άγιος Ελάδιος κατέστη σκεύος εκλογής της Θείας Χάριτος. Χειροτονήθηκε επίσκοπος και έδιωξε από το πίμνιο του Χριστού τους πνευματικούς λύκους, ειδωλολάτρες και αιρετικούς που απειλούσαν τα πρόβατά του και το οδήγησε ειρηνικά στο λιμάνι της Σωτηρίας. Κατά τη διάρκεια ενός διωγμού οδηγήθηκε μπροστά στους τυράννους, ομολόγησε με γενναιότητα την πίστη του και προσφέρθηκε πρόθυμα στους βασανισμούς, από τους οποίους αποκόμισε πρόσθετη αιώνια δόξα. Αφού βασανίστηκε απάνθρωπα, εμφανίστηκε σε αυτόν ο Χριστός, θεράπευσε τις πληγές του και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει τον αγώνα του. Εν συνεχεία τον έριξαν σε αναμένη κάμινο, αλλά η χάρη του Θεού τον διατήρησε άκαυστο και το θαύμα αυτό ήλκησε πλήθος ειδωλολατρών στην πίστη. Αφού υπέστη και άλλα βασανιστήρια, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό και έλαβε στον ουρανό τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος Σάρδεων. Ο Άγιος Θεράπων ήταν θεοσεβής και ενάρετος ιερέας στην πόλη των Σάρδεων της Λιδίας, ο οποίος εκήρυτε δίχως να φοβάται τους δυνάστες την επαγγελία της αιωνίας ζωής. Συνελήφθη από τον Άρχοντα Ουαλεριανό και αφού παραδόθηκε στα βασανιστήρια, εν συνεχεία μεταφέρθηκε διαδοχικά στη Σιναό και κατόπιν στην Άγκυρα. Φτάνοντας στις όχθες του ποταμού Αστελή, οι φύλακές του τον άπλωσαν στη γη και τον ράβδισαν άγρια. Από τη γη που ποτίστηκε με το αίμα του μάρτυρα βλάστησε αργότερα μία ύφυλος δρύς που είχε την ιδιότητα να θεραπεύει κάθε είδος ασθένεια. Από την Άγκυρα οδηγήθηκε κατόπιν στα Σάταλα, επισκοπική έδρα που υπαγόταν στη Σάρδης, όπου υπέστη νέα βασανιστήρια και αποκεφαλίστηκε. Των Αγίων Μαρτύρων Αλυπίου, Ευιώτου, Παύλου και της αδελφής αυτού Ιουλιανής. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, ομολογητού και θαυματουργού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης γεννήθηκε σε χωριό της Μικρορωσίας, Ουκρανία, το 1690 και μεγάλωσε στην ευσέβεια και την αγάπη των Αγίων Αρετών. Όταν ενηλικιώθηκε κατά τα χρόνια του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1710, κατετάγει στο στρατό του Τσάρου. Έλαβε μέρος στην ολέθρια εκστρατεία του Πούτ, εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους και πουλήθηκε σκλάβος σε έναν Τούρκο αξιωματικό του υπηκού, ο οποίος τον έφερε στην πατρίδα του, το Προκόπη της Καπαδοκίας. Αντίθετα με πολλούς συνεχμαλώτους του που απαρνήθηκαν τη χριστιανική πίστη, ο Όσιος Ιωάννης αντιστεκόταν στις προτάσεις και τα χτυπήματα του Κυρίου του, λέγοντας πως κανένα μαρτύριο δεν θα ήταν ικανό να τον απομακρύνει από την αγάπη του Χριστού. Συμπλήρωνε δε: «Είσαι αφέντης του σώματός μου, όχι όμως και της ψυχής μου. Άφησε με ελεύθερο να εκτελώ τα θρησκευτικά μου καθήκοντα και εγώ πρόθυμα θα υπακούω στις προσταγές σου. Με τα χαρά θα πλαγιάζω στη γωνιά αυτή του στάβλου σου, έχοντας το νου μου τον Χριστό που για βασιλικό κρεβάτι είχε τη φάτνη της Βιθλεέμ. Θα υποφέρω αγόγγιστα τους ραβδισμούς σου, όπως ο Κύριος υπέμεινε τα χτυπήματα των στρατιωτών, και αν θελήσεις να με υποβάλεις τα μεγαλύτερα και πιο φρικτά βασανιστήρια, εγώ θα τα αντέξω όλα. Τον Χριστό όμως δεν πρόκειται ποτέ να τον αρνηθώ». Τούτα τα γεμάτα χριστιανικό ζήλο λόγια, όπως και η αγνή και ταπεινόφρον διαγωγή του, άλλαξαν τα συναισθήματα του αξιωματικού απέναντί του. Έπαψε να τον βασανίζει και δεν τον υποχρέωσε να αλλάξει την πίστη του. Ο Ιωάννης ανέλαβε να φροντίζει τα άλογα, είχε για κατοικία του μια σκοτεινή γωνιά του στάβλου και όταν ο Κύριος του έβγαινε έφυπος στην πόλη, εκείνος έπρεπε να τον ακολουθεί πεζός σαν σκλάβος. Ωστόσο, ο Μακάριος δεχόταν με ευγνωμοσύνη την εξευθελιστική αυτή κατάσταση και δόξαζε τον Θεό που τον είχε γλιτώσει με τον τρόπο αυτό από την αποστασία. Ανυπόδητος χειμώνα καλοκαίρι, ντυμένος με κουρέλια, ξεκουράζοντας για λίγο το σώμα του πάνω στα άχυρα ή τις κοπριές, όπως ο δίκαιος Ιώβ, ο Ιωάννης δεν έπαβε εν τούτης να προσεύχεται νύχτες ολόκληρες γονατιστός στον άρθικα της γειτονικής εκκλησίας που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο. Δεχόταν αγόγγιστα τις προσβολές και τους εμπεγμούς των άλλων σκλάβων και πρόθυμα τους υπηρετούσε. Οι θυσίες αυτές και οι ανάρετοι αγώνες είχαν ευεργετικά αποτελέσματα για τον Κύριό του, ο οποίος έγινε ο πλουσιότερος και ο πλέον αξιοσέβαστος μεταξύ των κατοίκων της πόλης. Κάποτε αποφάσισε να πάει για προσκύνημα στη Μέκα, όπως οφείλει κάθε ευσεβής μουσουλμάνος, και μετά από μακρύ και κουραστικό ταξίδι έφτασε στην Ιερή Πόλη.
Λίγες εβδομάδες μετά την αναχώρησή του, η γυναίκα του κάλεσε συγγενείς και φίλους και τους παρέθεσε μεγάλο δείπνο, ώστε οι καλεσμένοι να ευχηθούν για την αίσια επιστροφή του συζύγου της. Καθώς ο Ιωάννης έμπαινε στη σάλα για να σερβίρει ένα πλούσιο πιλάφι, η οικοδέσποινα αναφώνησε. Αχ, πόσο θα χαιρόταν ο αφέντης αν ήταν εδώ μαζί μας να γευτεί το αγαπημένο του φαγητό. Ο Ιωάννης, αφού συγκεντρώθηκε για λίγο προσευχόμενος σιωπηλά, ζήτησε από την κυρία του να του δώσει ένα πιάτο πιλάφι, προκειμένου να το στείλει στον αφέντη του στη Μέκα. Η ομίγυρη ξέσπασε σε γέλια και κοροϊδίες και η οικοδέσποινα χαμογελώντας του έδωσε το πιάτο που ζητούσε. Ο Ιωάννης αποσύρθηκε τότε στο στάβλο και ανέπεμψε τούτη την προσευχή στο Θεό. Αυτός που άλλοτε έστειλε τον προφήτη Αβακούμ στη Βαβυλώνα να φέρει τροφή στον προφήτη Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων, ας εισακούσει και τη δική μου προσευχή και ας στείλει τούτο το πιάτο στον αφέντη μου. Έπειτα επέστρεψε στη σάλα και ανήγγειλε ότι το πιάτο είχε φτάσει στον προορισμό του. Όλοι ξέσπασαν στα γέλια και τον κατηγόρησαν ότι είχε φάει ο ίδιος το πιλάφι κρυφά. Όταν όμως ο αφέντης του επέστρεψε από το ταξίδι φέροντας μαζί του το άδειο πιάτο που ήταν στολισμένο με τα αρχικά του και διηγήθηκε ότι το είχε βρει γεμάτο με νοστιμότατο πιλάφι ένα βράδυ επιστρέφοντας στη σκηνή του, όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού έμειναν έκθαμβοι και επικαλούμενοι τον Αλάχ άρχισαν να τιμούν τον χριστιανό σκλάβο και να του δείχνουν μεγάλο σεβασμό. Του πρότειναν να τον ελευθερώσουν και να του παραχωρήσουν ένα αξιοπρεπές δωμάτιο. Αλλά όσιος Ιωάννης αρνήθηκε, λέγοντας ότι προτιμούσε να παραμείνει στη σκοτεινή γωνιά του στάβλου, όπου θα μπορούσε να δοξάζει καλύτερα το Θεό. Κι έτσι έζησε με ευσέβεια για μερικά χρόνια. Όταν ασθένησε, ζήτησε να του φέρει ένας ιερέας στη Θεία Κοινωνία. Ο ιερέας όμως, φοβούμενος να τη μεταφέρει φανερά στο σπίτι ενός μουσουλμάνου, την έκρυψε σε ένα μήλο που πρόσφερε στον Άγιο. Έτσι ο Όσιος Ιωάννης μετέλαβε της αιωνίας ζωής και κοιμήθη εν ειρήνη για να αποκτήσει την ένδοξη ελευθερία των τέκνων του Θεού στις 27 Μαΐου 1730. Τρία χρόνια αργότερα ένας γέροντας ιερέας και άλλοι χριστιανοί είδαν μέσα στη νύχτα μια πύρινη στήλη να κατεβαίνει από τον ουρανό πάνω στον τάφο του Αγίου. Άνοιξαν το μνήμα και βρήκαν το σκήνομά του άθικτο να ευωδιάζει. Το μετέφεραν τότε με μεγάλη χαρά στο ναό του Αγίου Γεωργίου και το κατέθεσαν σε μια λάρνακα κάτω από το θυσιαστήριο. Έκτοτε τα τιμία λείψανε, επιτέλεσαν πολλά θαύματα προς όφελος των χριστιανών της Καπαδοκίας, αλλά ακόμη και μουσουλμάνων. Όταν τα στρατεύματα του Οσμάν Πασά λαιλάτισαν το χωριό το 1832, Τούρκοι στρατιώτες έριξαν τα λείψανα στη φωτιά. Αυτά ωστόσο παρέμειναν άκαυστα και ο Όσιος εμφανίστηκε μέσα στις φλόγες, απειλώντας τους ασεβείς στρατιώτες. Οι Τούρκοι παράτησαν την δρομητηλία τους και ετράπησαν σε φυγή από το χωριό. Μια άλλη φορά, ο Όσιος εμφανίστηκε για να κρατήσει με τα δυο του χέρια την σκεπή ενός ελληνικού σχολείου που κατέρεε και έσωσε έτσι τα 20 παιδιά που βρίσκονταν μέσα. Όταν οι Έλληνες εκδιώχθηκαν από τη Μικρά Ασία το 1922, οι χριστιανοί από το Προκόπη πήραν μαζί τους τα Άγια Λείψανα ως τον μεγαλύτερο θησαυρό τους και τα μετέφεραν στην Εύβοια στο χωριό Νέο Προκόπη. Έκτοτε τιμώνται ως πηγή αδαπάνητη, ιαμάτων και ευλογίας για όσους προσέρχονται σε αυτά με πίστη.

0: ότι αυτή η μέρα ανακομιδεί των λειψάνων των Αγίων Μητροπολιτών Κιέβου, Κυπριανού, Φωτίου και Ιωνά. Τα τίμια λείψανα των τριών αυτών Αγίων Ιεραρχών ανεβρέθησαν άθικτα το 1475 κατά την ανέγερση του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως στο Κρεμλίνο. Τότε ο Σιμεών, γιος του πρεσβυτέρου Πέτρου, ένα 7χρονο μουγκό αγόρι, θεραπεύθηκε και όλοι εδόξασαν το Θεό. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Θεράποντος του εν τη Λευκή Λίμνη. Γεννημένος στο Βολοκολάμσκ, στην περιοχή της Μόσχας, ο Όσιος Θεράπων ένιωθε παιδιώθεν έλξη προς τη μοναχική πολιτεία, αλλά δεν μπόρεσε να εκπληρώσει τον πόθο του παρά μόνο σε ηλικία 40 ετών. Εισήλθε στη Μονή Αγίου Σιμεών στη Μόσχα, όπου συνδέθηκε με φιλία πνευματική με τον Άγιο Κύριλο, κατά καιρούς δε επισκεπτόταν τον Άγιο Σέργιο του Ραντονέζ, για να λάβει τις διδαχές του. Μετά από αποκαλυπτικό όραμα, αναχώρησε μαζί με τον Άγιο Κύριλο για τον Βορρά, στην άγρια περιοχή της Λευκής Λίμνης, όπου έζησαν χωριστά ο ένας από τον άλλο στη πιο βαθιά ησυχία. Ο τόπος αυτός ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος, αλλά με την προσευχή του ο Άγιος Θεράπων εξημέρωσε τα θηρία, μετέστρεψε τους ληστές και διασκόρπισε τους δαίμονες. Σιγά σιγά σχηματίστηκε γύρω του μια αδελφότητα, αλλά ο Άγιος αρνήθηκε να λάβει την ιεροσύνη, όπως και το αξίωμα του ηγουμένου, το οποίο εμπιστεύθηκε σε έναν μαθητή του. Έδινε σε όλους το παράδειγμα της τέλειας μοναχικής πολιτείας. Δεν έχανε ποτέ ακολουθία, δεν παρέλειπε ούτε συντόμευε ποτέ τον κανόνα της προσευχής και δεν ενέδιδε στην αυταρέσκεια. Στη μονή αυτή τηρούνταν το τυπικό που είχε θεσπίσει ο Άγιος Κύριλλος, ενώ τον ελεύθερο χρόνο τους οι αδελφοί αντέγραφαν βιβλία. Το 1408 ο Όσιος Θεράπων ίδρυσε άλλη μονή στο Λούζικι, στις όχθες του Μόσκοβα, κοντά στην πόλη Μόζαϊκ, την οποία διεύθυνε μέχρι τη μακαρία κοιμησή του στις 27 Μαΐου 1426 σε ηλικία 90 ετών. Τα τίμια λειψανά του ανεβρέθησαν χωρίς ίχνος φθοράς το 1514 και η τιμή του αναγνωρίστηκε από τη Σύνοδο της Μόσχας το 1547. Ακομιδή των τιμίων λειψάνων του Οσίου Νίλου του Στολμπένσκ. Μνήμη του Οσίου Μιχαήλ του εν παρέχει. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 27 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1703, ο Μέγας Πέτρος ορίζει νέα πρωτεύουσα της Ρωσίας, την Αγία Πετρούπολη.
1: Το 1774 γεννιέται ο Francis Beaufort, Ιρλανδός υδρογράφος και υποναύαρχος του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού. Είναι γνωστός για τη δημιουργία της κλίμακας Beaufort, η οποία αποτελεί εμπειρικό τρόπο μέτρησης της έντασης των ανέμων και βασίζεται στην παρατήρηση των αποτελεσμάτων του ανέμου στη στεριά ή τη θάλασσα.
0: Το 1821 οι ψαριανοί υπηρπολιτές Δημήτριος Παπανικολής, Ιωάννης Δημουλίτσας ή Πατατούκος και Γεώργιος Καλαφάτης πυρπολούν τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, πως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
1: Το 1840 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού Νικολό Παγκανίνι.
0: Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς δρομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Το 1910 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, γερμανός βιολόγος που έγινε γνωστός για την ανακάλυψη των βακτηριδίων της φυματίωσης και της χολέρας και τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής Φυσικής το 1905.
0: Το 1923 γεννιέται ο Χένρι Κίσιγκερ, γερμανοαμερικανός πολιτικός, διπλωμάτης και ακαδημαϊκός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, επικυβερνήσεων Ρίτσαρντ Νίξον και Τζέραλντ Φόρντ. Από τις σημαντικότερες φιγούρες της διεθνούς πολιτικής και διπλωματίας κατά τον 20ο και τον 21ο αιώνα, αλλά και από τις πιο αμφιλεγόμενες, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1973 για τις ενέργειές του για την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο του Βιετνάμ.
1: Το 1937 εγκαινιάζεται η περίφημη Χρυσή Γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο.
0: Το 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί κατά την επιχείρηση με την ονομασία Ανθρωποειδές στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάμπο Ράινχαρντ Χέιντριχ, ο οποίος θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα.
1: Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα.
0: Το 1963 πεθαίνει ο Γρηγόρης Λαμπράκης, βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας, ο οποίος μία εβδομάδα νωρίτερα είχε τραυματιστεί από τους παρακρατικούς Εμμανουηλίδη και Κοντζαμάνη.
1: Το 1992 οι 12 χώρες μέλη της ΕΟΚ συμφωνούν να απαγορεύσουν τις εμπορικές συναλλαγές με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.
0: Το 1994 ο τιμηθής με Νόμπελ λογοτεχνίας συγγραφέας Αλεξάντρ Σολζενίτσιν επιστρέφει στη Ρωσία μετά από 20 χρόνια εξορίας.

0: Το 1996 ο πρόεδρος της Ρωσίας Μπόρις Γέλτσιν υπογράφει συνθήκη ειρήνευσης με την Τσετσενία, αν και οι συγκρούσεις των δύο πλευρών εξακολουθούν να μένονται.
1: Το 2000 η Εθνική Ελλάδα Σκοφών κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία της το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κερδίζοντας τον τελικό την Ιταλία με 75-41.
0: Το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

όλων τα έτη να είναι πολλά και ευλογημένα, όσα η αγάπη του Θεού θέλει. 2 Οκτωβρίου του 1967. Ο γέροντας Ιάκωβος, ο Άγιος πλέον της Εκκλησίας μας, Άγιος Ιάκωβος, βρισκόταν στη Χαλκίδα, στην κλινική του Σούλα. Ταλαιπωρίες υπήρχαν και έπρεπε να χειρουργηθεί. Τον ετοιμάζαν για χειρουργείο. 4 εγχειρήσεις επρόκειτο να κάνει. Εκείνος, πάντα για όπλο του, για βοήθειά του, για σύνδεσμο με το Θεό, είχε την προσευχή. Η προσευχή, όπως έλεγε και ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, παντρεύει τον άνθρωπο με το Θεό. Τους κάνει ένα, Θεό και άνθρωπο. Προσευχήθηκε ο Άγιος Ιάκωβος στον Όσιο Δαβίδ, αυτόν τον τόσο ζωντανό Άγιο, και του λέει: «Άγιε μου Δαβίδ, ασφάλισε το μοναστήρι σου και έλα σε 20 λεπτά στη Χαλκίδα. Και όπως θα περνάς από το Προκόπη, μην ξεχάσεις, σε παρακαλώ». Νόμιζα, λέει, ότι ήταν άνθρωπος που θα περνούσε από το Προκόπη. Πήγαινε και στον θείο Ιωάννη το Ρώσο και παρακάλεσέ τον και εκείνον να έρθει μαζί σου για να με βοηθήσετε. Σε λίγο, στο θάλαμο της κλινικής, βρέθηκε ο ηγούμενός του, ο μακαριστός Νικόδημος Θωμάς, ενάρετος άνθρωπος, άγιος άνθρωπος από την Κύμη, που ήταν τότε ηγούμενος της Μονής του Οσίου Δαβίδ, αρχιερατικός επίτροπος της Περιφερίας και εφημέριος στην Παναγία τη Λιμιά. Μαζί του ήταν και ο πατήρ Χριστόδουλος Τσιμπούκας, μοναχός, ιερομόναχος τότε της Μονής του Οσίου Δαβίδ, που διακονούσε βέβαια στη Μητρόπολη Χαλκίδος και ο οποίος ήταν και μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους. Ο καθηγητής ο Ιωάννου και άλλοι δάσκαλοι και καθηγητές που γνώριζαν τον γέροντα Ιάκωβο. Πατήρ Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος, βλέπω, λέει, τότε έναν γέροντα μοναχό σαν τον δικό μας, τον πατέρα Σεραφείμ το Μακαριστό, με την άσπρη μακριά γενιάδα, με το κουκούλι του ιδρωμένο, και να λέγει, δίπλα του στεκόταν και ένας νέος ιερέας σαν τον πατέρα Χριστόδουλο, λέει, και μου λέγει: «Τι κάνεις Ιάκωβε, τι κάνεις πάτερ Ιάκωβε, δεν βλέπετε, ετοιμάζομαι για χειρουργείο και είναι δύσκολα τα πράγματα». «Μη φοβήσαι», του λέει, «εδώ, απ' εδώ, ο γέρον Δαβίδ, τον οποίον κάλεσες, και απ' εδώ, ο νεότερος, ο θείος Ιωάννης ο Ρώσος, μας κάλεσες και ήρθαμε να σε βοηθήσουμε». «Τους είδα ολοζώντανους τους Αγίους», έλεγε. Είπα στον γέροντα τότε: «Δεν βλέπετε τους Αγίους? Πατέρ Ιάκωβε, τι είναι αυτά που λες», μου είπε ο γέροντας. «Είσαι φοβισμένος και φαντασίες βλέπεις?» Τότε ο Άγιος Δαβίδ μου είπε: «Μη στενοχωρείσαι, πατέρ Ιάκωβε. Αυτοί δεν μας βλέπουν. Εμείς όμως ήρθαμε να σου συμπαρασταθούμε». Σε λίγο έρχεται ένας νοσηλευτής από το χειρουργείο. «Έλα, πάτερ μου», του λέει, «έλα να σε πάω στο χειρουργείο, σε θέρει ο κύριος Καλοχέρης, ο γιατρός, ο χειρουργός». Με πήγανε στο χειρουργείο. Προπορεύθηκε, λέει, ο Όσιος Δαβίδ, ο οποίος με τον μπαστούνι του άνοιγε τις πόρτες του χειρουργείου. «Με τα ρούχα πήγα», λέει, «με το αντερί. Με βάλαν στο χειρουργικό τραπέζι, αλλά ξαφνικά ακούω: κίνδυνος θάνατος, τρέξτε». Μου σχίσανε τα ρούχα και αντί για μια επέμβαση γίναν 4 επεμβάσεις. Όταν με το καλό, λέει, βγήκα από το νοσοκομείο, πέρασα από το Προκόπη πριν ανέβω

Εμείς διατάχθημεν από τον Θεό, ο θείος Δαβίδ και εγώ, ο Ιωάννης ο Ρώσος. Εάν εμείς δεν σε βοηθούσαμε, εάν εγώ δεν σε βοηθούσα που με κάλεσες και διετάχθην από το Θεό, το λεπίδι του Κυρίου Καλοχέρη δεν μπορούσε να σου κάνει τίποτε. Ήταν να φύγεις σήμερον και ο Θεός σε άφησε δια την αύριον. Ήταν να φύγει από τον Οκτώβριο του 1967 και ο Θεός τον κράτησε άλλα 24 χρόνια για να διακονεί με την καρδιά του τον ίδιο τον Θεό και τους πιστούς ανθρώπους μέχρι εξαντλήσεως. Και πάλι το 1980 υπέστη πιο δύσκολη ταλαιπωρία, καρκίνος έλεγε κάπου χαμηλά. Δεν μου λέγανε βέβαια εμένα, κάνανε βιοψία και είπανε «Δεν έχει ζωή ο παππούλης». Όμως και πάλι αυτοί οι ζωντανοί Άγιοι προστάτες και συμπαραστάτες της ζωής μας ολοζώντανοι εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο και μου είπαν «Και πάλι ήρθαμε να σε βοηθήσουμε, Πάτερ Ιάκωβε». Και από το 80 έφτασε το 91, 21 Νοεμβρίου 1991. Άγιος του 17ου, αρχές του 18ου αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. 1690 γεννήθηκε, 1730 κοιμήθηκε, 40 ετών. Όμως παραμένει ζωντανός στις συνειδήσεις όλων των πιστών χριστιανών από τα άπειρα θαύματα που τελούσε και τελεί καθημερινώς και τα οποία είναι καταγεγραμμένα και τα οποία οι πιστοί ομολογούν για να δοξάσουν το όνομα του Θεού. Έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, δεν υπάρχει χαρτί ούτε μολύβι για να μπορέσει να γράψει κανείς τα άπειρα θαύματα του Οσίου Δαβίδ και του Θείου Ιωάννου του Ρώσου. Κάποτε όταν τον κάλεσαν να αλλάξουν την φορεσιά του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, γιατί κατά καιρούς όταν εκείνος ειδοποιεί να αλλάξουν τη φορεσιά του, την αλλάζουν, καλέσανε και τον Άγιο Ιάκωβο να συμμετάσχει σε αυτήν την αλλαγή των ενδυμάτων του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Τι να σας πω, πατέρες μου, το σώμα του ευλίγιστο και με θερμοκρασία ζωντανού ανθρώπου, εκείνος μας βοηθούσε να τον αλλάξουμε. Ο κύριος Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, πρώην αρεοπαγίτης επί τιμή, ομολογούσε. Χρειάστηκε να φύγει για την Αμερική να κάνει επέμβαση σοβαρότατη στην καρδιά του. Οι συνάδελφοί του ενημέρωσαν τον γέροντα Ιάκωβο, μακαριστός πατήρ Δημήτριος Τζούμας, αρεοπαγίτης και εκείνος και στη συνέχεια κληρικός της Εκκλησίας, για αυτήν την ταλαιπωρία και τη σοβαρή επέμβαση του Κυρμανόλη. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος, όπως έκανε πάντα, στάθηκε στην εικόνα του Αγίου Δαβίδ και του λέει «Άγιε μου Δαβίδ, τρέξε, θέλω να πας στην Αμερική να βοηθήσεις τον Κυρμανόλη». Και εκείνος λέει, το απήντησε, «Πού με στέλνεις, Πάτερ Ιάκωβε? Είναι πολύ μακριά για να πάω εκεί». Και η απλή και καθαρή και άδολη καρδιά του Αγίου Ιακώβου του είπε, «Να, πέρασε και από το Προκόπη, πάρε και το θείο Ιωάννη το Ρώσο, να πάτε παρέα, να μην σας φανεί η διαδρομή». Και πράγματι λέει, ο Άγιος Δαβίδ πήρε και τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο και πήγαν στην Αμερική. Στο χειρουργικό τραπέζι ο Κυρμανόλης ακούει τους γιατρούς, μέσα παρευρίσκεται στο χειρουργείο και αδελφός του, καθηγητής της ιατρικής, και ο γιος του, γιατρός, ο Χρήστος Εμμανουηλίδης, που είναι ογκολόγος στη Θεσσαλονίκη, και ακούει

Υπουργό, Ιταλό καθηγητή, Διάκο, he is dead. Πέθανε. Τον πήγαν στο νεκροθάλαμο, τον κύριο Μανώλη. Εκεί όμως βλέπει τρεις ρασοφόρους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος Δαβίδ, αλλά και ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος. Τον επανέφεραν στη ζωή. Να επανέλθει, άκουσε φωνή. Και ήταν μέγα θαύμα για τους γιατρούς η επαναφορά του στη ζωή. Όταν επέστρεψα, λέει, ήρθα στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ να ευχαριστήσω. Μόλις είδα τον πατέρα Ιάκωβο και πριν ξεκινήσω να του πω, μου είπε, λέει, το ξέρω, το ξέρω. Ήρθε ο Όσιος Δαβίδ και ο θείος Ιωάννης ο Ρώσος. Όταν του είπα του Οσίου Δαβίδ να περάσει από τον Αγιάννη το Ρώσο, ο Αγιάννης ο Ρώσος, λέει, είπε, ναι, ναι, θα πάω κι εγώ, γιατί κάθε φορά που έρχονται πάνω στο μοναστήρι να προσκυνήσω, να προσκυνήσουν, περνάνε από το προσκύνημά μου και με προσκυνούν, με τιμούν και με χαιρετίζουν και μένα. Και εγώ θα του το ανταποδώσω. Για σκεφτείτε πόσο υπολογίζουν οι Άγιοι μας την τιμή που τους απονέμουμε και μας την ανταποδίδουν χιλιοπλάσια από την αγάπη τους. Έτσι μάθανε εκείνοι να ζουν με αγάπη, μόνο με αγάπη για το Θεό και για τον άνθρωπο. Και έτσι μέχρι και σήμερα ο κύριος Μανώλης ζει. Ζει και δοξολογεί το όνομα του Θεού. Και όταν μετά την κοίμηση του Αγίου Ιακώβου και επειδή μετά από 13 ημέρες κοιμήθηκε και ο Άγιος Πορφύριος και μετά από 3 χρόνια και ο Άγιος Παΐσιος, εντωμεταξύ και ο Γέροντας Γεράσιμος, ο Μικραγιαννανίτης, ο ημνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άλλοι Άγιοι Πατέρες, τον κύριο Μανώλη τον έπιασε το παράπονο. Και προσευχόμενος είπε, «Τι θα γίνουμε τώρα εμείς, Πάτερ Ιάκωβε, μείναμε ορφανοί, ποιον θα έχουμε?» Και βλέπει μέσα στο γραφείο του ολοζώντανο τον γέροντα Ιάκωβο, τον Άγιο Ιάκωβο και του λέει, «Κύριε Μανώλη μου, είσαι αεροπαγίτης, είσαι και λίγο κουτός, με συγχωρείτε. Όταν ερχόσασταν στο μοναστήρι και ήμουνα στη ζωή και μου θέτατε τα αιτήματά σας, γονάτιζα μπροστά στον Άγιο Δαβίδ και του τα μετέφερα και εκείνος πήγαινε στο Δεσπότη Χριστό. Τώρα, ό,τι θέλετε, πάω εγώ απευθείας στο Δεσπότη Χριστό και τα μεταφέρω. Προσέξτε μόνον τις συνδέσεις από την μπαταρία σας. Κοιτάξτε να είναι γεμάτες οι μπαταρίες σας και να μην έχουν διακοπεί οι συνδέσεις σας. Αν τυχόν έχουμε διακοπεί στις συνδέσεις μας, αγαπητοί μου αδελφοί, λόγω των παθών μας, λόγω των συνθήκων, λόγω των διαφόρων ταλαιπωριών, με τη χάρη του Θεού ας επανερχόμαστε. Δεν έχει τίποτε άλλο αξία. Όλα τάρα έρχονται και παρέρχονται, φθύρονται, μάταια. Ας είμαστε ενωμένοι με την αλήθεια και τη ζωή που είναι ο Θεός. Η αγάπη του Θεού και Πατρός, η χάρη του Κυρίου μόνη σου Χριστού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τις πρεσβείες της καλής μας Παναγίας, των Αγίων μας Δαβίδ και Ιακώβου, του Θείου Ιωάννου του Ρώσου, όπως τον αποκαλούσε συνεχώς ο Άγιος Ιάκωβος, του νέου ομολογητού, το έλεγε και γέμιζε το στόμα του, με δέος στεκόταν και με συγκίνηση, και όταν, να μας σκεπάζουν όλους. Όταν κάποτε
δύο κυρίες από την Αθήνα και ο Στάθης ο Γεροστάθης από την Καστανιώτισσα εδώ της Ευβοίας ήρθαν να εκκλησιαστούν, είδαν να βγαίνει από τον τάφο του ο γέροντας Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος, πριν την αγιοκατάταξή του, ολοζώντανος, και είπε στους ανθρώπους: «Έτσι κάνω εγώ, βγαίνω από τον τάφο μου, παίρνω μέρος στη Θεία Λειτουργία με τους πατέρες και μετά πηγαίνω και μια βόλτα στο φίλο μου, το Θείο Ιωάννη το Ρώσο, και πάλι επιστρέφω». Αυτό που είδε δηλαδή στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, να τρέχει, να σηκώνεται από τη Λάρνακά του και να του λέει: «Τρέχω, Πάτερ Ιάκωβε, να βοηθήσω τον κόσμο που με καλεί», και να τον ξαναβλέπει να επανέρχεται και να τακτοποιείται στη Λάρνακά του ως ένας άνθρωπος ζωντανός, το ίδιο κάνει και εκείνος. Οι Άγιοι μιμούν το ένας τον άλλον στις αρετές και σε όλα και στα πάντα. Η χάρη τους να μας σκεπάζει όλους μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, και να μας σκεπάζουν όλους μας ξεχωριστά τα χωριά μας, τις πόλεις μας, την Ελλάδα μας ολόκληρη, και να διώξουν κάθε κακό και κάθε πειρασμό και κάθε σκοτάδι, και το φως του Χριστού να λούζει τις καρδιές μας και όλον τον τόπο, όλη την Ελλάδα μας, όλον τον κόσμο. Αμήν.

αυτήν την λειτουργία απόψε. Δεν την κάνουμε για σας. Αυτή η λειτουργία γίνεται από σας. Εσείς την κάνετε αυτή τη Θεία Λειτουργία και οι πατέρες που την τελούν μαζί με μένα, τον Πνευματικό Πατέρα και Επίσκοπό σας, είμαστε εδώ για να κάνουμε μια προσευχή να σας στηρίξει ο Θεός αυτές τις δύσκολες ημέρες που έχετε να διαγωνιστείτε, που το άγχος ανεβαίνει, που τα νεύρα είναι τεντωμένα, που νομίζετε ότι δεν έχετε διαβάσει τίποτα, που νομίζετε ότι τα έχετε ξεχάσει όλα και που κυρίως ένας λογισμός περίεργος ότι δεν θα πετύχετε σας κυκλώνει απειλητικά. Επειδή και εμείς τα περάσαμε και δεν είναι πολλά χρόνια, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά για ανθρώπους σαν και εσάς. Αλλά αφενός υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις που έρχονται να λειτουργήσουν ως αντίδοτο σε αυτές τις πονηρές σκέψεις. Μια από αυτές είναι ότι η επιτυχία στη ζωή δεν εξαρτάται από εξετάσεις, αλλά εξαρτάται από την εσωτερική εργασία που κάνει κανείς μέσα στην ψυχή του. Και η παιδεία και η καλλιέργεια δεν έχει να κάνει με εισαγωγές σε ανώτατες σχολές, που έτσι κι αλλιώς είναι μια νέα βεβαιότητα στη ζωή μας. Το δεύτερο είναι ότι φτάσατε επιτέλους στο τέρμα ενός σκοπού και μετά από μια εβδομάδα ξανοίγεται μπροστά σας ένα υπέροχο καλοκαίρι. Χαρείτε το. Μέχρι να έρθει η ώρα να περάσετε στις σχολές σας το Σεπτέμβριο και να ξαναρχίσετε εξετάσεις. Γιατί μην νομίζετε ότι θα πάτε εκεί και θα κάθεστε. Νέος κύκλος αγώνων ξεκινά. Αυτό που θέλω να σας παρακαλέσω τούτες στις μέρες είναι να έχετε όσο γίνεται περισσότερη, και προσέξτε, είναι σκληρή λέξη να την ακούτε από ένα επίσκοπο, αλλά θα σας την πω, αδιαφορία. Ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε, και ό,τι ξέρετε, ξέρετε. Αυτές οι μέρες θέλουν καλό φαΐ, ύπνο και λίγη ξεγνιασιά για να πηγαίνετε με ξεκούραστο κεφάλι και με καλή διάθεση, και όλα τα άλλα έρχονται. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι σας έχετε προσπαθήσει πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε ότι το έχετε κάνει. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι δικοί σας εδώ να σας κάνουν πρόβλημα στο σπίτι και να σας επιέζουν αυτές τις τελευταίες μέρες να διαβάσετε με το ζόρε, γιατί οι τελευταίες μέρες δεν προσθέτουν και πολλά πράγματα στη γνώση. Η γνώση είναι κάτι που βαθιά υπάρχει μέσα μας και βρίσκει τον τρόπο σε αυτές τις εξετάσεις, όπως και στις καθημερινές εξετάσεις της ζωής, να εμφανίζεται. Αλλά εγώ δεν θα σας κουράσω περισσότερο με τις δικές μου φλιαρίες. Είμαστε εδώ για να ξέρετε ότι σας έχουμε στη σκέψη μας, στην αγάπη μας και στην προσευχή μας. Και αυτές τις ημέρες με ένα άλλο δικό μας τρόπο, με την προσευχή μας θα είμαστε κοντά σας, για να έχετε νυφαλιότητα και για να πετύχετε το σκοπό σας. Και είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, ότι όσοι έχουν κάνει την προσπάθειά τους, αυτή η προσπάθεια θα άμυφθει. Πάντα βέβαια υπάρχουν και οι συγκυρίες και οι δύσκολες στιγμές, και δεν σημαίνει ένας άνθρωπος που δεν περνάει ότι δεν αξίζει, ή ότι ένας άνθρωπος που δεν θα γράψει μια συγκεκριμένη στιγμή ότι δεν ήταν διαβασμένος. Υπάρχουν όμως και αυτά μέσα στη ζωή μας. Φαινομενικές αποτυχίες μπορεί τελικά να βγαίνουν και σε καλό, και έτσι θέλω να το βλέπετε. Γιατί μας στενοχώρησαν αυτές τις ημέρες εκείνες οι συμμαθήτριές σας στην Αθήνα με αυτό που έκαναν, που πιέστηκαν βέβαια πολύ, αλλά δεν έπρεπε να το κάνουν και δεν άξιζε τον κόπο να χαθεί η ζωή τους για δυο παλιοεξετάσεις και μια εισαγωγή σε ένα ανώτατο ίδρυμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας θέλω νυφάλιους
και χαρούμενους αυτές τις ημέρες. Να έχετε πολύ χαρά και όλα τα άλλα θα πάνε καλά. Εμείς εδώ θα κάνουμε την προσευχή μας. Εσείς ήρθατε απόψε, θα σας δώσουμε μια μικρή ευλογία. Θα περάσετε να προσκυνήσετε τον Άγιο Τίτο μας μέσα. Την κάρα του 60 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που γύρισε πίσω από τη Βενετία και είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός της Κρητικής Εκκλησίας, ο πνευματικός πατέρας και παππούς όλων μας, να σας δώσει και εκείνος την ευχή του και την ευλογία του, και εύχομαι να πάνε όλα καλά και όταν θα με βλέπετε στο δρόμο μετά τον Αύγουστο, παρακαλώ πολύ να μου λέτε που περάσατε για να παίρνω και εγώ χαρά, γιατί εσείς είστε τα παιδιά μου και εγώ ως επίσκοπος παιδιά σαρκικά δεν έχω, αλλά τα παιδιά του ποιμνίου μου είναι τα δικά μου παιδιά και γι' αυτό η χαρά μου θα είναι η προαγωγή σας. Και πραγματικά χαίρομαι κάθε χρόνο όταν μετά τις εξετάσεις και την επιτυχία πολλών με συναντούν παιδιά στο δρόμο και μου λένε τη χαρά τους που πέρασαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεχίζουν την πνευματική τους ανέλυξη. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη και όπως σας είπα, να κοιμάστε καλά αυτές τις μέρες και να τρώτε αυτά που πρέπει. Έλα Διάκο μου να πούμε τους άρτους, να προσευχηθούμε για τα παιδιά, να τους διαβάσουμε την ευχή και αμέσως μετά να έρθετε να κοινωνήσετε όλοι και όλες και να σας βοηθήσει ο Άγιος Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Τίτου να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
3: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός των Κρουσώνα Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

0: Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Βραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Παιδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 16. Ταύτα λελάλικα ημίνη να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους ποι Ιησούς είναι ημάς. Αλλά έρχεται ώρα ή να πάσω αποκτήνας ημάς δόξη λατρείαν προσφέρειν το Θεό. Και ταύτα ποι Ιησούς είναι, ότι ούκ έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ. Αλλά ταύτα λελάλικα ημίν ή να όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν ότι εγώ υπό ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ούκ είπων, ότι με θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντά με και ουδείς εξ ημών ερωτάμε που υπάγεις. Αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη πε πλήρω και νημών την καρδίαν. Αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν. Συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μένω ότι ου πιστεύουσιν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέτι θεωρείται με. Περί δε κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν. Αλλού δύναστε βαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Ουγάρ λαλήσει αφέ αυτού, αλώσα αν ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστί, δια τούτο είπων, ότι εκ του εμού λείψεται και αναγγελεί ημίν. Μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλι μικρόν και όψεσθέ με ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Είπων ούν εκ των μαθητών αυτού προς αλλήλους. Τι εστί τούτο ο λέγει ημίν, μικρόν και ου θεωρείτε με, και πάλι μικρόν και όψεσθέ με και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Έλεγον ούν, τούτο τι έστιν ο λέγει το μικρόν, ουκ είδαμεν τι λαλή. Έγνοουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής. Περί τούτου ζητείτε με τα λήλων ότι είπων μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεσθέ με. Αμήν αμήν λέγω ημίν. Ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς, ο δε κόσμος χαρίσετε. Ημείς δε λυπηθήσεστε, αλληλείπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Η γηνή όταν τίκτη λύπην έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδί ο νουκέτη μνημονεύει της θλίψεως δε την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και ημίσουν λύπην μεν νυν έχετε, πάλιν δε όψομαι ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς αίρι αφημών. Και εν εκείνη τη ημέρα εμέ ούκ ερωτήσετε ουδέν. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου δώσει ημίν. Έως άρτη ούκ ητήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Ετείτε και λείψεστε, είναι η χαρά ημών είπε πληρωμένη. Ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν, αλλά έρχεται ώρα, ότε ουκέτι εν παροιμίες λαλήσω ημίν, αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγελώ ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα εν το ονόματί μου ετήσεστε. Και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών. Αυτός γάρ ο Πατήρ φιλεί ημάς, ότι ημείς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλυθα εις τον κόσμον. Πάλι να φύγει τον κόσμον και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ αυτού. Είδε νυν παρησία λαλείς και παροιμίαν ουδεμίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ου χρειαν έχει συνατή σε ρωτά. Εν τούτο πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Άρτη πιστεύετε. Ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και εμέ μόνον αφείτε. Και ούκ ημί μόνος ότι ο Πατήρ με τεμού εστί. Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι εν εμή ειρήνην έχετε. Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε. Εγώ νενίκηκα των κόσμων. Κεφάλαιο 16. Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί το Θεό. Αυτά θα τα πράξουν γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Αλλά σας τα είπα αυτά ώστε όταν έρθει η ώρα τους να γίνουν να το θυμηθείτε πως εγώ σας τα είχα πει πιο μπροστά. Δεν σας τα είπα βέβαια εξ αρχής, επειδή ήμουν μαζί σας. Τώρα όμως εγώ πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανένα σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω. Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας
επειδή σας τα είπα αυτά. Κι όμως εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο Παράκλητος. Ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία, ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού. Ως προς την αμαρτία, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Ως προς τη δικαιοσύνη, επειδή εγώ πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε πια. Και ως προς την κρίση, επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας καταδικασμένος. Πολλά έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα αναγγείλει. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε, γιατί εγώ πηγαίνω στον Πατέρα. Είπαν τότε μερικοί μαθητές του μεταξύ τους. Τι σημαίνει αυτό που μας λέει «σε λίγο δεν θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε» και τι σημαίνει «πηγαίνω στον Πατέρα»? Συζητούσαν λοιπόν. Τι να σημαίνει αυτό το «σε λίγο» που λέει? Δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελα να τον ρωτήσουν και τους είπε: «Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που σας είπα, σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο θα με δείτε? Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε, η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει, υποφέρει πολύ, γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της. Όταν όμως γεννήσει το παιδί, ξεχνάει πια τους πόνους από τη χαρά της που έφερε έναν άνθρωπο στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν τώρα λυπόσαστε, αλλά θα σας ξαναδώ και θα χαρεί η καρδιά σας, και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, αυτός θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Να ζητάτε και θα παίρνετε, και έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Όλα αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας εικόνες. Πλησιάζει ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με εικόνες, αλλά θα σας μιλήσω καθαρά για τον Πατέρα. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα του απευθύνετε τα αιτήματά σας στο όνομά μου. Και δεν σας λέω πως εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για χάρη σας, γιατί ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπάει, επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα και έχετε πιστέψει πως εγώ ήρθα από το Θεό. Προέρχομαι από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Τώρα αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα», λένε τότε οι μαθητές του. «Να που τώρα μας μιλάς πια καθαρά και δεν λες τίποτε με παραβολές. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε κάποιος. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι προήλθες από το Θεό». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Τώρα πιστεύετε? Έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας, να σκορπιστείτε ο καθένας στο σπίτι του και μένα να με αφήσετε μόνο. Δεν είμαι όμως μόνος, γιατί είναι μαζί μου ο Πατέρας. Αυτά σας τα είπα ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο».

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία. Με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες. Με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτό τον ωραίο ύμνο, σε αυτή την παράσταση για τη Θεοτόκο σχετικά με την Άμπελο. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται επίσης λόγος «Εγώ είμαι η Άμπελος, είμαι στα κλίματα». Και βέβαια ξέρουμε όλοι ότι ο συμβολισμός της Αμπέλου έχει να κάνει ότι ο πατέρας του Αμπελιού, ο Αμπελουργός, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι εκείνος που φροντίζει πραγματικά τη γονιμότητα του Αμπελιού και οι άνθρωποι, λέει, εμείς τα κλίματα, δηλαδή τα κλαδέματα όπως λέμε, γιατί εκείνο το κλίμα το οποίο θα μείνει θα καρποφορήσει και θα αποδώσει μεγάλους καρπούς. Βέβαια εδώ ο συμβολισμός είναι πολύ πιο πέρα από ό,τι διαβάζουμε. Τα κλίματα είναι εκείνα από τα οποία μένουν το ρήμα καλό, δηλαδή μένουν το ένα κολλημένο με το άλλο, που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι μένοντας ενωμένοι θα αποδώσουν πνευματικούς καρπούς. Δηλαδή είναι ακριβώς οι μαθητές. Είναι εκείνοι που άκουσαν το Λόγο του Θεού. Είμαστε εμείς οι οποίοι προσέχουμε συμβολικά την εξέλιξη, ειδικά αυτή την εποχή της Άνοιξης. Κλαδεύουμε δηλαδή σωστά, περιποιούμαστε, αφήνουμε την εξέλιξη των βλαστών και φυσικά διατηρούμε τη λαχτάρα, την ελπίδα όταν έρθει η εποχή της συγκομιδής. Σε ένα άλλο απόσπασμα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπως είδα με πολύ ενδιαφέρον, γιατί σας είπα είναι ενδεικτικές οι αναφορές στο πώς παρουσιάζεται η φύση στην Αγία Γραφή και στην περίπτωσή μας στην Καινή Διαθήκη. Το απόσπασμα λοιπόν από την Αποκάλυψη του Ιωάννου λέγει «Και κοινάμωμον και άμωμον και θυάματα». Άμωμος, ένα θαυματουργό αρωματικό φυτικό προϊόν, το γνωστό κάρδαμον, που είναι βέβαια γνωστό από την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν είναι άγνωστο στην προφορική μας γλώσσα. Καρδαμόνο θα πούμε, επώνυμο Καρδαμάκης, ενθυμούμενος και το επώνυμο που έχει και ο Μητροπολίτης Αυστρίας, Αρσένιος, εκ της ιστορικής Γέργερης Ορμόμενος. Θα μου πείτε γιατί κάνω αυτές τις διασυνδέσεις, γιατί η λέξη κάρδαμον δηλώνει κάτι ισχυρό, κάτι που είναι πολύτιμο, είναι δηλαδή αυτό που λέμε σκέτος χρυσός. Είναι πλούσιο, είναι όμως και ακριβό προϊόν από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό το λόγο για εκείνη την εποχή ήταν προνόμιο πλουσίων οικογενειών να έχουν αυτό το

Τέλειο. Διαβάζουμε επίσης ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον. Για τον άνηθο ξέρουμε όλοι, ειδικά οι νοικοκυρές, ο άνηθος ουσιαστικά, γνωστό φαρμακευτικό φυτό από την αρχαιότητα. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι ο κατάλογος των φυτών αυτών και με τις ιδιότητές τους είναι καταγεγραμμένος σε μια πολύ πολύ πολύ σημαντική εργασία του αγαπητού μου φίλου κυρίου Βολονάκη, επιτήμου εφόρου αρχαιοτήτων, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο. Πού αναφέρεται όμως η εργασία αυτή? Αναφέρεται στον Διοσκουρίδη, όπως αναφέρεται και στον Θεόφραστο. Μια πολύ σημαντική πραγματεία για την ιστορία των φυτών υπάρχει στον συγγραφέα του 3ου αιώνα, τον Θεόφραστο, με τίτλο «Ιστορίες φυτών». Εκεί βρίσκουμε στοιχεία που, αν τα δούμε συγκριτικά με τις αναφορές, βέβαια στην βίβλο εμείς δεν κάνουμε φυσική ιστορία, αλλά προσπαθούμε να συνδέσουμε την ιστορία των φυτών με τους θεολογικούς συμβολισμούς και τις θεραπευτικές ιδιότητες. Ο άνηθος, όπως είναι γνωστό, ταιριάζει με πολλά φαγητά. Οι σπόροι δε, κατά την παράδοση του άνηθου, αρωμάτιζαν τα φαγητά, και το λάδι, γιατί ο άνηθος έβγαζε και λάδι, έτσι, αυτό είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Αναφέρεται όμως, και δύο ακόμη αναφορές έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου το φυτό αυτό συνυπάρχει στις τροφές μαζί με το διόσμο και το κείμινο. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο ή τρία συστατικά, ουσιαστικά τρία φυτά, που είχαν λειτουργία καρικεύματος, μικρής αξίας αλλά μεγάλης θρεπτικής ιδιότητας, που όπου γνωρίζετε σήμερα υπάρχει. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, τα χόρτα που λέμε σήμερα ή τα αρωματικά φυτά, όλα έχουν μια ιστορία. Αλλά θα προσέξετε ότι η ιστορία τους γίνεται μεγαλύτερη, σημαντικότερη, όταν συνδέονται με την τροφή του ανθρώπου. Και όλα αυτά βέβαια τα βρίσκουμε στη γη. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε μικρές ιστορίες μεγάλου ενδιαφέροντος, ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά των φυτών αυτών, ανθρώπων οι οποίοι εμπορεύονται σήμερα αυτά τα φυτά, και αυτό είναι σημαντικό. Να ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος από εκείνη την εποχή είχε ανακαλύψει πραγματικά, στους βιβλικούς χρόνους μιλάμε δηλαδή, αλλά και από την αρχαία Ελλάδα, είναι ένα θέμα που πάντα με απασχολούσε. Πώς δηλαδή, δεν είναι ο σκοπός μας να μιλήσουμε από πλευράς φαρμακευτικής, αλλά να δούμε γιατί, ας πούμε, για το διόσμο που λέμε σήμερα, με αυτή την ιδιαίτερη οσμή την οποία έχει και που νοστίμιζε το φαγητό, ή αν θέλετε όπως είναι ο μαϊντανός, όπως είναι το κείμινο που δίνεται σήμερα σε αλεσμένη μορφή. Θα πάω τώρα σε μια άλλη εικόνα που δεν έχει να κάνει ή δεν είναι επίγεια, αλλά είναι υπέργεια, δηλαδή ουράνια. Νομίζω όλοι ξέρετε ότι εκτός από τις κανονικές μας παρατηρήσεις υπάρχουν και ορισμένες προληπτικές απόψεις. Για παράδειγμα, και πάλι στην Αποκάλυψη αναφερόμαστε στα αστέρια. Μεγάλη ιστορία αυτή, μια πανάρχια η αντίληψη που απασχόλησε ιδιαίτερα τους ανατολικούς πολιτισμούς αλλά και τους αρχαίους Έλληνες. Λέει σε ένα σημείο λοιπόν η Αποκάλυψη: «Και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψινθος». Άψινθος. Ο Άψινθος στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φυτό, έτσι, το οποίο μάλιστα και εκείνο έχει φαρμακευτικές ιδιότητες.

ιδιότητες. Όμως, εδώ πρόκειται, ακούστε πώς η λαϊκή μας παράδοση όχι μόνο έχει αυτό το στοιχείο της αυθόρμητης ονομασίας, αλλά έχει αυτή την ποικιλότητα, λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα με άλλη σημασία. Δηλαδή σήμερα λέμε ότι είναι κακό πράγμα να βλέπουμε να πέφτει ένα αστέρι. Πεφτάστερο έγραφε σε ένα από τα πολύ όμορφα διηγήματά του ο έξοχος Γιώταμι Παναγιωτόπουλος. Ο άψυνθος, και μάλιστα η λέξη, να πω και γλωσσικά, η κατάληξη συνθός είναι προελληνική, λίνδος και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να πω το εξής, όπως το φυτό αυτό, το άψυνθος, είναι πολύ πικρό, η φαντασία του λαού έπλασε ότι πέφτει ένα αστέρι, κάτι κακό θα συμβεί. Πράγματι, ας μην ξεχνάμε ότι οι αναφορές στα αστέρια είναι συχνές στην Αγία Γραφή, το αστέρι των μάγων. Και άλλες και άλλες αναφορές, όπως τις βρίσκουμε και στην εικονογραφία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Και όπως καταλάβατε όλοι, πέραν από τα φυτά, πέραν από τα δέντρα, συνοπτικά θα λέγαμε, εξέχουσα θέση έχει τελικά η ελιά, δηλαδή το λάδι. Σε ένα άλλο σημείο και πάλι στην επιστολή προς Ιάκωβο λέγει «Εν εδιδίσκετο πορφύραν και βίσον». Η πορφύρα ήταν ένα είδος βασιλικής βαφής. Βαφή ωραία, αλλά πανάκριβη, ήτανε χαρακτηριστικό των θεών και των βασιλιάδων. Θα μου πείτε βέβαια, αυτό η παραγωγή από ό,τι ξέρουμε γινόταν από τα όστρακα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένα στοιχείο που ίσως δεν έχει ερευνηθεί, ποια ήταν άραγε η εμφάνιση, η εικόνα των ανθρώπων της εποχής. Ξέρουμε κάποια πράγματα για την ενδυμασία τους, αλλά το πρόσωπό τους σίγουρα οι Φαρισαίοι και οι άλλοι είχαν, αν θέλετε, αυτή την βαφή, ιδιαίτερα δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία, άλλωστε είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η βαφή αυτή που σήμερα είναι ένα βιομηχανικό προϊόν συντελούσε στην ωρεοποίηση περισσότερο του προσώπου. Ένα άλλο πάλι σημείο από την Αποκάλυψη, και γιατί την Αποκάλυψη, γιατί υπάρχει μια μύχια πραγματικά περιγραφή ενός σπουδαίου κόσμου που σήμερα τον περιφρονούμε, γιατί καταφεύγουμε με ευκολία σε έτοιμα σκευάσματα. Λέγει το εξής: «Φιάλας, χρυσάς, γεμούσας, θυμίαμάτων». Το θυμίαμα βέβαια, όπως ξέρετε, συμβολίζει την προσευχή, η οποία ανυψώνεται στον Κύριο. Η αναφορά εδώ είναι δειγματική, ότι πρόκειται για φιάλες γεμάτες θυμιάματα, που στην πραγματικότητα είναι οι επιμέρους προσευχές. Άλλωστε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε το ναό, ο οποίος να έχει 2-3 σημεία από όπου πηγάζει ο καπνός ως θυμίαμα, ως προσευχή προς το Θεό. Σε ένα άλλο σημείο θα λέγαμε ότι να θυμίσουμε όταν ο στρατιώτης εμβάφτισε κάλαμον με σφουγγάρι και ξύδι και το έδωσε στον σταυρωμένο Χριστό. Σε ένα άλλο σημείο όμως το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέγει, και εκεί δείχνει αυτούς τους υπέροχους συμβολισμούς, το συμβολίζει σήμερα το καλάμι, κάτι ασταθές και χαλαρό. Λέγει η φράση «κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον». Αναφέρεται πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη. Θέλουμε να πούμε ότι το καλάμι ενέπνευσε πολλούς, λόγω του ότι
η συχνότητά του δίπλα στα ποτάμια, στη συστάδα, τη θαμνώδη συστάδα που δημιουργείται. Κατά τα άλλα όμως, εδώ συμβολίζει την αστάθεια και την αδυναμία. Συμβολίζει βέβαια το ότι το καλάμι με πάμπολες χρήσεις, ακόμη και ως μουσικό όργανο, ακόμη και ως όργανο που ειδοποιούσε τους στρατιώτες, ακόμη και ως πρόχειρη διόπτρα, ακόμη και ένα σωρό φράσεις μπορεί να δει κανείς στο λεξικό. Έχει όμως σημασία το ότι ένα, αν θέλετε, αυθονούν φυτό, το οποίο μάλιστα βγαίνει κατά πλεισμονήν στις όχθες των ποταμών ή σε περιοχές ερημώδης, έχει πάμπολες συμβολικές, αν θέλετε, ερμηνείες. Σε ένα άλλο σημείο, και πάλι από το κάτι Ιωάννη Ευαγγέλιο, νομίζω θα το θυμόμαστε ως τελευταία φράση σε ένα από τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος, λέγει «Πέραν του χυμάρου των κέδρων». Ο κέδρος, ένα από τα πολύ στεναρά δέντρα, εφύετο στον Λίβανο, και εκεί που λέμε και όσοι κέδρος ή εν το Λιβάνο, ούτως πληθυνθήσετε. Είναι αυτά τα σκληρά δέντρα, όπως ο πρίνος, όπως η χαρουπιά, όπως και άλλα δέντρα που αντέχουν στις καιρικές μεταβολές, ακόμη και στην έλλειψη φροντίδας του ανθρώπου. Αλλά γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο κέδρος χρησιμοποιούνταν και στους αρχαίους χρόνους στην αυπήγηση εμπορικών και πολεμικών πλοίων, όπως και στην στέγαση ναών και σπιθιών. Έχουμε αυτά τα μεσοδόκια, όπως λέμε, τα ξύλινα δηλαδή, που το σκληρό και ανθεντικό ξύλο, στο να μη σαπίσει δηλαδή, ήταν συνήθως από κέδρο. Επίσης, εδώ πέρα αναφέρεται τόσες φορές με την έννοια ότι αποτελούσε και ένα θύλακα, θα λέγαμε, γιατί εκτός του ότι ήταν ισχυρό ξύλο, παρήγαγε και ρητίνη, την οποία ρητίνη τη χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι, δηλαδή πολλές χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, για την θεραπεία της λέπρας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Είπαμε όμως στην αρχή της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έμεινε, αν θέλετε, χωρίς να περιποιείται τη φύση. Και η φύση φυσικά δεν είναι μόνο δέντρα και φυτά, αλλά είναι και το γόνιμο έδαφος, δηλαδή η μετατροπή του χέρσου εδάφους σε γόνιμο έδαφος. Σε ένα άλλο σημείο της Αποκάλυψης αναφέρεται στο τι καλλιεργούσαν. Κριθής δυναρίου. Αναφέρεται κυρίως στην καλλιέργεια του σταριού και του κριθαριού. Αυτό ήταν σημαντικό να ξέρουμε, γιατί το σιτάρι ήταν περισσότερο οικονομικό από ότι ήταν το κριθάρι. Έτσι, η θρεπτική αξία και των δύο έχει να κάνει με το χορτασμό των ανθρώπων. Νομίζω ξέρουμε όλοι και την ευλογία των σίτων, των ίνων και των έλαιων. Ξέρουμε επίσης πως έχει παραχθεί ένας ολόκληρος εθιμικός κύκλος, αφού μετά το αλώνισμα και στο σωρό αυτού του καρπού, αφού έφτασε η ώρα της αποθήκευσης, σταυρώνεται αυτός ο λόφος του σπόρου, είτε σιτάρι είτε κριθάρι, και κατά την παράδοση σκύβει ο Γεωργός και φιλεί αυτό το προϊόν. Βέβαια, κατά την ευχή πληθυνθήσετε, γιατί πρόκειται να αποτελέσει την πρώτη ύλη για το χορτασμό των ανθρώπων του σπιθιού. Και όλα αυτά βέβαια είναι μικρές ενότητες, αφού επανέλθουμε
στην ομορφιά της φύσης, που αυτή την περίοδο, αγαπητοί μου ακροατές, διανύουμε, σκεπτόμενοι βέβαια ότι μετά την άνθηση, μετά αυτή την αυθόρμητη, πολυπρόσωπη εικόνα της φύσης, επέρχεται ο μαρασμός, καθότι μας περιμένει ο διάδοχος, δηλαδή το καλοκαίρι. Δεν θα μπορούσε κανείς να παραβλέψει αυτό που είπα στην αρχή, αυτή την αρμονία, ότι η φύση όλη είναι μια μεγάλη και μια μικρή ταυτόχρονα ανθοδέσμη. Σε ένα σημείο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει «Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού». Μιλάει λοιπόν για τα κρίνα. Το κρίνο υπάρχει στους Ευαγγελιστές σε κάποιες μικρές αναφορές, αλλά για λόγους χρονικούς εμείς θα πούμε μόνο ενδεικτικά τη σκέψη μας αυτό. Τα κρίνα είναι, ή ο κρίνος, από τα πιο όμορφα λουλούδια τα οποία υπάρχουν στους αγρούς. Και μάλιστα βλέπουμε ότι το χρώμα τους, το εύρος τους, έτσι όπως φαντάζουν φυτεμένα, βρίσκονται μέσα σε μια φυσική αρμονία. Μεγαλώνουν, μεγαλώνει και η ομορφιά τους. Θέλουν όμως ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα από τα λουλούδια που στολίζουν γενικά τις εκκλησίες αυτή την περίοδο, όπως είδαμε, ήταν η κρίνη. Ακόμη και τα στεφάνια, αλλά να θυμίσω λίγο ότι αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί ξέρετε αγαπητοί μου, μπορεί να σας φαίνεται λίγο σχολαστικό, αλλά αυτές οι μικρές αναφορές, να σκεφτούμε λίγο τη θέση και τη θέα ταυτόχρονα των λουλουδιών μέσα στην εκκλησία. Δίπλα στις εικόνες, μια μικρή ανθοδέσμη, ένα ζευγάρι από κρίνους, δύο μεγάλα ανθοδοχεία κατά την μνημόσυνο τελετή του νεκρού. Όλα αυτά, για φανταστείτε όπως είναι δεμένα μέσα στο ανθοδοχείο, πρόκειται για μια μικρή ενότητα η οποία μας δείχνει το μεγαλείο και την αδιάσπαστη, αν θέλετε, φυσική αρμονία. Όλα αυτά είναι σκέψεις που υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Άλλωστε, για σκεφτείτε αυτή την σπουδή που έχουμε σήμερα να στολίσουμε για να δούμε κάτι όμορφο. Όχι μόνο το γύρο της αυλής μας, αλλά την εικόνα του Θεού, την εικόνα του Αγίου που προσκυνούμε, τον περίγυρο της εκκλησίας, αλλά και τον εσωτερικό χώρο. Σε ένα άλλο σημείο, επειδή αναφερθήκαμε κάποιες φορές στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, γίνεται αναφορά για ένα φυτό γενικά, που ήταν φυτό του ίδιου του λαού, το λάχανο. Λέει όμως ο ασθενών λάχανα εσθεί, αυτός που είναι άρρωστος τρώει λάχανα. Τώρα εδώ δεν αναφέρεται γενικά στα λάχανα, αναφέρεται σε κάτι που ήταν κτήμα πολλών, που ήταν μια τροφή πολύ ισχυρή και που οι άνθρωποι μπορούσαν να καταναλώνουν λάχανα ακόμη και αν παρέβαιναν τους νόμους του Μωυσέως. Είναι δηλαδή μια προτροπή που έχει να κάνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη λέει και αν είναι άρρωστοι, μπορούν να φάνε. Εξάλλου το λάχανο ήταν μια φτηνή και επίγεια διαδεδομένη τροφή. Εννοεί φυσικά ότι και κάποιοι άλλοι όχι μόνο δεν έτρωγαν λάχανα, αλλά κατανάλωναν όπως και σήμερα γίνεται και έγινε κατά κόρον ζωικές τροφές. Είναι λοιπόν σημαντικό να το
σχολιάσουμε και αυτό. Θα ολοκληρώσουμε την, αν θέλετε, την προσέγγισή μας σχετικά με την χλωρίδα στην Καινή Διαθήκη, αναφερόμενη σε μια φράση που ο ίδιος ο Χριστός είπε, αν έχεις, λέει, πίστην ως κόκκον συνάπεως, τότε θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αναφέρεται στο συνάπι, είναι η παραβολή για το σπόρο και φυσικά τον καρπό του συναπιού. Πρόκειται, όπως μας λένε οι Ευαγγελιστές Ματθαίος και Μάρκος, για το μικρότερο από όλα τα σπέρματα, το οποίο μάλιστα κατά την Καινή Διαθήκη, το συνάπι δηλαδή, γίνεται δέντρο. Τώρα γιατί το λέει αυτό? Γιατί στα κλαδιά του δέντρου πήγαιναν να καθίσουν τα πουλιά. Και οι εικόνες αυτές της παραβολής συμβολίζουν το μέγεθος της πίστης, ότι δηλαδή ο άνθρωπος, ακόμη και η μικρότερη πίστη του, μπορεί να είναι τόσο δυνατή από εκείνη που διακηρύττει ότι είναι μεγάλη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι, εξάλλου για όλους είναι γνωστό, κάνοντας παρένθεση, η λεγόμενη παραβολή του σποραίος. Αντίστοιχα, όπου έπεσε ο σπόρος, ανάλογα με τη γη, κάρπισε ή δεν κάρπισε, χάθηκε κτλ. Κτλ. Εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο, τελειώνοντας αυτό το διπορικό, και ελπίζω να τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή σε παρόμοιες διαδρομές, ότι αυτές οι αναφορές σε αυτό τον ευρύτερο κόσμο των μικρών φυτών, των θάμνων, και πέρα από τις αναφορές στα δέντρα, δείχνουν ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας που έλεγε ο ποιητής, πραγματικά για λόγους αρμονίας έχει ενδιάθετα αυτούς τους μικρούς σπόρους, τους μικρούς θάμνους, και που αυτοί οι μικροί σπόροι, όταν ακούμε μία φράση που λέει, έλεγε και ο ίδιος ο Σολωμός, αρκετών σπόρων έσπειρα, ότι δηλαδή ακόμη και ο λίγος σπόρος, ο μικρός σπόρος στη ζωή μας, στην εργασία μας, στην επικοινωνία μας, έχει μεγάλο μέγεθος πίστης, αρκεί να είναι κατάλληλη στιγμή και να ριζώσει τον κατάλληλο χρόνο για να βγάλει ευλογημένους καρπούς. Πράγματι είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ένα άλλο μεγαλείο, θα έλεγα εγώ, ο μικρός ο αφανής σπόρος, όπου φυτρώνει, μεγαλώνει, και που ο άνθρωπος, όπως αντίστοιχα κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι μεγάλωσε γυράσκι, το ίδιο ο Θεός τον κατευθύνει να χαρεί, όπως ακριβώς χάρηκε όταν πρωτοάνοιξε τα μάτια του και αυτό που είδε και αυτό που αγάπησε είναι η φύση, γιατί πέραν από τους γεννήτωρές του, η στοργική αγκαλιά, είτε φανερά είτε αθέατα, ήταν πάντοτε ο φυσικός κόσμος μέσα στον οποίον δημιουργικά πρωτοστατεί. Να είμαστε όλοι καλά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή εν του φωτίσου ο ψώμεθα φως. Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλάμα. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

Θα σε ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής, να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους τις άγκυρες. Αυτοί μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμινές δετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους. Και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά, πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηνέα, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηνέο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνην που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής, μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα, έγλη. Το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους, αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο πολύ? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του. Η Παναγία μητέρα μας. Η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο έβριμα. Ένας κυβωτιόσχημος τάφος
πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό, που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ, που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι, το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου, βιαστικά-βιαστικά την εκφωνεί ο ψάλτης, ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής, θα δώσω σε σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκες, θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας, θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά, λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, σαν να το ακούσαμε, εκείνο το μωρό λοιπόν, στη συνεσταλμένη στάση. Επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Παιάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη, θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον Αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης ουσότερα ανάπαυσον, σύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει, από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Αιγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου, Κύριε Ιησού.

Και πάμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε, όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει. Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος. Αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία. Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της στις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

Αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κυρός Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κυρό Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας, η ταλέπορη ψυχή. Στην εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί, πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία του. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες ακόμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε, χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης, ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδερφός μας ο Παναγιώτης.

άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθα αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε, το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου, προχώρησε προς ένα τραπέζι όπου υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα. Η Ρο Χι Βίτα. Βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο, γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της. Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει. Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

Ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σύσσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία». Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. Παππούλη μου, του φωνάζω, ζεις? Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου. Και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση, όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω, βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν». «Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα?» «Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει». «Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω?» Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν, να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω άδειο το κελί, στρωμένο το κρεβατάκι του, και τότε ξέσπασε σε λυγμούς, που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε, ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

Έλα, έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί. Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός του είπε. Κοίταξε να δεις. Μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς. Αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις. Να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε. Αυτός είπε, χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε. Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη, στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό. Μετά την κοίμησή τους, πριν την αγιοκατάταξή τους, «Πάτερ Πορφύριε, Πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Κι έτσι, με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε, «Τι έγινε? Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει, «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

Κι άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Σίου Δαβίδ, του γέροντος, πάνε 10 χρόνια. Και από αυτήν την μαρτυρία, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου, είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα, όταν αναρρώσω, να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο γέροντας Ιάκωβος, και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και του ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση 1 μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας, που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα.

Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρού, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

Και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφή μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκατοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος. Και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας μέσα του και σε όλο το σώμα του και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα σπαστούν οι προσκυνητές για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία του.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης. Και όλα τα γιομέρια, εξαρτήματα της κουτλουμουσίου. Είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμή. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στο φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελίο που προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του. Και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα? Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα. Το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτοι, άφωνοι και συγκινημένοι που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τη στιγμή. Αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα. Σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος. Μα
μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα, όλα στη θέση τους. Και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. «Ξέρετε, παιδιά, είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. Φέρε μου, του λέει, τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει. Πάλι τίποτα. Πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. «Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος», έλεγε. «Κλάμα να δείτε». Του λέω, «Δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο. Δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα, για τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε. Όπως τώρα, καλή ώρα. Με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα κι εμείς με ρωτάει ο μικρός. «Παπούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε». Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. «Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε. Ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του, άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα, γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή Τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή Τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: κάτι.
1: Να το δούμε. Να το δούμε.
2: Καλά είμαστε.

Ο Καραγκιόζης, όπως και τα δημοτικά μας τραγούδια, έχουν ψυχαγωγήσει και έχουν παρηγορήσει πάρα πολύ κόσμο. Ο λαϊκός αυτός ήρωας, ο Καραγκιόζης, κουβαλάει στην πλάτη του μνήμες που σκιαγραφούν τόσο το λαό μας όσο και την παράδοσή μας. Ελάτε μαζί μας για ένα συναρπαστικό ταξίδι ανάμεσα στο φως και τη σκιά. Παρέα με δύο αξιόλογους καραγκιοζοπαίκτες, μα πάνω απ' όλα δύο εξαίρετες προσωπικότητες, τον Άθωτο Δανέλη και τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, θα ασχοληθούμε με την αξία και το ρόλο της μουσικής στις παραστάσεις Καραγκιόζη. Ελάτε.

0: Ευχαριστώ, Καραγκιόζη μου.
1: Ευχαριστώ, Χατζατζάρη μου.
0: Τι γίνεται, Καραγκιόζη μου?
1: Καλά, Χατζατζαράκο μου.
0: Αχ, ωραία παρέα βλέπω εδώ, βρε.
1: Ωραία παρέα, ωραίο το μέρος.
0: Ναι, Καραγκιόζη μου, εδώ είσαι. Με όλο το θίασο.
1: Εδώ, Χατζατζάρη, όλο το θέατρο Σκιό Κρήτης είναι εδώ.
0: Μπράβο.
1: Με τις μουσικούς μας, την ορχήστρα των Σκιών.
0: Πα, πα, πα, πα, πα.
1: Και την παρέα εδώ που μας γυρίζουν από το Κρήτη TV.
0: Μπράβο.
1: Εδώ στο πανέμορφο καφενείο του Σκοτεινιανού στο Μοχό.
0: Πα, Καραγκιόζη μου. Τι ωραία πράγματα, βρε, τόσο ταιριαστά με σένα, ναι.
1: Ναι, Χατζατζάρη μου.
0: Βλέπω γύρω-γύρω ήρωες, βλέπω φιλόσοφους.
1: Θα δεις μουσικούς.
0: Μουσικούς, ε.
1: Βέβαια, για την παρέα μας εδώ, η εξαιρετική μουσική. Ο Μιχάλης ο Σπυριδάκης.
0: Ο Μιχάλης ο Κώτης.
1: Ο Μανώλης ο Κανακάκης.
0: Βέβαια.
1: Είναι οι σύντροφοί μας στις παραστάσεις, γιατί όπως ξέρεις ο Καραγκιόζης...
0: Είναι μουσικό θέατρο.
1: Βέβαια.
0: Και έχει μέσα όλες τις μουσικές.
1: Από ολόκληρη την Ελλάδα. Το δημοτικό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά όχι μόνο. Και την παράδοση των μουσικάντιδων από τα Βαλκάνια.
0: Και γύρω γύρω από όλα τα μέρη, Καραγκιόζη μου, παίζουνε μουσικές μέσα στο θέατρο Σκιών.
1: Και χορεύουμε και γλεντάμε και χαιρόμαστε.
0: Μπράβο, Καραγκιοζάκη μου. Και τώρα, βρε.
1: Τώρα, Χατζατζάρη, θα πάμε μέσα.
0: Μπράβο.
1: Να σε κεράσω κάτι.
0: Ωραία, Καραγκιόζη μου, τι έχεις?
1: Σου ψήσω έναν καφέ.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχω καφέ όμως.
0: Δεν πειράζει.
1: Ούτε ζάχαρη.
0: Καλά, να τα βολέψουμε.
1: Δεν έχω μπρίκι και νερό. Αλλά μη σε νοιάζει, όλα καλά θα πάνε.
0: Μπράβο, Καραγκιοζάκη μου. Ας πάμε λοιπόν.
1: Πάμε, Χατζατζάρη μου. Κάτ.

Η φιγούρα του Καραγκιόζη γεφυρώνει το χθες με το σήμερα. Τον άνθρωπο με τον συνάνθρωπο. Το γέλιο με τη συγκίνηση. Όσο και αν τα χρόνια περνούν από τις τρικυμίες και αν περάσει ο ελληνικός λαός, ο Καραγκιόζης δεν μένει στη σιωπή. Πάντα κάτι έχει να πει και πάντα θέλει να παρηγορήσει και να δώσει ελπίδα. Αν δεν είναι αγάπη αυτό, τότε τι είναι? Ο Καραγκιόζης και το θέατρο σκιών αγαπούν όλο τον κόσμο. Έχουν μάλιστα βρει τη συνταγή και αποδεδειγμένα ξέρουν καλά τον τρόπο που θα κάνουν κάθε άνθρωπο, μικρό ή μεγάλο, πλούσιο ή όχι, πικραμένο ή όχι, να χαμογελάσει, να ονειρευτεί, να διεκδικήσει.

0: μάνα, μάνα, αδερφάκι. Πού σε καλά, Γιωζάκο, πού σε ρε μάπα.
1: Εδώ είμαι, ρε κουνουπίδι.
0: 5 και 5, 10.
1: Και 5, 15.
0: Σακούλα.
1: Τσουβάλα.
0: Αρθίζεσαι.
1: Την άνοιξη.
0: Τι έγινε, Σταύρο, πώς από εδώ. Αμάν, αδερφάκι, άμα μου δώσανε καλή πληροφορία.
1: Τι πληροφορία?
0: Ότι έχουν έρθει, λέει, εδώ πέρα τα αδερφάκια από την τηλεόραση και ήρθανα με, γιατί μου υποσχέθηκε η Βούλα η Νεωνάκη ότι θα με κάνει, λέει, σταρ.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι, για.
1: Πού θα σε βγάλει?
0: Θα με βγάλει, λέει, στις ειδήσεις.
1: Δεν έχεις ανάγκες, βγαίνεις μόνος σου.
0: Όχι, ρε μάγκα, θέλω να με μάθει ο κόσμος. Θέλω να δει το Σταυράκι, το πρώτο μου τσαβάκι, το πρώτο παλικάρι της πιάτσας.
1: Εντάξει, ρε Σταύρο, θα μιλήσουμε και στο σκηνοθέτη, να σου κάνει κανένα κοντινό.
0: Αδερφάκι, όχι πολύ κοντινό.
1: Γιατί?
0: Όχι πολύ κοντινό, γιατί στεναχωριέμαι. Σκιάζουμε, αδερφάκι, στενεύουμε.
1: Εντάξει, Σταύρο, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά.
0: Λοιπόν, ίσα ρε μάγκα να πάμε μέσα.
1: Καλά, θα πάμε μέσα, μην κάνεις έτσι.
0: Εγώ αποφασίζω.
1: Μα, εδώ είναι το δικό μου το μαγαζί, εσύ αποφασίζεις.
0: Αμάν, αμάν, αμάν, αδερφάκι, επιμένεις?
1: Επιμένω.
0: Ρε μάγκα.
1: Τι έγινε?
0: Φτύνω και κολύμπα.
1: Τι έκανε, λέει?
0: Φτύνω και κολύμπα.
1: Ξαναφτύσε γιατί πατώνω.
0: Είσαι μάγκας, αδερφάκι, ίσα. Να πάμε μέσα να γουστάρουμε.
1: Έλα, Σταύρο, άντε. Φύγαμε.
0: Να πιούμε τα ουζάκια μας.
1: Ναι, ρε μαγκά.
0: Ίσα, ρε μαγκά.
2: Και εκεί που ήρθα για να συναντήσω τον Άθη και τον Γιάννη, το θέατρο σκιών μου έκανε και μία έκπληξη. Πολυπλασιαστήκατε.
3: Λίγο καιρό μετά από την ίδρυση του θεάτρου σκιών Κρήτης, μπήκε το τρίτο μέλος, που είναι ο Μιχάλης Οφνικιανάκης. Και έτσι έχουμε την Αγία Τριάδα.
2: Και για μένα μια πολύ ευχάριστη παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και την ευχαριστώ που κάνατε. Μιας και ξεκινήσαμε από το θέατρο Σκιών Κρήτης, θέλω να μου πείτε γιατί και πότε ιδρύθηκε.
3: Το 2006 επίσημα. 16. Είδες.
4: Το 16.
3: Είδες τώρα ότι ο χρόνος είναι ελαστικός στον Καραγκιόζη. Λοιπόν, όχι, το 16 ήταν επισήμως.
4: Ναι.
3: Που επισημοποίησαμε τη σχέση μας. Και σμίξαμε τις δυνάμεις μας. Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε κάποια χρόνια πριν. Μέσα από το ίντερνετ.
4: Ναι, αρχικά και έτσι είχα προσεγγίσει εγώ τον Άθο για να λύσω διάφορες απορίες μέσω email. Και μετά από κάποια χρόνια γνωριστήκαμε, νομίζω, 2013 ή 12-13, στην Επίδαυρο. Γνωριστήκαμε εκεί, είχαμε βρεθεί.
3: Ο Γιάννης έπαιζε στην ορχήστρα του, στην παράσταση του στο Σίσιμον, με τον Σίμο Κακάλα.
4: Ναι, σκηνοθέτη, ναι, ήταν μια παράσταση που είχαμε ανεβάσει τότε για το Φεστιβάλ Αθηνών. Και εκεί ήρθε και ο Άθος κατά παραγγελία, μετά από πρόσκληση και δική μου και του Γιώργου του Μπινιάρη, ενός φίλου που ήταν ηθοποιός εκεί και έπαιζε. Και έτσι γνωρίστηκα και με τον Άθο από κοντά.
5: Η παράσταση που κάνουμε εδώ στην Επίδαυρο, καταρχήν ξεκινά από μια επιθυμία, από την επιθυμία να ακουστεί αυτό το κείμενο σε αυτό το χώρο, το κείμενο του Νίκου του Παναγιωτόπουλου.
6: Αγόρασα την πέτρα του θόλου, προτού ξαναχτυπήσει, ακουστεί για τελευταία φορά στην έδρα το σκυπάδι.
5: Προσπαθούμε απλά να ερμηνεύσουμε το ποίημα, δηλαδή να δούμε τους ήχους του, την γλώσσα του, αυτό πώς συνδυάζεται με τη μουσική, με τη δράση πάνω στη σκηνή, τι σημαίνει αυτό, είναι όλο μια άσκηση.

0: Να πούμε ότι ο Γιάννης είναι λιράρης και δάσκαλος κριτικής λύρας και διδάσκει μουσικό σχολείο του Ρεθύμνου.
1: Μουσικό σχολείο Ρεθύμνου.
0: Και έτσι ήρθε στην Κρήτη και μπορέσαμε και σμίξαμε και φτιάξαμε το θέατρο Σκιών Κρήτης. Μια από τις πρώτες εκδηλώσεις που κάναμε σαν γκρουπ στο Σκαλάνι. Ο Μιχάλης ήρθε για να μας βοηθήσει να μας φέρει τα ηχητικά. Δεν υπήρχαν ηχητικά στο χώρο. Και εκεί έγινε το σμίξιμο και έτσι κάναμε την...
1: Και από τότε χωρίσαμε.
0: Και είμαστε αχώριστοι.
2: Αγαπητοί μου κύριοι, πόσα χρόνια φιλίας έχετε με τον Καραγκιόζη?
0: Ο Καραγκιόζης είναι σύντροφος από τα παιδικά χρόνια. Και επειδή είναι και μια τέχνη βιωματική, αυτός είναι ο τρόπος που μαθαίνετε. Δεν υπάρχει σχολείο. Μπορεί να κάνουμε κάποια εργαστήρια, κάποια σεμινάρια, αλλά πρέπει να τον σπουδάσεις εδώ, σκηνή.
3: Ακριβώς, από μικρή ηλικία και μάλιστα μέσω διαφόρων πραγμάτων και ζωντανού θεάτρου. Εγώ ας πούμε που είμαι πιο μικρός σε ηλικία και από μια επαρχιακή Κωμόπολης.
2: Από πού είσαι?
3: Εγώ είμαι από την Αριδαία του νομού Πέλλας. Κατάγομαι από εκεί. Λοιπόν, εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε Καραγκιόζη ζωντανά να βλέπουμε. Οπότε αναγκαζόμασταν μέσω της τηλεόρασης να έρθουμε σε επαφή με τον Καραγκιόζη. Όταν κόψανε και τον Καραγκιόζη από την τηλεόραση, μετά είχαμε τους δίσκους που είχε ηχογραφήσει παλιότερα ο Σπαθάρης, κάποιες βιντεοκασέτες που κυκλοφορούσανε, κάτι χαρτοκοπτικές, ας πούμε, επίσης που κυκλοφορούσανε τότε για να παίζουμε, αλλά δεν υπήρχε ευκολία στο να δούμε Καραγκιόζη. Αυτό που υπήρχε δηλαδή στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα και στον Πειραιά και γενικότερα στην κεντρική Ελλάδα ο Καραγκιόζης πεζότανε τα καλοκαίρια. Σε εμάς ήταν λίγο ασθενής σε αυτό το θέμα.
0: Και ο Μιχάλης που είναι λίγο πιο...
1: Ναι, εγώ να πω...
0: Λίγο πιο παλιός.
1: Ναι, λίγο πιο παλιός, ναι.
4: Έτσι.
1: Εγώ ασχολήθηκα στην ηλικία των 12-13 χρονών, φτιάχνοντας φιγούρες, τότε δεν υπήρχε βέβαια ούτε το πλαστικό, και κάναμε παραστάσεις στην ηλικία 13-14-15, με αντίτιμο 20 λεπτά, την 20άρα τότε που λέγαμε εμείς, το 20 λεπτό, και μαζεύαμε χαρτζιλίκι. Οπότε εγώ έπαιζα σε ένα χώρο που μου είχε παραχωρήσει η γιαγιά μου, είχα πάρει ένα ωραίο σεντόνι από τη μαμά μου, αλλά το έκαψα μια μέρα. με τη λάμπα, τότε δεν υπήρχε ρεύμα.
2: Έτσι. Ναι.
1: Και οπότε μου απαγορεύτηκε μετά να συνεχίζω να παίζω. Μετά σπούδασα, έφυγα. Και επιστρέφοντας στα 59 μου χρόνια, τυχαία πάλι, ξαναγύρισα να ξαναπαίξω Καραγκιόζη. Από ένα τυχαίο γεγονός, ασχολήθηκα 2 χρόνια από μόνος μου και μετά γνώρισα τα παιδιά και όλη η παιδική γνώση που είχα, αυτό είναι το φοβερό μου, ήρθε στο μυαλό ό,τι ήξερα και ό,τι δεν ήξερα μου ήρθαν ξαφνικά πίσω. Σαν να πάτησα σε ένα κουμπί και όλες οι παραστάσεις που ήξερα απ' έξω σαν μικρό παιδί τις θυμήθηκα μεγάλος.
2: Καταπληκτικό.
1: Ναι. Όλες τις ατάκες, όλα μου ήρθαν στο μυαλό, γιατί όντως πραγματικά εμείς παίζαμε Καραγκιόζη γιατί δεν είχαμε κάποια άλλη ψυχαγωγία. Ποδόσφαιρο, Καραγκιόζη.
2: Και μου άρεσε και αυτό με τη λάμπα. Φαντάζομαι ότι θα ξεκίνησε από λίχνο, θα πήγε στη λάμπα και έπειτα ήρθε.
0: Ακριβώς.
1: Νάρι.
3: Κεράκια πιο παλιά. Λιχνάρι.
1: Δύο λάμπες, πετρελαίου, αλλά να μην πλησιάζει το πανί γιατί κυτρίνιζε και είχαμε μετά τις μανάδες.
2: Και το πανί ήταν ακριβώς όπως το βλέπουμε εμείς αυτές τις διαστάσεις.
0: Πιο μικρές ήταν οι παλιές
2: σκηνές. Πιο μικρές.
0: Αργότερα μεγαλώσαν. Από τη δεκαετία του 20 αρχίζει το πανί και μεγαλώνει γιατί αυξήθηκε
3: το κοινό.
0: Το κοινό. Ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των θεατών.
2: Ναι.
0: Πιο μεγάλα τα θέατρα ή στα πιο μεγάλα καφενεία. Καλή ώρα που είμαστε εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Και μεγαλώσαν οι φιγούρες, έγινε πιο έντονο το φως, στολίστηκε περισσότερο.
2: Οι φουστανέλες και οι ηρωικές μορφές είναι πάντα πιο μεγάλες από όλους, έτσι.
0: Πάντα.
3: Εκεί υπάρχει μια ιεραρχία, ας πούμε, και ένας τρόπος, ας πούμε, που κατασκευάζουμε τις φιγούρες, που πρέπει, ανάλογα με το τι είναι, το φτιάχνεις και σε μέγεθος. Δηλαδή, αν είναι κάποιος καπετάνιος, θα είναι μεγάλη φιγούρα. Τα παλικάρια του καπετάνιου πρέπει να είναι όλα λίγο πιο κοντά, ας πούμε. Το ίδιο και με τους στρατιώτες, ας πούμε, τους Τούρκους ή τους χωροφυλάκους ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Υπάρχει μια λογική στο πώς, στις διαστάσεις των φιγούρων και τις αναλογίες μεταξύ τους.
4: Αρπάξτε την ταμπέλα τώρα, παιδιά, και πεταχτείτε στο θησίο να την καρφώσετε. Εγώ θα σας περιμένω στο καφενείο.
5: Δεν θα δούμε το δωμάτιο πρώτα, αφεντικό.
6: Είπαμε στην κυρία Μελπομένη πως θα πάμε σήμερα το πρωί.
4: Και βέβαια θα πάμε. Κοιτάξτε τώρα να πάτε στη δουλειά σας. Όπως σας είπα, σας περιμένω στο καφενείο.

0: Μεγάλη εφεύρεση ο κινηματογράφος, αδερφέ μου. Σιγά σιγά πάει να τα σαρώσει ούλα. Και θέατρο και καραγκιόζι.
1: Κουταμάρες.
0: Τι λες και σταμάτη. Οι καραγκιόζιδες ψες Κυριακή κόψανε τα μισά εισιτήρια. Ούλος ο κόσμος τρέχει να δει κινηματογράφο.
1: Μην τους βλέπεις τώρα. Αργότερα να δεις. Ο Ρωμιός αγαπάει τις φιγούρες. Μπαρμπαγιώργο, Χατζιαβάτη, Μορφωνιό, Μπεζίρι. Και πρώτο και καλύτερο τον Καραγκιόζη. Μιλάνε στην ψυχή του. Μη φοβάσαι, ο Καραγκιόζης δεν πεθαίνει.
2: Με το θέατρο Σκιο Κρήτης ταξιδεύουμε σε ολόκληρο το νησί. Παίζουμε σε χωριά, συλλόγους, σε σχολιά. Χαρίζουμε το γέλιο.
3: Ελέγγυα σήμερα! Οπα!
2: Ο Καραγκιόζης είναι ένα χωνευτήρι όπου μπαίνουν όλοι οι πολιτισμοί. Και εδώ, επειδή είμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην Κρήτη, θα το καταλάβουμε πολύ πιο καλά. Δηλαδή, αυτό που λέμε σήμερα διαφορετικότητα.

0: έλειψα να σε ρωτήσω εσένα από που είσαι. Ποιοι είναι οι θεσμοί σου με την Κρήτη? Ξέρουμε όλοι ότι ζεις στην Αθήνα και ότι αρκετά συχνά και στην Κρήτη.
1: Ζω μεταξύ Αθήνας και Κρήτης, γι' αυτό συμβαίνει από τα παιδικά χρόνια. Εμένα ο φυσικός μου χώρος ήταν πάντα εδώ, στην Πατρό Αγή. Ένα διάστημα μένω μόνιμα εδώ, όταν τελειώνω το στρατό, δηλαδή μετά το 86. Το 91 ξανανεβαίνω στην Αθήνα, κατεβαίνω πάλι για παίξηματα και μένω πάλι καιρό, πάω, έρχομαι, τώρα κινούμαι μεταξύ Αθήνας και Κρήτης. Και με το θέατρο Σκιών Κρήτης ταξιδεύουμε σε ολόκληρο το νησί. Mm-hmm. Παίζουμε σε χωριά, σε συλλόγους, σε σχολιά, χαρίζουμε το γέλιο.
0: Γιατί είναι τόσο απαραίτητη η μουσική για τις παραστάσεις Καραγκιόζη?
2: Ο Καραγκιόζης ήταν από τη γέννησή του ένα μουσικό θέατρο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσως είναι και 50-50, δηλαδή 50% παίξιμο, ας πούμε, και διάλογοι και 50 ίσως τα τραγούδια. Ναι. Μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό, αλλά έχει πολύ μεγάλο μέρος. Και όχι απλά σαν σκόρπια τραγούδια μέσα σε ένα θέατρο, τραγούδια που εξυπηρετούν σκοπούς της παράστασης. Ειδικά παλιά υπήρχαν, θα έλεγε κανείς, ο κόσμος, υπήρχαν παραστάσεις που ο κόσμος πήγαινε για να ακούσει και τα τραγούδια.
1: Έτσι,
2: των παραστάσεων.
1: Ακριβώς.
2: Και μάλιστα ήταν και απαιτητικοί. Θέλαν να ακούσουν όλο το τραγούδι. Και φυσικά από ζωντανή ορχήστρα, η οποία ήταν όχι απλά ορχήστρα που υπήρχε και παίρνανε να συνεργαστούν. Ήταν μόνιμη ορχήστρα θεάτρου Σκιών. Ειδικευμένη ορχήστρα.
1: Εκπαιδευμένη. Και να πω και κάτι που το έχουμε ξαναπεί παλιότερα, είναι σημαντικό, ότι παράλληλα με το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών, που ιδρύθηκε το 25 και συνέχισε για πολλά χρόνια, υπήρχε και το Σωματείο Μουσικών Θεάτρου Σκιών. Ζούσαν το Καραγκιόζη.
3: Σε χωριστά.

0: Καραγκιόζης τους έκλεβε τη φήμη ή γινόταν το ανάποδο?
1: Όχι, βοηθούσαν ένα στον άλλο.
2: Ήταν μια οικογένεια, δεν είχε... Ήτανε αλληλοσυμπληρώνονταν μουσική και Καραγκιόζης.
1: Διαφημίζανε το... Όπως διαφημίζανε το έργο και το όνομα του Καραγκιόζου-παίχτη, υπήρχε και το όνομα του τραγουδιστή, του Αμανετζή, που λέγανε τότε. Και τα τραγούδια που θα πει. Δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο ενημέρωνε τον κόσμο για το τι θα δει, αλλά και τι μουσικές θα ακούσει. Mm. Ήταν και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο έπρεπε να το ξέρει ο κόσμος για να πάει στην παράσταση. Mm. Πολλοί πήγαιναν να ακούσουν τα τραγούδια.
0: Και ποια ήταν αυτά τα τραγούδια που περίμενα πώς και πώς ο κόσμος να ακούσει? Τι λάτρεψαν όλοι μέσα από την κίνηση και τη μουσική και το χώρο του Καραγκιόζη και, και από τις άλλες φιγούρες βέβαια?
2: Τα τραγούδια του Καραγκιόζη ποικίλαν. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι ένα σέρβικο που θα ξεκίναγε η παράσταση, το οποίο εμείς έχουμε κάποια συγκεκριμένα χασαποσέρβικα του Καραγκιόζη στα αυτιά μας. Αυτό έγινε λόγω της δισκογραφίας, καθιερώθηκε. Πριν, είχαν μια πολύ μεγάλη γκάμα από κομμάτια, παράδειγμα μόνο για το ξεκίνημα του Καραγκιόζη, ας πούμε, από χασαποσέρβικα, ή ακόμα θα μπορούσε να είναι ρουμελιώτικα τραγούδια του Μπαρμπαγιώργου ή επτανησιακά τραγούδια για το Διονύσιο και γενικά ό,τι χαρακτήρα προσέθεταν οι καραγκιοζοπαίχτες στην παράστασή τους τον συνόδευαν και με ένα αντίστοιχο τραγούδι. Συν τα ηρωικά έργα, τα οποία είχαν πάρα πολλά τραγούδια κλέφτηκα. Γιατί πολλοί ήρωες που βλέπουμε και εδώ στο καφενείο, που είναι ίσως και όχι τόσο γνωστοί, σωθήκανε και μείναν και στη συνείδηση του κόσμου από τη δημοτική μουσική, τα κλέφτικα τραγούδια και από τον Καραγκιόζη. Ναι. Αυτοί τα διατηρήσανε. Και μερικούς ήρωες τους ίσως αποκαταστήσανε κιόλας μετά το θάνατό τους.
1: Ναι, ο Κατσαντώνης, ας πούμε, κλασική περίπτωση. Δεν τον ήξερε κανένας. Η επίσημη ιστοριογραφία τον είχε αγνοήσει. Ήταν κι άλλες εποχές. Ο κόσμος που πήγε στον Καραγκιόζη τον ήξερε. Τον Ανδρούτσο τον ήξερε. Το Λεπενιώτη τον ήξερε. Τους ξέρανε τους ήρωες. Ήταν δηλαδή ένα λαϊκό πανεπιστήμιο.

0: Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους.
1: Οι πρωταγωνιστές και οι τραγουδιστές του Μπερντέ έγραψαν εποχή. Με έμπνευση και ευαισθησία συναρμολογούσαν το πάζλ της ελληνικής κοινωνίας. Σε κάθε παράσταση η μουσική λειτουργεί ως σύνθημα αρχής και τέλους. Η έναρξη έχει ταυτιστεί με το πολίτικο χασαποσέρβικο που χορεύουν ο Καραγκιόζης και τα κολλητήρια. Και το κλείσιμο με Συρτό Καλαματιανό.

0: Μερσί, μαέστρο μου, μερσί. Παιδιά, αύριο σας πληρώνω. Σήμερα δεν έχω ψηλά στη τσέπη και δεν έχω και χοντρά στο σπίτι.
1: Για πείτε μου τώρα, η μουσική διευκολύνει την υπόθεση. Βγαίνει σε συγκεκριμένα σημεία.
2: Και έχει διευκολύνει και πολλές φορές τη συμπληρώνει. Συνήθως, η μουσική βγαίνει λίγο πριν βγει ο εκάστοτε χαρακτήρας και ακολουθεί το τραγούδι με τον οποίο βγάζουμε και εμείς τον χαρακτήρα που θα έχει, ας πούμε, η υπόθεση του έργου, θα είναι ο ρόλος του, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν φορές που υπάρχουν μουσικά χαλιά στην παράσταση. Δηλαδή, ενώ υπάρχει ένας έντονος, παράδειγμα, διάλογος, ένας καυγάς ή κάτι, οτιδήποτε, μπορεί η μουσική να είναι ανάλογη. Δηλαδή, να υπάρχει ένα μουσικό χαλί που να σου δημιουργεί μια αίσθηση της μάχης ή της αγωνίας ή της στεναχώριας, της χαράς. Είναι
3: όπως το κινηματογράφο ή στο θέατρο.
2: Ακριβώς.
4: Δεν είναι εντεροτερισμός, δηλαδή, που νομίζουν ορισμένοι.
3: Όχι. Και τα εφέ που θα κάνει η ορχήστρα, και αυτά είναι μέσα στη δομή της παράστασης.
1: Και για τις ορχήστρες που μιλήσαμε προηγουμένως, τι μουσικά όργανα υπήρχαν?
3: Καταρχάς χάλκινα τον παλιό καιρό, γιατί ακουγόντουσαν. Είχαν καλή απόδοση. Όταν βγήκαν πια τα βοηθήματα, τα μικρόφωνα και τα λοιπά, yeah, μπήκαν και τα άλλα όργανα που είχαν λιγότερη σε ακουστικές δυνατότητες, η κιθάρα, το σαντούρι κλπ.
5: Κοντά, παιδιά, κοντά! Πάμε εδώ, ρε μάνα μου! Μας πήραν την κυρία μας! Μας πήραν την Εσπινίδα Σαμπρέλα!

0: Κάνοντας μία βόλτα μέσα από τις φιγούρες, μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι πολιτισμοί ήρθαν, ποιοι ταξίδεψαν μέχρι εδώ, πώς επηρεάστηκαν οι Έλληνες από όλους αυτούς που ήρθαν. Ανακαλύπτουμε την ταυτότητά μας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Βούλα, διότι ο Καραγκιόζης είναι ένα χωνευτήρι όπου μπαίνουν όλοι οι πολιτισμοί. Και εδώ, επειδή είμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην Κρήτη, θα το καταλάβουμε πολύ πιο καλά. Δηλαδή, αυτό που λέμε σήμερα διαφορετικότητα. Αυτό ο Καραγκιόζης το έχει από φυσικού του. Συνυπάρχουν πρόσωπα, θρησκείες, πολιτισμοί, χαρακτήρες. Δεν παίζει κανένα ρόλο το τι χρώμα, το τι καταγωγή, το τι θρησκεία ακολουθεί έχει ο άνθρωπος που στέκεται απέναντι. Ο Καραγκιόζης ενώνει τους πάντες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο που τραβάει τα παιδιά. Γιατί είναι ένας χαρακτήρας που έχει κάνει αυτοκριτική πρώτα-πρώτα. Ποιος μπορεί να είναι χειρότερος από τον Καραγκιόζη στην όψη? Ποιος μπορεί να είναι τόσο πολύ, να έχει τόσα πολλά κουσούρια? Έτσι ο Καραγκιόζης, έχοντας όλα αυτά, κάνει κριτική με εντυμότητα. Λέει, κοιτάξτε πώς είμαι εγώ και τώρα μπορώ να σας κριτικάρω και σας.

0: είναι όλοι αυτοί συνυπάρχουν.
1: Εντυπωσιακό δε είναι το γλωσσικό ιδίωμα.
2: Το γλωσσικό ιδίωμα, όλες οι ντοπιολαλιές, είτε είναι μέσα από τη χώρα, είτε είναι μια προφορά ή ένας τρόπος που έχετε από κάποιο ξένο μέρος, όλα αυτά μπαίνουν και αξιοποιούνται.
1: Θέλω λίγο να μου πεις μερικές φράσεις και να μου δέσεις δικές μας με κάποιες που ήρθαν από κάπου μακριά.
2: Όλα αυτά μπαίνουν και μπλέκονται με μια ισορροπία μέσα στο θέατρο σκιών. Η τουρκική γλώσσα, η οποία έχει πολύ ισχυρή παρουσία στην ελληνική γλώσσα, και στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλές τουρκικές λέξεις. Οι πασάδες λοιπόν, οι μπέιδες, τα πρόσωπα αυτά θα φέρουν αυτές τις λέξεις και εκφράσεις μέσα στο Μπερντέ. Ο Σταύρακας θα φέρει τις εκφράσεις και τις λέξεις που έρχονται από το...
0: Την Αργό.
2: Ναι, την Αργό του Λιμανιού, ή του Υπόκοσμου. Ο Διονύσιος θα φέρει τα Ζακυνθινά. Ο Ρουμελιώτης θα φέρει τα Ρουμελιώτικα. Και όλα αυτά φτιάχνουν μια γλώσσα που λέγεται γλώσσα του Καραγκιόζη. Αυτή τη γλώσσα μαθαίνουν τα παιδιά. Μια εσπεράντο ιδανική.
3: Θέατρο σκιών συνεπάρχουν φυλές και τάξεις. Όμως κάθε φιγούρα έχει τη δική της ενδυματολογική, γλωσσική, τραγουδιστική και χορευτική εμφάνιση.

0: Μωρέ, μπαμπάκο, μουσικές ακούω. Για να πάω να δω ποιος είναι, μωρέ. Πω, πω, πω. Για να δω. Πω, πω. Μπαμπάκο.
1: Τι είναι, ρε.
0: Έλα να δεις.
1: Τι συνέβη.
0: Ένας άνθρωπος είναι έξω χωρίς κεφάλι.
1: Ποιος είναι, μωρέ, χωρίς κεφάλι, να μας τρελάνεις. Οχ. Για να δω. Πω, πω, πραγματικά. Κοίτα να δεις. Χωρίς κεφάλι είναι. Αυτός είναι. Βρήκε τη λύση. Έδιωξε το κεφάλι του να μην έχει πάνω από το κεφάλι του έγνες, μην έχει ταλαιπώρηση. Μωρέ, μπράβο πως τα κατάφερε. Ρε, μπα να του πες πουθενά. Μπα, δεν είναι εδώ γύρω. Να, να, να, εδώ. Μπα, όχι, όχι, όχι. Κοίτα να δει, ρε, μπας και βάλαν κανένα φόρο κατά κεφαλήν και του πήραν το κεφάλι. Πού στο καλό είναι ο Γκρουσούζης, μωρέ, πώς προχωράει και βλέπει το δρόμο. Πας στο καλό. Πού το έχεις, μωρέ, το κεφάλι στην τσέπη. Βρε, καραγκιοζαρίνα, τι κάνει, βρε. Εσύ είσαι, ρε. Μη απ' τα μούσια, βρε, Κοίτα να δεις ο Γκρουσούζης. Ρε, με τρόμαξες, λέω, πού πήγε το κεφάλι του, καμιά βόλτα, λέω, θα πήγε. Όχι, βρε, εδώ είναι το κεφάλι μου, βρε, Ναι, βρε, ναι. Και από πού το έβαλες, μωρέ, Σόλομε, και πού πας. Βρε, τον ερχόμενο να πιούμε έναν καφέ. Καφέ δεν έχει τέτοια ώρα. Γιατί, βρε, άσε με, μωρέ, τώρα δεν έχει καφέ. Ήρθανε πρωί και ζητάγανε κι άλλοι καφέ να τους δώσω. Δεν έχει καθόλου, τελείωσε ο καφές. Το να πιω μια πορτοκαλάδα.
2: Δεν έχω ούτε πορτοκάλια.
1: Ένα πιο, θέλει να σε κεράσω νερό. Να σου δώσω ένα ευρώ να πάω να πάρεις από το περίπτερο ένα μπουκάλι. Ούτε νερό εκεί, βρε.
2: Βλέπεις να έχει νερό.

0: Ωραία. Έχει μέρες να βρέξει. Βρε, τι είναι εκείνο το τρούπα. Ποιο? Εκείνο το τρούπα. Πού, μωρέ? Δεν έχει στέγη, δεν έχει κεραμίδιος. Α, τα κεραμίδια. Τα έβγαλα, τα πούλησα. Βρε, κι άμα βρέχει, τι κάνετε? Άμα βρέχει, βγαίνουμε έξω να μην βραχούμε. Τι δέει, βρε, αφού πέφτουν και τα λούκια μέσα, βρε, γρουσούζι. Έλα, έλα, πάμε να σε κεράσω. Εγώ θα βρούμε κάτι να σε κεράσω. Κάμια καραμέλα, έλα. Δα.
1: Ούτε το τραχα να θέλω, ούτε το κρασί, ούτε το ψωμί. Δεν μας καταδέχεσαι. Τα τρώω εγώ, μωρέ. Μη μιλάς, ρε.
2: Όλα, μη φωνάει.
3: Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό για να φτιάξει ένα έργο και δει ιστορικό είναι να γνωρίζεις καλά τον κώδικα του Καραγκιόζη και τον κώδικα με τον οποίο γράφονται τα έργα.
4: Στις περιοδίες, οι καραγκιοζοπαίκτες συνεργάζονταν συχνά με ντόπιους μουσικούς και κάπως έτσι πρόσθεταν τραγούδια από το τοπικό ρεπερτόριο, μεταφέροντας σε όλη την Ελλάδα τα διάφορα μουσικά είδη και χορούς.

0: Έφτασα λοιπόν στο σπίτι του Γεροφώτη. Για να δω, είναι κανένας εδώ?
1: Καραγκιόζη!
0: Τι είναι, κύριε?
1: Η πόρτα!
0: Τι κάνει?
1: Χτυπάει!
0: Πάτσε βάλω μια σφίνα.
1: Πήγαινε να δεις ποιος είναι.
0: Ρε, καλός το Λάμπρο. Γεια σου, ρε, Λεβέντη. Τι έγινε, κύριε συνάδελφε? Θέλω το αφεντικό σου.
2: Το αφεντικό μου?
0: Ναι, μέσα είναι.
2: Μέσα είναι.
0: Πήγαινε να τηλεφωνάξεις.
2: Μέσα, θα πάω, γιατί να μην πάω. Και που να πάει κανένας άλλος, πάω εγώ.
0: Αφεντικό! Γίνονε.
2: Είναι έξω και σε ζητάνε.
1: Άσε, πατέρα.
0: Όχι, παιδί μου, κάτσε να πάω εγώ. Ρε, καλώς τον, ναι. Πώς και από τα μέρη μας, ρε Λάμπρο, Γεροφώτη, ήρθα τούτη την ώρα που νυχτώνει και έχω το θάρρος να σου ζητήσω κάτι. Σε βρήκε νύχτα, ρε, μακριά από το κονάκι σου. Έλα μέσα. Η Αστέρο έχει ζυμώσει ψωμί. Έχουμε και τρακανά. Να πιεις και μια γουλιά κρασί να ζεσταθείς και να συνεχίσεις το δρόμο σου. Ούτε το τραχανά θέλω, ούτε το κρασί, ούτε το ψωμί. Δεν μας καταδέχεσαι.
1: Τα τρώω εγώ μου, ρε.
0: Μη μιλάς, ρε.
2: Έλα, μη φωνάζεις.
0: Λέγε, σ' ακούω.
2: Σ' ακούμε.
0: Γεροφώτη, χωρίς πολλά πολλά, θέλω να σου ζητήσω την Αστέρο για γυναίκα μου. Τι είπες, μωρέ ντουλάπι?
1: Τι είπες, ρε ντουλάπι?
0: Μη μιλάς.
2: Δεν μιλάω.
0: Μετά από όσα έχεις κάνει στη φαμίλια μου, μετά από το κακό που έκανες, τολμάς και μου ζητάς το κορίτσι μου. Μην ξεχνάς, Γεροφώτη, ότι αύριο που ξημερώνει θα κατέβω στην πρωτεύουσα, θα πάω στους δικηγόρους, στους καλαμαράδες και στους δικαστάδες και με δύο υπογραφές θα σου πάρω την περιουσία. Γιατί? Γιατί τα λεφτά που μου χρωστάς δεν είναι τόσα όσα πρέπει καθένας να χρωστάει στον άλλονε. Είναι τόσα όσα πρέπει να γυρίσεις και να πουλήσεις το σπίτι σου, να πουλήσεις τα τσιφιλίκια σου, να πουλήσεις και τα ζώα σου για να μου γυρίσεις αυτά που πρέπει. Γιατί με τους τόκους, ρε Λάμπρο, που έβαλες, τούτα δεν πληρώνονται. Αλλά την κόρη μου δεν στη δίνω. Άμα μπω γαμπρό στο σπίτι σου, κανένας δεν θα με παρεξηγήσει να σου χαρίσω τα χρέη. Δεν το θέλω τέτοιο χάρισμα.
1: Δεν το θέλουμε, ρε.
0: Μη μιλάς, ρε Καραγκιόζη.
2: Καλά, μου δεν λέω τίποτα εγώ.
0: Έχει το νου σου. Την περιουσία μου δεν θα την πάρεις και το κορίτσι μου δεν θα το πάρεις κι αυτό. Θα το πάρω.
1: Δεν το παίρνεις, ρε.
0: Μη μιλάς. Άκουμε. Και δώσε μου την Αστέρο.
1: Τι συμβαίνει, πατέρα?
2: Οχ, τα γριοκάτσικο. Κάτσα πάντη φέρω.
0: Αυτό που σου είπα δεν γυρίζει αλλιώς. Την Αστέρο δεν την παίρνεις. Θα γίνει ο γάμος. Θα μπω στο σπίτι σου και θα σου χαρίσω ό,τι χρέη έχεις. Θα σταθεί δίπλα μου η Αστέρο. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, ρε.
1: Στάσου, ρε πατέρα. Στάσου. Μην τον αποπέμπεις.
0: Τι λες, παιδί μου? Θέλει να σε κάνει η γυναίκα του να σε σκλαβώσει για να μας χαρίσει τα χρέη.
1: Ας γίνει, πατέρα μου, το θέλημά του.
0: Εγώ θα πέσω νεκρός στη γης, αλλά αυτός δεν θα μπει στο σπίτι το δικό μου.
1: Έλα, ρε πατέρα, περασμένα, ξεχασμένα. Ό,τι έγινε, έγινε. Άστονε να μας χαρίσει τα χρέη. Κι εγώ θα σταθώ δίπλα του, αν ορκιστεί να με σέβεται, να μη σηκώσει χέρι απάνω μου και να μην μου μπει κακιά κουβέντα.
0: Δεν πρόκειται να κάνω τίποτα από όλα αυτά. Θα σε έχω κορώνα στο κεφάλι μου.
2: Σιγά μην την έχεις και κορώνα στο δόντι σου.
1: Πάτσε εσύ, ρε.
2: Καλά, μπορεί, δεν μιλάω.
0: Είσαι σίγουρη, παιδί μου?
1: Ναι, πατέρα.
0: Θες να γίνει αυτός ο γάμος?
1: Να γίνει, πατέρα μου. Κανένας δεν πρόκειται να τον σταματήσει αυτό το γάμο.
0: Το ξέρω, παιδί μου, ότι θυσιάζεσαι για να μην μας πάρει την περιουσία. Δεν με νοιάζει, Αστέρο.
1: Στάσου, ρε πατέρα. Έκανες τόσο για μένα. Άσε με να κάνω κι εγώ κάτι για σένα.
0: Και είσαι σίγουρη ότι κανένας δεν θα σταματήσει αυτό το γάμο.
1: Κανένας.
2: Μωρέ, εγώ ξέρω, αλλά...
1: Μη μιλάς.
0: Αν είναι έτσι, τότες, άιντε, να πας Λαύρο και να φέρεις και τη γερόντισσα τη μάνα σου, να έρθετε να συμφωνήσουμε και να κάνουμε τον αρεβόνα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Αστέρο, και να ξέρεις ότι θα σταθώ δίπλα σου ένας καλός σύζυγος.
1: Άντε να πας στο καλό και να έρθεις με τη μάνα σου να κάνουμε τους αρεβόνες.
0: Ευχαριστώ. Φεύγω. Μπορεί, παιδί μου, το σκέφτηκες καλά.
1: Πατέρα μου, δεν μπορούμε να υποφέρουμε άλλο. Κάθε μέρα στέλνει τους ανθρώπους και κοιτάνε τα χωράφια, κοιτάνε το βιός μας. Άσε να γίνει αυτός ο γάμος.
0: Αυτός ο γάμος, παιδί μου, κινδυνεύει να βαφτίσει το αίμα.
1: Έλα, πατέρα, μέσα κι όλα θα πάνε καλά.
2: Δεν το λάβσες τον άνθρωπο, μωρέ, να βάει και λίγο τραχανά.
0: Αφού δεν ήθελε.
2: Τον τρώω εγώ.
1: Άντε, ρε, προχώρα μέσα.
2: Άντε, άντε, πάμε. Να τα φάω, μην παγιατέψουν.
3: Αναρωτιέμαι αν οι ηρωικές παραστάσεις είναι παραστάσεις μόνο παλιές.
4: Όχι, τα ηρωικά έργα είναι και σημερινά. Μην ξεχνάμε ότι κάνουν καριέρα και στο Hollywood. Μην πάμε μακριά. Δεν γυρίζουν φουστανέλες στο Hollywood. Θα μπορούσαν να λείψουν από τον Καραγκιόζη, ο οποίος τα διεκδικεί για την πατρότητά τους. Και γράφονται ακόμα και σήμερα. Πάρα πολλά ηρωικά έργα σώθηκαν από τις αφηγήσεις παλιών θεατών. Περισσότερο από τις αφηγήσεις Καραγκιόζοπαιχτών έσωσα έργα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα αρχεία συναδέλφων και συλλεκτών. Σιγά σιγά οι νέοι Καραγκιόζοπαίχτες δείχνουν την προτίμησή τους αυτά τα έργα. Θέλουν να παίζουν τέτοια έργα γιατί είναι πιο περιπετειώδη, είναι πιο... Είναι τα ελληνικά western. Mm-hmm. Ας το πούμε και έτσι. Και βέβαια γράφονται και σήμερα.
3: Δεν είναι πολύ δύσκολο σήμερα να γραφτεί ένα τέτοιο έργο.
5: Είναι. Πραγματικά είναι δύσκολο. Πρέπει να ξέρεις την ιστορία, αφού αναφέρεσαι σε αυτήν. Εκτός άμα είναι μια φανταστική ιστορία που ο κάθε καραγκιζοπαίχτης ή συγγραφέας έργου την τοποθετεί στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό για να φτιάξει ένα έργο και δει ιστορικό, είναι να γνωρίζεις καλά τον κώδικα του Καραγκιόζη και με τον κώδικα με τον οποίο γράφονται τα έργα. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα κανείς να γράψει ένα έργο που να αναφέρεται σε έναν ήρωα, ας πούμε, της Ρούμελης ή οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Τι γίνεται όμως, θα πρέπει να ξέρει τεχνικά τι θα του χρειαστεί στην παράσταση για να έχει ανάλογα σκηνές. Δηλαδή, ένα έργο του Καραγκιόζη δεν μπορεί να έχει πάρα πολλές αλλαγές σκηνικών. Mm-hmm. Ή να λες, ας πούμε, ότι θα εμφανιστούν 100 στρατιώτες και πού θα τους χωρέσει η σκηνή, και ποιος θα τους κρατάει, και ποιος θα τους φτιάξει, και τι ουσία θα έχει. Πρέπει να ξέρεις ακριβώς πώς θα φτιάξεις κάθε τι, ούτως ώστε να λειτουργεί όπως λειτουργούσαν και οι παλιές παραστάσεις. Αυτός ο
4: κώδικας. Με οικονομία.
5: Και να μπορέσεις. Πράγματα που θες να δώσεις και να εξυπηρετήσεις για την παράσταση, να τα πεις με τέτοιο τρόπο που και να καταλάβει ο θεατής το τι γίνεται ή το τι μπορεί να είχε προηγηθεί και να υπάρχει και η πληρότητα στην εικόνα που θα δει. Όπου εκεί θέλεις μια μεγάλη μαεστρία για να το φτιάξεις αυτό. Που οι παλιοί μάστορες το είχαν, οι παλιοί σεναριογράφοι του Καραγκιόζη.
4: Ναι, γιατί υπήρχαν και σεναριογράφοι. Έχουν γράψει έργα δάσκαλοι, έχουν γράψει έργα άνθρωποι που έκαναν άλλα επαγγέλματα, αλλά διαβάζανε και πήγαιναν στον Καραγκιόζοπαίχτη και λένε, ξέρει μια ιστορία, αυτό και αυτό, θα το φτιάξω μέλλον. Ή άκουγαν μια ιστορία από ένα χωριό που πήγαιναν να παίξουν, από κάποιο τοπικό ήρωα και το κάνανε έργο και βέβαια είχε μεγάλη ανταπόκριση. Ήταν πολύ μεγάλο μυστικό. Και πιο πίσω, βέβαια, Βυζαντινά.
5: Ναι, ναι, ναι. Γενικά η ιστορία προσφέρεται για τον Καραγκιόζη. Είναι ένα πρόσφορο έδαφος να σπείρεις και να θερήσεις, ας πούμε, παραστάσεις. Mm-hmm. Από το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι από ένα γεγονός που το κάνεις ολόκληρο έργο μέχρι τη ζωή ενός ήρωα ή μια ολόκληρη μάχη ή διάφορα αποσπάσματα που θα τα ενώσεις και θα τα δώσεις με έναν τρόπο. Και πρέπει απλά να υπάρχει μια σχετική σύνδεση με τη γλώσσα που μιλούσαν και τότε οι καραγκιόζοπαίχτες και σε εκείνη την εποχή. Ότι πρέπει να έχεις λίγο να προσέχεις λεπτομέρειες από τις εκφράσεις, από τις φιγούρες, πώς θα τις φτιάξεις, τι θα φοράνε. Δεν μπορείς να βάζεις ό,τι σου κατέβει. Πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό το πράγμα. Την αρχιτεκτονική, των κτηρίων.
4: Γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο Καραγκιόζης, επειδή το κύριο κομμάτι του είναι ο αυτοσχεδιασμός, δηλαδή στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό, νομίζουν ότι είναι ελεύθερο τελείως. Όχι, είναι μέσα σε κανόνες, όπως στη μουσική. Πρέπει να ξέρεις σε ποιο δρόμο είσαι, σε ποια τονικότητα. Έτσι και ο καραγκιοζοπαίχτης πρέπει να έχει συγκροτήσει το μικρό του αυτοκόσμο και εκεί να αυτοσχεδιάσει. Για να είναι επιτυχημένο αυτό που κάνει και να ανταποκριθεί το κοινό, γιατί για τον κόσμο δεν παίζει για τον εαυτό σου.

0: Καραγκιόζης μιλούσε και τραγουδούσε στη γλώσσα της ψυχής. Γνώριζε διαλέκτους, προφορές και μουσικά είδη από όλη την Ελλάδα. Στις περιοδίες, οι καραγκιοζοπαίκτες συνεργάζονταν συχνά με ντόπιους μουσικούς και κάπως έτσι πρόσθεταν τραγούδια από το τοπικό ρεπερτόριο, μεταφέροντας σε όλη την Ελλάδα τα διάφορα μουσικά είδη και χορούς. Από τα ρουμελιώτικα τραγούδια για τον Μπαρμπαγιώργο και τους ήρωες του 21, τα μωραΐτικα και τους αμανέδες για τον Βελιγκέκα και τους Μπέιδες, τις καντάδες του Σιόρ Διονύσιο, τα ρεμπέτικα του Σταύρακα και το Βίζο Λαβίζο του Εβραίου, καταλάβαιναν οι θεατές ηχητικά και οπτικά αναπαραστάσεις της ελληνικής κοινωνίας μέσα στο χρόνο. Με τον καιρό κάποια πράγματα μπορεί να άλλαξαν, όπως η χρήση ηχογραφημένης μουσικής, κυρίως μετά το 1960. Η διάλεκτος όμως, η μουσική, ο χορός, αλλά και η συνύπαρξη φυλών και τάξεων δεν σβήστηκαν από την ταυτότητα των παραστάσεων.
1: Και ξέρετε τι ωραίο φαΐ έχουμε σήμερα? Μακαρόνια στη σούβλα.

Ο Αμανές ξεκίνησε ως ισλαμικός τύπος τραγουδιού επί Οθωμανοκρατίας. Θεωρείται ότι κατέκτησε πρώτα τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και Θράκης και από εκεί προχώρησε βαθμιαία προς τα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά, τα λιμάνια της Ηπειρωτικής Ελλάδας και τέλος την υπόλοιπη Ήπεθρο, Παιδινή και Ορεινή. Το κείμενο του Αμανέ είναι πάντοτε ένα δύστιχο επιγραμματικού χαρακτήρα σε ιαμβικούς 15 σύλλαβους που μας μιλάει τις περισσότερες φορές για ένα βαθύ αβάσταχτο πόνο, άλλοτε γενικά και αόριστα και άλλοτε κατονομάζοντας το συγκεκριμένο αίτιο που το προκάλεσε, ισπανιότερα καταφεύγοντας σε τόνους γνωμικούς ή διδακτικούς. Το όνομά του οφείλεται στα πολλά αμάν που περιλαμβάνονται στο κείμενό του όταν τραγουδιέται. Η λέξη αμάν είναι τουρκική και σημαίνει έλεος. Τόσο η φωνή, όσο και οι τερετισμοί του Καραγκιόζη, όσο και η διάθεσή του, τον ορίζουν ως ένα σπουδαίο αμανετζή. Τα τραγούδια του μάλιστα φημίζονταν και περνούσαν από στόμα σε στόμα, διαλαλώντας εκτελέσεις που ομολογούν τη μουσική μας ιστορία.

Στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, η παράδοση των αμανέδων εντάσσεται στα σμυρνιώτικα πολιτικά. Το κοινό που τα αγαπούσε, οι χώροι που ακούγονταν, η μουσική και οι τραγουδιστές τους, λίγο πολύ ταυτίζονταν.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τρίτο. Η φανέρωση του Αγίου Νικολάου. Οι γεννήτωρες του Αγίου. Πολλοί ιεροί συγγραφείς ή παρασιωπούν τα ονόματα των γονέων του Αγίου Νικολάου όταν διηγούνται των βίων και την πολιτεία του Αγίου ή αναγράφουν διάφορα ονόματα. Στο πόνημα «Ασματική ακολουθία του Αγίου Νικολάου» διαβάζουμε πως τα ονόματα των γονέων του Αγίου Νικολάου ήσαν Ιωσήφ και Νόνα. Έγινε το εν τες ημέρες εκείνες ανήρτης ονόματι Ιωσήφ, η δε γενή αυτού ονόματι Νόνα. Κατά τον Μπούτ, οι γονείς του Αγίου ήσαν Ιώνα και ο Επιφάνιος. Διαβάζουμε επίσης το πόνημα «Η ζωή του Αγίου Νικολάου», αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, πως οι γονείς του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, Θεοφάνης και Νόνα, ζούσαν στην πόλη Πάταρα. Ο Σιμεώνου μεταφραστής στη βιογραφία του Αγίου αποσιωπά τα ονόματα των γονέων του Ιεράρχου, όπως και ο Μιχαήλ ο Αγιότατος Αρχιμανδρίτης, ο Νεόφυτος, ο Πρεσβύτερος, ο Μεθόδιος ο Ηγούμενος, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Σπυριδάκης, ο Θεοφάνης Κεραμέας, ο Λέων ο εν Χριστώ Βασιλέας και άλλοι. Στον κώδικα Λύσιο Αλεξανδρίνα διαβάζουμε «Εν τες ημέρες εκείνες εγένετο της ανήρεν τη λυκία ονόματι Ιωάννης». Αλλά ποια σημασία θα είχε για μας και τον Άγιο αν γνωρίζαμε τα πραγματικά ονόματα των γεννητόρων του? Μήπως θα πρόσθεται αυτό κάτι στο μεγαλείο και τη δόξα του Αγίου Νικολάου? Αν και δεν διασώθηκαν τα ονόματά τους μέχρι σε εμάς, διασώθηκε όμως η ηχό των αρετών τους. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου είχαν ευγενική καταγωγή. Γράφει ο Μεθόδιος Ηγούμενος. Γονέων υπήρχε ευγενών και περιουσία λαμπρών. Ο δε Μιχαήλ ο Αρχιμανδρίτης σημειώνει. Γονέων δε ευγενών πάνη και εν ουσίων. Ξεπερνούσαν πολλούς και ως προς την ευλάβειά τους για το Χριστό. Όμως ήσαν άτεκνοι, αλλά χριστιανοί από Έλληνες και έβρισκαν τη δύναμη στην προσευχή για να αντιμετωπίζουν την ατεκνία τους. Ο χριστιανισμός στη Λυκία, όπως φαίνεται, είχε ήδη αποκτήσει από νωρίς τις κοινότητές του και τους μάρτυρές του. Αν και οι κόμοι, τα Πάταρα, ήταν απλοί, αναγέννησε πολλούς το παιδί τους. Με την ευσέβειά του αναδείχθηκε πολύτεκνος και πολύτοκος πατέρας. Οι γονείς του Αγίου δεν επεθύμησαν κοσμικά αξιώματα. Γι' αυτό και κόσμο αξιώματος έξω εαυτού συντηρήσαντες, της δικαιοσύνης έργης σαΐ σχολάζειν επόθησαν. Έτσι αναδείχθηκαν άριστοι οικονόμοι των πνευματικών τους χαρισμάτων και των υλικών αγαθών τους, γενικά των δωρεών του Θεού. Για τα κοσμικά αξιώματα πίστευαν πως αυτός που αναμοχλεύει την πίσα οπωσδήποτε θα λερωθεί. Οι γονείς του Αγίου Νικολάου τον πρώτο καιρό του γάμου τους γνώρισαν τους πόνους της γέννησης του Αΐδημου και δεν απέκτησαν άλλο παιδί. Λέγει ο Μιχαήλ Αρχιμανδρίτης. Αυτοί των πρώτων χρόνων του γάμου τους απόκτησαν τον καρπό της δικαιοσύνης σύμφωνα με την επιθυμία του Θεού, τον εραστή της αγνίας. Κατά άλλη πληροφορία, οι γονείς του Αγίου Νικολάου είχαν πια γεράσει και δεν είχαν ακόμη γνωρίσει τη χαρά της απόκτησης παιδιών. Ζούσαν με ευσέβεια και προσευχή και περίμεναν να γίνει το θέλημα του Θεού, όπως ο Αβραάμ με τη Σάρα, ο Ελκανά με την Άννα, ο Ιωακήμ με την Άννα, ο Ζαχαρίας με την Ελισάβετ. Ήσαν άνθρωποι του Θεού και υπομονετικά περίμεναν καρπών κοιλίας. Ήρθε όμως ο καιρός και ο Ιωακήμ απόκτησε καρπών Ευκλεή, την Παρθένων Μαρία, και ο Ζαχαρίας τον πιο μεγάλο προφήτη, το πιο άξιο και ένδοξο παιδί που γεννήθηκε από μητέρα, τον Ιωάννη, ώστε να το εγκομιάζει και αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 11 στίχος 11. Τώρα δοκίμαζε ο Κύριος την αντοχή της πίστης των γονιών του Αγίου Νικολάου, για να τους δώσει όχι ένα οποιοδήποτε παιδί, αλλά τον κανόνα της πίστεως, τον στήλο της Ορθοδοξίας, αυτόν που αναδείχθηκε μέγα σε όλες τις αρετές.
τον απεσταλμένο του Θεού και την παράκληση όλων των κινδυνευόντων. Υπήκουσε δε αυτής, της νόνας, ο Κύριος, και συλλαβούσα έτη και νιών εις των καιρών αυτής, και εφράθη επί τη γεννήση αυτού και η συγγένεια αυτής πάσα. Ο εραστής της Αγνίας και προνοητής Άγιος Νικόλαος υπήρξε καρπός δικαιοσύνης. Ο αρχιμανδρίτης Μιχαήλ αναφέρει: «Μόλις γεννήθηκε ο Άγιος Νικόλαος, στη μήτρα της μητέρας συνέβη ένα ξεχωριστό γεγονός. Από εκείνη τη στιγμή έμεινε στήρα και αισθάνθηκε ευχαριστημένη και ευτυχισμένη που για όλη την υπόλοιπη ζωή της έμεινε χωρίς άλλα παιδιά». Με αυτόν τον τρόπο, ο Νικόλαος υπήρξε για τους γονείς του πρωτότοκος και μονογενής, κατά το πρότυπο του μεγάλου Ιωάννου, που βάφτισε το Σωτήρα. Μόνο που το θαύμα επαληθεύτηκε αντίστροφα. Πράγματι, εκείνος, ο Ιωάννης, απελευθέρωσε τη μητέρα του από τη στηρότητα τη στιγμή που στάθηκε στον κόσμο. Αντίθετα, ο Νικόλαος, μόλις γεννήθηκε, προκάλεσε στηρότητα στη μήτρα της μητέρας του. Αυτή πράγματι έγινε γόνιμη από το Άγιο Πνεύμα, πλημμυρισμένη από Θεία Αρετή, και μαζί με το σύζυγό της προσπάθησε να αρέσει στο Θεό και να υπακούει στις εντολές Του. Από τις πρώτες μέρες της ζωής του, ο Άγιος Νικόλαος έδειξε ολοφάνερα ότι διακρινόταν από μία ιδιαίτερη κλίση προς τα Θεία και το Θεό, και σε αυτόν τον προορισμό του, που ήταν διάφορος από των άλλων παιδιών της ηλικίας του. Για τους δύο γονείς ήταν αρκετή η γέννηση ενός Αγίου, ου πολυγονία γάρ αλλά ευπαιδεία, και γίνεται δε πολύγωνος πνεύματι τες κατά Χριστόν αιρετές πλήθουσα και Θεό προσανέχην συν το συζύγο σπουδάζουσα. Ο Άγιος Νικόλαος, ο τεχθής εκκυλίας μητρός Θεό υγειασμένος και μόνος, γίνεται στους γονείς του απεικόνισμα του μεγάλου Ιωάννη και βαπτιστή του Σωτήρος. Αυτό φανέρωνε πως ο Άγιος Νικόλαος θα γινόταν σκεύος εκλεκτό του Αγίου Πνεύματος, θεράποντας αγαπημένος του Κυρίου και όργανο Θείας Βουλής για τη σωτηρία πολλών.

Ο χρόνος γέννησης του Αγίου. Αυτός που καταγόταν από την κόμη των Πατάρων και ήταν απογεγραμμένος στον ουρανό, στην πόλη των Πρωτοτόκων, είχε γεννηθεί εδώ, στα Πάταρα. Έτσι έπρεπε να γίνει, να γεννηθεί από μια ταπεινή κόμη, αυτός ο λαμπρός αστέρας της Εκκλησίας. Και όπως η λίχνη, από χαμηλά φωτίζουν τα υψηλά, τις οροφές, έτσι και ο Τρισώσιος γεννήθηκε όχι από τα κάτω και επίγεια Πάταρα, αλλά από του ουράνιου Θεού να έχει τη γενεαλογία και να δοξάζεται και να τιμάται από τους ανθρώπους. Πιο περίπλοκο παρουσιάζεται το πρόβλημα της χρονολογίας γέννησης του Αγίου Νικολάου. Πρέπει να σημειωθεί πως είναι ιδιαίτερα ουτοπιστικό να ελπίζουμε ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρόνο γέννησης του Αγίου Νικολάου. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να τον προσεγγίσουμε όσο πιο πολύ γίνεται, έστω και με τρόπο υποθετικό. Στο πιο παλιό κείμενο που αναφέρεται στον Άγιο Νικόλαο, στο La Praxis de Stratelatis, έκτος αιώνας, αναφέρεται με σαφήνεια ότι ο Άγιος Νικόλαος έζησε τον καιρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αυτό μας φέρνει στο χρονικό διάστημα από το 306 μέχρι το 337. Δυστυχώς, ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ δεν αναφέρει καμία χρονολογία ούτε για τη γέννηση, ούτε για την εκλογή του Αγίου σε επίσκοπο. Μερικές ημερομηνίες όμως καθοριστικές, αν ληφθούν υπόψη συνολικά, μας οδηγούν στο να πιστέψουμε πως ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε γύρω στις αρχές του δευτέρου μισού του 3ου αιώνα, ήτι το 255 μετά Χριστόν. Για παράδειγμα, ο μεταφραστής αναφέρει ότι ο Άγιος Νικόλαος πέθανε σε βαθιά γεράματα. Στο βιβλίο «Η ζωή και τα θαύματα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού» αναφέρεται για τον θάνατο του Αγίου το εξής. Μέχρι τα βαθιά του γεράματα ο Άγιος Νικόλαος υπηρετούσε την Εκκλησία του Χριστού και πέθανε μετά από μία μακροχρόνια αρρώστια. Ο Αρχιδιάκονος Ιωάννης αναφέρει πως είχε διαβάσει σε μία ελληνική διήγηση ότι ο Άγιος Νικόλαος συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας 325 μετά Χριστόν. Ύστερα προσθέτει πως μετά από λίγο πέθανε. Τώρα, αν στα στοιχεία αυτά προσθέσουμε και τη σιωπή του Αγίου Αθανασίου, που κατά τη μεταγενέστερη περίοδο το 335 μετά Χριστόν είναι ιδιαίτερα λεπτομεριακός στην αναφορά του για τους πιο γνωστούς επισκόπους, μπορεί κανείς εύλογα να συμπεράνει ότι ο Άγιος Νικόλαος πέθανε όχι μετά το 334 και για να βρίσκεται τότε σε προχωρημένη ηλικία θα πρέπει να είχε γεννηθεί γύρω στο 255 μετά Χριστόν. Και ο Αρχιμανδρίτης Ευθύμιος Ελευθεριάδης σημειώνει: Νικόλαος, ο αγιότατος της χριστιανικής πίστεως Κανών, εγεννήθη εκ χριστιανών Ελλήνων γονέων περί το 250 μετά Χριστόν εν Πατάρις. Ο αρχιερέας ηγούμενος του ονομαστού μοναστηριού της Νέας Σιών και θείος του μικρού Νικολάου, Νικόλαος και αυτός, είπε στους γονείς μετά το ευχάριστο γεγονός της γέννησης του Αγίου Νικολάου με προφητικό λόγο: «Αδέρφια μου, ιδού, άκουσε ο πανεύσφλαχνος Θεός το αίτημα της προσευχής σας. Δεν πρόκειται να αποκτήσετε άλλο παιδί, όμως αυτό εδώ σίγουρα σηκώνει και την Αγία Χάρη. Θα γίνει κληρικός, θα σημαδευτεί από τον Εσταυρωμένο. Καθώς παρατηρώ τη μορφή του, εκστασιάζομαι. Ο κατά Θεόν πολιτευσάμενος βίος, πολλούς αν εφελκίσετε και φέρει προς αρετήν».

Τα θαυμαστά περιστατικά του βρέφους Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος, προορισμένος για μία ένδοξη επισκοπή, όφιλε να βαδίζει στο δρόμο της τελειότητας τα πρώτα ήδη χρόνια της γέννησής του. Και η τελειότητα προφανώς κατακτώνταν μόνο με πράξεις θεϊκές. Από βρέφος ακόμα, ο μικρός Νικόλαος παρουσίασε ενδείξεις της φιλοθεΐας του, αλλά και της μελλοντικής του υποδειγματικής εκκλησιαστικής του εξέλιξης. Όπως γίνεται ευρύτερα αποδεκτό ως βρέφος κατά τις ημέρες της νηστείας της εβδομάδας, δηλαδή την Τετάρτη και την Παρασκευή, θύλαζε μόνο κατά τις απογευματινές ώρες, παράγοντας που θεωρήθηκε ως νηστεία από μέρους του. Ο γραφικός βιογράφος του γράφει για το γεγονός. Όλη μεν την εβδομάδα, όπως κάθε βρέφος, χρησιμοποιούσε τη θηλή της μητρός του. Όσο ερχόταν την Τετάρτη, όπως και η Παρασκευή, μία φορά έπινε γάλα σε αυτές τις μέρες και μάλιστα κατά το βραδάκι. Αυτό ήταν κανόνας για το βρέφος που θύλαζε και από μικρό έδειχνε πως θα αγαπούσε την εγκράτεια και θα ήταν συνδεδεμένος με αυτήν. Για το περιστατικό αυτό, το αποδεχτώ από την ευρύτερη προφορική παράδοση, γράφει ο Αρχιμανδρίτης Μιχαήλ. Επειδή δε ο γεννηθής ήταν από την κοιλία της μητρός του ευλογημένος από τον Θεό, τρεφόταν ο μικρός Νικόλαος με το μητρικό γάλα όπως όλα τα βρέφη από το στήθος της μητρός του. Και ο Κύριος, όπως συχνά κάνει με τους υπηρέτες του, φανερώνει και εδώ με θαύμα ποιο θα είναι το μέλλον και τι θα γίνει ο Μέγας Νικόλαος. Ενώ τις άλλες μέρες της εβδομάδος τον Ήπιο γαλακτοτρεφόταν κανονικά από το μητρικό στήθος, όπως συνηθίζουν τα βρέφη, την Τετάρτη και την Παρασκευή μόνο μία φορά την ημέρα θύλαζε, κατά την καθορισμένη ώρα, βραδινή. Έτσι τηρούσε όλη την ημέρα νηστεία, όπως ορίζουν οι ιεροί κανόνες, πριν ακόμη να αναπτυχθεί η λογική. Το βράδυ θύλαζε από το δεξιό μαστό. Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τον Ήπιο γνώριζε πότε ήταν Τετάρτη και πότε Παρασκευή, σαν να φιλομετρούσε ημερολόγιο και παρακολουθούσε συνάμα τους δείκτες του ρολογιού που έδειχναν τη βραδινή ώρα του δείπνου του. Ήταν φανερή η παρουσία του Θεού από τα βρεφικά του χρόνια και καθόριζε τη ζωή του Αγίου Νικολάου. Όταν το βρέφος δέχθηκε τη δεύτερη γέννησή του και αναγέννησή του, δηλαδή το σωτήριο βάπτισμα, χωρίς καμία εξωτερική επέμβαση στάθηκε όρθιο μέσα στην κολυβήθρα επί τρεις ώρες. Κατά τον Άγιο Δημήτριο του Ροστόφ, αυτό σήμαινε ότι ο Άγιος Νικόλαος θα διακατεχόταν από μεγάλη πίστη στην Αγία Τριάδα, την οποία αργότερα, όταν θα ενηλικιωνόταν, θα υπερασπιζόταν με σθένος σε όλη του τη ζωή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει το περιστατικό να συμβαίνει κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Γράφει «Και ελθόντες επιτολούσε και το εμβάλλειν αυτό εν τη σκάφη, έστι επί τους πόδας αυτού ώρας δύο και στιγμάς τρεις, και οι δότες αυτό πάντες σε θαύμασταν λέγοντες, τι άρα εστί το πεδίον τούτο». Μετά το περιστατικό της βάπτισης του Ιού της Επαγγελίας, με το οποίο παρουσιαζόταν η οικονομία του Θεού στον Όσιο, η μητέρα του Αγίου το ανέφερε στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ήταν αδελφός του ανδρός της. Εκέλευσε ο Αρχιεπίσκοπος απενεχθήνε το πεδίον ενώπιον αυτού. Ενεγκώντες δε το Αρχιεπισκόπο Νικολάου και θεασάμενος αυτό λέγει την μητέρα αυτού. «Ω γίνε, εκλελεγμένου παιδός μήτυρ καθέστικας, διότι πνεύματος Αγίου επιφύτησης έστειν εν αυτό, και εναγκαλισάμενος το πεδίον απήγαγεν εν το ναό επί το θυσιαστήριο και εκάθισεν επί τρίτων βαθμών και ευλογήσας αυτό, απέδωκε τη μητρή αυτού». Και εκάθισε επί τρίτων βαθμών. Πίσω από την Αγία Τράπεζα συναντάμε το σύθρονο, αποτελούμενο από πολλούς θρόνους. Ο μεσαίος και πιο υψηλός θρόνος ονομάζεται καθέδρα και ανήκει στον επίσκοπο της περιοχής. Κανείς άλλος ιερέας δεν κάθεται έστω και αν λειτουργεί. Παλαιά, αλλά και τώρα όπου υπάρχει σύνθρονο, κατά τη Θεία Λειτουργία καθόταν ο επίσκοπος στην καθέδρα και ο άλλος κλήρος στους άλλους θρόνους για να αναπαυθούν και να ακούσουν και το αποστολικό ανάγνωσμα.
Ύστερα από λίγο καιρό από τη γέννηση του Νικολάου, η οποία έφρανε όλους και ιδιαίτερα τους γονείς του, έγινε και η βάπτισή του. Γράφει Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και εμφράνθη επί τη γεννήση αυτού. Επωνόμασε δε το όνομα αυτού Νικόλαον, κατά το όνομα του θείου αυτού. Έγραψε τότε και ο θείος του στο βιβλίο βαπτίσεων. Νικόλαος, προθιερεύς, δούλος υψίστου, Νικολάου Αγίου Βαπτίσματι προς εξάλληψην προπατορικού αμαρτήματος. Ο Νικόλαος υπήρξε, όπως προείπαμε, καρπός προσευχής και της πίστεως των γονέων του προς το Θεό και ήταν μονογενής Υιός. Η αυτοπιθαρχία του Αγίου, νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, αποφυγή κακών φίλων, από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, έδειχνε στους γονείς του ότι ήταν θεόσταλτος με θείο προορισμό. Γι' αυτό προσέξαν πολλοί να του δώσουν καλή ανατροφή και πολλά πάνω στη χριστιανική ζωή του, που θα τον οδηγούσαν στο σωστό δρόμο του Χριστού. Οι προσπάθειες των γονέων πέτυχαν. Τον αγνό σπόρο που έσπηραν στο αγνό χωράφι απέδωσε πλούσια. Με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος κατόρθωσε να διαβάζει γραφές που ήσαν απαραίτητες, όπως έλεγε ο Άγιος Δημήτριος του Ρόστοφ. Όταν οι γονείς του έψαχναν να βρουν τον κατάλληλο δάσκαλο για το παιδί τους, ο Άγιος Νικόλαος, καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, ονόμασε το δάσκαλο, ο οποίος θα του μάθαινε γραμματική. Γράφει και ο Όσιος Νικόδημος. Γενωμένου δε του παιδός ετών έξ, παρέδωκεν αυτό μανθάνιν τα στεοπνεύστους γραφάς και αψάμενος ο πες της θείας γραφής, πάνσοφος γένετο. Ο Άγιος Νικόλαος, τυχόν επιμελούς ελληνικής παιδείας, ακμαζούσε σε την πατρίδη του, ιδιαιτέρως εδέχθη και ενέκυψαν εις των Αγίων Γραφών και άλλων εκκλησιαστικών βιβλίων την ψυχοφελεστάτην μελέτην επί της αμφιλαφούς γνώσεως προσθείς την βαθίαν και ζώσαν πίστην και ευσέβιαν και δια της εναπάσες τεσαρετές προκοπής αποδείξα στην πράξη της θεωρίας επίβασιν, ως εδείκνυε εξ αυτών των σπαργάνων εκ της κοιλίας υγειασμένων και το Θεό προορισμένων μόνο γενναίες της γονεύσιν αυτού πεδίων. Βασική πνευματική του τροφή, όπως την έζησαν και την υποδεικνύουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, υπήρξε το Ιερό Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι μας δείχνουν το Ιερό Ευαγγέλιο, τον Λόγο του Θεού, το σωτήριο τιμόνι στο νοητό σκάφος της Εκκλησίας και μας λένε «Αυτό το βιβλίο δεν είναι σαν τα άλλα». Και ούτε είναι ανεφάρμοστο. Διαβάστε το και εσείς όπως σας το προσφέρει και το ερμηνεύει η Αγία μας Εκκλησία. Και εδώ θυμούμε τον λόγο του ποιητικού φιλοσόφου της υπάρξεως και Κέρκαρτ που συμβούλευε με μία τόσο ανθρώπινη αλλά και τόσο βαθιά εικόνα πώς να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο με το οποίο σώθηκαν οι Άγιοι και πορεύεται η Εκκλησία τόσους αιώνες τώρα. Πρέπει ο άνθρωπος να διαβάζει το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, όπως ένας νέος διαβάζει το γράμμα της πολυαγαπημένης του. Είναι γραμμένο για μένα, μονάχα για μένα. Μέσα εκεί ανθίζει η σιωπή του λόγου. Προχωρώντας μπορεί να βρεθεί στην κοινωνία των Αγίων και να ψάλει και ο σύγχρονος άνθρωπος των τρισάγιων ύμνων προς τον Κύριον των πάντων. Από τους πατέρες και βιογράφους του Αγίου Νικολάου, μόνο ο Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος αναφέρει μία θαυμαστή θεραπεία χωλής γυναίκας, με μόνη τη δύναμη της προσευχής του μικρού και μαθητή Αγίου Νικολάου. Γράφει ο Όσιος. Ενώ πήγαινε κάποτε προς το σχολείο, ως συνήθως το Άγιο Παιδί, μία γυναίκα, νόνα και αυτή στο όνομα, και έχουσα το πόδι μισοπαράλυτο, συναντά το ιερό παιδί τον Νικόλαο και θερμά το παρακαλεί να προσευχηθεί για να θεραπευθεί το ξηρό της πόδι. Επειδή δε το παιδί την ευσπλαχνίστηκε εξαιτίας της συμφοράς και της παρακλήσεως της γυναίκας, επισφραγίζει με το πόδι με το σημείο του Σταυρού, επικαλούμενος δε το όνομα του Χριστού, θεραπεύει την ασθένεια. Η δε γυναίκα, πηδώντας από τη χαρά της, βαδίζει με τα δυο της πόδια προς το σπίτι της, εκθιάζοντας το θαύμα, δοξάζοντας τον Θεό και επαινώντας τον νεαρό Νικόλαο.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσουμε ένα αφιέρωμα για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ξεκινάμε ιστορικά από πού και πότε ξεκίνησε η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρεται ευρέως στις σφαγές και τους εκτοπισμούς εναντίον ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων και των Εθνικιστών του Κεμάλ κατά την περίοδο 1914 ως 1923. Τα γεγονότα αυτά κατέληξαν στην εξαφάνιση των ελληνικών κοινοτήτων από την περιοχή όπου διαβούσαν επί 3 χιλιετίες. Συγκεκριμένα ο όρος σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση ολική ή μερική μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας. Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα και ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, επειδή ήταν Έλληνες και χριστιανοί. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για αυτές τις πράξεις των Νεότουρκων ήταν η εκτόπιση, η εξάντληση από έκθεση σε κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα. Οι πορείες θανάτου στην έρημο και συχνότατα οι εν ψυχρό χωρίς αιτία δολοφονίες ή εκτελέσεις. Ο αριθμός των θυμάτων, σύμφωνα με τις περισσότερες ελληνικές αλλά και κάποιες ξένες πηγές, υπολογίζεται σε πάνω από 300.000 στο Κεντρικό Συμβούλιο Ποντίων, στη Μαύρη Βίβλο του, κάνει αναφορά σε 353.000 θύματα. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες μεμονωμένες πηγές που κατεβάζουν τα θύματα σε περίπου 100 έως 150.000 άτομα. Οι επιζώντες κατέφυγαν στον Άνω Πόντο, στην πρώην Σοβιετική Ένωση και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 στην Ελλάδα. Η Διεθνής Βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία πολλών χωρών εμπεριέχουν πλήθος μαρτυριών για τις δολοφονίες και τους διωγμούς που διαπράχθηκαν κατά των ποντίων κατοίκων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάτι που συνέβη παράλληλα και με διώξεις ή και για πολλούς γενοκτονίες εις βάρος και άλλων πληθυσμών, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων, με αποτέλεσμα ορισμένοι ερευνητές να θεωρήσουν τις επιμέρους διώξεις ως τμήματα μιας ενιαίας πολιτικής εις βάρος των Ελλήνων ή γενικότερα των χριστιανών της Μικράς Ασίας. Το κύμα διωγμού και εξόντωσης των ελληνικών πληθυσμών του Πόντου διακρίνεται ιστορικά σε 3 συνεχόμενες φάσεις. Από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ως την κατάληψη της Τραπεζούντας από τον Ρωσικό στρατό 1914-1916. Η δεύτερη τελειώνει με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η τελευταία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή του Συμφώνου για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που ξεκίνησε το 1918 και κορυφώθηκε το 1923. Το κύμα διώξεων
ξεκίνησε στον Πόντο με τη μορφή εκτοπίσεων το 1915. Η τουρκική ήττα κατά τον ρωσοτουρκικό

Γι' αυτό τον λόγο κάηκαν 88 χωριά ολοσχερός μέσα σε 3 μήνες. Οι Έλληνες της επαρχίας, περίπου 30.000, αναγκάστηκαν να διανύσουν πεζοί πορεία προς την Άγκυρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αναπόφευκτα, το 1/4 αυτών πέθαναν καφοβών. Οι εκτοπίσεις συνεχίζονταν ακατάπαυστα και κατά την εποχή που τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην Τραπεζούντα στις αρχές του 1916. Ιδιαίτερα με το πρόσχημα ότι οι Πόντιοι υποστήριζαν τις κινήσεις των Ρώσων, μεγάλος αριθμός κατήχων από τις περιοχές της Σινόπης και της Κερασούντας εκτοπίστηκαν στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. Σημειώθηκαν επίσης και εξαναγκαστικοί εξισλαμισμοί γυναικών. Οι διώξεις προκάλεσαν τη δημιουργία θυλάκων αντίστασης από τους Πόντιους. Τελικά εντάθηκαν οι διώξεις με την έκδοση διατάγματος το Δεκέμβριο του 1916 που προέβλεπε την εξορία όλων των αδρών από 18 έως 40 ετών και η μεταφορά των γυναικόπαιδων στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου ξεκίνησε από την Άνω Αμισό και την Πάφρα. Στην επαρχία Αμάσιας, Έλληνες από τους συνολικά 136.000 χάθηκαν 72.000. Εκτοπίστηκαν και πέθαναν από τις κακουχίες. Πολλοί Πόντιοι θέλησαν να αντισταθούν οργανώνοντας τις ορεινές εκτάσεις του Πόντου αντάρτικα εναντίον του τακτικού στρατού όπως στη Σάντα. Στον Άγιο Γεώργιο Πατλάμ της Κερασούντας είχαν συγκεντρωθεί 3.000 Έλληνες οι οποίοι έγκλειστοι και σε συνθήκες ασιτίας από τις Οθωμανικές αρχές βρήκαν αργό θάνατο. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εξορίστηκαν συνολικά 235.000 Πόντιοι, ενώ 80.000 μετανάστευσαν στη Ρωσία. Ταυτόχρονα όμως, λιγότερο έντονες ήταν οι διώξεις που υπέστησαν τότε οι Έλληνες του Ανατολικού Πόντου στην περιοχή της Τραπεζούντας, κυρίως λόγω της ικανότητας του Μητροπολίτη Χρύσανθου να συνδιαλάσσεται με τις τοπικές αρχές, αλλά και από το γεγονός ότι από τον Απρίλιο του 1916 η περιοχή καταλήφθηκε από τον Ρώσικο στρατό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Επισκόπου Τραπεζούντας, ο αριθμός των θυμάτων αυτών των πολιτικών ανήλθε για εκείνο το διάστημα σε 100.000 περίπου. Δεν έπαψαν και οι μαρτυρίες από Αυστριακούς και Αμερικάνους διπλωμάτες κατά της Οθωμανικής κυβέρνησης. Ύστερα από τη συνθηκολόγηση της Ρωσίας και την απόσυρση του ρωσικού στρατού από την περιοχή, εντάθηκαν οι διώξεις στην περιοχή με την άφιξη του Κεμάλ Ατατούρκ το Μάιο του 1919 στην περιοχή και την έξαρση του κινήματός του εντάθηκε η δράση ατάκ των ομάδων τσετών κατά των χριστιανικών πληθυσμών. Στις 29 Μαΐου ο Κεμάλ ανέθεσε στον Τσέτη το Πάλος Μαν την επιχείρηση για τη διενέργεια μαζικών επιχειρήσεων κατά του τοπικού πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν οι σφαγές και οι εκτοπίσεις των Ελλήνων στη Σαμψούντα και σε 394 χωριά της περιοχής κατοικημένα από ελληνικούς πληθυσμούς. Σχετικές αναφορές έχουν καταγραφεί από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών

0: καθώς και από τον Αμερικανό πρέσβη Χένι Μοργκεντάου. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου 1920 πραγματοποιήθηκε η πυρπόληση της Πάφρας και η μαζική εξόντωση των 6.000 Ελλήνων που είχαν σπεύσει να βρουν προστασία στις εκκλησίες της περιοχής. Συνολικά από τους 25.000 Έλληνες που ζούσαν στις περιοχές της Μπάφρας και του Αζάμ, το 90% δολοφονήθηκε, ενώ από τους υπόλοιπους οι περισσότεροι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Οι προύχοντες και οι προσωπικότητες του πνεύματος συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο από τα αποκαλούμενα δικαστήρια της Ανεξαρτησίας στην Αμάσια κατά τον Σεπτέμβριο του 1921. Παράλληλα, σημειώνονταν και εξαναγκαστικές αποσπάσεις νεαρών κοριτσιών και αγοριών από τις οικογένειές τους, τα οποία δίνονταν για τα χαρέμια των εύπορων Τούρκων. Οι εκτοπίσεις του Ευξήνου της Αψούντας του Εύξηνου Πόντου υπήρξαν σειρά από καταναγκαστικές πορείες θανάτου που οργανώθηκαν από το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα του Μουσταφά Κεμάλ, μετέπειτα Ατατούρκ, με σκοπό την εξόντωση των Ελλήνων της πόλης και των περιχώρων της. Το εγχείρημα αυτό συνοδεύτηκε από λαϊλασίες, πυρπολήσεις οικισμών, βιασμούς και σφαγές. Ως απόρρια αυτών, οι Έλληνες της Αψούντας και όσοι προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στην πόλη αυτή, περίπου 24.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, εκτοπίστηκαν βία προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας το 1921-1922. Οι βιοπραγίες αυτές καταγράφηκαν από μέλη αμερικανικών ανθρωπιστικών οργανώσεων και από αξιωματούχους των ΗΠΑ της Ρωσίας και άλλων χωρών που επισκέφθηκαν την περιοχή. Οι εκτοπίσεις αυτές ήταν τμήμα της γενοκτονίας που εξαπέλυσε το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα εναντίον των Ελλήνων του Πόντου. Ήταν επίσης τμήμα του τελευταίου σταδίου της ευρύτερης γενοκτονίας των Ελλήνων που εξαπέλυσε ο Μουσταφά Κεμάλ με την άφηξή του στη Αψούντα το Μάιο του 19. Το 1915 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον ποντιακό ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Τη χρονιά εκείνη, και ενώ όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Τούρκοι εκπώνησαν ένα σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η εξορία και στη συνέχεια η σφαγή των Αρμενίων. Ενώ αρχίζουν οι πρώτες βιοπραγίες εναντίον του ποντιακού στοιχείου. Τον Δεκέμβριο του 16 εκπονήθηκε από τους Τούρκους στρατηγούς Εμβέρ και Ταλάτ σχέδιο εξόντωσης του άμαχου ελληνικού πληθυσμού του Πόντου που προέβλεπε άμεση εξόντωση μόνο των ανδρών των πόλεων από 16 έως 60 ετών και γενική εξορία όλων των ανδρών και γυναικόπαιδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολής με πρόγραμμα σφαγής και εξόντωσης. Οι Πόντιοι πίστεψαν ότι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα έφαινε και οριστικό τέρμα στα δεινά τους. Αλλά διαψεύθηκαν. Οι εκκλήσεις τους για να συμπεριληφθούν στο ελληνικό κράτος δεν εισακούστηκαν. Η Ελλάδα πρότεινε να προχωρήσουν οι Πόντιοι στη δημιουργία μιας ομοσπονδίας με τους Αρμένιους και πράγματι ο αρχιεπίσκοπος Τραπεζούντας Χρύσανθος και ο πρόεδρος των Αρμενίων Αλέξανδρος Χατζησιάν υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 20 συμφωνία για τη δημιουργία πόντο αρμενικού κράτους. Όμως, τον Νοέμβριο του 20, ο αρμένικος στρατός ιτήθηκε στο Ερζερούμ από τις δυνάμεις του Κεμάλ, με αποτέλεσμα να συνθηκολογήσουν οι Αρμένοι και να μείνουν οι πόντοι μόνοι τους. Έκτοτε και μέχρι τον Αύγουστο του 1922, ο Κεμάλ, έχοντας εκαθαρίσει τα δευτερεύοντα μέτωπα στη Μικρά Ασία, προχώρησε ανενόχλητος στη σταδιακή εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού. Οι πόλεις και τα χωριά κάηκαν, οι χωρικοί σφάχτηκαν, ατιμάστηκαν, εξορίστηκαν ή έφευγαν ομαδικά στα δάση και στα βουνά και όσοι άνδρες συλλαμβάνονταν προωθούνταν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Οι Τούρκοι εκτόπιζαν και εξόριζαν τους Έλληνες μέσα στη βαρύτερη κακοκαιρία χωρίς να τους επιτρέπουν να παραλάβουν ούτε τρόφιμα ούτε στρώματα. Τα κυβερνητικά όργανα που συνόδευαν τους εκτοπιζόμενους δεν επέτρεπαν στα θύματά τους να σταθμεύσουν σε κατοικημένα μέρη, αλλά μόνο σε μέρη έρημα και εκτεθειμένα στις χειμερινές συνθήκες. Ο σκοπός ήταν διπλός. Πρώτον, να μην μπορούν να στεγαστούν και έπειτα να μην μπορούν να αγοράσουν τρόφιμα. Δεν επέτρεπαν για κανέναν λόγο να δώσουν βοήθεια στους γέρους, γονείς ή στα ανήλικα παιδιά και στους αρρώστιους οι οποίοι εγκαταλείπονταν στα φαράγγια και στα δάση και πέθαιναν από την πείνα ή αποτελειώνονταν από την λόγχη των Τούρκων. Σε διάφορα μέρη της χώρας ιδρύθηκαν λουτρώνες δήθεν για στρατιωτικούς λόγους. Τα κυβερνητικά και αστυνομικά όργανα που οδηγούσαν τους μετατοπιζόμενους εξανάγκαζαν τους δυστυχείς για λόγους δήθεν υγιεινής να λουστούν. Έβαζαν κατά εκατοντάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά στα λουτρά γυμνούς με θερμοκρασία 40 βαθμούς. Τα ενδύματα των δυστυχών λαιλατούνταν. Όταν έβγαιναν από το λουτρό, τους εξανάγκαζαν να παρατάσσονται στο χιόνι και με θερμοκρασία κατά του μηδενός και να περιμένουν επίσκεψη του αστυνόμου δήθεν για καταμέτρηση, ο οποίος ποτέ δεν ερχόταν πριν από μία ώρα. Έπειτα, άλλη μία ώρα επερίμενα το γιατρό για ιατρική επιθεώρηση. Κατά την επιθεώρηση χαρακτηριζόταν άρρωστη η νεότερη και η υγιέστερη, η οποία θανατώνονταν κατά την αποστολή στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι πεθαίναν από κρυοπαγήματα. Από την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ως τη Μικρασιατική καταστροφή, οι Νεότουρκοι με τα σκληρά μέτρα που έλαβαν εναντίον των Ελλήνων του Πόντου εξόντωσαν την πρώτη περίοδο 170.000 ποντίους και τη δεύτερη περίοδο 119.000 ποντίους. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους εθνικιστές είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι πληθυσμοί εκτοπίζονταν κυρίως τον χειμώνα και την εξόντωση την πραγματοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό ίσια η φύση. Οι εκτοπισμένοι δεν οδηγούνταν σε Auschwitz, αλλά η ίδια πορεία ήταν ένα Auschwitz. Οι Τούρκοι στον Πόντο άρχισαν με την επιστράτευση όλων των αντρών από 15 έως 45 ετών και την αποστολή τους στα τάγματα εργασίας. Η πλειονότητά τους στάλθηκε στις περιοχές μεταξύ Σεβάστιας και Βαν για την κατασκευή δρόμων. Παράλληλα, αμφισβήτησαν το δικαίωμα των Ελλήνων να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά τους και επιπλέον απαγόρευσαν τους μουσουλμάνους να συνεργάζονται με αυτούς επαγγελματικά, με την ποινή της τιμωρίας από τις στρατιωτικές αρχές. Καταρχάς, οι άτακτες όρδες των Τούρκων, επιτίθοντας τα απομενωμένα ελληνικά χωριά, κλέβοντας, φωνεύοντας, αρπάζοντας και φυσικά βιάζοντας. Οι Αυστρογερμανοί διαπίστωναν ότι η πολιτική της γενικευμένης εθνικής εκαθάρισης υπαγορεύτηκε από την πατουρκική ιδεολογία που τότε κυριαρχούσε στους τουρκικούς πληθυσμούς, καθώς και από τη βουλημία των Τούρκων για την πλούσια ελληνική περιουσία, γιατί υπήρχε μεγάλη άνθηση του εμπορίου από τη μεριά των Ποντίων. Χρησιμοποιούσαν πρωτοφανείς μεθόδους για την εκτόπιση και εξόντωση των Ελλήνων. Και οι γαλλικές μυστικές αναφορές θρύβουν από στοιχεία για τις εκτοπίσεις αυτής της περιόδου. Στις 5 Οκτωβρίου η Υπηρεσία Πληροφοριακών του Γαλλικού Ελληνικού Επιτελείου Στρατού αναφέρει από σοβαρές πηγές 50.000 άτομα εξορίστηκαν στο εσωτερικό με τις γνωστές ήδη συνθήκες. Ο ελληνισμός των ακτών της Μαύρης Θάλασσας υπέστη απόλυτη εξόντωση. Ήταν τέτοια η ένταση και η επέκταση των διωγμών, ώστε ακόμη και οι σύμμαχοι των Τούρκων διατύπωσαν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Ο Μαρκίσιος Παλαβιντσί έγραφε τον Ιανουάριο του 18. Είναι σαφές ότι οι εκτοπισμοί του ελληνικού στοιχείου δεν υπαγορεύονται ουδαμώς από στρατιωτικούς λόγους και επιδιώκουν κακώς ευνοουμένους πολιτικούς σκοπούς. Την ίδια άποψη εξέφρασαν και σόφρονες Τούρκοι, όπως ο Βεχίμ Πασάς, ο οποίος υποστήριζε ότι ο εκτοπισμός των Ελλήνων ήταν περιττός από στρατιωτικής άποψης. Θεωρούσαν ότι η καταστροφή αυτή θα είχε μεγαλύτερη απήχηση στην Ευρώπη από ότι οι σφαγές που είχαν διαπράξει κατά των Αρμενίων. Ήτανε επόμενο και διαπιστώθηκε ότι η καθολική εξόντωση του ελληνικού στοιχείου ήταν επιθυμία μεγάλη του τουρκικού λαού. Η Επιτροπή του Ελληνικού Υπουργείου Περιθάλψεως που στάλθηκε στον Μικρασιατικό Πόντο κατέγραψε με λεπτομέρειες τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι για την εξόντωση των Ελλήνων. Στις εκθέσεις της Επιτροπής του Υπουργείου που έφτασε στον Πόντο το 1919 με αποστολή την καταγραφή των προβλημάτων του ελληνικού πληθυσμού αναφέρονταν οι τρόποι που χρησιμοποιήθηκαν για τη θανάτωση περισσότερων από 200.000 ατόμων. Εκτός από την περιοχή του Πόντου, οι Τούρκοι εξαπέλυσαν διώξεις κατά του ελληνικού πληθυσμού του Καυκάσου. Το 1915, όταν ο τούρκικος στρατός προέλαβνε στην περιφέρεια του Κας, πλήθη Ελλήνων προσφύγων εγκατέλειπαν τις περιοχές τους φοβούμενοι τις σφαγές. Σε αναλυτική έκθεση που υπευλήθη στο συνταγματάρχη Κατεχάκη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ελληνικής στρατιωτικής αποστολής που έδρευε στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρονταν με λεπτομέρεια οι απώλειες. Στην επαρχία Αμάσια, στην επαρχία Κολονία, οι Έλληνες της επαρχίας Χαλδίας και Ρασούντας εκτοπίστηκαν, κατέφυγαν στη Ρωσία. Από την επαρχία Τραπεζούντας εξορίστηκαν και διέφυγαν στη Ρωσία. Από τους εκτοπισμένους δεν επέστρεψαν άτομα. Από την επαρχία Ροδοπόλεως, από συνολικό αριθμό 24.000 Ελλήνων, εκτοπίστηκαν 4.000 άτομα, ενώ 4.800 διέφυγαν προς τη Ρωσία. Στον ίδιο τον Πόντο, οι συμμορίες του τοπαλωσμάν τρομοκρατούσαν και δολοφονούσαν τους ελληνικούς πληθυσμούς. Οι τουρκικές συμμορίες σκότωναν από μίσος και εκδίκηση και όχι με σκοπό να ληστέψουν, σύμφωνα με κείμενα της εποχής. ανέφεραν ότι ο Οσμάν Αγάς, ληστής ταπεινής προέλευσης, είχε αναδειχθεί σε τοπικό δεσπότη της Κερασούντας και προεδρεύει της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας Κερασούντας, σώμα συνδεδεμένο με τους νεότουρκους. Όλη αυτή η πλούσια και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Τουρκίας, που ήταν η Κερασούντα, ερημώθηκε σε απίστευτο βαθμό από άλλο ελληνικό πληθυσμό των περιοχών Σαμψούντας, Συνόπης και Αμάσιας, απέμειναν μόνο μερικές αντατρομάδες που περιπλανιόντουσαν στα βουνά. Εκείνος που έγινε περισσότερος γνωστός για τις θυροδίες του ήταν ο αρχηγός των Λαζών, ο Οσμάν Αγάς, ο οποίος πέρασε διαπυρός και σιδήρου με την άγρια ορδή του όλη την περιοχή. Οι ντόπιοι Τούρκοι θυμούνται με φρίκη τη σκληρότητά του. Η καταστροφή των χωρίων ήρξατο κατά τον Απρίλιο του 21 και συνεπληρώθη προς Ιούνιο του 22. Άπαντα τα χωρία κατεστράφησαν, εκάησαν, εξεριζώθηκαν τελείως. Πάντες οι κάτοικοι των χωρίων αυτών εξορίστηκαν και εφωνεύθηκαν αφιακρίτως γένους και ηλικίας. Εκ των εις τα βουνά κατεφυγόντων οι ημίσεις απέθανον εκακουχιών και φόνων και ασθενειών. Εγένονται αποστολέ εξορίσεων εις το εσωτερικόν. Κατεκλογή μεταξύ των εχόντων ηλικίαν από 10 ετών έως 70 ετών. Η τύχη των εξοριζομένων ήτο ως επί των πλήστων σφαγή, αγχώνη και θάνατος, εκ κακώσεως και ποινής. Για την εκτόπιση του Ελλήνων του Πόντου υπάρχουν 3 επίσημες αποφάσεις. Η πρώτη που εκδόθηκε στις αρχές του Ιουνίου του 21 και είχε την υπογραφή του Μουσταφά Κεμάλ. Αναφέρει: «Η πρόσφατη εμφάνιση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα και ο βομβαρδισμός της Σινέπολης αυξάνουν την πιθανότητα απόβασης Ελλήνων στη Σαμψούντα. Γι' αυτό όσοι Έλληνες μπορούν να κρατήσουν όπλα από 15 έως 55 ετών θα εκτοπιστούν στην ενδοχώρα». Η δεύτερη είναι η επίσημη εντολή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Φευζή που στάλθηκε στις 3 Ιουνίου του 2021 στο αρχηγείο που έδρευε στην Αμάσια. Από το Υπουργικό Συμβούλιο πάρθηκε η απόφαση να εκτοπιστούν στην ενδοχώρα όλοι οι χριστιανοί που διαμένουν στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και μπορούν να φέρουν όπλα. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη λήψη του τηλεγραφήματος. Σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να αποφευθεί το ενδεχόμενο συσπήρωσης και αντίστασης των χριστιανών καθώς και απόβασης ελληνικού στρατού. Η τρίτη απόφαση, υπουργική και πάλι, ελήφθη στις 3 Ιουλίου του 1921 και αναφέρει: «Υπάρχει πιθανότατα απόβαση στα παράλια μας. Αυτά τα μέρη θα εκμεταλλευτεί ο εχθρός κατά του έθνους μας σε συνεργασία με ντόπιους Έλληνες. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία τα έκτακτα μέτρα για την υπεράσπιση της χώρας μας». Έτσι, από τις 12 Ιουνίου του 1921 όλη η παραλία της Μαύρης Θάλασσας και η Κομοπόλης κηρύσσονται εμπόλεμη περιοχή. Το τέλος του 1921 σφραγίστηκε από φοβερές ομότητες των Τούρκων στο Μικρασιατικό Πόντο. Ο Βρετανός αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη πληροφορούσε τον Υπουργό Εξωτερικού: «Οι Τούρκοι φαίνεται ότι δρούν βάσει προμελετημένου σχεδίου για την εξόντωση των μειονοτήτων. Όλοι οι άνδρες ηλικίας άνω των 15 ετών της περιφέρειας Τραπεζούντας και της ενδοχώρας εκτοπίστηκαν στα εργατικά τάγματα του Ερζερούμ, Κάρς και Σιρίκαμις, τα λεγόμενα αμελέτα μπουρού. Την ίδια εποχή, αντάρτες βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, καθώς καμία βοήθεια δεν έφτανε πλέον σε αυτούς. Οι Σοβιετικοί είχαν αποκόψει τους δρόμους εφοδιασμού από τις ελληνικές κοινότητες της Ρωσίας, ενώ η ελληνική κυβέρνηση δεν απαντούσε στις αγωνιώδεις εκκλήσεις τους. Ένα πλοίο που φορτώθηκε στον Πειραιά με όπλα και πυρομαχικά για αυτούς δεν ξεκίνησε ποτέ. Παρά την αδυναμία και την πολυδιάσπασή τους, οι πόντιοι αντάτες σε δύσκολη θέση στο στρατό των Τούρκων, μολονότι ο αριθμός τους αντιστοιχούσε σε μια ιεραρχία, κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν πολλαπλάσιο τουρκικό στρατό. Ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε επιφορτήσει το τρίτο σώμα του στρατού του που έδρευε στη Σεβάστια, καθώς το 15ο που έδρευε στο Εζερούμ, με καθήκον της καταστολής του Αντάρτικου Ποντιακού, περιέγραφε ως εξής το Ποντιακό Αντάρτικο. Οι περιοχές δράσης των Ποντίων Αντατών είχαν χωριστεί. Η δύναμη των Πόντιων Ληστών στην αρχή ήταν περίπου 6 έως 7.000 ενόπλων. Αργότερα έφτασαν στις 25.000 που είχαν χωριστεί σε μικρές ομάδες και δρούσαν σε διαφορετικά μέρη. Ο Κεμάλ, για να δικαιολογήσει τη γενοκτονία κατά του άμαχου πληθυσμού, υπερβάλλει πρωτίστως ως προς τον αριθμό. Επίσης, ενοχοποιεί τον παραγωγικό ποντιακό πληθυσμό, γιατί τροφοδοτούσε τις ένοπλες και μάχημες ομάδες. Ο Φρούντζε, Σοβιετικός, απεταλμένος στην Τουρκία, έδωσε μία από τις ελάχιστες μαρτυρίες για τους ηττημένους αντάρτες. Συναντήσαμε μια μικρή ομάδα από 60 έως 70 Έλληνες, οι οποίοι μόλις είχαν καταθέσει τα όπλα. Όλοι τους είχαν εξαντληθεί στο έπαρκο. Άλλοι έμοιαζαν κυριολεκτικά με σκελετούς, αντί για ρούχα κρέμονταν από τους ώμους τους κάτι απίθανα κουρέλια. Με το πρόσχημα των αντιπίνων και της καταπολέμησης των ανταρτών, οι Τούρκοι ολοκλήρωσαν τη γενοκτονία. Βασισμένο σε μια σειρά επίσημων αναφορών, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τζόρτζ προέβη σε δημόσιες δηλώσεις στη Βολή των Κοινοτήτων. Στον Πόντο 10.000 Έλληνες ανδρών, γυναικών και παιδιών απελάβονταν και πέθαιναν. Ήταν καθαρή η θελημένη εξολόθρευση. Ο Αμερικάνος ταγματάρχης Γιόουελ έδωσε μια εικόνα του Μικρασιατικού Πόντου το 1921. Πτώματα σε όλο το μήκος της πορείας των εκτοπιζόμενων, φρίκι και πτώματα. Οι διανοούμενοι και οι υπόκριτοι του Πόντου δικάστηκαν από το ψευδεπίγραφο δικαστήριο της Ανεξαρτησίας που έδρευε στην Αμάσια. Με την κατηγορία ότι έγινε προσπάθεια απόσχησης από την Τουρκία, εκδόθηκαν εκατοντάδες θανατικές καταδίκες. Ακόμη και οι Σοβιετικοί απεσταλμένοι, οι οποίοι είχαν πλήρη γνώση των τουρκικών ομοτήτων κατά των Ελλήνων, δεν μπορούσαν να κρύψουν τον αποτροπιασμό τους για τα φρικτά εγκλήματα των συμμάχων τους. Ο Αράλοφ, Σοβιετικός πρέσβης στην Άγκυρα, ενημερώθηκε στη Σαμψούντα από τον αρχιστράτηγο Φρούζε. Ο Φρούζε του είπε ότι δεν έχει δει πλήθος Ελλήνων που είχαν σφαγιαστεί, βάρβαρα σκοτωμένους Έλληνες, γέρους, παιδιά, γυναίκες. Επρόκειτο να συναντήσει πτώματα σφαγιασμένων Ελλήνων όπου και αν πήγαινε, τους οποίους είχαν απαγάγει από τα σπίτια τους και είχαν σκοτώσει πάνω στους δρόμους. Οι συγκρούσεις με μουσουλμάνους ατάκτους εξαπλώθηκαν και στον Κάφκασο. Τα ελληνικά χωριά βρέθηκαν πάλι σε κίνδυνο και οι αρμενικοί πληθυσμοί αντιμετώπιζαν για μια ακόμη φορά τον κίνδυνο της γενοκτονίας λόγω της εξέγερσης των ντόπιων μουσουλμάνων. Ο επικεφαλής των ατάκτων ταταρικών συμμοριών ήταν Τούρκος αξιωματικός, ο οποίος είχε αποθρασυνθεί από την απραξία των δυνάμεων της Αντάτ. Από την άνοιξη του 1922, όταν η Τουρκία στράφηκε προς τη Δύση, άρχισε να επικρατεί ψυχρότητα στις σοβιετοτουρκικές σχέσεις. Οι Σοβιετικοί άρχισαν τότε να επιδιώκουν τη μείωση της τουρκικής επιρροής και την αυτονόμηση των ελληνικών πληθυσμών. Ήταν όμως πλέον πολύ αργά. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έως την άλλη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

αυτήν την λειτουργία απόψε. Δεν την κάνουμε για σας. Αυτή η λειτουργία γίνεται από σας. Εσείς την κάνετε αυτή τη Θεία Λειτουργία και οι πατέρες που την τελούν μαζί με μένα, τον Πνευματικό Πατέρα και Επίσκοπό σας, είμαστε εδώ για να κάνουμε μια προσευχή να σας στηρίξει ο Θεός αυτές τις δύσκολες ημέρες που έχετε να διαγωνιστείτε, που το άγχος ανεβαίνει, που τα νεύρα είναι τεντωμένα, που νομίζετε ότι δεν έχετε διαβάσει τίποτα, που νομίζετε ότι τα έχετε ξεχάσει όλα και που κυρίως ένας λογισμός περίεργος ότι δεν θα πετύχετε σας κυκλώνει απειλητικά. Επειδή και εμείς τα περάσαμε και δεν είναι πολλά χρόνια, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά για ανθρώπους σαν και εσάς. Αλλά αφενός υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις που έρχονται να λειτουργήσουν ως αντίδοτο σε αυτές τις πονηρές σκέψεις. Μια από αυτές είναι ότι η επιτυχία στη ζωή δεν εξαρτάται από εξετάσεις, αλλά εξαρτάται από την εσωτερική εργασία που κάνει κανείς μέσα στην ψυχή του. Και η παιδεία και η καλλιέργεια δεν έχει να κάνει με εισαγωγές σε ανώτατες σχολές, που έτσι κι αλλιώς είναι μια νέα βεβαιότητα στη ζωή μας. Το δεύτερο είναι ότι φτάσατε επιτέλους στο τέρμα ενός σκοπού και μετά από μια εβδομάδα ξανοίγεται μπροστά σας ένα υπέροχο καλοκαίρι. Χαρείτε το. Μέχρι να έρθει η ώρα να περάσετε στις σχολές σας το Σεπτέμβριο και να ξαναρχίσετε εξετάσεις. Γιατί μην νομίζετε ότι θα πάτε εκεί και θα κάθεστε. Νέος κύκλος αγώνων ξεκινά. Αυτό που θέλω να σας παρακαλέσω τούτες τις μέρες είναι να έχετε όσο γίνεται περισσότερη, και προσέξτε, είναι σκληρή λέξη να την ακούτε από ένα επίσκοπο, αλλά θα σας την πω, αδιαφορία. Ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε, και ό,τι ξέρετε, ξέρετε. Αυτές οι μέρες θέλουν καλό φαΐ, ύπνο και λίγη ξεγνιασιά για να πηγαίνετε με ξεκούραστο κεφάλι και με καλή διάθεση, και όλα τα άλλα έρχονται. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι σας έχετε προσπαθήσει πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε ότι το έχετε κάνει, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι δικοί σας εδώ να σας κάνουν πρόβλημα στο σπίτι για να σας επιέζουν αυτές τις τελευταίες μέρες να διαβάσετε με το ζόρε, γιατί οι τελευταίες μέρες δεν προσθέτουν και πολλά πράγματα στη γνώση. Η γνώση είναι κάτι που βαθιά υπάρχει μέσα μας και βρίσκει τον τρόπο σε αυτές τις εξετάσεις, όπως και στις καθημερινές εξετάσεις της ζωής, να εμφανίζεται. Αλλά εγώ δεν θα σας κουράσω περισσότερο με τις δικές μου φλιαρίες. Είμαστε εδώ για να ξέρετε ότι σας έχουμε στη σκέψη μας, στην αγάπη μας και στην προσευχή μας. Και αυτές τις ημέρες με ένα άλλο δικό μας τρόπο, με την προσευχή μας, θα είμαστε κοντά σας για να έχετε νυφαλιότητα και για να πετύχετε το σκοπό σας. Και είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, ότι όσοι έχουν κάνει την προσπάθειά τους, αυτή η προσπάθεια θα άμυφθει. Πάντα βέβαια υπάρχουν και οι συγκυρίες και οι δύσκολες στιγμές, και δεν σημαίνει ένας άνθρωπος που δεν περνάει ότι δεν αξίζει, ή ότι ένας άνθρωπος που δεν θα γράψει μια συγκεκριμένη στιγμή ότι δεν ήταν διαβασμένος. Υπάρχουν όμως και αυτά μέσα στη ζωή μας. Φαινομενικές αποτυχίες μπορεί τελικά να βγαίνουν και σε καλό, και έτσι θέλω να το βλέπετε. Γιατί μας στενοχώρησαν αυτές τις ημέρες εκείνες οι συμμαθήτριές σας στην Αθήνα με αυτό που έκαναν, που πιέστηκαν βέβαια πολύ, αλλά δεν έπρεπε να το κάνουν και δεν άξιζε τον κόπο να χαθεί η ζωή τους για δυο παλιοεξετάσεις και μια εισαγωγή σε ένα ανώτατο ίδρυμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας θέλω νυφάλιους,
και χαρούμενους αυτές τις ημέρες. Να έχετε πολύ χαρά και όλα τα άλλα θα πάνε καλά. Εμείς εδώ θα κάνουμε την προσευχή μας. Εσείς ήρθατε απόψε, θα σας δώσουμε μια μικρή ευλογία. Θα περάσετε να προσκυνήσετε τον Άγιο Τίτο μας μέσα, την κάρα του. 60 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που γύρισε πίσω από τη Βενετία και είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός της Κρητικής Εκκλησίας, ο πνευματικός πατέρας και παππούς όλων μας. Να σας δώσει και εκείνος την ευχή του και την ευλογία του, και εύχομαι να πάνε όλα καλά, και όταν θα με βλέπετε στο δρόμο μετά τον Αύγουστο, παρακαλώ πολύ να μου λέτε που περάσατε, για να παίρνω και εγώ χαρά, γιατί εσείς είστε τα παιδιά μου και εγώ ως επίσκοπος παιδιά σαρκικά δεν έχω, αλλά τα παιδιά του ποιμνίου μου είναι τα δικά μου παιδιά, και γι' αυτό η χαρά μου θα είναι η προαγωγή σας. Και πραγματικά χαίρομαι κάθε χρόνο όταν μετά τις εξετάσεις και την επιτυχία πολλών με συναντούν παιδιά στο δρόμο και μου λένε τη χαρά τους που πέρασαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεχίζουν την πνευματική τους ανέλιξη. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη, και όπως σας είπα, να κοιμάστε καλά αυτές τις μέρες και να τρώτε αυτά που πρέπει. Έλα, Διάκο μου, να πούμε τους άρτους, να προσευχηθούμε για τα παιδιά, να τους διαβάσουμε την ευχή και αμέσως μετά να έρθετε να κοινωνήσετε όλοι και όλες, και να σας βοηθήσει ο Άγιος Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Τίτου να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
3: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός των Κρουσώνα Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας κάτω βάθιας Παιδιάδος, στη θέση Πραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιησούς δε πλήρης πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγε το εντοπνεύματι εις την έρημον ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου κι ουκ έφαγεν ουδέν έντες ημέρες εκείνες και συντελεσθησόν αυτόν ύστερον επείνασε και είπεν αυτό ο διάβολος Υιός του Θεού υπέ το λίθο τούτο ή να γέννητε άρτος. Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον γέγραπτε ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Και αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών έδειξεν αυτό πάσα στας βασιλείες της οικουμένης εν στιγμή χρόνου και είπεν αυτό ο διάβολος «Σι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτόν ότι εμή παρεδέδοτε και ο εάν θέλω δίδομη αυτήν σιούν εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου έστε σου πάσα». Και αποκριθείς αυτό είπεν ο Ιησούς «Είπαγε ο πίσω μου σατανά γέγραπτε γάρ Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Και ήγαγεν αυτόν εις Ιεροσόλυμα και έστησεν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και είπεν αυτό «Ή Υιός ή του Θεού βάλε σε αυτόν εντεύθεν κάτω». Γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου του διαφυλάξεσαι και ότι επιχειρώ να ρούσισε μήποτε προσκόψεις προς λίθον των μπόδας σου. Και αποκριθείς είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ήρητε ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος απέστη από αυτού άχρη καιρού και υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τη δυνάμει του πνεύματος εις την Γαλιλαία και φήμη εξήλθε καθόλης της περιχώρου περί αυτού και αυτός εδίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε το διπορικό μας στην Αγία Γη, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στην Ιεριχώ και στο Σαραντάρι Όρος, η Όρος των Πειρασμών.

Πάνω από την Ιεριχώ, βορειοδυτικά, βρίσκεται ένα από τα 7 όρη της Παλαιστίνης, που ονομάζεται Σαραντάριο. Λέγεται έτσι διότι πάνω σε αυτό ο Κύριος έμεινε 40 ημέρες και 40 νύχτες προσευχόμενος και νηστεύοντας. Σε αυτό το βουνό ο Χριστός επειράστη υπό του διαβόλου πριν αρχίσει το κοσμοσωτήριο έργο του. Το Σαραντάριο όρος είναι γεμάτος πηλιές φυσικές και τεχνητές, στις οποίες παλιά ασκήτευαν πολυάριθμοι αναχωρητές. Στη νοτιοανατολική πλευρά του βουνού βρίσκεται το Ορθόδοξο Μοναστήρι του Πειρασμού. Είναι χτισμένο σε απόκρημνη πλαγιά, 492 μέτρα από την επιφάνεια της νεκράς θαλάσσης. Μαρτυρίες για την ύπαρξη της μονής στο Σαραντάριο όρος έχουμε από τον 7ο αιώνα. Όμως, από το 1874, όταν η μονή πέρασε στην κυριότητα της Αγιοταφητικής Αδελφότητας, ανοικοδομήθηκε και καλοποίηστηκε, καθώς και η ανάβαση σε αυτή έγινε ευκολότερη. Η μονή, όπως βρίσκεται σήμερα, χτίστηκε από τον ηγούμενο Αρχιμανδρίτη Αβραάμιο Πελοποννήσιο, που χάρη στις επίμονες προσπάθειές του, το Σαραντάριο έγινε προσιτό στους ευλαβείς προσκυνητές. Χαρακτηριστικό της μονής είναι ο τρόπος που είναι χτισμένη μεταξύ του γκρυμνού και των σπηλαίων. Η εκκλησία της μονής είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στα δεξιά του ναού υπάρχει σκάλα που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Πειρασμού. Σε αυτό βρίσκεται ο βράχος στον οποίο γονάτισε και προσευχήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και πειράστηκε από τον διάβολο. Καθήμενος ο Κύριος επειράστη υπό του διαβόλου και αργότερα άγγελοι διοικώνουν αυτόν. Στο βράχο αυτό σώζονται τα αποτυπώματα των γονάτων του Κυρίου. Από το Σαραντάριο η θέα είναι θαυμάσια και απέραντη. Βλέπει κανείς προς τα κάτω την πέρα του Ιορδάνου πεδιάδα, την νεκρά θάλασσα, την έρημο του Ιορδάνη και την Ιεριχώ πνιγμένη στο πράσινο. Σήμερα ο προσκυνητής έχει τη δυνατότητα να ανέβει μέχρι ενός σημείου χρησιμοποιώντας το τελεφερίκ ή μικρά αυτοκίνητα.

οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου. Πριν από το δικό του Πάσχα και πριν από το Πάσχα του λαού του, ο Χριστός εισέρχεται στην έρημο. Και όπως ο παλαιός Ισραήλ με τον Μωυσή έμεινε 40 χρόνια, έτσι και ο Χριστός μένει 40 ημέρες μέσα στη δοκιμασία της ερήμου, όπου αντιμετωπίζει από τον πειραστή διάβολο τρεις πειρασμούς. Ο πρώτος πειρασμός ήταν ο βιολογικός πειρασμός, ο πειρασμός της πείνας και της δίψας. Ο πονηρός, μετά 40 ημέρες νηστείας και άσκησης του Χριστού, του λέει: «Εάν είσαι Υιός του Θεού, κάνε τις πέτρες ψωμί για να χορτάσεις την πείνα σου και την πείνα του κόσμου». Ξεκινάς για το έργο σου και ξεχνάς ότι ο κόσμος πεινά. Ικανοποίησε πρώτα τις υλικές του ανάγκες και μετά προσπάθησε να τους οδηγήσεις στην πνευματική ζωή. Ο Χριστός στην πρόκληση του πονηρού αρνείται να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμί. Δεν υπόσχεται κανέναν υλικό παράδεισο, αλλά δημιουργεί ένα προηγούμενο και μια πνευματική παράδοση για το λαό του με την απάντησή του: «Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί, τα υλικά αγαθά, αλλά με τον Λόγο του Θεού που δίδει περιεχόμενο στη ζωή του». Η πίστη και η πνευματική ζωή δεν μπορεί να υποτάσσονται στην καθημερινή ανάγκη. Η ορθόδοξη ζωή είναι η υπέρβαση της καθημερινότητας. Είναι η είσοδος δια της ερήμου της ιστορίας στον χώρο της αιωνιότητας. Ο πειρασμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία για μια κοινότητα, για έναν κόσμο που οικοδομείται. Ο δεύτερος πειρασμός του Ιησού Χριστού στην έρημο ήταν ο πειρασμός της πνευματικής επάρκειας και πνευματικής ανεξαρτησίας από τη χάρη και την παρουσία του Θεού. Είναι ένα είδος πειρασμού αυτοσυνειδησίας. Ο πειραστής διάβολος παραλαμβάνει τον Ιησού, μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και τον οδηγεί στο ναό, όπου διατυπώνει μέσα σε ιερό μάλιστα χώρο τον πειρασμό του. «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω από τη στέγη του ναού, γιατί είναι γραμμένο ότι δεν θα πάθεις τίποτε, αφού ο Θεός θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους». Ο διάβολος προκαλεί τον Χριστό να κάνει κάποιο θαύμα για να αποδείξει τη θεία του προέλευση. Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα σήμαινε εάν έστω προς στιγμήν αμφέβαλε ο Χριστός για τη φύση του προσώπου του και της αποστολής του. Εάν ήθελε, σύμφωνα με τον πειρασμό, να δοκιμάσει τη σχέση του με το Θεό Πατέρα και να βεβαιωθεί για τον εαυτό του και τις δυνατότητές του. Αν τώρα ο πειρασμός αυτός μεταφερθεί στο χώρο του ανθρώπου και της ανθρώπινης κοινωνίας, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί ο κόσμος και ο άνθρωπος σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση ελλείψεως αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας. Πόσες φορές ο κόσμος δεν αναζητά από την πίστη θαύματα για να πιστέψει? Ο Κύριος όμως δεν ενδίδει στο μεγάλο αυτό πειρασμό, γιατί θέλει η πίστη του ανθρώπου να μην στηρίζεται σε θαυματουργικές πράξεις ή εξωτερικά τεκμήρια. Η πίστη στον Θεό, που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι ουσιαστικά μια ελεύθερη και αγαπητική αποδοχή που δικαιώνεται μόνο από τους καρπούς της. Ο τρίτος πειρασμός της ερήμου είναι ο πειρασμός της εξουσίας και της δυνάμεως. «Εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλα τα βασίλεια του κόσμου». Είναι πολύ χαρακτηριστικό πως στην έρημο ο διάβολος δεν έρχεται να αποτρέψει τον Ιησού από τη μεσιανική αποστολή του και να τον απομακρύνει
από την άσκηση μιας κάποιας εξουσίας. Ο Ιησούς Χριστός καλείται από τον Σατανά να γίνει Μεσσίας του Διαβόλου και να ασκήσει την εξουσία αυτή πάνω σε όλους τους λαούς της γης στο όνομα του πειραστή. Ο τρίτος αυτός πειρασμός ανακεφαλαιώνει κατά κάποιο τρόπο απτό και ομό την τραγική ιστορία του ανθρώπου διαμέσου των αιώνων. Μια ιστορία πολέμων και βιαιοτήτων, αρπαγών και διεκδικήσεων. Μια ιστορία ασκήσεως εξουσίας, όχι εν ονόματι της αλήθειας και του Θεού, αλλά εν ονόματι του ψεύδους και του διαβόλου. Μια ιστορία που δεν οδήγησε ποτέ τον άνθρωπο σε ελευθερία, αλλά σε χίλιες δυο μορφές δουλείας. Ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο δίδει το μέτρο και το νόημα της ηγεσίας. Η εξουσία συνδέεται όχι με την καταδυνάστευση, αλλά με τη διακονία και την προσφορά. Ξέρετε ότι οι άρχοντες καταδυναστεύουν τα έθνη και οι μεγάλοι τα καταπιέζουν. Αυτό δεν θα γίνεται σε εσάς, αλλά εκείνος που θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας θα είναι διάκονός σας, και εκείνος που θέλει να είναι πρώτος, αυτός θα είναι δούλος σας, όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Με αυτές τις τρεις αρχές, αγαπητοί μου, ο Χριστός μας ξεκινά το τρίχρονο θείο έργο του και συντελείται πραγματικά κάτι θαυμαστό. Ο λαός που βρισκόταν στο σκοτάδι και την απειλή του θανάτου είδε να ανατέλει μέγα και λαμπρό φως. Το φως αυτό είναι η χάρη του Θεού, το φως της θεότητας. Ο Κύριος καλεί σε μετάνοια και αλλαγή τον άνθρωπο, γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πια ένα μακρινό όραμα, αλλά μια πραγματικότητα που είναι απτή στο πρόσωπο του Μεσσία Χριστού και βιώνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία και την Εκκλησία. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Άγιο Θεό να φωτίζει το σκότος του νου μας, γιατί όταν φωτιστεί το σκοτάδι του νου μας, τότε γινόμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας. Και ας ευχηθούμε από καρδιάς το Ελληνορθόδοξο Μοναστήρι του Πειρασμού, που στέκει στο όρος του πειρασμού ή αλλιώς στο σαραντάριο όρος, μαζί με την μικρή αδελφότητά του να αντέχει με τη χάρη του Κυρίου μας και τους σύγχρονους πειρασμούς με πίστη και δύναμη, όπως και σε όλη την αγιοταφητική αδελφότητα που φυλάτει θερμοπύλες στην Αγία Γη.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα οδηπορικό στην Αγία Γη. Μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Χαίρετε αγαπητοί φίλοι του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα, συνεχίζοντας το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν με τίτλο «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα», θα μιλήσουμε για τα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής.

Οι πατέρες της Εκκλησίας συχνά παραλληλίζουν τη Μεγάλη Σαρακοστή με τα 40 χρόνια που ο εκλεκτός λαός του Θεού ταξίδευε στην έρημο. Από την Αγία Γραφή ξέρουμε ότι για να προφυλάξει ο Θεός το λαό του από την απόγνωση, για να τους αποκαλύψει τον τελικό του σκοπό, έκανε πολλά θαύματα στη διάρκεια του ταξιδιού. Η ίδια, κατά κάποια αναλογία ερμηνεία, δίνεται από τους πατέρες για τις 40 μέρες της Σαρακοστής. Αν και ο τελικός σκοπός της Μεγάλης Σαρακοστής είναι το Πάσχα, η γη της Επαγγελίας της Βασιλείας του Θεού, όμως στο τέλος κάθε εβδομάδας υπάρχει μια ειδική διακοπή ταξιδιού, μια πρόγευση αυτού του σκοπού. Είναι οι δύο ευχαριστιακές μέρες, το Σάββατο και η Κυριακή, οι οποίες έχουν ήδη σημασία για το πνευματικό ταξίδι της Σαρακοστής. Ας αρχίσουμε από το Σάββατο. Χρειάζεται πρώτα-πρώτα να εξηγήσουμε την ειδική λειτουργική θέση του Σαββάτου στην παράδοσή μας και την εξαίρεσή του από τον τύπο της λατρείας της Μεγάλης Σαρακοστής. Από την πλευρά του τυπικού, όπως εξηγήσαμε νωρίτερα, το Σάββατο δεν είναι μέρα νηστείας, αλλά γιορτής, γιατί ο ίδιος ο Θεός το καθιέρωσε σαν γιορτή και ευλόγησε ο Θεός την ημέραν την εβδόμη και υγείασεν αυτήν, ότι εν αυτή κατέπαυσε από πάντων των έργων αυτού, ονήρξατο ο Θεός ποιήσε. Κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει και να καταργήσει ό,τι ο Θεός διέταξε. Είναι αλήθεια ότι η Θεία Καθιέρωση του Σαββατισμού μεταφέρθηκε στην Κυριακή, η οποία έτσι έγινε η μέρα της ανάπαυσης ή του Σαββατισμού των Χριστιανών. Τίποτε δεν υπάρχει στις γραφές και στην παράδοση που να αιτιολογεί αυτήν την άποψη. Αντίθετα, το ότι οι πατέρες και η παλαιά παράδοση αριθμούν την Κυριακή σαν την πρώτη ή την 8η μέρα τονίζει τη διαφορά της Κυριακής από το Σάββατο, που για πάντα παραμένει η 7η μέρα, η μέρα που ευλογήθηκε και αγιάστηκε από τον Θεό. Είναι η μέρα κατά την οποία η δημιουργία χαρακτηρίστηκε σαν καλή λίαν, και τέτοιο είναι το νόημά της στην Παλαιά Διαθήκη, ένα νόημα που διατηρήθηκε από τον Χριστό και την Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι παρά την αμαρτία και την πτώση, ο κόσμος παραμένει η καλή λίαν δημιουργία του Θεού, διατηρεί αυτή τη βασική ομορφιά η οποία έφρανε τον Δημιουργό, και είδε ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν. Η τήρηση του Σαββάτου όπως καθιερώθηκε στην αρχή σημαίνει επομένως ότι η ζωή μπορεί να έχει νόημα, να είναι ευτυχισμένη, δημιουργική, μπορεί να είναι τέτοια που ο Θεός την έκανε να είναι. Και το Σάββατο, η μέρα δηλαδή που αναπαυόμαστε και που απολαμβάνουμε τους καρπούς της δουλειάς και των προσπαθειών μας, παραμένει για πάντα η ευλογία που ο Θεός χάρισε στον κόσμο και στη ζωή του. Αυτή η συνέχιση από τους χριστιανούς της
παλαιοδιαθηκικής θεώρησης του Σαββάτου όχι μόνο δεν αποκλείει, αλλά πραγματικά προϋποθέτει μία διακοπή. Και αυτό γιατί εν Χριστώ τίποτε δεν παραμένει το ίδιο, αλλά κάθε τι συμπληρώνεται, μεταμορφώνεται και παίρνει ένα καινούργιο νόημα. Αλλά αν το Σάββατο με την τελική πνευματική πραγματικότητά του αποτελεί την παρουσία του θεϊκού καλά λίαν στην ουσία του κόσμου αυτού, τότε ο κόσμος τούτος είναι εκείνος που αποκαλύπτεται εν Χριστώ μέσα σε ένα νέο φως και καινοποιείται δια του Χριστού. Ο Κύριος χορηγεί στον άνθρωπο τη Βασιλεία του Θεού, η οποία ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Και εδώ ακριβώς είναι η υπέρτατη διακοπή, η οποία για το χριστιανό καινοποιεί τα πάντα. Ο κόσμος και όλα τα όντα μέσα σε αυτόν αναφέρονται τώρα στην τελική τους ολοκλήρωση εν Θεό, στη Βασιλεία του Θεού που έρχεται και που θα φανερωθεί σε όλη τη δόξα της μόνο μετά το τέλος του κόσμου τούτου. Ο κόσμος όμως αυτός αρνήθηκε το Χριστό και παραδόθηκε στις δυνάμεις του άρχοντα του κόσμου τούτου και εν το πονηρό κείται, και ο δρόμος για τη σωτηρία του δεν περνάει μέσα από την ανάπτυξη, την εξέλιξη ή την πρόοδο, αλλά μέσα από το σταυρό, το θάνατο και την ανάσταση. Ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει. Ένας χριστιανός λοιπόν ζει διπλή ζωή, όχι φυσικά με την έννοια ότι παραθέτει τις κοσμικές με τις θρησκευτικές του δραστηριότητες, αλλά με την έννοια ότι κάνει τούτη τη ζωή στο σύνολό της πρόγευση της Βασιλείας του Θεού και ταυτόχρονα προπαρασκευή για αυτή, ότι κάνει κάθε πράξη ένα δείγμα, μια βεβαίωση και μια αναμονή αυτού που ίνδικεν. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα στη φαινομενική αντίθεση του Ευαγγελίου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν και ίνδικεν η Βασιλεία του Θεού. Αν δεν την ανακαλύψουμε εντός ημών, δεν θα μπορέσουμε να δούμε το σκοπό αυτής της αγάπης, της αναμονής, της νοσταλγίας στην οποία μας καλεί το Ευαγγέλιο. Μπορεί κανείς ακόμα να πιστεύει στην τιμωρία και την αμοιβή μετά το θάνατο, αλλά ποτέ δεν θα νιώσει τη χαρά και την ένταση αυτής της προσευχής, της μοναδικά χριστιανικής. «Ελθέτω η Βασιλεία σου» ή «Έρχου Κύριε Ιησού». Ο Χριστός είναι ο ελθόν και ο πάλιν ερχόμενος. Μπήκε στη ζωή εν χρόνο. Έτσι η ζωή και ο χρόνος μπορεί να γίνουν η διάβαση, το πέρασμα στη Βασιλεία του Θεού. Το Σάββατο, η μέρα της δημιουργίας, η μέρα του κόσμου τούτου, έγινε εν Χριστώ, η μέρα της προσδοκίας, η μέρα ή πριν από τη μέρα του Κυρίου. Η μετατροπή αυτή του Σαββάτου έγινε εκείνο το μέγα και Άγιον Σάββατο, την ημέρα ενή κατέπαυσεν από πάντων των έργων αυτού ο μονογενής Υιός του Θεού.
και αναπαύτηκε στον τάφο. Την επόμενη μέρα, τη μία των Σαββάτων, η ζωή ανέτειλε από το ζωοδότη τάφο. Οι μυροφόρες γυναίκες άκουσαν το «χαίρετε». Οι μαθητές απιστούντες από τις χαράς και θαυμάζοντες τον έβλεπαν μπροστά τους, και η πρώτη μέρα της νέας δημιουργίας άρχισε. Σε αυτή τη νέα μέρα συμμετέχει η Εκκλησία και μέσα σε αυτή μπαίνει την Κυριακή. Όμως, παρόλα αυτά, ζει ακόμα και πορεύεται μέσα στο χρόνο τούτου του κόσμου, ο οποίος στα μυστικά βάθη του έχει σαββατιστεί, γιατί σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου πεθάνατε και η ζωή ημών και κρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Όλα τούτα εξηγούν τη μοναδική θέση του Σαββάτου, της έβδομης δηλαδή μέρας, στη λειτουργική παράδοση, τον διπλό χαρακτήρα του σαν μέρα γιορτής και μέρα θανάτου. Είναι μια γιορτή γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο και στο χρόνο του ο Χριστός επάτησε το θάνατο και εγγενίασε την βασιλεία του, γιατί η σάρκωσή του, ο θάνατος και η Ανάστασή του είναι το πλήρωμα της δημιουργίας από την οποία αναπαύτηκε ο Θεός στην αρχή. Το Σάββατο είναι μέρα θανάτου, γιατί με το θάνατο του Χριστού πέθανε και ο κόσμος. Έτσι η σωτηρία του, η ολοκλήρωσή του και η μεταμόρφωσή του βρίσκονται πέρα από τον τάφο, στον ερχόμενο αιώνα. Όλα τα Σάββατα στο λειτουργικό χρόνο παίρνουν το νόημά τους από τα δύο αποφασιστικά Σάββατα. Πρώτα από το Σάββατο της Ανάστασης του Λαζάρου, η οποία έγινε σε αυτόν τον κόσμο και αποτελεί την αναγγελία και τη βεβαιότητα της κοινής Ανάστασης, και ύστερα από το Άγιον και Μεγάλο Σάββατο του Πάσχα, οπότε ο ίδιος ο θάνατος μετατράπηκε σε διάβαση στην καινούργια ζωή της νέας δημιουργίας. Στην διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, αυτό το νόημα των Σαββάτων αποκτάει μια ειδική ένταση, γιατί ο σκοπός της Σαρακοστής είναι να ξαναβρεθεί το χριστιανικό νόημα του χρόνου σαν προετοιμασία, σαν πορεία και το νόημα της θέσης του χριστιανού ως παρήκου και παρεπιδήμου. Αυτά τα Σάββατα συνδέουν την όλη προσπάθεια της Μεγάλης Σαρακοστής με το πλήρωμα του μέλλοντος αιώνος, και έτσι δίνουν στη Σαρακοστή τον ξεχωριστό ρυθμό της. Από τη μια μεριά, κάθε Σάββατο της Σαρακοστής είναι μια ευχαριστιακή μέρα που σφραγίζεται από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και από την άλλη Θεία Ευχαριστία σημαίνει πάντα γιορτή. Ο ιδιότυπος χαρακτήρας αυτής της γιορτής οφείλεται στο ότι θεωρούμε τη Μεγάλη Σαρακοστή
σαν ταξίδι, σαν πορεία υπομονής και προσπάθειας, και έτσι η γιορτή αυτή γίνεται ένας σταθμός που έχει σαν στόχο του να μας κάνει να κοιτάξουμε πάλι στον καθρέπτη του τελικού σκοπού αυτού του ταξιδιού. Αυτό ειδικά φαίνεται στην σειρά των αποστολικών αναγνωσμάτων που διαβάζονται τα Σάββατα της Σαρακοστής και είναι διαλεγμένα από την επιστολή του Παύλου στους Εβραίους, στην οποία η ιστορία της σωτηρίας, της πορείας, της υπόσχεσης και της πίστης στα ερχόμενα αποτελεί το κέντρο. Το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστιών ακούμε το μαγευτικό εκείνο πρόλογο της επιστολής με την ιδιοπρεπή του επιβεβαίωση για τη δημιουργία, τη μετάνοια και την αιώνια Βασιλεία του Θεού. «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιώ ονέθηκεν κληρονόμων πάντων διού και τους αιώνας επίησεν». Ζούμε σε αυτές τις έσχατες ημέρες, τις μέρες της τελευταίας προσπάθειας, αλλά ταυτόχρονα είμαστε στο σήμερα, ενώ το τέλος εγγίζει. Το Σάββατο της Δευτέρας Εβδομάδας των Νηστιών ακούμε: «Βλέπετε αδελφοί, μήποτε έστε εν την ημών καρδία πονηρά απιστίας, εν το αποστήνε από Θεού ζώντος, αλλά παρακαλείτε εαυτούς καθεκάστην ημέραν, άχρης ου το σήμερον καλείτε, μέτοχη γάρ γεγόναμεν του Χριστού, εάν περ την αρχήν της υποστάσεως, μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν». Η μάχη είναι δύσκολη. Πόνος και δοκιμασίες είναι το αντίτιμο που πληρώνουμε για μια κρήτονα ύπαρξη εν ουρανής και μένουσα. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο το ανάγνωσμα του Σαββάτου της τρίτης εβδομάδας μας παρακινεί: «Μη υποβάλλετε ουν την παρησία ημών, ήτης έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Υπομονής γαρέχετε χρίαν, ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες, κομίσιστε την επαγγελίαν. Έτι γάρ μικρόν όσον ο ερχόμενος ήξη και ου χρονιεί. Πίστη, αγάπη και ελπίδα είναι τα όπλα για αυτόν τον αγώνα, καθώς βεβαιώνει το ανάγνωσμα της τετάρτης εβδομάδας. Ου γαράδικος ο Θεός, επιλαθέστε του έργου ημών και του κόπου της αγάπης εις ενεδείξαστε εις το όνομα αυτού, διακονήσαντες της Αγίης και διακονούντες. Επιθυμούμεν δε έκαστον ημών την αυτήν ενδείκνυστε σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος άχρη τέλους, ή να μην οθροί γέννηστε, μιμητέ δε τον διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας». Ο χρόνος συντομεύει, η προσδοκία γίνεται περισσότερο διακαής, η βεβαιότητα περισσότερο χαρούμενη.
Τέτοιος είναι ο τόνος στο ανάγνωσμα του Σαββάτου της πέμπτης εβδομάδας. Ο Χριστός άπαξ προσενεχθείς εις των πολλών εν ενεγγύν αμαρτίας, εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσετε της αυτών επεκδεχομένης η σωτηρίαν. Αυτό είναι το τελευταίο ανάγνωσμα πριν από το Σάββατο του Λαζάρου, οπότε από το χρόνο της προσδοκίας αρχίζουμε το πέρασμα στο χρόνο του πληρώματος. Τα ευαγγελικά αναγνώσματα κατά τα Σάββατα της Σαρακοστής διαλέγονται από το Ευαγγέλιο του Αγίου Μάρκου και αποτελούν και αυτά μια διαδοχή. Το κλειδί για το νόημά τους δίνεται το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας. Ο Χριστός ανατρέπει τα υποκριτικά ταμπού του Ιουδαϊκού Σαββάτου κηρύσσοντας. Το Σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο, ούχ ο άνθρωπος δια το Σάββατον, ώστε Κύριος εστίν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου. Μια νέα εποχή έρχεται, μια αναδημιουργία του ανθρώπου έχει αρχίσει. Το δεύτερο Σάββατο ακούμε τον λεπρό να λέει στο Χριστό, «Εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε». Ο δε Ιησούς λέγει αυτό, «Θέλω, καθαρίσθητη». Το τρίτο Σάββατο βλέπουμε το Χριστό να σπάει όλα τα ταμπού και να αισθεί με τα τελωνών και αμαρτωλών. Το τέταρτο Σάββατο, στο καλά λίαν της γένεσης, το Ευαγγέλιο απαντάει με το χαρμόσυνο επιφώνημα, «Καλός πάντα πεποίηκε και τους σκοφούς ποιοί ακούειν και τους αλάλους λαλήν». Τελικά, το πέμπτο Σάββατο, όλα αυτά φτάνουν στο αποκορύφωμά τους με την αποφασιστική ομολογία του Πέτρου, «Σύ ο Χριστός». Εδώ ο άνθρωπος αποδέχεται το μυστήριο του Χριστού, το μυστήριο της νέας δημιουργίας. Τα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής, όπως έχουμε πει παραπάνω, έχουν ένα δεύτερο θέμα, μια δεύτερη διάσταση, τον θάνατο. Εκτός από το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστειών, που παραδοσιακά είναι αφιερωμένο στον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρωνα, και από το Σάββατο της πέμπτης εβδομάδας, το Σάββατο του Ακαθίστου Ύμνου, τα άλλα τρία Σάββατα είναι μέρες αφιερωμένες στην μνήμη των απαιώνος επελπίδη Αναστάσεως και ζωής αιωνίου και κοιμημένων εν Κυρίω. Η μνήμη των κεκοιμημένων, όπως έχουμε ξαναπεί, προετοιμάζει και αναγγέλει το Σάββατο της Ανάστασης του Αλαζάρου και το μεγάλο και Άγιον Σάββατο της Εβδομάδας των Παθών. Η ανάμνηση αυτή δεν είναι μόνο μια πράξη αγάπης, μια καλή πράξη, είναι επίσης μια ουσιαστική αποκάλυψη του κόσμου τούτου σαν τεθνεώτος, σαν θανάτου. Στον κόσμο αυτό είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο, όπως ακριβώς καταδικασμένος είναι και ο ίδιος ο κόσμος. Αλλά εν Χριστώ
Ο θάνατος νικήθηκε, καταστράφηκε, έχασε, όπως λέγει ο Παύλος στο κεντρί του. Έγινε ο ίδιος ο θάνατος είσοδος σε μια πλούσια και άφθονη ζωή. Γιατί ο καθένας από μας έχει μπει σε αυτή την είσοδο με το θάνατο δια του βαπτίσματος, που νεκρώνει εκείνους που είναι ζωντανοί. Απεθάνεται και η ζωή ημών και κρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό, και ζωντανεύει εκείνους που είναι νεκροί, γιατί νικήθηκε ο θάνατος. Υπάρχει στη λαϊκή ευσέβεια μια πλατιά διαδεδομένη απόκληση από την αληθινή χριστιανική πίστη, που κάνει τον θάνατο πάλι μαύρο. Σε πολλά μέρη ο θάνατος συμβολίζεται με τα μαύρα άμφια και τα μαύρα καλύματα που χρησιμοποιούν στις κηδείες και τα μνημόσυνα. Θα πρέπει πάντως να ξέρουμε ότι για ένα χριστιανό το χρώμα του θανάτου είναι το άσπρο. Η προσευχή μας για τους κοιμηθέντες δεν είναι θρήνος, και πουθενά αλλού δεν φαίνεται αυτό καλύτερα παρά μόνο στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην ανάμνηση πάντων των κεκοιμημένων και στα Σάββατα γενικά, και ειδικότερα στα Σάββατα της Μεγάλης Σαρακοστής. Εξαιτίας της αμαρτίας και της προδοσίας, η χαρμόσυνη μέρα της δημιουργίας, το Σάββατο, έγινε μέρα θανάτου, γιατί η κτήση υπετάγει τη ματαιότητη και έγινε η ίδια θάνατος. Αλλά ο θάνατος του Χριστού επαναφέρει την έβδομη μέρα και την κάνει μέρα αναδημιουργίας, νίκης και καταστροφής όλων αυτών που έκαναν τον κόσμο τούτο θρίαμβο του θανάτου. Και ο τελικός σκοπός της Μεγάλης Σαρακοστής είναι να επανορθώσει μέσα μας την λακτάρα για την αποκάλυψη των ιών του Θεού, που είναι το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστης, της αγάπης και της ελπίδας. Διότι με την ελπίδα αυτή σωθήκαμε. Αλληλπής που την βλέπει κανείς δεν είναι ελπής. Γιατί να ελπίζει κανείς δι' εκείνο που ήδη βλέπει? Αλλά εάν ελπίζομεν δι' εκείνο που δεν βλέπομεν, τότε το περιμένουμε με υπομονή. Το φως που εκπέμπει το Σάββατο του Λαζάρου και η χαρμόσυνη ειρήνη του Μεγάλου Σαββάτου δίνουν το νόημα στον θάνατο του χριστιανού και στις προσευχές μας για τους κοιμηθέντες.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να έχουμε κοντά μας τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο Καλυβιανάκη, ο οποίος είναι πρωτοσύγγελος της σειράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου και ηγούμενος της σειράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, για να ανοίξουμε μια νέα θεματική ενότητα και να ασχοληθούμε με το φαινόμενο της λεγόμενης παραψυχολογίας. Άγιε Πρωτοσύγγελε, σας ευχαριστώ θερμότατα που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να συζητήσουμε σήμερα γύρω από το θέμα που μας απασχολεί.
1: Καλή σας μέρα, πατέρα Δημήτριε. Καλημερίζω τους αρκετούς και πολυάριθμους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πρόσκλησή σας για την εκπομπή αυτή την οποία κάνετε. Αρχικά θα ήθελα να επικαλεστώ την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης και να μεταφέρω και την ευχή του Μητροπολίτου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνη και Αυλοποτάμου, με την ευχή του οποίου βρίσκομαι σήμερα κοντά στην εκπομπή σας και με πολύ χαρά να δεχθώ τις ερωτήσεις σας και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τη θεματολογία που εσείς θα έχετε ετοιμάσει στα αυτιά των ευλαβών και πολύ άριθμων ακροατών σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις θερμές ευχές σας. Πατέρα Παρθένιε, εκτός από θεολόγος, είστε και κλινικός ψυχολόγος. Σπουδάσατε στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και γι' αυτό νομίζω ότι είστε ο πλέον κατάλληλος να μας βοηθήσετε να προσεγγίσουμε ένα αρκετά σύνθετο και δύσκολο, θα έλεγα, ζήτημα, το ζήτημα της παραψυχολογίας. Πριν όμως ανοίξουμε τα θέματα του αμφιλεγόμενου τομέα της παραψυχολογίας, θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα κάποια εισαγωγικά ερωτήματα σχετικά με την επίσημη και από όλους αποδεκτή επιστήμη της ψυχολογίας. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε με τι ασχολείται η ψυχολογία ως επιστήμη.
1: Ναι, πατέρα Δημήτρη, αρχικά να σας ομολογήσω ότι είμαι ένας ορθόδοξος μοναχός, ιερομόναχος. Αυτή είναι η πρώτη μου και βασική μου ιδιότητα που μνημονεύσατε τις δύο άλλες ιδιότητες στον χώρο των γνώσεων που προσπάθησα και εγώ σαν άνθρωπος να αποκτήσω μέσα από τη θεολογία και μετέπειτα στις σπουδές μου στην ψυχολογία και μάλιστα στον κλινικό τομέα. Αυτό το καταθέτω για να σας προκαταβάλω στην ερώτηση την οποία μου κάνατε, το τι είναι ψυχολογία, για να δανειστώ και να απαντήσω στο ερώτημά σας αποφατικά, αν μου επιτρέπετε.
0: Λέως.
1: Δηλαδή να απαντήσω δανείζοντας τους λόγους του μεγάλου θεολόγου του Γρηγορίου, το τι είναι θεολογία, ο οποίος ο Άγιος αυτός μας αναφέρει ότι θεολογία δεν είναι ο λόγος που κάνουμε για τον Θεό, αλλά ο λόγος που κάνουμε με τον Θεό. Κατά ανάλογο τρόπο, θέλω να

0: παιδί του, όλο του ψυχισμού του, και είναι έτσι δύσκολο να τον, επιτρέψτε μου να πω, να τον ξεκλειδώσουμε. Η επιστήμη της ψυχολογίας, που είναι μια νεότερη επιστήμη μετά τον διαφωτισμό περισσότερο, με κάποιους έτσι εκφραστές της όπως ο Φρόιτ και κάποιοι άλλοι, έρχεται να προσπαθήσει να προσεγγίσει από μια άλλη οπτική γωνία, όχι την θεματική, την θεολογική, τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, αφορμόμενη βέβαια από περισσότερες, έτσι θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε, ουμανιστικές αρχές του δυτικού κόσμου. Mm-hmm.
1: Πολύ όμορφος ο ορισμός που δώσατε. Έχει επηρεαστεί η ψυχολογία από χριστιανικά ιδεώδη?
0: Βεβαίως. Από χριστιανικά ιδεώδη έχει αρκετά επηρεαστεί η ψυχολογία σαν επιστήμη. Θα σας απαντούσα ότι η ψυχολογία, ή μάλλον η θεολογία της Εκκλησίας μας, ο χριστιανικός κόσμος θα έλεγα, έχει να δείξει μέσα στην πατερική του παράδοση στίγματα και σπέρματα αρκετά ψυχολογικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Μεγάλος και ιδιαίτερος αντιπροσωπευτικός, νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας μας, που αναφέρεται αρκετά στην ψυχή και στις λειτουργίες της ψυχής, είναι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ένας θα σας αναφέρω, αλλά θα μπορούσα να πούμε και αρκετοί άλλοι νηπτικοί και ασκητικοί πατέρες, όπως παραδείγματος χάρη και το βιβλίο της Κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, είναι αντιπροσωπευτικά έτσι πατερικά στοιχεία και κείμενα, παράδοση ας πούμε, που αναφέρεται στο χώρο της ψυχής, βεβαίως μέσα από την προοπτική της καθάρσης, σε μια άλλη προοπτική όμως να φέρουν άλλοι πατέρες μας, αλλά κάνουν λόγο για ψυχή, για θεραπεία ψυχής, βεβαίως.
1: Να κρατήσω το σχόλιο αυτό που κάνατε για να σας θέσω μια ερώτηση λίγο αργότερα και να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό. Είστε κλινικός ψυχολόγος. Ποια η διαφορά με έναν ψυχίατρο? Δηλαδή, πώς μπορούμε με απλά λόγια να εξηγήσουμε τι διαφορά έχει ένας ψυχολόγος, ένας κλινικός ψυχολόγος με έναν ψυχίατρο? Πώς δρά ο ένας και πώς δρά ο άλλος?
0: Ναι, και ευχαριστώ επίσης, πατέρα μου, που ρωτάτε, γιατί υπάρχει μια σύγχυση ακόμα και στην σύγχρονη εποχή μας. Οι άνθρωποι είτε αποφεύγουν, είτε από λόγου ταμπού, να πούν ότι επισκέπτηκα ένα ψυχίατρο και λένε επισκέπτηκα ένα ψυχολόγο, ή το αντίθετο, έτσι γιατί θέλουν να, ας το πούμε, να κρύψουν το γεγονός της ψυχής ανεπάρκειάς τους. Αλλά εκτός αυτού όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους. Και οι δύο κόσμοι, και της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας, προσπαθούν να θεραπεύσουν τα διάφορα ψυχικά και ψυχιατρικά φαινόμενα. Mm-hmm. Πρώτη στη επιστήμη, στον χώρο των επιστημών, ήταν η ψυχιατρική, η οποία προκύπτει μέσα από τις ανάγκες του ανθρώπου που έχουν σχέση με το κεντρικό νευρικό σύστημα και με τις επιδράσεις που έχει αυτό στις ανεπάρκειες και στις βλάβες του, στις συμπεριφορές. Η ψυχιατρική, όπως κάθε επιστήμη της ιατρικής, έχει τα δεδομένα της, έχει τις μεθόδους της, έχει την ανάλογη φαρμακολογία, φαρμακευτική της, ασκείται από λειτουργούς της ιατρικής, διδάσκεται και διακονείται από τις ανάλογες ιατρικές σχολές. Στη συνέχεια προέκυψε μέσα από αυτό τον κόσμο της ψυχιατρικής ο χώρος της ψυχολογίας, ο οποίος η διαφορά του είναι ότι στην ψυχιατρική ακολουθούμε έτσι το πρωτόκολλο των ιατρικών επιστημών. Ο επιστήμονας ψυχίατρος θα κάνει τη διάγνωση της ψυχώσεως ή της οποιαδήποτε παθολογίας και θα οδηγηθεί στην χρήση κάποιων σκευασμάτων, φαρμάκων ανάλογα, στο να υποβοηθήσει τον ψυχοθεραπευόμενο για την περαιτέρω διαδικασία, στην οποία έρχεται να αναλάβει ο ψυχολόγος, ο οποίος ο λόγος του είναι

0: κοινωνικός, γνωσιακός, συμβουλευτικός. Έχει να κάνει δηλαδή με την ανάλυση της ψυχής διαμέσου του λόγου, της ανάλυσης, της ψυχανάλυσης, θα πούμε αργότερα.
1: Μας είπατε ότι σε ένα βαθμό και σήμερα, αλλά παλιότερα κυρίως, ήταν ταμπού το να λάβει κάποιος ψυχοφάρμακα για να αντιμετωπίσει την ψυχική του δυσφορία. Αυτό συνεχίζεται να υπάρχει και στους, σήμερα και στους κύκλους των χριστιανών. Δηλαδή έχετε συναντήσει περιπτώσεις πιστών ανθρώπων που θεωρούν ταμπού ή, να το πω αλλιώς, αμαρτία, να λάβει κάποιος κάποιο φάρμακο τέτοιο για να αντιμετωπίσει την ψυχική του δυσφορία.
0: Δυστυχώς στο μέγεθος παλαιότερη υπήρχε, ευτυχώς δεν υπάρχει στις μέρες μας. Οι άνθρωποι είναι πιο αποδεκτοί στα πιο σύγχρονα και μεγαλύτερη εύρους προβλήματα ψυχιατρικά και ψυχολογικά, βεβαίως. Όμως υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αποδεχθούν, και αυτό είναι ένα βασικό στάδιο ψυχοθεραπευτικό, το να αποδεχθώ το ψυχικό μου, το ψυχικό μου έτσι κόσμο, ότι έχει μια λανθάνουσα στάση, η πορεία, η εξέλιξη, και να έχω μια καλή, θα λέγαμε όπως λέμε και στην ψυχοθεραπεία, προαίρεση. Να έχω μια καλή προαίρεση στο να θεραπευτώ πάνω στα θέματα ή τα ζητήματα τα οποία έχουν διαγνώσει το ψυχίατρος ή ο ψυχολόγος ο οποίος μας κουρά. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα ταμπού στο να παραδεχθούμε ή να αποδεχθούμε την κατάσταση, την ψυχολογική, την ψυχή την οποία έχουμε. Ούτε και αν κάνουμε χρήση και λήψη φαρμάκων, και με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται, να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε τη χρήση φαρμάκων όταν δίδονται από τους ψυχιάτρους, και με τον τρόπο με τον οποίο μας δίδουν τη δοσολογία των φαρμάκων αυτή, όπως και ένας ανάλογος γιατρός θα ήταν ρευματολόγος μας, ο διαβητολόγος μας, που κάνουμε υπακοή σε αυτόν και παίρνουμε τα φάρμακα με τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να ταυτιζόμαστε με την συνταγή και την δοσολογία των ψυχοτρόπων φαρμάκων από τους ανάλογους γιατρούς μας.
1: Μία και μιλάμε για το ταμπού που υπάρχει απέναντι στην ψυχολογία, να ρωτήσω, υπάρχουν ορθόδοξοι θεολόγοι που έχουν κατά καιρούς εκφράσει επιφυλάξεις απέναντι στην επιστήμη της ψυχολογίας? Και αν υπάρχουν, τι αφορούν αυτές οι επιφυλάξεις?
0: Κοιτάξτε, όχι μόνο ορθόδοξοι θεολόγοι ή ορθόδοξοι κληρικοί, κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει μια επιφυλακτικότητα απέναντι στον χώρο της ψυχικής θεραπευτικής, της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας. Και αυτός ο λόγος, τους καταλαβαίνω δηλαδή απόλυτα αυτούς τους ανθρώπους, ξεκινάει δυστυχώς από το θέμα που θίξατε αρχικά στην εκπομπή, που είναι στον κόσμο της παραψυχολογίας, που έχουν να κάνουν με περιπτώσεις ανθρώπων, περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος από ασθενής γίνεται θύμα μιας άσχημης και όχι τόσο ιδιαίτερης ψυχικής προσέγγισης και μιας σωστής ιατρικής αντιμετωπίσεως. Εξαιτίας αυτών των περιπτώσεων οι άνθρωποι έτσι δυσκολεύονται ή εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στον χώρο των επιστημών της ψυχικής φροντίδας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει κάποια περιστατικά τα οποία τον έχουν κάνει να αποστρέφεται, ας πούμε, ένα ψυχίατρο που θα πρέπει να σκεφτεί, ένα ψυχολόγο που θα πρέπει να συζητήσει. Mm-hmm.
1: Και να έρθω σε ένα άλλο ερώτημα. Ποια είναι η διαφορά ενός κληρικού πνευματικού και ενός επιστήμονα ψυχολόγου? Mm-hmm. Πότε καταφεύγουμε στον πρώτο και πότε καταφεύγουμε στον δεύτερο? Ή τι προσδοκούμε να κερδίσουμε από τον έναν και τι προσδοκούμε να κερδίσουμε από τον άλλο?
0: Ναι, πάτε, θεωρώ ότι είναι το βασικότερο ερώτημα της σημερινής μας συζήτησης και ευχαριστώ που μου το θέτετε έτσι με αυτή την ξεκάθαρη συλλογιστική σας ερώτηση για το τι είναι, ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πνευματικού κληρικού εξομολόγου και πια είναι ενός ψυχαναλυτή, ψυχοθεραπευτή. Είναι έτσι όλοι που χρησιμοποιούνται και Εβραίος σήμερα στον χώρο της ψυχικής υγείας. Και να πούμε ξεκάθαρα όμως, με πολύ λίγες έτσι αναφορές, γιατί έχει τις πίεσεις του χρόνου, ότι ο πνευματικός εξομολόγος είναι τελεί ένα μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, το οποίο το έχει καθιερώσει και το έχει ιδρύσει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας. Ο ψυχοθεραπευτής και ασχολείται, και στόχος του μυστηρίου αυτού είναι η αμαρτία και η έξοδος από τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, του πιστού, του πάσχοντα, της ενοχής. Σε αντίθεση με τον ψυχοθεραπευτή, ψυχοαναλυτή, ψυχολόγο, όπως το πείτε, στον οποίο δεν είναι μυστήριο, δεν είναι δωρεά. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, διότι οι άνθρωποι έχουν τη χρήση πελατειακή σχέση με τον ψυχοθεραπευτή, ψυχοαναλυόμενο, και ο στόχος της έρευνας αυτής της ψυχανάλυσης είναι ο συναισθηματικός κόσμος, ο χώρος του ψυχισμού, όχι της ψυχής, του ψυχισμού του ανθρώπου. Και αν μου επιτρέπετε να δώσω και κάποιες άλλες έτσι επεξηγήσεις, είναι ότι το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως στόχο έχει και κατεξοχήν τον άνθρωπο ως κατοικώνα και καθομοίωση Θεού. Και σε αυτό συμμετέχει ο θεραπευόμενος πιστός, βλέποντας τον ιερέα θεραπευτή εντός εισαγωγικών ως τον άνθρωπο εκείνο με τον οποίον μοιράζεται τα εσώψυχά του σε σχέση με τον ψυχαναλυτή, ψυχοθεραπευτή, ο οποίος στηρίζεται σε κάποιες σταθερές και συγκεκριμένες ερωτήσεις που θέλει να του ξεκλειδώσει άρον-άρον ανθρώπινα, ουμανιστικά, το ψυχικό του κόσμο. Δηλαδή οι τεχνικές, τελευταία ανάλυση που χρησιμοποιεί ο πνευματικός, είναι τεχνικές, τρόποι δηλαδή προσεγγίσεως της αμαρτίας, αποβολής της ενοχής, θεόσδοτες, θεοπρόβλητες, σε σχέση με τον ψυχαναλυτή, ο οποίος έχει ένα άλλο πλάνο μεθόδων, ένα άλλο πρωτόκολλο, ας το πούμε έτσι, γήινο, ανθρώπινο. Στόχος και αποτέλεσμα του πνευματικού είναι να βοηθήσει, να οδηγηθεί ο άνθρωπος ελεύθερα, το τονίζω αυτό, στη μετάνοια. Ενώ στην περίπτωση του ψυχοθεραπευτή, στόχος του είναι να αποφορτιστεί από τα κόμπλεξ, από τις τυχόν ψυχικές έτσι δυσλειτουργίες, από ψυχικές υποβόσκουσες νόσους ή διαγνωσμένες που πρέπει να θεραπευθούν. Εν τέλει, πατέρα Δημήτρια, το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως πολλές φορές μπορεί να δίνει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο πάσχοντα στον πνευματικό να πει και κάποια θέματα έτσι, ψυχικών ανασφαλιών και ψυχικών θέσεων. Θα τα ακούσει ο πνευματικός. Καλό είναι όμως ο πνευματικός όταν διαπιστώσει και αυτόν το φωτίζει χάρη στο Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του οποίου γίνεται το μυστήριο, καλό είναι ο πνευματικός να έχει τη διάκριση και τη χαρίζει με αυτόν τον τρόπο, όπως σας είπα, το Άγιο Πνεύμα, σε περιπτώσεις που διακρίνει αιτίες και αιτιατά ψυχικής δυσλειτουργίας να παραπέμπει τον εξομολογούμενο πιστό σε ανάλογους επιστήμονες ψυχικής φροντίδας. Όταν όμως διαπιστωθεί ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη.
1: Το περιγράψατε με πολύ κατανοητό τρόπο. Άγιε Πρωτοσύγκυλε, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Συχνά ακούμε να γίνεται όρος, να γίνεται λόγος για τον όρο Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία. Τι εννοούμε με τον όρο αυτό? Τι ακριβώς θεραπεύει η χριστιανική ζωή?
0: Κοιτάξτε, αρχικά όταν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο όρος, θα έλεγα στις τελευταίες δεκαετίες, έτσι ξένιζε. Βέβαια, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν διαμέσου της βιβλιογραφίας οι συγγραφείς βιβλίων, αναφέρθηκαν αρκετά στην χρήση αυτής της ορολογίας, ιδιαίτερα στα κείμενα όπως προαμνημόνευσα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, ο οποίος είναι ο πρώτος ο οποίος κάνει έτσι ξεκάθαρα τη χρήση αυτή του όρου Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, και είναι τελικώς εξαιρετικός ο ορισμός. Και το λέω αυτό διότι στην εφαρμογή της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας, στην σύγχρονη ψυχοθεραπευτική διαδικασία, φέρνει αποτελέσματα. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, τα σύγχρονα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα της ψυχολογίας έχουν χαρακτήρα συμβουλευτικό και παραμυθητικό. Έχει να ξεπεραστεί αυτός ο χαρακτήρας και ο τόνος, ας πούμε, της φροηδικής σχολής και τάσεως, και όλα τα σύγχρονα σωστά και θεραπευτικά μοντέλα της ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας έχουν αυτό το χαρακτήρα που έχει και η ψυχοθεραπευτική διαδικασία της Εκκλησίας μας. Όμως, η Εκκλησία μας αυτή τη μέθοδο την οποία χρησιμοποιεί είναι η προσπάθεια να βοηθήσει τον ψυχοθεραπευόμενο, θα μου επιτρέψετε, εξαιτίας αυτής της προσεγγίσεως άνθρωπο, τον πιστόν άνθρωπο λέει της Εκκλησίας, που προσπαθεί να ιαθεί ψυχικά, πνευματικά από την αμαρτία, από την ενοχή και να φτάσει στη λύτρωση με διάφορες μεθόδους. Η μέθοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι η παράδοσή της, αυτά που έχει μέσα από την παράδοση, που είναι η ασκητική της φυσιογνωμία και ο ασκητικός τρόπος ζωής, η άσκηση των αρετών, η λατρεία της. Βέβαια ο θεραπευτικός τόνος που προέρχεται μέσα από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, και προπάντων το να μπορέσει ο Ορθόδοξος πιστός να γνωρίσει, να αποδεχθεί και να συμφωνήσει να αλλάξει τον πάσχοντα, λανθάνοντα εαυτό του. Δηλαδή να γνωρίσει τον εαυτό του. Αυτό τονίζουν εξάλλου και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ένας βασικός ψυχοθεραπευτικός παράγοντας είναι να αποβάλουμε το εγώ από τη ζωή μας, τον εγωισμό δηλαδή, και να βάλουμε μέσα σε αυτό το χώρο του εγώ τις αρετές, όπως είναι η αγάπη, η συγχωρητικότητα, η ταπεινοφροσύνη, που εάν ψάξουμε έτσι ιδιαίτερα και μελετήσουμε τους σύγχρονους ψυχοθεραπευτικούς και ψυχολογικούς τρόπους, θα τους βρούμε, θα βρούμε όλες τις αυχές, και δόξα τω Θεώ γι' αυτό, της σύγχρονης ψυχοθεραπευτικής προσπάθειας, αρχές του όμορφου ασκητικού και πνευματικού βίου της Εκκλησίας μας.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, πατέρα Παρθένια, πριν μια προσωπική ερώτηση.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να μας, αν θέλετε να μας πείτε, εάν προσωπικά σας έχει βοηθήσει κατά την άσκηση των πνευματικών σας καθηκόντων η επιπλέον γνώση της επιστήμης της ψυχολογίας, θα παροτρύνατε τους αδελφούς μας κληρικούς να μελετήσουν τα ψυχολογικά συγγράμματα?
0: Α, πάτε, ήταν το κερασάκι στην τούρτα, θα λέγαμε, τη σημερινή μας επικοινωνία, και πολύ πολύ σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, που παρόλο το λέει προσωπικό χαρακτήρα, αλλά δεν με πειράζει, μέσα από αυτή την προσωπική μου το βίωμα θα σας απαντήσω. Αρχικά πρέπει να σας πω ότι το ότι σπούδασα την ψυχολογία ήταν αποτέλεσμα μιας απορίας η οποία μου δημιουργήθηκε μέσα στο εξομολογητάριό μου, τότε ως νέος κληρικός και πνευματικός, που ερχόταν αρκετοί άνθρωποι πριν 2 δεκαετίες περίπου, 2-3 μάλλον, που ερχόταν άνθρωποι κουρασμένοι ψυχικά και ψυχολογικά, οι οποίοι μου ομολογούσαν ότι είχαν περάσει και από ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους. Η μεγάλη αυτή ροή των ανθρώπων να τρέχουν σε ψυχολόγο, σε ψυχοθεραπευτές, με έκανε να αναζητήσω ποια είναι αυτή η επιστήμη η οποία, έτσι ας το πούμε, καλεί τους ανθρώπους να την πλησιάσουν και να την εφαρμόσουν. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να σπουδάσω αυτή την άγνωστη για μένα μέχρι τότε επιστήμη, αλλά με πολύ ενδιαφέρον, εδώ στο τμήμα της Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Και μάλιστα σας εξομολογούμε ότι επέλεξα για αυτόν τον τομέα τον κλινικό, γιατί γνώρισα τον μεγάλο ανοιχτό κόσμο, τον κόσμο των νευροεπιστημών, δηλαδή πώς το νευρικό σύστημα το έχει φτιάξει με τόση ιδιαίτερη σοφία ο Θεός στον εγκέφαλο του ανθρώπου, που με μάγεψε, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών. Ήθελα έτσι να δω πώς κινείται και πώς ελευθερώνονται οι δυνάμεις ψυχικές στην καθημερινή πράξη του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν με έκανε να σπουδάσω την ψυχολογία. Τη σπούδασα την ψυχολογία και σας είπα ότι επέλεξε και αυτό τον κλινικό, τον ιδιαίτερο τομέα, όπως και εσείς γνωρίζετε, έχει δυσκολίες και στη σπουδή του αλλά και στην εφαρμογή του, μια που έχει να κάνει με ανθρώπους που κατ' εξοχήν πάσχουν από ψυχώσεις. Δεν είναι, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από άλλες ασθένειες που θα θένε μια προς συμβουλή, μια προς ψυχική ανάλυση. Και αυτό με έκανε, διότι με απασχολούσε έντονα και ως πνευματικός και τώρα ως ψυχολόγος ο ψυχικός πόνος των ανθρώπων και πώς επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Είδα λοιπόν ότι μέσα στο λειτουργήμα της πνευματικής πατρότητας, την οποία μου έχει δώσει η Εκκλησία, θα πω ειλικρινά, βοήθησε η επιστήμη αυτή που ήρθε μέσα στην την ερατική ζωή μου, όπως σας είπα, από μια έτσι περιέργεια το τι είναι αυτός ο κόσμος, αποφατικά θα έλεγα στη ζωή μου, από την προσπάθεια να δω τον κόσμο αυτό της ψυχολογίας, και βοήθησε σε τι. Βοήθησε στο να μπορώ να, αν το μπορώ τελικώς, το ξέρει ο Θεός, να διακρίνω περιπτώσεις ανθρώπων που πάχουν ψυχικά μέσα στα πλαίσια της εξομολογικής διαδικασίας, ή περιπτώσεις που μου εμπιστεύονται αδερφοί και πατέρες και στην Κρήτη και εκτός Κρήτης, που στέλνουν περιπτώσεις ανθρώπων θρησκευόμενων κοντά στην Εκκλησία, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν την ευκολία εξ αρχής να πλησιάσουν ένα ψυχοθεραπευτή, θα έλεγα ένα ψυχίατρο, μέσα από τη διαδικασία της προσπάθειας να τους βοηθήσουμε και να έρθουν σε επαφή με έναν επιστήμονα ψυχικής φροντίδας, αλλά προπάντων να ιαθούν ψυχικά, άρα και αργότερα πνευματικά. Θεωρώ δηλαδή ότι ναι, στην εποχή την οποία ζούμε, στο σύγχρονο άνθρωπο, ο κληρικός, και όχι μόνο ο κληρικός, και ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κλίμακας, και ένας γονέας, γιατί όχι, ένας γονέας, θα πρέπει να έχει γνώση να σπουδάσει την επιστήμη αυτή της ψυχολογίας. Χαίρομαι, διότι οι νέοι μας που δίδουν παντελλήνιες εξετάσεις, και τους ρωτάω έτσι με αγωνία, αρκετοί επιλέγουν να σπουδάσουν αυτή την επιστήμη. Που σας είπα εξ αρχής, που δεν είναι μια επιστήμη η οποία θέλει να μιλήσει για την ψυχή ή να μιλήσει για τα δρόμενα της ψυχής, αλλά να μάθει την ψυχή να μιλάει.
1: Πολύ
0: να
1: ωραία.
0: Να αναλύεται.
1: Δυστυχώς, όταν Παρθένη, ο χρόνος μας εξαντλείται. Σας ευχαριστούμε θερμά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, ώστε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το κίνημα της παραψυχολογίας και αν γίνεται αποδεκτό από την επιστήμη της ψυχολογίας, ή αν υπάρχουν στάσεις και επιστημονικές αντιρρήσεις τόσο από την πλευρά της ψυχολογίας όσο και την πλευρά της ορθόδοξης θεολογίας.
0: Μάλιστα. Ναι, Πατήρ Δημήτρη, είναι πολύ χαρά και πολύ και ευχαρίστω να αποκριθώ και σε αυτό σας το αίτημα. Να καλημερίσω και να ευχηθώ καλό υπόλοιπο και σε εσάς και στον αγαπητό ηχολήπτη σας, στους ακροατές σας, όλους που μας άκουσαν, και καλή αντάμωση λοιπόν στην ερχόμενη εκπομπή που με χαρά θα κάνουμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Πανοσυλλογιώτατο του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παρθένιο Καλυβιανάκη, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Βλεποτάμου, ηγούμενο της σειράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης Μπαλή, θεολόγο και ψυχολόγο που δέχτηκε να είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Παντελή Κατλογεράκη, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου, και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Ακολουθεί ένα άλλο κείμενο σχετικά με την ελευθερία της μετανοίας και την ελευθερία της προσευχής. Η μετάνοια χρειάζεται να είναι ειλικρινής και απόλυτα ελεύθερη. Ποτέ δεν πρέπει να πιέζεται από το χρόνο ή τη συνήθεια ή το πρόσωπο του εξομολόγου. Συνεπώς και η προσευχή της μετανοίας και της παρακλήσεως για τη συγχώρηση των αμαρτιών πρέπει και αυτή να είναι ειλικρινής και απόλυτα ελεύθερη. Η δοξολογία πάλι προϋποθέτει ενθουσιασμό, έκσταση, θαυμασμό για τα έργα της απεράντου σοφίας, παντοδυναμίας και αγαθότητος του Θεού. Επομένως, και αυτή πρέπει να γίνεται με ειλικρίνεια και απόλυτη ελευθερία. Δυστυχώς όμως πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν προσεύχεται, δεν παρουσιάζεται Υιός της ελευθερίας, αλλά δούλος της ανάγκης και του καθήκοντος. Άραγε προσεύχονται πολλοί με ελεύθερη καρδιά, με ζωντανή πίστη και αγάπη. Η προσευχή η οποία συνδυάζει την προσπάθεια την ελευθερία δημιουργεί την αίσθηση του μέτρου της προσευχής. Το αισθητήριο του μέτρου αυτού είναι δώρον Θεού. Στην αρρώστια λέγει ο πατήρ Ιωάννης, ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να φλέγεται από πίστη και από αγάπη προς το Θεό, διότι στις θλίψεις και στις ασθένειες η καρδιά αδυνατίζει. Ενώ η πίστη και η αγάπη απαιτούν ισχυρή και ήρεμη καρδιά. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται να απελπιζόμεθα όταν κατά την αρρώστια ή τη δοκιμασία μας δεν μπορούμε να πιστεύουμε όπως θα θέλαμε στο Θεό. Ούτε να τον αγαπούμε και να προσευχόμεθα παντή καιρό όπως αρμόζει. Ο βιογράφος ιερομόναχος Μιχαήλ διέσωσε και τα επόμενα λόγια του. Μερικοί θεωρούν σαν μεγάλη τους επιτυχία και σαν ακρίβεια της θείας λατρείας την ανάγνωση των καθορισμένων προσευχών, αδιαφορώντας για την προετοιμασία της καρδιάς και για την εσωτερική διόρθωσή τους. Πολλοί παραδείγματος χάρη με αυτοικανοποίηση και αδιαφορία διαβάζουν τον κανόνα της θείας μεταλήψεως, ενώ οφείλουν να στρέψουν την προσοχή κυρίως στην διόρθωση και στην προπαρασκευή της ψυχής για την υποδοχή των αχράνων μυστηρίων. Είναι ωφέλιμο να λέμε καμιά φορά στην προσευχή και μερικά δικά μας λόγια που να εμπνέονται από θερμή πίστη και αγάπη προς τον Κύριο. Ας μην συζητούμε το Θεό πάντα με ξένα λόγια, γιατί συνηθίζουμε κάπως και ψυχρανόμεθα, οπότε είναι πιο θεάρεστο το προσωπικό μας ψέλισμα που θα αναβλύζει από μια καρδιά γεμάτη αγάπη, πίστη και ευγνωμοσύνη. Η προσευχή της καρδιάς κάνει το σώμα γαλήνιο και ανάλαφρο. Η ψυχή γίνεται φωτεινή και εφρόσινη, διότι είναι με το Θεό και απολαμβάνει τη χάρη Του. Μόλις σταματήσει η ένταση της προσευχής, αρχίζουν οι πειρασμοί και οι συγχύσεις. Ω υπερευλογημένη ώρα της προσευχής. Από αυτές και πολλές άλλες παρόμοιες γραμμές του πατρός Ιωάννου, συμπεραίνουμε ότι έδινε σημασία στην γλυκύτητα της προσευχής και την ανεγνώριζε σαν απόδειξη της προσεγγίσεως του Θεού. Δεν την θεωρούσε όμως σκοπό της προσευχής ούτε απαραίτητο στοιχείο της. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι η γλυκή της προσευχής δεν ανήκει στην εξουσία μας, είναι θείο δώρο. Την ώρα της προσευχής δεν πρέπει να επιδιώκουμε την γλυκύτητα, αλλά την απόθεση όλων εκείνων που εμποδίζουν την ένωσή μας με το Θεό. Η απελευθέρωση από τις πονηρές και ακάθαρτες παραστάσεις και αισθήματα δεν αποτελεί μικρό κατόρθωμα. Σαν μέσο για την απόκτηση της καθαρής προσευχής, εκτός από τις συνηθισμένες ευχές, χρησίμευε από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας η λεγόμενη ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμεν των αμαρτωλών». Μπορεί να υποθεί και συντομότερα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμεν». Η πιο σύντομη μορφή είναι «Κύριε, ελέησον». Με την συστηματική, την επίμονη και σωστή χρήση της προσευχής,
του Ιησού, ο αγωνιστής όχι μόνο απαλλάσσεται από τα πάθη, αλλά αποκτά τελικώς τέτοια ευλογημένη κατάσταση, ώστε η προσευχή να λέγεται μόνη της μέσα στην καρδιά του. Η αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή προκαλεί τον πλήρη εξευγενισμό της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Η καρδιά γεμίζει τότε από ασυγκράτητη αγάπη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους και προς κάθε δημιούργημα. Ο άνθρωπος δοκιμάζει θερμότητα και γλυκύτητα και διακρίνει τον εαυτό του την παραμικρή κίνηση προς το κακό, την οποία αμέσως σταματά. Στην περισσότερο υψηλή βαθμίδα της πνευματικής ζωής, η κίνηση των ακουσίων και αργών λογισμών σχεδόν τελείως εξαλείφεται. Φθάνοντας σε αυτή την κατάσταση, ο άνθρωπος ζει ολοκληρωτικά μέσα στο Χριστό και ο Χριστός ζει μέσα σε Αυτόν. Μπορούμε να πούμε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος απέκτησε το Άγιο Πνεύμα, έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος. Το να φτάσει κανείς σε αυτή την κατάσταση δεν είναι ασφαλώς εύκολο πράγμα. Η ευχή όμως του Ιησού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εφόδια της πορείας προς τα εκεί. Είναι τόσο αξιόλογο εφόδιο, ώστε να γραφεί για αυτή μια ολόκληρη σειρά ασκητικών κειμένων. Από το πλήθος των υποδείξεων για την καλλιέργεια της νοεράς προσευχής, η περισσότερο συνετή είναι να υιοθετεί και να χρησιμοποιεί κανείς μεθόδους που δεν αποβλέπουν αμέσως σε πολύ υψηλές και υπέρμετρες καταστάσεις. Αυτό κρύβει τον κίνδυνο να νομίσεις ο προσευχόμενος ότι αξιώνεται να εκτελεί σπουδαίο έργο, αρμόδιο μόνο στους εκλεκτούς. Αντιθέτως, η ευχή του Ιησού απαιτεί άκρα ταπείνωση, επαγρύπνηση και σταδιακή τελειοποίηση. Είναι προτιμότερο να αρχίσει η προσπάθεια για την προσευχή αυτή με την απόθεση όλων των λογισμών του πονηρού. Μόλις δηλαδή έλθει κάποια κακή ή αισχρή παράστασης ή ένα αμαρτωλό αίσθημα, αμέσως να λέμε νοερά και με συνέστηση: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησομε των αμαρτωλών». Έτσι διδάσκουν πολλοί πεπειραμένοι διδάσκαλοι της Ορθοδοξίας.

Χωρίς αμφιβολία, ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης χρησιμοποιούσε συνεχώς την ευχή του Ιησού. Τον ονομάζουν εργάτη της προσευχής του Ιησού. Για να υπομείνουμε τις διαρκείς επιθέσεις του πονηρού πνεύματος, σημειώνει ο ίδιος, πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας την αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού. Έτσι πολεμά εναντίον του αράτου εχθρού ο όρατος Θεός, εναντίον του δυνατού ο δυνατότερος. Αλλού γράφει: «Με τη μετάνοια και με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού σώζομαι, καθαρίζομαι, φωτίζομαι, αγιάζομαι, ειρηνεύω, παρηγορούμαι. Σε αυτό το θαυμάσιο και σωτήριο όνομα βρίσκω τη μεγαλύτερη ανακούφιση». Εδώ προσθέτουμε τη μαρτυρία του πατρός Γεωργίου Σαβέλσκι. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν ο άνθρωπος της προσευχής. Έτσι τον ήξερε και γι' αυτό τον τιμούσε όλη η Ρωσία. Προσευχόταν, μπορούμε να πούμε, αδιάκοπα. Παρατηρούσαμε ότι κατά την συζήτηση των στην τράπεζα την ώρα του γεύματος ή του δείπνου, ξαφνικά το βλέμμα του γινόταν στοχαστικό. Έπαβε να ακούει τους άλλους διότι προσευχόταν. Αντίθετα με ό,τι πολλές φορές συμβαίνει, ο πατήρ Ιωάννης εδίδασκε εκείνο μόνο το οποίο ο ίδιος ζούσε. Αυτό ασφαλώς συνέβαινε και στην περίπτωση της δασκαλίας του για την ευχή του Ιησού. Όσο και αν έχει μεγάλη σημασία η ατομική προσευχή, η αξία της κοινής προσευχής στο ναό αναγνωρίζεται από τους διδασκάλους της Εκκλησίας σαν ανωτέρα. Την ατομική προσευχή την θεωρούν σαν μέσο προπαρασκευής για την κοινή εκκλησιαστική προσευχή. Έτσι την θεωρούσε και ο πατήρ Ιωάννης. Η ατομική προσευχή αποτελεί την είσοδο και την προετοιμασία για την κοινή. Γι' αυτό όποιος δεν συνήθισε να προσεύχεται με θέρμη στο σπίτι, αυτός σπάνια κατορθώνει να προσευχηθεί με ευλάβεια στην εκκλησία. Μαρτυρεί η πείρα γι' αυτό. Ο καθένας μπορεί να το ελέγξει στον εαυτό του. Ιδιαίτερα στην κοινή λατρεία κατανοούμε το πόσο άνθρωπος υπηρετεί το Θεό. Ο Θεός δορίζει την χάρη του, τον αγιασμό, τη λύτρωση, την κάθαρση, την ειρήνη, την παρηγοριά, το φωτισμό, την αγάπη, τον άρτο της ζωής, το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος δοξολογεί και ευχαριστεί το Θεό, ατενίζει προς Αυτόν, θεωρώντας Τον σαν αιτία της υπάρξεώς Του, φροντίζει για την εκτέλεση των θείων εντολών, αποφεύγει την αμαρτία, οικειώνεται την αιώνια αλήθεια, καθαρίζεται με την διαρκή μετάνοια, υποδέχεται με ευλάβεια τα άχρηστα μυστήρια και ζει με αγιότητα και φόβο Θεού. Για την δύναμη της κοινής προσευχής επισημαίνει: «Ο Κύριος εβεβαίωσε. Ούγαρ εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το ημών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών». Να ευλαβήσε λοιπόν περισσότερο την προσευχή δύο ή τριών μαζί χριστιανών, διότι ο Κύριος, όπως υποσχέθηκε, βρίσκεται ανάμεσά τους. Πολύ περισσότερο να ευλαβήσε την προσευχή ενός μεγάλου πλήθους είναι εξαιρετικά καρποφόρα η προσευχή πολλών που είναι ενωμένη με ένα πνεύμα και μία καρδιά. Η συλλογική προσευχή έχει την αξία της ακόμα και διότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προσευχή για τους άλλους και μάλιστα για όλους. Είναι πάντοτε φωνή αγάπης προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Είναι βέβαια ευνόητο ότι και η ατομική προσευχή μπορεί και πρέπει να μην περιορίζεται αποκλειστικά στο άτομό μας. Να δέεσαι στην προσευχή σου όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για όλους τους πιστούς, για όλο το σώμα της Εκκλησίας. Μάλλον, να μην ξεχωρίζεις τον εαυτό σου από τους υπολείπους πιστούς. Να βρίσκεσαι σε πνευματική ενότητα μαζί τους, σαν μέλος του μεγάλου σώματος της Εκκλησίας. Ο ουράνιος Πατέρας θα σε γεμίσει τότε με ειρήνη και με ευφροσύνη. Η προσευχή για τους άλλους είναι ωφέλιμη και στο ίδιο και στον προσευχόμενο. Καθαρίζει την καρδιά του, ενισχύει την πίστη και την ελπίδα, θερμαίνει την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Μεταφέρουμε εδώ και τις επόμενες σχετικές γραμμές. Να προσεύχεσαι για την άφεση των αμαρτιών των άλλων, όπως προσεύχεσαι και για την άφεση των αμαρτιών των δικών σου. Να προσεύχεσαι για τη σωτηρία των άλλων, όπως προσεύχεσαι για την προσωπική σου σωτηρία. Θα σου χαρίσει τότε ο Θεός πλούσια τα πνευματικά δώρα, δώρα του Αγίου Πνεύματος,
που αναπαύεται στην ψυχή η οποία ενδιαφέρεται για τη σωτηρία των άλλων.

Η σκέψη του πατρός Ιωάννου για την σημασία των εκκλησιαστικών και κοινών προσευχών συνδέεται με τις σκέψεις του για τον ναό, μέσα στο οποίο αναπέμπονται αυτές οι προσευχές. Ω Ναέ Άγιε, πόσο άνετα και ευχάριστα νιώθει κανείς όταν προσεύχεται κάτω από τους στόλους σου. Πού γίνεται θερμότερη η προσευχή παρά μέσα στο ναό, μπροστά στο θρόνο του Θεού και κάτω από το βλέμμα του? Η ψυχή μέσα στο ναό μαλακώνει από την κατανυχτική προσευχή και τα δάκρυα τρέχουν στις παριές άφθονα. Η Εκκλησία είναι το σχολείο της πίστεως και της λατρείας που θεμελίωσε ο ίδιος ο Θεός. Είναι το θησαυροφυλάκιο του ουρανού στη γη. Μέσα στο Άγιο Ναό και εμείς ήδη γινόμεθα ναός του Αγίου Πνεύματος με τις προσευχές, τα λόγια του Θεού και τα μυστήρια. Αναφέρουμε κλείοντας αυτήν την παράγραφο τα λόγια του πατρός Ιωάννου, στα οποία πολύ πρωτότυπα εκφράζεται η προσωπική, μπορούμε να πούμε η λεπτή και τρυφερή η αγάπη του προς ορισμένους τύπους λατρευτικών προσευχών. Αστοπεύεσαι από το Σωτήρα και την Μητέρα του Θεού σαν πραγματικός Υιός ή σαν πραγματική κόρη. Ανθοπεύεσαι και από τους Αγίους με τις θερμές προσευχές που περικλείονται στους κανόνες και στους ακαθίστους ύμνους. Πολύ σύντομα μόνο σου θα αισθανθείς στην καρδιά σου τον ουράνιο εασπασμό. Μην αποθαρρύνεσαι όμως εάν η καρδιά σου είναι παγερή από τις ζωφερές πνοές του ασάρκου εχθρού. Είναι κοινή ωφέλεια των πατέρων της Εκκλησίας ότι οι προσευχές ευχαριστίας είναι ανώτερες από τις οικετευτικές προσευχές. Οι ευχαριστίες είναι εντελώς ανιδιοτελείς προσευχές. Ο άνθρωπος δεν ζητεί κάτι δικό του, αλλά αντίθετα δίνει κάτι από τον εαυτό του. Η αγάπη περισσότερο από κάθε τι άλλο εκφράζεται στα δώρα, στις προσφορές, στη θυσία. Για τον πνευματικό άνθρωπο στην αγάπη αυτή βρίσκεται η ευτυχία. Ο ίδιος ο Κύριος είπε «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν». Ο πατήρ Ιωάννης Χρυσοστάνδης δεν μας άφησε πολλά λόγια για την ευχαριστία. Μας άφησε όμως πολλά λόγια ευχαριστίας. Οι σχετικές σημειώσεις του συγκροτούν πραγματικό προσευχητάριο. Διαρκώς αναπέμπει ευχαριστίες και ένους προς το Θεό για τη ζωή, για τη χτίση, για την ενσάρκωση του Λόγου του Θεού, για την λειτουργική θυσία, για την δωρεάν του Παναγίου Πνεύματος για την Εκκλησία, για τη Θεία Πρόνοια. Ευχαριστεί κυρίως το Θεό για τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Ευχαριστία που αποτελεί την ύψιστη ευχαριστία. Ευχαριστώ τον Κύριο για τη σωτηρία και τη θεραπεία των φοβερών ψυχικών τραυμάτων που μας προκάλεσε η αμαρτία. Με την άμεση και παντοδύναμη βοήθειά του, οι πληγές της καρδιάς, η σύγχυσης, η θλίψης, η στενοχωρία ξαφνικά χάθηκαν. Έπεσε το βάρος που πλάκωνε το στήθος μου και έγινε ανάλαφρος και ειρηνικός. Πόσο θαυμαστά είναι τα έργα σου, Κύριε. Στα επόμενα, ευχαριστεί για τη λύτρωση από το κακό και για το ωραία του χαρίσματος της αγάπης. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς, διότι άκουσες την προσευχή μου για την αγάπη των αδελφών και για την περιφρόνηση των εγκοσμίων θερπνών. Μου χάρισες την Αγία Ειρηνική και Γλυκιά Αγάπη. Στερέωσε την μέσα μου με τις πρεσβείες της Περαγίας Θεοτόκου. Ήθε να γίνω παιδί σου και παιδί της πρόθυμο να υπακούω. Η 26 Ιουλίου 1864 ώρα 11 το πρωί. Μερικές ευχαριστήριες προσευχές του για τις θαυματουργικές θεραπείες θα αναφερθούμε σε άλλο σημείο. Εδώ κλείνουμε το θέμα αυτό με μια από τις πολλές ευχαριστίες προς το Θεό για το αγαθό της Θείας Λειτουργίας και των Αχράνων Μυστηρίων. Κύριε, εξομολογούμεν ο ποιόν σου πως δεν παίρνω ζωή και υγεία και δύναμη όταν βρίσκομαι στην εξοχή μέσα στα δάση. Τα αποκτώ όταν βρίσκομαι μέσα στο ναό σου και ιεργώ τα ζωπιά σου μυστήρια. Ω μεγίστε μακαριώτης, Άγια Μυστήρια, ω αγάπη ανέχφραστη, ω αληθινή ζωή, ω αδιάκοπη και θαυμαστή σωτηρία, ω πρόγευση του Παραδείσου, Άγια Μυστήρια.

Στην υψίστη μορφή της λειτουργικής προσευχής συγχωνεύονται η μετάνοια, οι αιτήσεις, η ευχαριστία, η δοξολογία και ο ένος. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν σταλμένος από το Θεό για να ανακοινήσει την συνέστηση της λειτουργικής δυνάμεως της Θείας Λειτουργίας. Όταν ομιλεί για αυτήν, την προβάλλει σαν το μεγαλύτερο θαύμα, θαύμα της Θείας Αγάπης. Η Θεία Λειτουργία είναι προσφορά του ουρανού προς τη γη. Είναι το μεγάλο θαύμα της αγάπης του Θεού, η ιερουσία της αιωνίας σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, ο θρίαμβος της Θείας Εσπλαχνίας εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου. Κατά την διάρκεια της ο ίδιος ο Θεός πλησιάζει και βρίσκεται σε στενότερη επαφή και επικοινωνία με τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άγιο, πιο υψηλό, πιο μεγαλειώδες, πιο θριαμβευτικό, πιο ζωογόνο από τη Θεία Λειτουργία. Είναι θριαμβευτική εορτή, είναι παντοδύναμη προσευχή για τη σωτηρία ολοκλήρου του κόσμου, αλλά και κάθε μέλος της Εκκλησίας χωριστά. Είναι η στέψη του αρνίου, ο γάμος του Υιού του Βασιλέως με την νύμφη ψυχή. Με πόσο προετοιμασμένη λοιπόν άσπηλη και αμόλυντη ψυχή υποχρεούμεθα να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, για να μην βρεθούμε στον αριθμό εκείνο των ανθρώπων που δεν έχουν ένδυμα γάμου, αλλά αντίθετα έχουν ένδυμα κυλιδωμένο από το βόρβορο των παθών. Αλίμονο σε αυτούς θα διωχθούν βία από τον νυμφώνα, θα δεθούν σιροπόδαρα και θα ρυφθούν στο σκότος το εξώτερον. Αλλού γράφει: τι γλυκύτητα και τι γαλήνη απλώνεται ξαφνικά στην ταραγμένη ψυχή και το σώμα μετά από τη μετάληψη των θείων μυστηρίων. Η ροή των αμαρτωλών λογισμών και οι κινήσεις των παθών αυτόματα σταματούν. Το άχραντο σώμα και το τίμινο αίμα του Κυρίου αποτελούν πηγή πάμπλουτης συμβιλίωσεως του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι τα μέσα της καθάρσεως, του αγιασμού, της ανακαινήσεως, της θεώσεως. Σε άλλο σχετικό απόσπασμα αναφέρονται τα εξής: τι θα συνέβαινε, Κύριε, εάν ακτινοβολούσες το υπέραμπρο φως της θεότητός σου μέσα από τα άχρηστα μυστήρια, ενώ θα ήσαν στην Αγία Τράπεζα ή στο στήθος του ιερέως καθώς θα τα μετέφερε στους ασθενείς? Ασφαλώς όλοι θα έπεφταν θαμπωμένοι στη γη, αφού και οι άγγελοι από το φόβο της απροσίτου δόξου σου καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Εμείς όμως πόση αδιαφορία δείχνουμε συχνά προς τα ουράνια μυστήρια, με πόση ασυνειδησία ιερουργούμε στο Άγιο Θυσιαστήριο. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Πραγματικές ιστορίες εξομολόγησης. Ένα από τα καθήκοντα του εξομολόγου είναι να διακρίνει το αίσθημα ντροπής που δεν σχετίζεται με την αμαρτία, αλλά επιβάλλεται από την κοινωνία. Συχνά τα σκοτεινά μυστικά που οι άνθρωποι αγωνίζονται να κρύψουν από τους άλλους δεν είναι καθόλου αμαρτίες. Μπορεί να αφορούν πράγματα που οι άλλοι ενδεχομένως απεκθάνονται και συνδέονται συχνά με την τάξη, τη φυλή, τον πολιτισμό, την ανεργία, το οικογενειακό υπόβαθρο, την αναπηρία και την ασθένεια, την εμφάνιση ακόμη και αστεία θέματα όπως η καράφλα. Πολύ συχνά τα παιδιά χλεβάζονται αγρίως και υφίστανται εκφοβισμό για τέτοια θέματα, ενώ και ενήλικες αποκλείονται κοινωνικά ή απορρίπτονται εργασιακά για συναφείς λόγους. Ενώ είναι ορθό να ντρέπεται κάποιος για κάτι που διέπραξε, πολλές φορές οι άνθρωποι ντρέπονται περισσότερο απ' όλα για πράγματα που δεν έκαναν και δεν μπορούν να μεταβάλουν με τη μετάνοια ή με οποιαδήποτε προσπάθεια να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Εμείς οι ιερείς πρέπει να μάθουμε τις ιδιαιτερότητες και τις περιπλοκές της αμαρτωλής ζωής. Πρέπει ως ένα βαθμό να γίνουμε ψυχολόγοι με την έννοια του ιατρού της ψυχής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλοί άνθρωποι που έρχονται να εξομολογηθούν αναζητούν βοήθεια που αδυνατούμε να προσφέρουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις εμάς πέφτει η ευθύνη να διακρίνουμε πού τελειώνει η εξομολόγηση και πού πρέπει να αρχίσει η ψυχοθεραπεία. Εκ πρώτης όψεως είναι ίσως δύσκολο να πεις στον ενωρίτη σου ότι χρειάζεται ειδική βοήθεια. Όταν όμως το λέμε, χρειάζεται εξαιρετική λεπτότητα στην επιλογή των λέξεων. Πρώτον, δεν αρνούμαστε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της εξομολόγησης και της θείας μετάληψης. Εν τούτης, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να σταθούμε κριτικά απέναντι στον εξομολογούμενο και να αποφασίσουμε αν το πρόβλημά του είναι αμυγός πνευματικό ή επιπλέον ιατρικό και ψυχολογικό. Πρέπει να ενημερωθούμε για όσα συμβαίνουν στην προσωπικότητα όσων είναι εθισμένοι στα ναρκωτικά,

Υπηρετήσουμε χριστιανούς ψυχολόγους και ψυχιάτρους, επαγγελματίες αξιόπιστους και έντιμους. Είναι σημαντικό να παραπέμπουμε τους ενωρίτες μας σε χριστιανούς ειδικούς, καθώς υπάρχουν πολλοί που δεν πιστεύουν στην ύπαρξη της ψυχής, που δεν πιστεύουν στο Θεό, ούτε στη δύναμη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος και της προσευχής.

Παρατηρώ συχνά ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να εξομολογηθούν ανέμακτα, είτε αρκούμενοι σε γενικότητες, είτε αναφέροντας μικροπράγματα, χωρίς να μιλούν για εκείνα που στα αλήθεια πρέπει να βαραίνουν τη συνείδησή τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις υφίστανται εσφαλμένη ντροπή ενώπιον του ιερέα και γενικά διστακτικότητα, σαν αυτή που αισθανόμαστε πριν κάθε σημαντική πράξη, καθώς και δειλία, επειδή φοβόμαστε ότι θα πρέπει να αναστρέψουμε τη γεμάτη χαριτωμένες και παγιωμένες αδυναμίες ζωή μας. Ως ευεργετικό αναποδογύρισμα της ψυχής, η αληθινή εξομολόγηση τρομάζει με την απολυτότητά της, με την ανάγκη αλλαγής κάποιων πραγμάτων ή απλώς επειδή μας βάζει να σκεφτούμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Στο σημείο αυτό ο ιερέας δεν πρέπει να διστάσει να διαταράξει αυτή τη μακαριότητα και να προσπαθήσει να ξυπνήσει ένα αίσθημα αυθεντικής μετάνοιας. Ο ιερέας πρέπει να ακούει την εξομολόγηση κάθενός, σαν να ήταν η τελευταία πριν το θάνατό του. «Ο άντρας μου είναι ιερέας και στην προηγούμενη ενορία μας υπήρχε ένας αλκοολικός. Είχε χωρίσει μάλιστα για αυτό τον λόγο. Τηλεφωνούσε 11 το βράδυ του Σαββάτου, εκλιπαρώντας τον πατέρα Ιωάννη να τον βοηθήσει να γλιτώσει από τον αλκοολισμό. Ο άντρας μου του είπε επανειλημμένα να ζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού. Τα πράγματα χειροτέρεψαν τόσο που αναγκάστηκε να του πει να μην ξαναπάρει τηλέφωνο, αφού δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Ποια ήταν λοιπόν η απάντησή του? «Πάτερ, θέλω να εξομολογηθώ». Από τότε κάθε Σάββατο βράδυ πήγαινε να εξομολογηθεί μέχρι που αλλάξαμε ενορία. Βοηθήθηκε, ξεπέρασε τον εθισμό του? Δεν γνωρίζω, μονάχα το εύχομαι. Ως παπάς που ακούει πολλές εξομολογήσεις, θεωρώ ότι το πιο δύσκολο είναι να βοηθείς εκείνον που έχουν την τάση να θεωρούν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Μόλις μιλήσεις για Θεό, τους φαίνεται μια σκληρή γραφειοκρατική θεότητα που δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να φτιάχνει κανόνες και μέτρα ελέγχου. Η ανομολόγητη πλην καταφανής εγωκεντρικότητα και αυτολύπηση συχνά εκπλήσει περισσότερο από οποιαδήποτε αμαρτία εξομολογούνται. Κι όμως έχω το προνόμιο να βλέπω αργά-αργά τη μεταστροφή τους, τις περισσότερες φορές με αργό ρυθμό, ενίοτε και με απότομα άλματα. Εκτός των άλλων, το μυστήριο της εξομολόγησης είναι και η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού. Ο ιερέας υπογραμμίζει στο ποίμνιό του ότι είναι άλλο πράγμα η πνευματική καθοδήγηση που ενδεχομένως του ζητηθεί και άλλο η πραγματική συγχώρηση των αμαρτιών που χορηγεί ο Χριστός. Αυτή η συγχώρηση είναι το Κύριο. Η εξομολόγηση δεν θα πρέπει να ξεπέσει σε τελετουργικό, συνήθεια ή απλή τυπικότητα, αλλά αντίθετα να είναι συνάντησή του μετανοούντος αμαρτωλού με τον ελεήμονα σωτήρα του. Η ραγισμένη και μεταμελημένη καρδιά του προσέρχεται στα πόδια του Ιησού. Εκτός της συγχώρησης και της άφεσης, ίσως ο ιερέας επιθυμεί να δώσει ορισμένες συμβουλές και συγκεκριμένες απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτει ο εξομολογούμενος. Ότι

Αντιποχρεωμένος να πει, θα το πει σύντομα και διακριτικά. Θα προσπαθήσει να απευθυνθεί στη συνείδηση του αμαρτωλού, ώστε κάθε σκέψη και πράξη του να καθοδηγείται όλο και περισσότερο από έναν εσωτερικό φωτισμό. Πάνω από όλα ο ιερέας θα αποκαλύψει ότι ο Ιησούς Χριστός αγαπά τον αμαρτωλό περισσότερο από όσο τον αγάπησε ποτέ κανείς, και όσο μπορεί θα αποφύγει να χρησιμοποιεί δικά του λόγια, αλλά θα βασιστεί κατά Κύριο Λόγο στις γραφές. Θα μεταδώσει τον ίδιο το Λόγο του Θεού, επιλέγοντας εκείνες τις περικοπές που ταιριάζουν καλύτερα στη δεδομένη κατάσταση. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις το ζητούμενο είναι ο εξομολογούμενος κάθε φορά να φεύγει ενισχυμένος με μία φράση της Αγίας Γραφής που να αφορά άμεσα τις εκάστοτε ανάγκες του.

Η πιο δύσκολη εξομολόγηση για μένα ως ιερέα είναι όταν δεν μπορώ να δώσω άφεση αμαρτιώς σε κάποιον που προσήρθε να εξομολογηθεί. Θυμάμαι μια τέτοια περίπτωση. Το συγκεκριμένο άτομο απέρριπτε τη διδασκαλία της Εκκλησίας και είχε έρθει όχι επειδή το ήθελε, αλλά λόγω της πίεσης συγγενών. Του εξήγησα ότι το μυστήριο δεν έχει καμιά αξία αν είναι προϊόν καταναγκασμού. Στην πραγματικότητα, εκείνη η έστω ατελής εξομολόγηση ήταν για αυτόν ένα πρώτο βήμα προς την πραγματική πίστη, αν και χρειάστηκε αρκετά χρόνια. Από την εξομολόγηση, η πιο συνήθις εμπειρία μου είναι να συναντώ ανθρώπους που είναι προφανές ότι δεν έχουν την παραμικρή πρόθεση να εγκαταλείψουν την όποια αμαρτία. Μπορεί κανείς να λαμβάνει συγχώρηση για την ίδια αμαρτία ξανά και ξανά, όμως μόνο αν προσπαθεί στα αλήθεια να την ξεπεράσει. Όταν εξομολογείσαι ότι απατάς, μα δεν έχεις καμιά πρόθεση να τερματίσεις την εξωσυζυγική σχέση, προφανώς δεν υπάρχει καμία μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω κατεύθυνση. Είναι μια θεμελιώδης μεταστροφή της καρδιάς και του νου. Αν δεν υφίσταται κανένα ίχνος εσωτερικής μεταστροφής, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ακούω και να εξηγώ με προθυμία όσο καλύτερα μπορώ, όχι όμως και να δώσω άφεση. Κάτι λιγότερο σύνηθες είναι ο εξομολογούμενος να αποκρύπτει τις αμαρτίες του ή να είναι απρόθυμος να αναγνωρίζει πως ό,τι κάνει είναι αμαρτωλό. Και πάλι δεν μπορώ παρά μόνο να προσφέρω μία εξήγηση για την αμαρτωλότητα της πράξης, να προτείνω τη μελέτη κάποιας βιβλικής αφήγησης ή κάποια ταινία, να υποσχεθώ ότι θα τον στηρίξω με την προσευχή μου και θα του δώσω την ευλογία μου. Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν τη συγχώρηση του Θεού, όχι όμως και του ανθρώπου που αμάρτησαν εναντίον του. Εδώ προσπαθώ να εξηγήσω ότι στρεφόμαστε στο Θεό μέσω των άλλων. Αν κλέψω κάτι από σένα, δεν υφίσταται καμία μετάνοια αν επιθυμώ να κρατήσω αυτό που έκλεψα παρά να το επιστρέψω. Αν σου πω ψέματα, η μετάνοια έγκυται στο να σου πω την αλήθεια. Όταν είναι ανέφικτο να διορθώσω τα πράγματα, ο φωνιάς δεν μπορεί να φέρει πίσω αυτόν που σκότωσε. Μπορώ να μετανοήσω αφιερώνοντας τη ζωή μου σε κάποια δραστηριότητα για λογαριασμό των θυμάτων του εγκλήματός μου ή σε κάποια δράση που προστατεύει τη ζωή. Όταν αισθάνομαι υποχρεωμένος να αρνηθώ την άφεση, διευκρινίζω πάντα ότι δεν πρόκειται για τιμωρία, καθώς και ότι η συζήτησή μας είναι ένα βήμα προς την άφεση. Στην πράξη, το επόμενο βήμα συχνά γίνεται σύντομα, πριν καν περάσουν λίγες εβδομάδες.

Εξομολογώ 30 χρόνια. Η συνείδησή μας χρειάζεται κούρδισμα. Το καλύτερο κούρδισμα είναι η ευαισθησία απέναντι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ανθρώπινη ανάγκη και μια αίσθηση της αγιότητας και του ελέους του Θεού. Η επί του όρους ομιλία είναι το καλύτερο κουρδιστήρι συνείδησης που γνωρίζω. Ακολουθούν οι πρώτοι προς Κορινθίους επιστολή, το 13ο κεφάλαιο και το 58ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Υπάρχουν αρκετά βιβλία που με βοηθούν να συνεφέρω τη συνείδησή μου σε ένα μεγαλύτερο εύρος πιθανών αποτυχιών, όπως οι λόγοι των πατέρων της ερήμου. Θα πρόσθετα την εν Χριστώ ζωή του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης και τις ρίζες του χριστιανικού μυστικισμού του Ολίβιερ Κλέμεντ. Δυσκολεύομαι να φανταστώ την εξομολόγηση έξω από το πλαίσιο μακράς φιλίας ανάμεσα σε ιερέα και εξομολογούμενον, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανοιχτότητας και ειλικρίνειας, καθώς και επίγνωση των αδυναμιών και των ελλείψεων καθενός. Στην ενορία μας συνιστούμε την αναμήνα εξομολόγηση χωρίς καμία πίεση, αντιλαμβανόμενοι ότι με λιγότερες από 6 εξομολογήσεις το χρόνο προκύπτουν συνήθως δυσκολίες. Οι ενορίτες εξομολογούνται συνήθως τον ίδιο ιερέα, άκεν μπορούν χωρίς δυσκολία να αλλάξουν. Οι επισκέπτες μας που έρχονται συχνά, εφόσον έχουν πνευματικό πατέρα, δεν χρειάζεται να εξομολογηθούν οπωσδήποτε εδώ. Για τους ιερείς είναι καλό να έχουν τον επίσκοπό τους ως πνευματικό πατέρα, καθώς έτσι χτίζεται εμπιστοσύνη μεταξύ επισκόπου και κλήρου, αν και ορισμένοι διατηρούν το πνευματικό που είχαν για χρόνια πριν τη χειροτονία τους. Αναμφίβολα γεννιέται μια ορισμένη απογοήτευση ότι ο εξομολογούμενος συνειδητοποιεί ότι η συμβουλή που λαμβάνει από τον ιερέα βασίζεται σε μια παρανόηση όσων εξομολογήθηκε. Αν νιώθει ελεύθερος να πει «φοβάμαι πως με καταλάβατε λάθος», αυτό βοηθά πολύ. Δεν είναι όλοι αρκετά τυχεροί ώστε να μπορούν που και που να απευθυνθούν έτσι στο πνευματικό τους. Πάει ένας χρόνος από τότε που μπήκα σε μία εκκλησία. Έγινε πέρσι την Κυριακή του Ασώτου. Ανέβηκα τα σκαλιά της εκκλησίας και να που έκλεισε ένας πρώτος κύκλος. Είχα τέτοια σκαμπανεβάσματα χαράς, λακτάρας και ελπίδας, ώστε όταν χάνω το δρόμο μου απλώς ακουμπώ πάνω στην ευγνωμοσύνη και αφήνω τα πράγματα να κυλήσουν. Ένα χρόνο μετά νιώθω ακόμη τούτη την απίστευτη λακτάρα και τον πόνο που διαδέχονται τη χαρά και την ευγνωμοσύνη όταν αυτές υποχωρούν. Δεν πρόκειται για κατάθλιψη, αλλά γι' αυτό τον πόθο να δοκιμάσω να καταλάβω κάτι που δεν θα γνωρίσω ποτέ και να ακούσω κάτι που ποτέ δεν θα ακούσω καθαρά. Υπάρχει ακόμα αυτό το αίσθημα του ερωτευμένου εφήβου, του μαγευτικά συγκλονισμένου. Και με συνεπέρνει απολύτως η ομορφιά του Θεού που συχνά σπινθυρίζει μέσα στη μέρα μου. Βλέπω ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να περπατά στο δρόμο χέρι-χέρι και προσπαθώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου που ο Θεός είναι τόσο υπέροχος. Μα 10 λεπτά μετά τον έχω ξεχάσει και μου τζώνω αυτόν που πετάγεται και μου κλείνει τον δρόμο. Πώς μπορώ και του φέρομαι τόσο άσχημα? Πώς μπορώ και ξεχνώ να προσευχηθώ πριν φάω? Πώς μπορώ και την ίδια στιγμή νιώθω τόσο κοντά του και ταυτόχρονα τόσο μακριά από αυτόν? Όταν πάω για εξομολόγηση δεν κάνω πως ξέρω τι είναι η αμαρτία, αν και γνωρίζω ότι αμαρτάνω μέσα στη μέρα επειδή νιώθω τη λύθη του Θεού. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το ονομάσω. Δεν σημαίνει καν ότι ήμουν θυμωμένος, ότι με είχε καταλάβει λαχνία ή απληστία. Κατά κύριο λόγο εξομολογούμε ότι όλη την ώρα ξεχνώ τον Θεό. Το 1990 η μητέρα μου πέθανε απροσδόκητα. Εγώ ήμουν αυτός που έπρεπε να πάρει τις φρικιαστικές αποφάσεις για το αν η ζωή της θα παραταθεί ή όχι με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μετά το θάνατό της έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Ο γάμος μου που μετρούσε 21 εξ αρχής δύστιχα χρόνια διαλύθηκε μέσα σε ένα χρόνο, καθώς διεκδίκησα τη μοναξιά μου για να γιατρευτώ
και να ζυγίσω τίμια τη ζωή μου για πρώτη φορά. Θυμωμένος και μπερδεμένος, το έβαλα στα πόδια από το Θεό και την Ορθοδοξία, η οποία για πολλά χρόνια συνήχε τον κόσμο μου. Ένα βαθύ κενό κατέλαβε τη θέση τους. Δεν άντεχα στη σκέψη ότι θα μπω στην εκκλησία να προσευχηθώ. Ένιωθα ότι ένας ανεμοστρόβιλος με ξερίζωσε από την κανονική ζωή μου και με πέταξε ολομόναχο σε μία έρημο. Άρχισα να αποζητώ απερίσκεπτα την ειδονή. Ήταν το φευγαλαίο μου φάρμακο ενάντια στην απελπισία που αισθανόμουν όταν ήμουν μόνος. Έγινα ένας ασταμάτητος ειδονιστής. Δεν δίστασα μπροστά σε καμιά εντολή του Θεού ή του ανθρώπου να εξασφαλίσω την παρηγοριά που λαχταρούσα. Σύντομα αυτό έφερε νέες αγωνίες και παρόλο που ο ανεμοστρόβιλος είχε φαινομενικά σαρώσει το Θεό από την καρδιά μου, στις σκέψεις μου επέμενα να εισβάλλουν εικόνες μετανοημένων από την Αγία Γραφή. Ο άσωτος Υιός, η Σαμαρίτιδα, οι εμπολές αμαρτίες περιπεσούσα γυναίκα. Μια μέρα καθισμένο στο πάτωμα του μπάνιου έκλαιγα με ένα κουτί ασπιρίνες στα χέρια και αναρωτιόμουν πόσες χρειαζόταν για να με ξεκάνω. Άξαφνα συνειδητοποίησα ότι για το καλό των παιδιών μου δεν μπορούσα σε καμιά περίπτωση να αυτοκτονήσω. Ήταν εκείνη τη στιγμή που άκουσα μια πολύ ψηλή φωνή να λέει το όνομά μου. Δεν ήταν ψήθυρος, μα καθώς περνούσαν οι μέρες και οι εβδομάδες άκουγα με όλο και μεγαλύτερη προσοχή εκείνη τη συναρπαστική φωνούλα, μέχρι που την περισσότερη ώρα ήμουν αφοσιωμένος σε αυτή. Προς μεγάλη μου έκπληξη ανακάλυψα ότι ένας Θεός κατά πολύ μεγαλειοδέστερος αυτού που αντιλαμβανόμουν πρωτήτερα, ένας Θεός που δεν μπορούσα να περιγράψω, να ονομάσω ή να μετρήσω, με αναζητούσε και δεν είχε πάψει ποτέ να με αναζητεί. Ξαναβρίσκοντας το Θεό, ξαναβρήκα επιτέλους τα λογικά μου, συνήρθα αργά-αργά από τον εφιάλτη. Οι άγριοι τρόποι μου μαλάκωσαν, το πένθος έγινε λύπη για όσα έκανα στον εαυτό και στην οικογένειά μου και συνάμα λαχτάρα να προσδεθώ σε ό,τι ήταν αγαθό και αληθές. Μήνες πριν είχα νοικιάσει ένα διαμέρισμα απέναντι από μία Ορθόδοξη Εκκλησία. Με την ενορία τούτη δεν με συνέδεε τίποτα, ούτε ήξερα τον παπά. Με δέος τον κάλεσα μια μέρα και κανονίσαμε να εξομολογηθώ. Είχαν περάσει πάνω από 2 χρόνια που είχα να μπω σε Ορθόδοξη Εκκλησία. Εκείνο το ζεστό απόγευμα, 2 εβδομάδες πριν το Πάσχα, γονάτισα και τα ξεφούρνησα όλα. Καθώς ο παπάς ακούμπησε το πετραχύλι στο κεφάλι μου, ανακούφιση, χαρά και ευγνωμοσύνη με τήληξαν. Εκεί θα γονατίζω πνευματικά για πάντα, με επίγνωση των άφθονων αδυναμιών μου και του θνητού ή μάλλον αθάνατου κινδύνου να το σκάσω και πάλι. Η εξομολόγηση είναι άνοιξη στην έρημο που ανέκαθεν δημιουργούσα για τον εαυτό μου, πηγή ζωογόνου νερού, στην οποία γυρίζω ξανά και ξανά για να φρεσκαριστώ. Παρότι η ζωή μου είναι πολύ πιο χαρούμενη από όσο φανταζόμουν ποτέ, η αδιάλειπτη λύπη για την ατίθαση φύση μου πριονίζει αυτή τη χαρά. Με το έλεος το Θεός μου έχει δείξει την οδό της μετάνοιας. Ένα βράδυ πολύ αργά, ο Θεός με κάλεσε εμένα τον άσωτο Υιό να γυρίσω πίσω. Τηλεφώνησα αμέσως σε έναν ιερέα που γνώριζα και του ζήτησα να εξομολογηθώ. Μου είπε πρωί-πρωί να πάω να τον βρω όπως και έκανα. Τώρα είμαι μοναχός. Τι θα συνέβαινε αν ο παπάς δεν είχε σηκώσει το τηλέφωνο? Αν όριζε την εξομολόγηση κάποια στιγμή που θα τον βόλευε? Δεν έχω ιδέα, ο Θεός ξέρει. Θα του είμαι παντοτινά εκνόμων για το έλεος του και για την ευγένεια των λειτουργών του ιερέων, καλών και πιστών.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Jim Forrest. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμούλης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Έθου, όου παρελεύσουν ουδέ, επιστρέψου, καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγά εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσου δε ύδατα. Πότι ούση πάτα θεία του αγρού προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρεκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστή στεγή. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγίν άρτων εκ τη γη και όν και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίων, εν ελαίω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουτε τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου, α εφύτευσα. Εκεί στρουθεί ενωσεύσου του ηρωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφύγει τη λαγωή. Επίση Ελλήνη καιρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έθου σκότου και γέννητο νίξεν αυτοί δελεύσουτε πάτα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωραιόμενη του αρπάς εκεί ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στας μάνδρας αυτών κοίτα στήσονται. Εξελεύστε άνθρωποι στο έργο αυτού και επί την εργασίν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύθητα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας. Επληρώθη γη της κτήσης όσου αύτη η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρους. Εκεί ερπετάουν ουκέστην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς εμπροσδοκώσει δούνε τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής της λέξουσιν. Ανοίξα δω στην χείρα τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότος, αποστρέψεως δε σου το πρόσωπον ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου και εις τον χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου στους αιώνας εφραθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο από τόνες των νερών και καμνίζονται. Άσου το Κύριον της ζωής μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφραθίσου με το Κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι ως θεμή υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έχουν τη δύση είναι αυτό έθου σκότος και γίνει τον νίξ. Όσα μεγάλη θέργα σου Κύριε πάντα σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και ο και ο πνεύματι και νύν και αεί και Ιησούς αιώνας τον αναμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίση μόνη Κύριε δόξα Σύ. Κύριε λέησον. Κύριε λέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης υπό τους κόσμους, τα πίεσον Αγίων του Θεού. Εκκλησιών, γιατί στον πάντον ενώσου σου Κυρίου βοηθώμε.
0: Κυρία Λαϊσό.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίες και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό την Κυρίου βοηθώμε.
0: Κυρία Λαϊσό.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών Κυρίου βοηθώμε.
0: Κυρία Λαϊσό.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τμήμου Πρεσβυτερίου της ε Χριστώ διακονίας παντός σου Κύριου και του λαού του Κυρίου βοηθώμε.
0: Κυρία Λαϊσό.
1: Υπέρ του ευσεβού έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοκρίσου στρατού του Κυρίου Δαϊθώνα.
0: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ της ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δαϊθώνα.
0: Κύριε Λαϊσό.
1: Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δαϊθώνα.
0: Κύριε Λαϊσό.
1: Πλεόν των οδηγορών των οσούν των καμνών των αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κυρίου Δαϊθώνα.
0: Κύριε Λαϊσό.
1: Από πάσα τρίψε οργή, κινδύνου και ανάγκη σου κυρίου Δεϊθώ.
0: Κυρία Λέισο.
1: Λαμβού σώσου με λέισο και διαφύλαξον ημά ο Θεό, εσύ η χάρη.
0: Κυρία Λέισο.
1: Παναγία Σαφράντη, υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και οι Παρθένοι Μαριέ με τα πάντα των Αγίων, ημωρεύσαντε σε αυτού και αλλήλου. Και πάσα την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώνε.
0: Σύ, Κυρία.
1: Πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηλικία ήχη σε όλου το
0: αμήν. Κύριε, και έκραξα προς εις ακούσον μου, Κύριε, Κύριε, και έκραξα προς εις ακούσον μου, πρόσχες τη φωνή της δεϊσεώς μου, εν το και κραγένε με προς εις ακούσον μου, Κύριε, κατευθυνθεί το

0: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστιν την υπερπάντων τελέσα σωτηρίαν, το όρος κατέλαβες του ελαιώνος Χριστέ, οθέν ανέπτης ενώπιον των μαθητών σου, εις ουρανούς εν δόξη φερόμενος, διό των μυστηρίων, καταπληκόμενε τες ανωτέρες εκράζων, εάν ο τάξης άρατε πύλας, και εις ελεύσετε όθεν εξήλθε, των απάντων ο βασιλεύων Θεός, ον ιδόκησε παραδόξος, το κόσμο σωτηρίαν εργασάμενο.
1: Ένε και εν τωρματός υπεμεινάψε, Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις το λόγο.

0: Δασέχοντες έστεστε, μη καταλείπεις ορφανούς ημάς, ως υπές σου πατήρ ημών έσπλαχνε τον παράκλητο πέμψον και σωτήρα των ψυχών ημών.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κυρίων. Τελεωτά την παρέχον ευλογίαν της φίλης σου δέσποτα, εμείς τα γόγης αυτούς. Οράτε φίλοι πορεύομαι προς τον Πατέρα

βάσεις ηθόμενους προς υπερκόσμια βασίλη των όλων αλήθως παρήσαστε συμπάσεστε σ' αγίες δυνάμεση μέθον νικέτευε

λαρών Αγία Ζώξα Φανάτ Πατρός ουρανή Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ιουδύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σε πάση καιρής. Υμνήστε φωνές εσύ Θεό ζωήν διδούς διο κόσμος σου δοξάζει.

0: Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους λαχθήνε ημάς, ευλογητός ή Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και εδεδοξασμένων το όνομά Σου, εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθάπερ λυπήσεν με ψέ, ευλογητός ή Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ή Δέσποτα συνέτησώμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ή Άγιε φώτισον τη δικαιωμασή Σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου παρήδης, σύ πρέπει ένωση, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσον εν τελας περιμήδες, συνημών, Κυρία,
0: Κυρία λέησον,
1: αντιλαμβώς όσον λέησον,

0: Θέλει τη ζωή σημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Ρόσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης σημών Θεοτόκου και αη Παρθένε Μαρία σου τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Είναι απολύσω δούλος δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου σωτηριώσου ότι είμαστε κατά πρόσωπο πάντοτον πάντου λαών φως αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος των ασυλήσεων μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος των ασυλήσεων μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος των ασυλήσεων μας, δόξα Πατρί και ο Κύριος Πνεύματι και νύν και αέ και ίσως ένας τον αναμήν. Πανηγιατρία σε λέσουν μας, χίλια συμμαρτήσουμε, δέσουα συγχώρηση του τόσο μίση με Αγία ψυχία, τα ασθενήσουμε, εκ νους κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, δόξα Πατρί και ο Κύριος Πνεύματι και νύν και αέ και ίσως ένας τον αναμήν, Πάτρι μόνο εν της ουρανής, αγιαστή το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γέννηση θρήμα όσο εν ουρανό και τη γη, τον άρτον όταν οποίο σου δώσει μισήρων και άφηση των θυματεμών, ω και μη σαφήν του λέτε σημών και μη συνέγγιση θυμά πειρασμών, αλλά ρίση μα από του κόμματο.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο.

0: Επισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητας.
1: Η ελέησο.
0: Έτεδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των εγκατεπώντων και παρεπιδημούν, των αντιπολιτεύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αμφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τάχτη.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Έδεδεόμεθα υπέρ του Μακαρίου και ειδήμου κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας τάχτης και υπερπάκτων του προαναπαυσεμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Κύριε Λαϊσό.
0: Έδεδεόμεθα υπέρ του καρπουφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτων αοτούτου, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτους λαού, του απεκδεχουμένου, του παρασουμέγα και πλούσιον
1: ελεός.
0: Ότι ελεήμου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπωμεν, του Πατρί και το Υιό και το

0: Θεός των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος Θεός την Αγία και αμόμη το πείς των ευσεβών και ορθόξων χριστιανών σε τη Αγία αυτού Εκκλησία Ισώνας. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστή ο Θεός επίσημο, δόξα σε ενός να μεθύσατε μόνος του ενός και εκκλησιών καθίσεις του Θεού και Πατρός, Χριστός ο Αληθινός ο Σύμφωνας Βρασβής, παραπράγματι παραμόμη διέσαι του Μητρός Λάμου, την ίδια ζωή του Σταυρού, προστασίες ο Κύριος Μωρέτη, δυνάμου των σωμάτων και εσείς του Μιονόπου, με Προδρόπου και Ρωτήσου του Ιωάννου, τον Αγίον Εγώξο και Παρακτήμων Αποστόλων, τον Αγίον Εγώξο και Κλήμων Μαρτίνων, τον Ασούν και Θεοπόρων, τον Τεραβημών, τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατώπων, με Αγίον και Άγνης, Ευτυχούς, Επισκόπου, με την Ίσου, την Ιωάννη, την Ιωάννη και πάνω τον Αγίον. Καλέσει και σώσε ημάς σου, αυτός του πειράδοντος και λίγον Θεός, και ευχόρον τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

αυτήν την λειτουργία απόψε δεν την κάνουμε για σας. Αυτή η λειτουργία γίνεται από σας. Εσείς την κάνετε αυτή τη Θεία Λειτουργία και οι πατέρες που την τελούν μαζί με μένα, τον Πνευματικό Πατέρα και Επίσκοπό σας, είμαστε εδώ για να κάνουμε μια προσευχή να σας στηρίξει ο Θεός αυτές τις δύσκολες ημέρες που έχετε να διαγωνιστείτε, που το άγχος ανεβαίνει, που τα νεύρα είναι τεντωμένα, που νομίζετε ότι δεν έχετε διαβάσει τίποτα, που νομίζετε ότι τα έχετε ξεχάσει όλα και που κυρίως ένας λογισμός περίεργος ότι δεν θα πετύχετε σας κυκλώνει απειλητικά. Επειδή και εμείς τα περάσαμε και δεν είναι πολλά χρόνια, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά για ανθρώπους σαν και εσάς. Αλλά αφενός υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις που έρχονται να λειτουργήσουν ως αντίδοτο σε αυτές τις πονηρές σκέψεις. Μια από αυτές είναι ότι η επιτυχία στη ζωή δεν εξαρτάται από εξετάσεις, αλλά εξαρτάται από την εσωτερική εργασία που κάνει κανείς μέσα στην ψυχή του. Και η παιδεία και η καλλιέργεια δεν έχει να κάνει με εισαγωγές σε ανώτατες σχολές, που έτσι κι αλλιώς είναι μια νέα βεβαιότητα στη ζωή μας. Το δεύτερο είναι ότι φτάσατε επιτέλους στο τέρμα ενός σκοπού και μετά από μια εβδομάδα ξανοίγεται μπροστά σας ένα υπέροχο καλοκαίρι. Χαρείτε το. Μέχρι να έρθει η ώρα να περάσετε στις σχολές σας το Σεπτέμβριο και να ξαναρχίσετε εξετάσεις. Γιατί μην νομίζετε ότι θα πάτε εκεί και θα κάθεστε. Νέος κύκλος αγώνων ξεκινά. Αυτό που θέλω να σας παρακαλέσω τούτες τις μέρες είναι να έχετε όσο γίνεται περισσότερη, και προσέξτε, είναι σκληρή λέξη να την ακούτε από ένα επίσκοπο, αλλά θα σας την πω, αδιαφορία. Ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε, και ό,τι ξέρετε, ξέρετε. Αυτές οι μέρες θέλουν καλό φαΐ, ύπνο και λίγη ξεγνιασιά για να πηγαίνετε με ξεκούραστο κεφάλι και με καλή διάθεση, και όλα τα άλλα έρχονται. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι σας έχετε προσπαθήσει πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε ότι το έχετε κάνει, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι δικοί σας εδώ να σας κάνουν πρόβλημα στο σπίτι και να σας πιέζουν αυτές τις τελευταίες μέρες να διαβάσετε με το ζόρε, γιατί οι τελευταίες μέρες δεν προσθέτουν και πολλά πράγματα στη γνώση. Η γνώση είναι κάτι που βαθιά υπάρχει μέσα μας και βρίσκει τον τρόπο σε αυτές τις εξετάσεις, όπως και στις καθημερινές εξετάσεις της ζωής, να εμφανίζεται. Αλλά εγώ δεν θα σας κουράσω περισσότερο με τις δικές μου φλιαρίες. Είμαστε εδώ για να ξέρετε ότι σας έχουμε στη σκέψη μας, στην αγάπη μας και στην προσευχή μας. Και αυτές τις ημέρες με ένα άλλο δικό μας τρόπο, με την προσευχή μας θα είμαστε κοντά σας, για να έχετε νυφαλιότητα και για να πετύχετε το σκοπό σας. Και είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, ότι όσοι έχουν κάνει την προσπάθειά τους, αυτή η προσπάθεια θα άμυφθει. Πάντα βέβαια υπάρχουν και οι συγκυρίες και οι δύσκολες στιγμές, και δεν σημαίνει ένας άνθρωπος που δεν περνάει ότι δεν αξίζει, ή ότι ένας άνθρωπος που δεν θα γράψει μια συγκεκριμένη στιγμή ότι δεν ήταν διαβασμένος. Υπάρχουν όμως και αυτά μέσα στη ζωή μας. Φαινομενικές αποτυχίες μπορεί τελικά να βγαίνουν και σε καλό, και έτσι θέλω να το βλέπετε, γιατί μας στενοχώρησαν αυτές τις ημέρες εκείνες οι συμμαθήτριές σας στην Αθήνα με αυτό που έκαναν, που πιέστηκαν βέβαια πολύ, αλλά δεν έπρεπε να το κάνουν και δεν άξιζε τον κόπο να χαθεί η ζωή τους για δυο παλιοεξετάσεις και μια εισαγωγή σε ένα ανώτατο ίδρυμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας θέλω νυφάλιους,
και χαρούμενους αυτές τις ημέρες. Να έχετε πολύ χαρά και όλα τα άλλα θα πάνε καλά. Εμείς εδώ θα κάνουμε την προσευχή μας. Εσείς ήρθατε απόψε, θα σας δώσουμε μια μικρή ευλογία. Θα περάσετε να προσκυνήσετε τον Άγιο Τίτο μας μέσα, την κάρα του. 60 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που γύρισε πίσω από τη Βενετία και είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός της Κρητικής Εκκλησίας, ο πνευματικός πατέρας και παππούς όλων μας. Να σας δώσει και εκείνος την ευχή του και την ευλογία του, και εύχομαι να πάνε όλα καλά, και όταν θα με βλέπετε στο δρόμο μετά τον Αύγουστο, παρακαλώ πολύ να μου λέτε που περάσατε, για να παίρνω και εγώ χαρά, γιατί εσείς είστε τα παιδιά μου και εγώ ως επίσκοπος παιδιά σαρκικά δεν έχω, αλλά τα παιδιά του ποιμνίου μου είναι τα δικά μου παιδιά, και γι' αυτό η χαρά μου θα είναι η προαγωγή σας. Και πραγματικά χαίρομαι κάθε χρόνο όταν μετά τις εξετάσεις και την επιτυχία πολλών με συναντούν παιδιά στο δρόμο και μου λένε τη χαρά τους που πέρασαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεχίζουν την πνευματική τους ανέλιξη. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη και όπως σας είπα, να κοιμάστε καλά αυτές τις μέρες και να τρώτε αυτά που πρέπει. Έλα Διάκο μου να πούμε τους άρτους, να προσευχηθούμε για τα παιδιά, να τους διαβάσουμε την ευχή και αμέσως μετά να έρθετε να κοινωνήσετε όλοι και όλες και να σας βοηθήσει ο Άγιος Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Τίτου να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει το Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός της του Θεού Σοφίας νέων κλαζουμενών Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου.
3: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
4: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός των Κρουσώνα Μελεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

0: κείμενα. Συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία. Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω βάθιας πεδιάδος στη θέση Βραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της Εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 27 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1703, ο Μέγας Πέτρος ορίζει νέα πρωτεύουσα της Ρωσίας, την Αγία Πετρούπολη.
1: Το 1774 γεννιέται ο Francis Beaufort, Ιρλανδός υδρογράφος και υποναύαρχος του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού. Είναι γνωστός για τη δημιουργία της κλίμακας Beaufort, η οποία αποτελεί εμπειρικό τρόπο μέτρησης της έντασης των ανέμων και βασίζεται στην παρατήρηση των αποτελεσμάτων του ανέμου στη στεριά ή τη θάλασσα.
0: Το 1821 οι ψαριανοί υπηρπολιτές Δημήτριος Παπανικολής, Ιωάννης Δημουλίτσας ή Πατατούκος και Γεώργιος Καλαφάτης πυρπολούν τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες, πως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
1: Το 1840 φεύγει από τη ζωή ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού Νικολό Παγκανίνι.
0: Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς δρομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Το 1910 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κοχ, γερμανός βιολόγος που έγινε γνωστός για την ανακάλυψη των βακτηριδίων της φυματίωσης και της χολέρας και τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής Φυσικής το 1905.
0: Το 1923 γεννιέται ο Χένρι Κίσιγκερ, γερμανοαμερικανός πολιτικός, διπλωμάτης και ακαδημαϊκός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, επί κυβερνήσεων Ρίτσαρντ Νίξον και Τζέραλντ Φόρντ. Από τις σημαντικότερες φιγούρες της διεθνούς πολιτικής και διπλωματίας κατά τον 20ο και τον 21ο αιώνα, αλλά και από τις πιο αμφιλεγόμενες, τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης το 1973 για τις ενέργειές του για την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο του Βιετνάμ.
1: Το 1937 εγκαινιάζεται η περίφημη Χρυσή Γέφυρα του Σαν Φρανσίσκο.
0: Το 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί κατά την επιχείρηση με την ονομασία Ανθρωποειδές στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάμπο Ράινχαρντ Χέιντριχ, ο οποίος θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα.
1: Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα.
0: Το 1963 πεθαίνει ο Γρηγόρης Λαμπράκης, βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας, ο οποίος μία εβδομάδα νωρίτερα είχε τραυματιστεί από τους παρακρατικούς Εμμανουηλίδη και Κοντζαμάνη.
1: Το 1992 οι 12 χώρες μέλη της ΕΟΚ συμφωνούν να απαγορεύσουν τις εμπορικές συναλλαγές με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.
0: Το 1994 ο τιμηθής με Νόμπελ λογοτεχνίας συγγραφέας Αλεξάνδρ Σολζενίτσιν επιστρέφει στη Ρωσία μετά από 20 χρόνια εξορίας.

0: Το 1996 ο πρόεδρος της Ρωσίας Μπόρις Γέλτσιν υπογράφει συνθήκη ειρήνευσης με την Τσετσενία, αν και οι συγκρούσεις των δύο πλευρών εξακολουθούν να μένονται.
1: Το 2000 η Εθνική Ελλάδα Σκοφών κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία της το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κερδίζοντας τον τελικό την Ιταλία με 75-41.
0: Το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Και πάλι λοιπόν πιστοί, όπως κάθε φορά στο ραντεβού μας, για να αναλύσουμε και να φιλοξενήσουμε πρώτα έναν ιατρό επιστήμονα και να αναλύσουμε ένα θέμα που αφορά την ειδικότητα του γιατρού, έτσι ώστε όσοι ακούμε αυτήν την εκπομπή πρώτον και να αποκτήσουμε γνώσεις γύρω από συγκεκριμένη πάθηση, αλλά και αν υποφέρουμε από την συγκεκριμένη αυτή κατάσταση, να μπορέσουμε και μέσα από τις συμβουλές μιας ραδιοφωνικής εκπομπής να βοηθήσουμε τον εαυτό μας για να απολαμβάνει καθημερινά την ζωή του με το κατά το δυνατόν λιγότερο πόνο. Σήμερα λοιπόν έχουμε προσκεκλημένο τον ιατρό κύριο Θεόδωρο Μαυρομάτη, οφθαλμίατρο, ιδιώτη ιατρό της πόλεως μας, με μεγάλη εμπειρία. Τον γνωρίζουμε όλοι, χρόνια το ιατρείο στην Αλεξανδρούπολη και από το ΙΚΑ και από την Αλεξανδρούπολη. Για μας δε την Εκκλησία ήταν και συνεργάτης μας και είναι στα Ιδρύματα και στο Ίδρυμα του Αγίου Κυπριανού. Και έτσι έχουμε αυτήν την χαρά να τον ακούσουμε σήμερα. Γιατρέ μας κύριε Μαυρομάτη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την τιμή και τη διάθεση να αναλύσουμε μια από τις πιο σημαντικές αισθήσεις που έχει ο άνθρωπος και με την οποία ζει και βλέπει και διάγει τη ζωή του, μέχρι και το θάνατό του. Αυτή η αίσθηση είναι η όρασή μας, η οποία είναι πολύτιμη και εξυπηρετείται από ένα πολύ ευγενές όργανο και είναι μάλιστα διπλό δίδυμο όργανο, το οποίο κατασκηνώνει στον κόγχο του ματιού, στον κόγχο του εγκεφάλου, του κρανίου. Είναι μια οστέινη κοιλότητα στην οποία κατασκηνώνει εκεί ο οφθαλμός, μέσω του οποίου φυσικά βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Φυσικά, ας πάμε βήμα-βήμα, μιλάμε για τα μάτια. Θεωρούμε οι άνθρωποι, επειδή από αυτό, μέσω της αίσθησης της, όπως είπατε, της όρασης, απολαμβάνουμε τη ζωή και τον κόσμο βλέποντάς τον, για τους ανθρώπους θεωρείται ίσως η πιο σημαντική ευλογία του Θεού. Γι' αυτό και όταν αγαπούμε κάποιον στην καθημερινή μας ζωή, σε διάφορα τραγούδια αλλά και σε βιβλία, ένα πρόσωπο που το εκτιμούμε, που είναι μοναδικό για μας, το χαρακτηρίζουμε στα μάτια μου.
2: Έχει απόλυτο δίκιο, έτσι είναι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο όργανο. Και αφού έχουμε την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ, ας πάμε βήμα-βήμα να δούμε τι είναι αυτό το όργανο που εμείς ονομάζουμε μάτι. Πού βρίσκεται στον εγκέφαλο, από τι υλικό αποτελείται, έτσι να μας περιγράψετε. Βεβαίως. Και μετά βήμα-βήμα θα πάμε, ναι, έτσι, ναι, και σε κάποιες παθήσεις.
2: Βεβαίως, σιγά-σιγά. Το μάτι είναι ένα όργανο, ένα αισθητήριο όργανο, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως την όραση. Η όραση όμως δεν εξυπηρετείται μόνο από το μάτι, το οποίο κατασκηνώνει στην οστέινη κοιλότητα του κρανίου μας, εξυπηρετείται όμως και από άλλα όργανα. Δηλαδή, παρουσιάζεται το μάτι σαν, που συμμετέχει στην όραση του ανθρώπου, σαν ένα κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο είναι έγχρωμη τηλεόραση, το οποίο έχει τα διάφορα σημεία του. Έχει το δέκτη που είναι ο βολβός του ματιού, περνάει το φως από τον κερατοειδή, συγκεντρώνεται, μπαίνει μέσα στο μάτι, πηγαίνει στο φακό του ματιού, συγκεντρώνεται και άλλο περισσότερο και μετά το κατευθύνει ο φακός του ματιού στο οπτικό μας νεύρο. Και από εκεί αρχίζει μετά η οπτική οδός, η μεταβίβαση του οπτικού ερεθίσματος. Πηγαίνει μετά σιγά σιγά σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε γιατί είναι πολύ λεπτομερή. Πηγαίνει μετά στο φλοιό του εγκεφάλου, στον ηνιακό φλοιό, που είναι ο λεγόμενος οπτικός φλοιός, και εκεί γίνεται η επεξεργασία της εικόνας. Και μάλιστα εκεί η εικόνα γίνεται ορθή. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε δύο φορές τα είδωλα που βλέπουμε ανεστραμμένα και ορθοποιούνται στον φλοιό του εγκεφάλου. Αυτή είναι η πορεία της αίσθησης, της οπτικής εικόνας που βλέπουμε, και αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε στο τέλος εμείς σαν άνθρωποι έξω στην κοινωνία που ζούμε και στη φύση. Το όργανο αυτό είναι ένα όργανο το οποίο είναι πάρα πολύ προστατευμένο, παρόλο που είναι εκτεθειμένο σε ένα πολύ εξωτερικό σημείο του κρανίου του ανθρώπου, και προστατεύεται από τα βλέφαρα μας, είτε από το άνω βλέφαρο, είτε από το κάτω βλέφαρο, επίσης και από τον επιφυκότα. Δηλαδή είναι μια μεμβράνη διαφανής που καλύπτει όλο το άσπρο μέρος του χιτώνα που βλέπουμε εμείς, το σκληρό χιτώνα του ματιού, και καλύπτει επίσης και το εσωτερικό χιτώνα, το εσωτερικό μέρος των βλεφάρων. Δηλαδή είναι μια άμυνα του ματιού μας και ο επιφυκότας. Επίσης, ο επιφυκότας είναι παράγει δάκρυα μαζί με τους δακρυγούς αδένες. Και τα δάκρυά μας μέσα έχουν κάποια αντισώματα τα οποία καταπολεμούν τα διάφορα μικρόβια από τα οποία είναι επικίνδυνο για να νοσήσει το μάτι. Υπάρχουν διάφορα τέτοια αντισώματα, τέχνη να τα αναφέρουμε. Και υπάρχει μια ουσία επίσης πολύ σημαντική μέσα στα δάκρυα που λέγεται λυσοζύμη, και αυτή έχει την ιδιότητα να αποτελεί ένα αντιπυητικό μέσα στο μάτι για να μην προσβάλλει το μάτι. Δηλαδή η άμυνα του ματιού είναι τα βλέφαρα, άνω και κάτω, ο επιφυκότας, τα κρυϊκή αδένες, επίσης και οι οφθαλμικοί μύες. Και όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Παρόλα αυτά όμως, επειδή είναι εκτεθειμένο έξω στη φύση ο βολβός, διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αρρωστήσει, να νοσήσει, και πολύ συχνά εμφανίζονται, ειδικά αυτή την περίοδο της άνοιξης, οι λεγόμενες επιεφικίτιδες.
3: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στην ασθένεια. Όσο σας ακούω τώρα, μέσα μου έτσι δημιουργήθηκε το εξής ερώτημα. Μιλήσατε για τα δάκρυα, ότι είναι η προστασία του ματιού. Και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Πώς συνδέεται το μάτι με τον συναισθηματικό κόσμο, το δάκρυ εννοώ. Δηλαδή, πολλές φορές όταν νιώθουμε μια ένταση, μια λύπη, δακρύζουμε.
2: Ναι.
3: Πώς λειτουργεί το μάτι?
2: Συνδέεται με το συναισθηματικό κόσμο, γιατί το συνέστημά μας είναι και το συμπαθητικό σύστημα του νευρικού και το παρασυμπαθητικό. Και το νευρικό σύστημα, το οποίο καταλήγει στο μάτι και στους δακρυγικούς αδένες, έρχεται από εκεί. Ξεκινά από αυτό το νευρικό σύστημα, από τον αισθηματικό μας κόσμο, αυτό ερεθίζεται και γι' αυτό δακρύζουμε και κλαίμε, είτε από χαρά είτε από λύπη.
3: Ναι, βέβαια. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία.
2: Η αιτία, ναι.
3: Μάλιστα. Οπότε ας πάμε να δούμε την επιπεφικίτιδα.
2: Ναι.
3: Ας δούμε λοιπόν που είναι μια, ακούμε όλους, μια συνηθισμένη ας πούμε ασθένεια, πάθηση, και που όπως είπατε και εσείς αυτή την εποχή, δηλαδή της ανοίξεως και προς το καλοκαίρι, και με την γύρη φαντάζομαι και με όλες τις εξωτερικές, ας πούμε, τους εξωτερικούς παραγόντες, χειροτερεύει. Τι είναι η συγκεκριμένη αυτή πάθηση?
2: Όταν λέμε επιεφικίτιδα, εννοούμε ότι όταν νοσεί ο επιεφικότας, αυτός ο διαφανής ημένας που καλύπτει όλο το μάτι εκτός από τον κερατοειδή, νοσεί. Νοσεί γιατί είναι ευαίσθητος, αλλά και έχει μηχανισμούς άμυνας. Όταν οι μηχανισμοί άμυνας που είπαμε πριν δεν φτάνουν για να τον προστατέψουν, τότε νοσεί από τους διάφορους βλαπτικούς παράγοντες της φύσης, τους εξωτερικούς, τοξικοί παράγοντες, μικρόβια, μύκητες, διάφοροι άλλα σπάνια μικρόβια. Και όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια ερυθρότητα και διάφορα άλλα συμπτώματα, τα οποία τα χαρακτηρίζουν με τη λέξη επιεφικίτιδα. Οι οποίες τώρα αυτές διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Εμείς θα πούμε τις πιο απλούστερες, δηλαδή τις μικροβιακές, τις τοξικές από διάφορα φάρμακα, και τις υιογενείς ή και τις αλλεργιογόνες επιεφικίτιδες. Οι μικροβιακές συνήθως οφείλονται σε μικρόβια διάφορα, μα τα λέμε διάφορα, είναι δεκάδες, εκατοντάδες τα μικρόβια, και τα οποία τον προσβάλλουν, τον επιφυκότα, κοκκινίζει, έχει μια ερυθρότητα, βγάζει τσίμπλες, έχει δακρύρια μεγάλη, πολλές φορές να έχει και το αίσθημα του ξένου σώματος. Λοιπόν, είναι μια πολύ
3: Είναι εξωτερική αυτή η μέλη.
2: Εξωτερική είναι. Αυτή η πάθηση δεν προσβάλλει το βολβό εσωτερικά.
3: Μάλιστα.
2: Προσβάλλει μόνο τη μεμβράνη που ανήκει στον πλενογόνο που είπαμε αυτόν, τον επιφυκότα. Και πρέπει να καταφύγουμε σε ένα ειδικό οφθαλμίατρο, διότι πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή, διότι αν την αφήσουμε χωρίς θεραπεία, πολλές φορές μπορεί να εισχωρήσει και μέσα στο μάτι. Συνήθως δίνουμε για αυτές τις μικροβιακές επιφυκίτες απλά αντιβιωτικά σε μορφή κολυρίου ή και σε μορφή αληφής επίσης, ή και επίσης μπορούμε να δώσουμε και άλλα αντιβιωτικά μαζί με κορτιζόνη όταν επιβάλλεται και χρειάζεται σε διάφορες επιμένουσες μορφές επιφυκίτιδος. Η θεραπεία δεν είναι δύσκολη, συνήθως είναι οι άσημες όλες αυτές οι μικροβιακές μορφές, και κρατάει 8 με 10 μέρες. Περισσότερο δεν κρατάει. Συνήθως και κανείς αποθεραπεύεται μέσα σε λίγες μέρες, και πάρα πολύ καλά μάλιστα.
3: Μάλιστα, ναι. Η μικροβιακή εστία πάλι είναι εξωτερική.
2: Πάλι εξωτερική. Είναι απ' έξω.
3: Δηλαδή μπορεί να έχω κάτι στα χέρια μου, ναι, να πιάσω κάτι.
2: Ναι, ναι, και να κολλήσει το μάλιστα, μάτι μας ολόκληρο, ναι, και τα βλέφαρά μας πιο επιφυκόντας.
3: Γι' αυτό είναι και τόσο συνηθισμένοι, ας πούμε.
2: Είναι πάρα πολύ συνηθισμένοι, ναι, και αν μάλιστα δεν είχε τους μηχανισμούς άμυνας ο επιφυκόντας που είπαν αυτοί οι μεμβράνοι διαφανείς που είπαμε πριν, τα αντισώματα, λισοζύμη, δεν θα έβλεπε κανείς. Είναι, τόσο, είναι πολύ σκληρά όργανα γιατί είναι εκτεθειμένα μέσα στη φύση.
3: Ναι.
2: Πάρα πολύ σκληρά όργανα. Ατεκτικά όργανα. Επίσης, εκτός από τις μικροβιακές, έχουμε και τις υγειογενείς επιφυκήτιδες, οι οποίες αυτές είναι λίγο πιο δύσκολες, γιατί δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους ιούς με τα φάρμακα που διαθέτουμε σήμερα. Απλά με τα συμπτώματα λίγο βοηθάμε για να περάσουν, και πολλές φορές αυτές οι υγειογενείς επιφυκήτιδες επεκτείνονται και στον κερατοειδή και μας αφήνουν διάφορα στίγματα, όπως είναι ο έρπης, παράδειγμα, που προσβάλλει και τον κερατοειδή και τον επιφυκώτα. Αυτές είναι λίγο δύσκολες οι αυτές, αλλά πρέπει πάλι να καταφύγουμε, γιατί υπάρχουν μέτρα θεραπευτικά, τα οποία αν τα εφαρμόσουμε, κρατάει πολύ λιγότερο αυτή η επιφυκήτα που φοβείται σε ιούς και έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα και με λιγότερα επιβατικούς παράγοντες.
3: Μάλιστα. Η άλλη αιτία.
2: Άλλη αιτία είναι, εκτός από τους ιούς, είναι και τα αλλεργογόνα αίτια της φύσης, που τώρα αυτή την άνοιξη είναι πάρα πολύ συχνά. Διότι η φύση περιέχει πολύ μεγάλη υπηρετικότητα σε γύρι αυτήν την περίοδο της ανθοφορίας, και όλα αυτά τα άνθη και οι γύρι αποτελούν έναν ισχυρό αλλεργογόνο και ευλαπτικό παράγοντα στο μάτι, και κυρίως πάλι προσβάλλει τον επιφυκώτα. Και έχουμε τις λεγόμενες αλλεργικές επιφυκίτιδες, οι οποίες ξεχωρίζουν αρκετά εύκολα γιατί δεν έχουν τσίμπλες, δεν είναι τόσο κόκκινο το μάτι, έχει κυρίως κνησμό, φαγούρα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι χρειάζεται να δώσουμε, σε αυτές όμως χρειάζεται να δώσουμε κορτιζονούχα σκευάσματα, γιατί η κορτιζόνη ή και άλλα αντισταμινικά για την αλλεργία, γιατί η κορτιζόνη έχει και το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτές είναι οι άσημες, αλλά μερικές όμως είναι και υποτροπιάζουσες σε άτομα που παρουσιάζουν γενικότερες αλλεργίες στον οργανισμό τους, είτε μια ρινίτιδα συχνή, δερματίτιδες και όλα αυτά τα πράγματα. Για τις αλλεργογόνες είναι αυτά. Είναι όμως και αυτή απλή και πιστεύω και τις περισσότερες φορές είναι η άσημη.
3: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εγώ τι συμπτώματα έχω που επιμένουν, όπως είπατε, έχω ας πούμε τσίμπλες, έχω πόνο καθόλου?
2: Όχι.
3: Ενώ κάποια συμπτώματα που θα με κατευθύνουν να επισκεφτώ
2: τσίμπλες,
3: έναν γιατρό,
2: η ερυθρότητα,
3: τον οφθαλμίατρο.
2: Ναι. Συνήθως είναι οι τσίμπλες, η ερυθρότητα του ματιού που είναι αρκετά έντονη.
3: Μάλιστα.
2: Και το αίσθημα του ξένου στόματος πάρα πολλές φορές. Γιατί
3: έχουμε κνησμό, φαγού. Ναι,
2: στις μικροβιακές δεν έχουμε τόσο κνησμό. Μεγαλύτερο κνησμό έχουμε στις αλλεργιογόνες επιφυκήτιδες. Και εκεί τότε πρέπει να καταφύγουμε σε ένα ειδικό γιατρό να μας δώσει την κατάλληλη θεραπεία. Που
3: η επίσκεψη λοιπόν στον οφθαλμίατρο, γιατί ξέρετε, οι ασθενείς πολλές φορές, και το βλέπουμε και σε πολλούς ανθρώπους, και γι' αυτό προσπαθούμε και μέσα από αυτήν την εκπομπή να ξεπεράσουμε την φοβία της επίσκεψης στο γιατρό.
2: Έχετε δίκιο.
3: Και επιμένουμε σε αυτό. Θα πρέπει να κατανοήσουν και να καταλάβουν ότι είναι μονόδρομος για να θεραπευτώ.
2: Σε ένα ειδικό οφθαλμίατρο.
3: Ακριβώς, να πάω στον οφθαλμίατρο. Τώρα λοιπόν, επιμένουν τα συμπτώματα, με ταλαιπωρούν, πηγαίνω στον οφθαλμίατρο. Η εξέταση είναι ανώδυνη.
2: Τελείως
3: ανώδυνη. Κάτι,
2: είναι και ο εξοπλισμός των οφθαλμολογικών
3: ιατρίων. Βραχίως προς το χρόνο.
2: Κρατάει 20,5 ώρα μια οφθαλμολογική επίσκεψη.
3: Και παίρνει φαρμακευτική αγωγή.
2: Στη μορφή κυρίως σταγόνας και αλυφής πολλές φορές.
3: Άρα κάτι πολύ απλό, μπορούμε όλοι
2: και
3: να πάμε.
2: Και το κόστος της θεραπείας είναι πάρα πολύ χαμηλό. Μα πολύ χαμηλό.
3: Μάλιστα. Πολύ αφού λέτε είναι με κολύρια ή με αλυφές ή με κάτι. Οπότε, για να μην ταλαιπωρούμε, το διάστημα της θεραπείας είπατε ότι είναι το πολύ μέχρι 8 ημέρες.
2: 8-10 μέρες το πολύ σπάνιο.
3: Για τη συγκεκριμένη πάθηση. Οπότε, είναι πολύ εύκολο να μην αφήνουμε τον εαυτό μας, τα μάτια μας, να δυσκολεύουν τη ζωή μας, να πηγαίνουμε στον οφθαλμίατρο και με μια πολύ εύκολη και ανώδυνη εξέταση
2: ακριβώς
3: να ξεπερνάμε το πρόβλημά μας. Υπάρχουν αυτήν την εποχή, εννοώ της ανοίξεως, κάποιες άλλες οφθαλμολογικές παθήσεις?
2: Βεβαίως υπάρχουν, εκτός από τις αλλεργικές, υπάρχουν και άλλες επιφυκήτες, είναι πιο εξειδικευμένες. Επειδή τώρα την άνοιξη πέφτει και η τοπική άμυνα του οργανισμού, λοιπόν, λόγω του ερεθισμού που έχουμε, για τις αλλεργίες μας, με αποτέλεσμα να προσβάλλεται από διάφορους μύκητες στο μάτι, από διάφορα χλαμίδια. Στο παρελθόν, δε, επειδή είχαμε σε μεγάλη έξαρση τη διφθερίτιδα, από διφθερίτιδα το μάτι, με αποτέλεσμα γι' αυτό καλό κανείς να πηγαίνει στον οφθαλμίατρο, να παίρνει την κατάλληλη αγωγή για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το πρώτο αίτιο της επιφυκήτιδάς του, είτε είναι υγιεινής, είτε είναι μικροβιακή, είτε είναι αλλεργική η επιφυκήτιδα. Αλλιώς υπάρχει μικρός κίνδυνος, όχι μεγάλος, να γίνει επέκταση, να μεταπέσει σε χρονιότητα. Μια επιφυγήτα είναι είτε μικροβιακή είτε αλλεργιογόνος. Λοιπόν, και τότε θα είναι πιο δύσκολη και μακρόχρονη η θεραπεία αυτής της αγωγής.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Επομένως, σε μια επιφυγήτα οποιασδήποτε μορφής και αιτιολογίας, καλό είναι να τρέχουμε στον οφθαλμίατο, να πάμε να τον επισκεφτούμε για να μας δώσει τη γνώμη του και την αγωγή την οποία πρέπει. Τώρα, εκτός από τα βλέφαρα, το άνω και κάτω, τα οποία προστατεύουν το βολβό μας και τον επιφυκότητα και τα δάκρυα, μπορούμε στη σημερινή εποχή με τη νέα τεχνολογία να εφαρμόσουμε και επίσης τεχνητά μέσα προστασία στο ματιό μας, τα οποία είναι τα γυαλιά ηλίου. Αυτό το κοινό πράγμα είναι πάρα πολύ προστατευτικό για τα μάτια μας. Τι είναι λοιπόν τα γυαλιά ηλίου, είναι είδος πολυτελείας? Κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Είναι είδος προστασίας. Κατήντηση όμως. Έφτασε να είναι όμως και είδος τέτοιας ομορφιάς και λοιπόν.
3: Είναι μόδας και
2: μόδας και στυλ.
3: Ναι, και στα κεφάλια.
2: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και έτσι ακριβώς. Τώρα, τι γυαλιά όμως θα πρέπει να πάρουμε? Θα πρέπει να πάρουμε γυαλιά οτιδήποτε? Όχι.
3: Επιλέγουμε τα γυαλιά ηλίου?
2: Ακριβώς. Πώς επιλέγουμε τα γυαλιά ηλίου? Ο πρώτος κανόνας για να επιλέξουμε τα γυαλιά ηλίου είναι να πάμε σε ένα κατάστημα οπτικών. Γιατί τα καταστήματα οπτικών έχουν εγκεκριμένα γυαλιά. Λοιπόν, από τις διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες και μάλιστα έχουν χαρακτηριστικά επάνω το C και το E, το οποίο συμβολίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι γυαλιά, το οποίο είναι κατασκευασμένα με τους κανόνες, τους σύγχρονους τεχνικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το πάχος του γυαλιού, το είδος του γυαλιού και το είδος του τι απορροφητικότητα θα έχει αυτός ο φακός ηλίου για να μας προστατεύσει και τα μάτια μας. Υπάρχουν διάφορα φακοί που πρέπει να χρησιμοποιούμε στα γυαλιά ηλίου. Κυρίως η πιο συχνή είναι η φωτοχρημική. Δηλαδή είναι αυτή φακή ηλίου που έχουμε στα γυαλιά μας, οι οποίοι με το φως γίνονται πιο σκούροι και μέσα γίνονται και ανοίγουν λίγο. Δηλαδή φεύγει η σκορότητά τους, έχει μεταβολόμενη σκορότητα.
3: Ναι, για αυτούς που φέρουν μόνιμα γυαλιά.
2: Ναι, οπότε αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για αυτούς που έχουν μοιοπία, αστιγματισμό και έχουν και τη μοιοπία τους και σαν γυαλί ηλίου. Επίσης, είναι μια κατηγορία ανθρώπων αυτή. Τα φωτοχρωμικά γυαλιά έχουν την ιδιότητα ότι βλέπεις αρκετά φυσιολογικά μέσα από το γυαλί. Τώρα, ένα γυαλί όμως εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, από σε ποια περιοχή ζούμε και σε ποια εποχή τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, ένας που εργάζεται στα βουνά με τα χέρια, ένας χιονοδρόμος, πρέπει να πάρει άλλα γυαλιά, τα λεγόμενα τους πολιτικούς φακούς, οι οποίοι δείχνουν σαν καθρέπτες, δεν είναι καθρέπτες μεν, πολλώνουν το φως και δεν επιτρέπουν να μπει ηλιακή ακτινοβολία μέσα στο μάτι και κυρίως η περιόδης ακτινοβολία. Λοιπόν, και ο λόγος είναι ότι ένα γυαλί ηλίου πρέπει να μπορεί να απορροφά μέχρι 400 νανομικρά της υπεριόδους ακτινοβολίας. Γι' αυτό ένα γυαλάκι ηλίου που λέμε πώς θα το επιλέξουμε, πρέπει να δούμε, μπορεί να γράφει ή το ΣΥΕ ή το UV400 επάνω στο γυαλί. Φαίνεται αυτό. Βεβαίως. Πολλά γυαλιά το γράφουν αυτό το πράγμα. Και είναι τα καταλληλότερα γυαλιά γιατί έχουν το υψηλότερο δίκτυο απορρόφησης της υπεριόδους ακτινοβολίας.
3: Στο γυαλί, όχι στο σκελετό.
2: Στο γυαλί. Το σκελετό είναι κάτι άλλο.
3: Ναι. Σηκώνοντας το γυαλί, λοιπόν.
2: Πρέπει να δούμε ότι γράφει αυτό το πράγμα ακριβώς πάνω, UV400 ή κάτι άλλοι συμβολισμοί. Όμως δεν είναι άξιο να τους αναφέρουμε, γιατί είναι πιο δύσκολοι αυτοί οι συμβολισμοί για να τους βρούμε και στα διάφορα καταστήματα οπτικών. Δηλαδή, το κυριότερο το επιλέγουμε με το δίκτυο απορροφητικότητας. Να μην παραμορφώνει τα διάφορα αντικείμενα που βλέπουμε έξω και να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη φυσική όραση βλέποντας μέσα από τα γυαλιά του ηλίου. Υπάρχει ένας κανόνας που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει κατηγορία 3. Είναι μια κατηγορία γυαλιών, πάλι σαν και αυτά που είπαμε, UV400. Η τρία κατηγορία είναι πια. Επιτρέπει να περάσει ένα μέρος ακτινοβολίας από το 10 μέχρι το 18%. Μέσα. Με αυτό το γυαλί δεν είναι τόσο σκούρα αυτά, βλέπουμε και πολύ καλά έξω. Αν θέλουμε πιο μεγάλη σκορότητα, γιατί εργαζόμαστε σε συνθήκες ηλίου έντονου, τότε να πάμε σε πρώτη κατηγορία, μία ή δύο. Η τρίτη κατηγορία είναι η πιο ελαφριά.
3: Μάλιστα, ναι. Ένας άνθρωπος που έχει μοιοπία ή πρεσβειοπία ή αστιγματισμό, όπως είπατε, θα πρέπει να πάει σε ένα κατάστημα οπτικών μετά από την σύμφωνη γνώμη, την επίσκεψη του οφθαλμιάτρου. Ένας λοιπόν, βλέπουμε τώρα και πολλά μικρά παιδάκια, και όπως λέτε, καλά κάνουν οι γονείς και στα παιδάκια και οι μεγαλύτεροι.
2: Θα σου πω για τα παιδιά, θα φτάσουμε και εκεί.
3: Που δεν έχει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Βλέπω μια χαρά. Θέλω να πάρω ένα γυαλί. Πάω κατευθείαν στον οπτικό.
2: Ναι, οπτικός υποτίθεται ότι είναι ενημερωμένος και έχει σπουδάσει το θέμα της οπτικής. και επομένως ξέρει να μας συμβουλέψει ποιο γυαλί χρειάζεται για τον καθένα με τη χρήση που το θέλει ο καθένας του. Ειδικά για τα παιδιά που αναφέρατε, είναι στην Αμερική, δεν επιτρέπουν να φοράνε τα γυαλιά ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής, δεν επιτρέπουν να φοράνε γυαλιά ηλίου παιδιά κάτω των 5 ετών. Άλλο τον 5. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχουν και παιδιά που φοράνε κάτω των 5 ετών. Μέχρι των 4 θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιτρέπεται. Κάτω από τα 4 δεν επιτρέπεται γιατί δεν έχει οριμάσει η όραση ακόμη του παιδιού, δεν έχει ολοκληρωθεί η όρασή του και καλά είναι τα παιδιά αυτά όταν βγαίνουν στη θάλασσα κλπ. Να τα έχουν οι γονείς τους ένα μεγάλο καπέλο με μεγάλο γύσο και είναι το καλύτερο πράγμα και πολύ καλή προστασία για τον ήλιο. Για παιδιά μιλάμε 4 χρόνια και κάτω. Τα παιδιά που είναι άνω των 4 και 5 ετών μπορούν να φοράν άφοβα, αλλά να είναι όμως γυαλιά ασφαλείας, να είναι άθραυστα. Γιατί ένα παιδί είναι φυσιολογικό ότι πολλές φορές μπορεί να σπάσει ένα γυαλί πάνω του και να μην έχουμε πλέον βλάβη των ματιών από ένα γυαλί ηλίου που είχαμε σκοπό για να τον προστατεύσουμε. Γι' αυτό πρέπει να είναι γυαλιά άθραυστα, οργανικά. Στα παιδιά κυρίως.
3: Και πάντα από καταστήματα οπτικών, γιατί δυστυχώς βλέπουμε πάντα, σε πολλά μέρη γυαλιά και καλό είναι την οικονομία να την κάνουμε σε άλλα πράγματα.
2: Και όχι στα γυαλιά μας.
3: Και όχι για τα μάτια μας. Ναι, όχι βεβαίως. Στα γυαλιά μας, διότι βλέπουμε τώρα που λέτε και για τα παιδιά, πολλά παιδάκια με όλα αυτά τα ψεύτικα πλαστικά ή και μεγάλου, που στην ουσία οι γονείς ενώ παίρνουν γυαλιά για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, τα κάνουν φαντάζομαι μεγαλύτερη ζημιά όπως
2: ζημιά,
3: το λέτε.
2: Ναι.
3: Οπότε γυαλιά ηλίου μόνο από τα καταστήματα
2: οπτικών. Πάντα. Και εγκεκριμένα οπτικών. Καταστήματα. Και, εγκεκριμένα
3: και στην έχουν... πόλη μας έχουμε καλά τέτοια
2: πάρα πολλά καταστήματα.
3: Και πολλά, πολύ οπότε ωραία. Μπορούν να επιλέξουν
2: να άνθρωποι. Από εδώ
3: πολύ ωραία. Τον χειμώνα φοράμε γυαλιά ηλίου.
2: Φοράμε γυαλιά ηλίου και το χειμώνα όταν έχουμε μέρες ηλιοφάνειας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν, έχουν μεγάλη φωτοφοβία. Δηλαδή με το φως του ηλίου, την αυγή ακόμη. Έχουν φωτοφοβία. Τα άτομα αυτά πρέπει να φορέσουν γυαλιά ηλίου και μάλιστα να τα επιλέξουν με τον ίδιο τρόπο που είπαμε πριν και κυρίως είναι άτομα πάρα πολύ ευαίσθητα, με ανοιχτόχρωμη ηρίδα. Αυτά τα άτομα έχουν μεγάλη ευαισθησία και πρέπει και αυτά να φοράνε και το χειμώνα. Οι χιονοδρόμοι, παράδειγμα, πρέπει να φοράνε τα γυαλιά, τα πολλαριζέτα λεγόμενα, αυτά που πολλώνουν το φως ή ακόμη και τους καθρέφτες που έχουν υψηλό δίκτυο απορροφητικότητος. Βεβαίως και το χειμώνα μπορούμε να φοράμε γυαλιά ηλίου.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε, αγαπητοί μου, σε ένα μουσικό διάλειμμα, έτσι ώστε να δουλέψουμε μέσα στο μυαλό μας με τη βοήθεια της μουσικής όσα ο κύριος Μαυρομάτης μας είπε και να τα αφομοιώσουμε.

0: Επιστρέφουμε στην ροή της εκπομπής μας μετά από το μουσικό διάλειμμα μας και με την βοήθεια του κυρίου Θεόδωρου Μαυρομάτη, οφθαλμίατρου, συνεχίζουμε την κουβέντα μας στο δεύτερο μέρος, αφού αναφερθήκαμε στο πρώτο για την υπεφυκίτιδα και για την χρήση των γυαλιών ηλίου που Ακριβώς. είναι απαραίτητα, όπως μας είπε ο γιατρός. Να ρωτήσουμε, γιατρέ, στο σημείο αυτό, υπάρχουν άλλοι παράγοντες εξωτερικοί που επηρεάζουν τα μάτια μας, που τα δυσκολεύουν?
1: Πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι η θερμοκρασία υψηλή. Και πολλές φορές, μάλιστα, όταν κανείς εκτίθεται για μεγάλο διάστημα σε υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργείται καταράκτης πρόωρος στα μάτια μας. Επίσης, εκτός από την φωτεινή ακτινοβολία την οποία είπαμε, είναι και η τοξική χημική ακτινοβολία που μπορεί να επηρεάσει τα μάτια μας. Γνωστό πάντως, σήμερα η ατμόσφαιρα είναι μολυσμένη σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ένα γυαλί ηλίου να σταθεί έτσι προστατευτικό για την υγεία των ματιών μας. Διότι εκτός από τον καταράκτη, αυτές οι ακτινοβολίες, οι οποίες είναι όλες βλαπτικές, οι χημικές, οι όλες οι τοξικές, οι ραδιενεργές ακτινοβολίες κλπ. Επηρεάζεται πολλές φορές από την ακτινοβολία αυτή και η οχρά κοιλίδα του ματιού, η οποία είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του ματιού, το σημείο του ματιού το οποίο βρίσκεται σε ένα ιστορικό χιτώνα που λέγεται εμφυστοειδής, και είναι το σημείο με το οποίο βλέπουμε πιο καλά από κάθε άλλη περιοχή. Το σημείο της ευθυνής όρασης. Και βλέπουμε παθήσει της οχράς κοιλίδας που οφείλονται σε ακτινοβολίες τοξικές, θερμικές και σε φωτεινές ακτινοβολίες σήμερα. Βλέπουμε σαγρότες οι οποίοι έχουν συχνή οχροπάθεια επειδή είναι εκτεθειμένοι μονίμως στον ήλιο.
0: Να δουλεύουν έξω. Άρα όσοι δουλεύουν έξω απαραίτητα.
1: Απαραίτητα. Επίσης μπορούμε να πούμε ότι λόγω ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το στρώμα του όζοντα στην ατμόσφαιρα, διότι ξέρουμε ότι το όζον απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία σε μεγάλο βαθμό και επιτρέπει να έρθει ένα μικρό μέρος στην ακτινοβολία, η οποία είναι και χρήσιμη και ωφέλιμη και δεν είναι βλαπτική. Με τη μείωση όμως του στρώματος του όζοντος, αυξήθηκε η ηλιακή ακτινοβολία, η οποία φτάνει στην επιφάνεια της γης, με αποτέλεσμα ο ήλιος αυτός να είναι πάρα πολύ βλαπτικός στο δέρμα μας παντού και κυρίως και στα μάτια μας, ακόμη και στον εγκέφαλό μας. Επομένως, καλό είναι να φοράμε λοιπόν, λόγω της μείωσης του στρώματος του όζοντος λοιπόν, στην ατμόσφαιρα, ένα γυαλάκι ηλίου και γι' αυτόν ακόμη το λόγο. Αλλά πάντα πρέπει να επαναλάβω ότι πρέπει να παίρνουμε τα γυαλιά μας από τα εγκεκριμένα καταστήματα οπτικών.
0: Μάλιστα. Να σας κάνω δύο πρακτικές ερωτήσεις, επειδή μπροστά μας είναι το καλοκαίρι. Βλέπω τους συγκεκριμένους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους δηλαδή, που είτε φορούν γυαλιά και όταν κολυμπούν, δηλαδή ναι, βρίσκονται ναι. μέσα στη θάλασσα, ναι, και ήθελα ναι. να πω εάν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό,
1: είναι θετικό
0: μαζί
1: γιατί
0: με το νερό της θάλασσας ή την...
1: Ναι, το νερό της θάλασσας ερεθίσει λίγο το μάτι, ναι. δεν είναι όμως βλαπτικό, αν ξεπλύνουμε ένα γλυκό νερό μετά από λίγο θα φύγει και το αλάτι και ο ερεθισμός.
0: Άρα μπορούμε να φοράμε και στη θάλασσα
1: και στην κολύμβηση να φοράμε γυαλιά ηλίου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορούμε να φοράμε και καπέλο με μεγάλο γύσο.
0: Ναι, όπως είπατε για τα παιδιά, πολύ καλό και πολύ σωστό αυτό που λέτε. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν το γυαλί ηλίου και ως αξεσουάρ, θα το έλεγα.
1: Είναι ένα αξεσουάρ.
0: Να τα φορούν ναι, και το βράδυ.
1: Ναι, το βράδυ δεν ενδείχνεται ναι, γιατί ελαττώνεται η φωτεινότητα της ατμόσφαιρας το βράδυ και για να δούμε καλά χρειαζόμαστε φως. Δεν βλέπει κανείς το σκοτάδι. Φαντάζεστε να είμαστε τη νύχτα σε έναν δρόμο και να περπατάμε με τα γυαλιά ηλίου. Αν το δοκιμάσετε, πάτε Ριρνέ, θα δείτε ότι δεν μπορείτε να περπατήσετε. Ναι, είναι λάθος
0: το
1: μεγάλο.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά το βράδυ, εγώ το λέω, βλάπτουν το μάτι τους.
1: Το βλάπτουν γιατί βλάπτουν. Δεν βλέπει την ακτινοβολία και δεν βλέπει το μάτι αυτό. Επομένως, δεν πρέπει να φοράμε το βράδυ γυαλιά ηλίου. Είναι αντιιατρικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, έτσι να τα ξεκαθαρίσουμε
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: τα ακούν
1: ναι, ναι,
0: οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όπως είπατε, και για τα παιδιά και για αυτούς τους ανθρώπους και για τη θάλασσα που φοράμε και κυρίως οι νεότεροι άνθρωποι. Το βράδυ δεν φοράμε ποτέ.
1: Δεν πρέπει να φοράμε
0: ηλίου, διότι στην ουσία βλάπτουμε τα μάτια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ας επικινδυνεύουμε, αν περάσουμε έναν δρόμο,
0: ναι,
1: είναι... να δούμε, έχουμε και παράγοντες κινδύνους.
0: Ναι,
1: να περάσουμε έναν δρόμο και να μην δούμε το αυτοκίνητο και να συμβεί ένα ατύχημα.
0: Ναι, δεν έχει καλή ορατότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Φυσιολογικό
1: βέβαια,
0: είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, ωραία. Θεωρώ ότι ολοκληρώσατε έτσι την αναφορά σας
1: ναι, ναι.
0: στις δυσκολίες αυτές.
1: Μπορεί να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε
0: και
1: εσείς.
0: Και τις καλοκαιρινές. Αλλά εγώ θα ήθελα να πάω και να κάνετε μία αναφορά για την πίεση των ματιών.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε τη δυνατότητα του πιεσόμετρου του άμεσου στο σπίτι μας.
1: Όπως είναι
0: αυτό, ναι, ναι. Της αρτηριακής πίεσης. Να την μετρήσουμε. Και επισκεπτόμενοι καμιά φορά, έστω και να βγάλουμε ένα δίπλωμα ή να δούμε κάτι που ναι, θα ναι. χρειαστεί, μας λέει ο γιατρός
1: ότι έχεις πίεση στα μάτια.
0: Πίεση. Εγώ πώς μπορώ να το καταλάβω και τι σημαίνει η πίεση, τι φθορά δημιουργεί στα όργανα.
1: Θα σας πω, είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε πίεση στο μάτι, σημαίνει ότι έχουμε πιο μεγάλη πίεση από τη φυσιολογική. Η φυσιολογική πίεση ενός ματιού, η ενδοφθάλμια πίεση που τη λέμε εμείς, φτάνει μέχρι τα 20 και 21 χιλιοστά στήλη υδραργύρου. Είναι η υδροστατική πίεση. Από εκεί και πάνω, λέμε κανείς ότι μπορεί να έχει πίεση στα μάτια. Όταν η πίεση ανεβεί αρκετά ψηλά από το φυσιολογικό όριο των 21 χιλιοστών, πάει στο 27, 28, 30, πιέζει το βολβό και συγχρόνως η πίεση αυτή μεταδίδεται και πίσω στο οπτικό νεύρο. Όταν αφήσουμε την πίεση αυτή να κρατήσει μεγάλο διάστημα μέσα στο μάτι μας, αρχίζει και κάνει ατροφία του οπτικού νεύρου. Με αποτέλεσμα ελαττώνει η όρασή μας. Το θέμα είναι πιο το αρνητικό της πίεσης. Είναι πιο ότι δεν μας προειδοποιεί αν δεν ξεπεράσει τα 30 χιλιοστά. Μπορεί να έχουμε 26, 27, 28 και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Και όταν θα πάμε μετά από καιρό σε ένα οφθαλμίατρο για να μας εξετάσει για ένα οποιοδήποτε άλλο θέμα και μετρήσει και την πίεσή μας, θα ανακαλύψει ότι έχουμε αυξημένη πίεση και μάλιστα ότι έχει επηρεαστεί και το οπτικό νεύρο. Όταν έχει επηρεαστεί και το οπτικό νεύρο και έχουμε αυξημένη πίεση, είναι το λεγόμενο γλαύκωμα. Είναι η σοβαρότερη πάθηση μέσα στο μάτι.
0: Άρα η πίεση είναι πολύ σοβαρή.
1: Επομένως, πρέπει να τη μετράμε μετά τα 40, μια φορά το χρόνο ή στο 1,5 χρόνο κλπ. Στον οφθαλμίατρο που του έχουμε εμπιστοσύνη, για να δράσουμε προληπτικά. Διότι αν την βρούμε αρκετά πρώιμα και μπροστά την ενδοφθάλμια πίεση αυξημένη, με τα σημερινά μέσα που έχουμε, τα θεραπευτικά σκευάσματα, μπορούμε να την κατεβάσουμε και να διατηρήσουμε την όρεξη του ανθρώπου εσαί εφόρου ζωή. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικός παράγοντας να μετράμε την πίεση του ανθρώπου στα μάτια, διότι αν είναι ανεβασμένη και δεν την καταπολεμήσουμε, θα δημιουργηθεί μια ατροφία του οπτικού νεύρου, η οποία θα έχει μείωση της όρασης, η οποία θα είναι μόνιμη. Η κοιτότητα είναι το λεγόμενο γλαύκωμα. Γι' αυτό λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει όλοι να το αναλαμβάνουμε αυτό υπόψη μετά την ηλικία των 40 ετών, για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που βρεθεί μια αυξημένη πίεση στο μάτι μας.
0: Ωραία, άρα λοιπόν μετά τα 40, μία φορά το χρόνο
1: να μετράμε την πίεση
0: στον οφθαλμίατρο, τουλάχιστον για την πίεση.
1: Για την πίεση. Αλλά πιστεύω σήμερα όλα τα ιατρία είναι εξοπλισμένα με πολύ σύγχρονους εξοπλισμούς. Λοιπόν, που μετράμε εργαλεία, διάφορα εργαλεία έχουμε σήμερα, ενατικές μορφές. Υπάρχουν μορφές που είναι λίγο δύσκολες για τον ασθενή, υπάρχουν άλλες που είναι με αέρα, από απόσταση. Επομένως, έχουμε πολλούς τρόπους για να μετρήσουμε την πίεση. Και μάλιστα είναι και αποτελεσματικές οι μετρήσεις αυτές και μάλιστα σώζουν την όραση του ανθρώπου αν την βρούμε έγκαιρα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα για την επόμενη εκπομπή μας να αφήσουμε το γλαύκωμα όπως το
1: είπατε. Να το αφήσουμε λίγο, να το ξαναπούμε, να το συζητήσουμε το σοβαρότερο.
0: Να αφήσουμε την πρεσβυοπία και την μυοπία.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά αν θέλετε να κάνουμε μία αναφορά στις επεμβάσεις λέιζερ στα μάτια.
1: Μπορούμε να κάνουμε.
0: Δηλαδή βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και κυρίως εμείς πολλές φορές και ως πνευματικοί συμβουλεύονται οι άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια. Έχετε δίκιο.
0: Νέα παιδιά, αγόρια, κορίτσια, να λέμε τι λέτε, δεν θέλω τα γυαλιά. Έχω μυοπία, έχω οτιδήποτε. Ποια είναι η γνώμη σας? Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε βέβαια ιατρική επιστημονική γνώμη,
1: έχετε
0: αλλά το λένε έτσι. Θεωρώ ότι είναι θετική στο να το κάνουν, οπότε σου λέω να ρωτήσω μια γνώμη παραπάνω.
1: Έχετε δίκιο.
0: Γιατί γίνεται η επέμβαση λέιζερ σε μια, ας πούμε, περίπτωση
1: μυοπίας,
0: εάν μετά την εγχείρηση υπάρχει πλήρης ίαση και αν ένας εγχειρισμένος μυοπικός, ας το πω, δεν θα ξαναδημιουργήσει στο μάτι του μυοπία ή θα επανέλθει μετά από χρόνια?
1: Θα σου πω λοιπόν πολύ γρήγορα. Η πάθηση της μυοπίας είναι μια πάθηση του κερατοειδή, δεν είναι πάθηση όμως, είναι μια ανεπάρκεια της όρασης που επίσης η υπερμετροπία, ο αστιγματισμός και η πρεσβυοπία. Στη σημερινή εποχή, επειδή η τεχνολογία έχει αλματώδη εξέλιξη, έχει βρεθεί μια μέθοδος που μπορούμε να μειώσουμε το βαθμό της μυοπίας με μεγάλη ασφάλεια και σχεδόν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αυτά τα όργανα, τα τεχνικά όργανα, δουλεύουν με την ακτινοβολία του λέιζερ. Όπως είναι λοιπόν ο κερατοειδής, γίνεται με τοπική νάρκωση. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει διάφορες μετρήσεις, ένα προχειρητικό έλεγχο, μετράμε λοιπόν την καμπυλότητα, το πάχος του κερατοειδούς και μετά με ένα ειδικό μηχάνημα που είναι το λέιζερ, αυτά μπαίνουν όλα στον υπολογιστή και μας βγάζει πόση ώρα θα διαρκέσει η επίδραση του λέιζερ, σε τι βάθος και σε τι πλάτος, για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, για να μειωθεί και η μοιοπία στο επίπεδο που θέλουμε. Στη σημερινή εποχή πιστεύω ότι είναι με μεγάλη ακρίβεια, ξεπερνάει το 95%, 98% πολλές φορές. Αν θα μείνει σε μια πολύ μεγάλη μοιοπία 8 και 10 βαθμών, μισό βαθμό, θα είναι επίσης, δεν είναι τίποτα σχεδόν. Εκεί που ήταν εξαιρετημένος πάντα από τα γυαλιά του, σήμερα δεν θα είναι πια εξαιρετημένος από τα γυαλιά του. Στην υπερμετροπία επίσης που να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, με το λέιζερ που δρά με διαφορετικό τρόπο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η υπερμετροπία σημαίνει δεν βλέπει κανείς ούτε μακριά, αλλά ούτε κοντά. Εκεί δρά διαφορετικά, αλλά εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε σε όλους τους βαθμούς. Πάνω από 4 βαθμούς απαγορεύεται η υπερμετροπία να κάνουμε λέιζερ για να μειωθεί η υπερμετροπία μας. Και με τον αστιγματισμό, με τα καινούργια μηχανήματα που έχουμε του λέιζερ, και εκεί μπορεί να εφαρμαστούν η ακτινοβολία του λέιζερ για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί το πιο δύσκολο διαθλαστικό πρόβλημα στον άνθρωπο είναι ο αστιγματισμός. Με αυτό δυσκολεύεται, με αυτό δεν μπορεί να εστιάσει. Με η οποία είναι το ευκολότερο. Και με αυτό λοιπόν, με τον αστιγματισμό, πάλι θα έχουμε, αν εφαρμόσουμε την ακτινοβολία του λέιζερ, με ειδικό τρόπο εφαρμόζεται, θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η επέμβαση διαρκεί 20 λεπτά, γίνεται με σταγόνες με τοπική νάρκωση και σηκώνεται κανείς και φεύγει και πάει σπίτι του και έχει αποκατάσει όρος. Υπάρχουν δύο μέθοδοι για την καταπολέμηση της μοιοπίας με το λέιζερ. Ειδικά στη μία, την επόμενη, μετά από 2-3 μέρες, έχει πλήρη αποκατάσταση όρασης. Πλήρη αποκατάσταση. Και ξεχνάει μετά να ξαναφορέσει γυαλιά. Εάν γίνει το λέιζερ αυτό στη μικρή ηλικία, 17-18 ετών, πολλά παιδιά το κάνουν, βιάζουν, το κάνουν νωρίς. Γιατί έχουμε δει να ανεβαίνει η μοιοπία. Και μετά τα 18, 19, 20, 25. Και βλέπουμε κανείς κάνει το λέιζερ για τη μοιοπία του, φεύγει η μοιοπία του, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό και στα 21-22 ξανανεβαίνει πάλι. Μπορεί να ξανανεβεί η μοιοπία, όχι επειδή έχουμε κάνει το λέιζερ, επειδή θα ανέβαινε κι άλλο αν δεν κάναμε το λέιζερ.
0: Λόγω ηλικίας.
1: Λόγω ηλικίας. Ναι. Γι' αυτό είναι καλό κανείς να γίνεται σε μια ηλικία λίγο πιο όρημη, λίγο 25-26.
0: Μετά την ανάπτυξη του οργανισμού.
1: Ακριβώς. Μετά το τέλος των σπουδών μας κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα. Τότε είναι το καλύτερο. Γιατί έχουμε δει παιδιά τα οποία κάναν λέιζερ για να φύγει η μοιοπία τους, για να μπουν στρατιωτικές σχολές. Πήγαν, περάσαν στις στρατιωτικές σχολές και στα 24-25 τους βλέπω τώρα στο γιατρού ξαναφώναν γυαλιά. Είχες δίκιο που μου λέγεις τότε, αλλά εγώ λέει, το έκανα τότε μου λέει για να μπω στη σχολή Ευελπίδων. Έτσι, αυτά με τα λέιζερ όσον αφορά τη μυτή μοιοπία, υπερμετροπία και αστιγματισμού. Έχουμε και το λέιζερ το οποίο εφαρμόζεται στην πρεσβειοπία. Δεν έχει όμως τόσο καλά αποτελέσματα σήμερα. Γιατί η πατέρα είναι, και εγώ φοράω γελιά πρεσβειοπία, θα έκανα κι εγώ ίδιος μια τέτοια επέμβαση για να απαλλαγώ από τα γελιά της πρεσβειοπίας μου. Αλλά δυστυχώς τα φοράω γιατί δεν έχει τόσο καλό αποτέλεσμα στην πρεσβειοπία. Δεν έχει τόσο καλό.
0: Μάλιστα. Μόνο γιατί ο τρόπος δηλαδή,
1: στην μοιοπία και στην υπερμετροπία, μέχρι 4 βαθμούς έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα και στον αστιγματισμό. Βεβαίως. Και είναι μια επανάσταση στη σημερινή εποχή για τα άτομα που φοράνε γυαλιά, απαλλάσσουν αυτό το πράγμα μία διαπαντός.
0: Μάλιστα. Άρα προτείνετε και συμβουλεύετε οι εγχειρήσεις λέιζερ σε ό,τι αφορά την μοιοπία να γίνονται μετά τα 25, ας πούμε.
1: Σε 23-25, τότε περίπου. Έτσι. Όχι όμως στην δικαίωση των 18-19.
0: Για να μην χρειαστεί μετά να ξαναγίνει.
1: Γιατί δεν γίνεται ξανά εύκολα μετά. Η δεύτερη φορά να κάνουμε επέμβαση, γιατί. Εμείς την επέμβαση την εφαρμόζουμε πάνω στον κερατοειδή, ελαττώνουμε το πάχος του κερατοειδούς και άμα τον ελαττώσουμε και δεύτερη φορά θα είναι πολύ λεπτός και θα υπάρχει κίνδυνος για να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα. Δεν γίνεται δύο φορές λέιζερ για μείωση της μοιοπίας.
0: Έστω και αν υπάρχει χρόνια, αν περάσουν έχει μεγάλη
1: απόσταση. Ναι, γιατί είναι ακριβώς, γιατί ακριβώς έχει λεπτύνει πολύ ο κερατοειδής και αν τον λεπτύνουμε πάλι εμείς για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, κινδυνεύουμε πάλι σε επιπλοκές.
0: Άρα μία στην ηλικία των 22 και μετά όπως είπατε για να υπάρχουν τα αποτελέσματα. Και πλέον ο άνθρωπος μετά το λέιζερ βλέπει κανονικά μέχρι...
1: Πάρα πολύ καλά, χωρίς τα γυαλιά του, μέχρι την ηλικία της πρεσβειοποίησης που θα χρειαστεί φυσιολογικά όπως ένας πρεσβείοπας. Απλά σήμερα κάνουμε φανερόν μια τεχνική, προσωπικά εγώ δεν την εγκρίνω. Δηλαδή μειώνουμε τη μοιοπία μας, αλλά επειδή αφήνουμε και ένα μικρό βαθμό σαν υπόλοιπο, γιατί ο μοιοπάς βλέπει κοντά καλά χωρίς τα γυαλιά του. Ωστόσο, τον έχουμε βοηθήσει για μακριά, όχι όμως άριστα τέλεια, και βλέπει και κοντά χωρίς γυαλιά στα 45-50 του. Αυτό όμως δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να γίνεται μια πλήρη διόρθωση για τη μακρινή όραση, με το λέιζερ για τη μοιοπία, και μετά στην ηλικία της πρεσβειοπίας θα σας φορέσει ένα κοντινό γυαλάκι που δεν είναι τίποτα.
0: Μάλιστα, έτσι είναι και φυσιολογικό και το έχουν όλοι. Ωραία. Θα ήθελα, γιατρέ μας, πριν περάσουμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα, να κάνουμε και μία αναφορά, αφού βρισκόμαστε στους τρόπους, ας πούμε, όπως η επέμβαση που θα απαλλαγούμε από τα γυαλιά, να κάνουμε και μια αναφορά στους φακούς επαφής που πάλι νέα κορίτσια κυρίως ας ναι, πούμε ναι. τους φορούν. Αλλά ας κάνουμε μάλλον το μουσικό διάλειμμα και ας επανέλθουμε στην τρίτη επαφής. Ενότητα Εμπέστε. Να πούμε για τους φακούς επαφής και να ολοκληρώσουμε να μας κάνετε μια Εμπέστε. Περίληψη όλων όσων Εμπέστε. Είπατε για Εμπέστε. Να αφομοιωθούν καλύτερα. Όλα, όλα. Ωραία, ας πάμε λοιπόν στο μουσικό μας διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, όπως είπαμε, μετά το μουσικό διάλειμμα με τον κύριο Μαυρομάτη εδώ παρέα για να μας αναπτύξει, να μας κάνει μία αναφορά στους φακούς επαφής. Είπαμε προηγουμένως ότι πολλοί νέοι άνθρωποι προτιμούν την επέμβαση λέιζερ για να απαλλαγούν από τα γυαλιά. Κάποιοι όμως, για οποιονδήποτε λόγο, φορούν φακούς επαφής. Είναι ακριβώς η ίδια αιτία?
1: Δεν είναι η ίδια αιτία.
0: Δεν είναι η ίδια.
1: Είναι ότι φορώντας τα γυαλιά στη μοιοπία, στην υπερμετροπία ή και στον αστιγματισμό, στη μεν μοιοπία, αν ο βαθμός είναι μεγάλος της μοιοπίας, η μοιοπία από τη φύση της κάνει σμίκριση των ειδόλων. Επίσης, στις μεγάλες μοιοπίες 5, 6, 7, 8, 9 βαθμούς, η ποιότητα της όρασης δεν είναι καθόλου καλή. Δηλαδή, ένα γυαλί 8, 9 βαθμών δεν αποδίδει οπτική οξύτητα ούτε ίσα με το 50-60%. Ο φακός επαφής όμως, ο οποίος δεν απέχει από το μάτι, είναι πάνω στο μάτι, αυτή η απόσταση που εφαρμόζεται πάνω στο βολβό, σε αυτές τις μεγάλες μοιοπίες, μας δίνει μια πολύ καλύτερη ποιότητα όρασης. Επομένως, υπάρχει κανείς λόγος, μπορεί για να φορέσει φακούς επαφής στις αρκετά μεγάλες μοιοπίες, αλλά και στις μικρές μοιοπίες. Απλά δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση των φακών επαφής, διότι η κατάχρηση των φακών επαφής επιφέρει και με πολλά προβλήματα στο μάτι. Όπως είπαμε πριν, επιφυκίτιδες.
0: Τι εννοεί κατάχρηση?
1: Κατάχρηση, δηλαδή πολλά άτομα φοράνε φακούς επαφής και δεν τους βγάλουν το βράδυ. Πρέπει το βράδυ να βγαίνουν οι φακοί επαφής. Τους φοράνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να είναι λιγότερες ώρες η εφαρμογή τους και όχι τόσες πολλές. Διότι το μάτι δημιουργήθηκε για να αναπνέει, δηλαδή να το χτυπάει ο αέρας, η υγρασία, η υδροσιά, ο ήλιος.
0: Γυμνό όργανο.
1: Ακριβώς. Βάζοντας το φακό επαφής επάνω εμείς, εμποδίζουμε την εφίγρασή του, τα δάκρυά του.
0: Γιατί σαν να έχουμε στο πρόσωπό μας ένα σκούφο.
1: Είναι ένα ξένο σώμα. ένα ξένο σώμα. Ναι, μεν μας βελτιώνει την όραση, μας απαλλάσσει από τη χρήση των γυαλιών, αλλά η κατάχρηση βλάπτει και έχουμε δει πολλά συμβάματα αρνητικά από τη χρήση των φακών επαφής, από στήματα και σοβαρό μάλιστα, πάρα πολύ σοβαρά.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Η αιτία για την οποία θα φορέσω φακούς επαφής είναι μόνο αισθητική ή είναι και ιατρική?
1: Είναι δηλαδή ιατρική στις μεγάλες μοιοπίες, κυρίως, αλλά και αισθητική η λόγη. Γιατί

0: ακολουθεί
1: κανόνες υγιεινής πολύ σοβαρούς. Δηλαδή,
0: πού είναι.
1: Πρέπει λοιπόν να πλένει τα χέρια του ο χρήστης των φακών επαφής. Αφού πλύνει τα χέρια του, επίσης το φακό επαφή να τον βγάζει με τον σωστό τρόπο για να μην τραυματίσει το μάτι του. Πρέπει να συντηρεί το φακό επαφής σε ειδικά υγρά συντήρησης και απολύμανσης. Δηλαδή, δεν πρέπει να βγάζουμε ένα φακό επαφής, να το βάλουμε σε ένα υγρό συντήρησης και απολύμανσης και σε μισή ώρα να τον ξαναφορέσουμε, γιατί δεν έχει απολυμανθεί σωστά. Και το βλέπουμε πολύ συχνά. Με αποτέλεσμα, αν έχει υπάρξει κάποιο μικρόβιο πάνω, γίνεται επαναμόλυνση του ματιού. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται πολύ καλές συνθήκες υγιεινής. Πλύσιμο τα χέρια, συντήρηση μέσα σε κατάλληλα υγρά για απολύμανση και συντήρηση. Διότι πρέπει να μένει ο φακός επαφής μέσα στα υγρά του, διότι αν τον αφήσουμε έξω, αφυδατώνεται γιατί είναι πάρα πολύ υδρόφιλος και καταστρέφεται.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, δεν πρέπει επίσης να κοιμόμαστε με τους φακούς επαφής. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται τελείως.
0: Ναι, υπάρχει ηλικία που επιτρέπεται ή απαγορεύεται. Δηλαδή,
1: θα σας πω.
0: Στα νήπια ή
1: Στα νήπια μόνο εφαρμόζουμε στα πολύ μικρά παιδιά για θεραπευτικούς λόγους. Υπάρχουν και φακοί επαφής θεραπευτικοί. Αν έχουμε μια κερατίτιδα που πονάει, βάζουμε σε ένα μικρό παιδί 7-8 ετών ένα φακό επαφής, σταματάει ο πόνος και θεραπεύεται η κερατίτιδά του. Λοιπόν, επίσης, δεν πρέπει να γίνεται χρήση των φακών επαφής στους εφήβους μικρούς, δηλαδή 13-14. Γιατί η συντήρηση με οποία χρειάζεται κλπ. Όλοι αυτοί οι κανόνες υγιεινής στη μικρή ηλικία δεν είναι τόσο κατανοητοί καλά. Με αποτέλεσμα βλέπουμε πολλές φορές συμβάματα αρνητικά από έτσι, παιδιά 12-13 ετών που φοράνε φακούς επαφής γιατί παίζουν μπάσκετ, πάνε στη θάλασσα, παίζουν βόλεϊ, είναι δρομής και όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι έχουν αρνητικά συμβάματα γιατί δεν ακολουθούν σωστά τους κανόνες υγιεινής. Γι' αυτό λοιπόν μετά την ηλικία 17-18 ετών η φακή είναι καλύτερα, που είναι πιο όριμο το άτομο και επίσης θα εφαρμόσει τους κανόνες υγιεινής με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
0: Μάλιστα. Βλέπω πάλι το καλοκαίρι. Όταν φοράω φακούς επαφής, φορώ γυαλιά ηλίου.
1: Βεβαίως μπορεί να φορέσουμε γυαλιά ηλίου. Για να μας προστατεύσει, δηλαδή δεν μας προστατεύει ο φακός επαφής από την ιακή ακτινοβολία και όλους τους άλλους βλαπτικούς παράγοντες που είπαμε. Όχι. Λοιπόν, πρέπει να φοράμε και γυαλιά ηλίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπορούμε όμως να φορέσουμε, να μην φοράμε φακούς επαφής και να φορέσουμε ένα γυαλί ηλίου με τη μοιοπία του, ώστε με ένα γυαλί ηλίου με τη μοιοπία του και θα βλέπουμε καλά και θα μας προστατεύσει από τον ήλιο.
0: Μάλιστα. Μπορώ να φοράω φακούς επαφής όταν κάνω μπάνιο στη θάλασσα.
1: Μπορούμε, αλλά υπάρχει ύδρος με τις βουτιές, με την αρνητική πίεση να τους χάσουμε. Τίποτα άλλο.
0: Όταν κάνει ο μπάνιο σπίτι μου, υγιεινή δηλαδή.
1: Ναι, όταν κάνουμε μπάνιο στο σπίτι μας, μπορούμε και να τους φοράμε, αλλά να μην μπάνει σαπουνάδες μες στα μάτια μας.
0: Γιατί ερεθίζει. Να βγαίνουν,
1: οι φακοί επαφής και στο μπάνιο και στη θάλασσα κλπ. Είναι το καλύτερο. Για να έχουμε και μια ασφάλεια όσον αφορά τη χρήση, όσον αφορά τους. Τα μάτια μας. Δεν πρέπει να κινδυνέψει για το ματιό μας επειδή φοράμε φακούς επαφής. Όχι φυσικά.
0: Μάλιστα. Άρα στους ανθρώπους που τους φορούν για λόγους αισθητικής, καλύτερα είναι να φοράνε τα γυαλιά τους.
1: Τα γυαλιά τους βεβαίως.
0: Μάλιστα. Και καλύτερα να είναι από μια ηλικία έτσι.
1: Λίγο πιο όριμη.
0: Που μπορεί κάποιος να καταλάβει τις
1: Να χειρίζεται τους φακούς κινδύνους. Ακριβώς. Χρειάζεται ένα επίπεδο οριμότητος για να έχουμε καλό αποτέλεσμα στους φακούς επαφής, για να τους ευχαριστηθούμε γιατί. Έτσι είναι, όταν φοράμε συνέχεια γυαλιά οράσεως, τότε είναι και αυτά κουραστικά πολλές φορές και θέλουν να έχουν μια αλλακτική μορφή. Τότε είναι το καλύτερο να εφαρμόζουμε έτσι τους φακούς επαφής.
0: Ωραία. Τώρα θεωρώ ότι ολοκληρώσαμε την αναφορά μας και θα αφήσουμε τις παθήσεις που μας βασανίζουν στην επόμενη εκπομπή. Θα μας υποσχεθείτε ότι
1: Βεβαίως. Σας δίνω το λόγο μου ότι θα έρθουμε.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ.
1: Θα έρθω εδώ πέρα, θα ξαναμιλήσουμε για πιο σοβαρές παθήσεις όπως είναι ο διαχαρός διαβήτης στο μάτι, το λεγόμενο γλάφκωμα, για τον καταράκτη θα μιλήσουμε και άλλες παθήσεις ακόμη, για τον στραβισμό στα παιδιά κλπ. Όλα αυτά.
0: Ωραία. Σήμερα λοιπόν, ας κάνουμε μία περίληψη, δίνοντας έτσι επιγραμματικά όλα όσα είπαμε, για να μας μείνουν κιόλας, γιατί. Δεν είμαστε στο ιατρείο, αλλά μας ακούν οι άνθρωποι με την προσοχή που ακούνε
1: τον
0: γιατρό πάντα.
1: Έχετε δίκιο. Επομένως, θα κάνουμε έτσι μια επανάληψη όλων αυτών λοιπόν και θα πούμε ότι το μάτι είναι το όργανο της όρασής μας, ένα πολύ πολύτιμο μάτι και πρέπει να το προστατεύουμε. Πρέπει να το προστατεύουμε με διάφορους τρόπους. Είπαμε πριν, γιατί το μάτι είναι ευαίσθητο σε διάφορες μολύνσεις, λοιπόν σε βλαπτικούς παράγοντες. Και δημιουργούνται διάφορες παθήσεις για τις οποίες σήμερα υπάρχει μια πολύ καλή συγκεκριμένη θεραπεία και αποτελεσματική. Επίσης, μπορούμε να φοράμε γυαλιά ηλίου για να προστατεύουμε πλέον τα μάτια μας και πρέπει τα γυαλιά ηλίου να τα αγοράζουμε πάντα από ένα εγκεκριμένο κατάστημα οπτικών, γιατί μας εγγυάται την ασφάλειά του, την ποιότητα κατασκευής. Όλα αυτά τα πράγματα. Και επίσης, είπαμε ότι

0: για την αυξημένη πίεση του ματιού. Είναι μια πολύ σοβαρή πάθηση και πρέπει να μετράμε μια φορά το χρόνο τουλάχιστον την πίεση στο ματιό μας, και εφόσον βρούμε μια αυξημένη πίεση να πάρουμε την κατάλληλη αγωγή, γιατί κινδυνεύει η όρασή μας αν δεν καταπολεμήσουμε την αυξημένη πίεση. Αυτό. Και δεύτερο και τελευταίο λοιπόν, για τους φακούς επαφής που είπαμε, μπορεί κανείς σε πιο μεγάλες μοιοποιίες να εφαρμόσει φακούς επαφής, αλλά και σε μικρότερες, αλλά πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής για να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στα μάτια μας.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και γυαλιά ηλίου λοιπόν, χειμώνα καλοκαίρι.
0: Χειμώνα καλοκαίρι. Βεβαίως.
1: Ωραία. Βεβαίως. Κύριε Μαυρομάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία εδώ και την ανάπτυξη όλων αυτών των σοβαρών προβλημάτων που αφορούν το μάτι μας. Ο Χριστός λέει πως ο λίχνος του σώματος εστίνει ο οφθαλμός. Θέλοντας να πει ότι από το μάτι παίρνουμε τα πάντα, όπως το λιχνάρι, αν είναι αναμένο, φωτίζει
0: και,
1: μπορούμε να αντιληφθούμε πράγματα, και όταν δεν λειτουργεί σωστά και είναι σβηστό, ζούμε στο σκοτάδι. Όλα λοιπόν τα ερεθίσματα, τουλάχιστον του κόσμου, γιατί η εικόνα είναι η ζωή μας, ό,τι
0: εικόνα
1: και να λέμε.
0: Αυτό που βλέπουμε είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η ζωή όλων μας.
1: Και θα έλεγα ότι η εικόνα είναι και η απόδειξη ότι ζούμε. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε. Όχι ότι οι τυφλοί είναι νεκροί, αλλά
0: όχι,
1: καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Με τον τρόπο το λέτε, ναι.
1: Οπότε πρέπει να προσέχουμε τα μάτια μας, να περιποιούμαστε, να επισκεφτόμαστε τουλάχιστον μία φορά
0: το χρόνο
1: έναν οφθαλμίατρο. Έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι. Να προσέχουμε τα μάτια μας, σύμφωνα και με τους λόγους του Χριστού, γιατί είναι ο λίχνος, δηλαδή η αντίληψη που έχουμε για την ζωή και ο τρόπος μάλλον που αντιλαμβανόμαστε
0: τη ζωή. Έτσι ακριβώς.
1: Μας. Γι' αυτό το λόγο θα ξανά έχουμε τον κύριο Μαυρομάτη εδώ στην επόμενη εκπομπή για να δούμε τις ειδικές παθήσεις που ταλαιπωρούν πολλούς ανθρώπους. Μέχρι τότε λοιπόν να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά έτσι, στην καρδιά και στους
0: ανθρώπους. Να βλέπουμε καλά.
1: Να βλέπουμε καλά, να προστατεύουμε τα μάτια μας και να προσευχόμαστε στον Χριστό να ευλογεί όλο τον κόσμο. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από τον κύριο Μαυρομάτη, από εμένα και
0: ευχαριστώ
1: από τον
0: πολύ,
1: πατέρα
0: λοιπόν, για την πρόσκληση και στο Επανειδήν.
1: Να είστε καλά. Χαίρετε, ο Χριστός μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Συνεπείς για μια ακόμα φορά στο ραντεβού μας, μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία, του σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, στους 95 και 5 στα FM, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε τα αναγνώσματα μέσα από το βιβλίο του πρωτοπρεσβύτερου Θεμιστοκλή Μουρτζανού, με τίτλο «Η αγάπη είναι απλή μα θέλει κόπο. Δρόμοι για τη σύγχρονη οικογένεια». Να ευχηθούμε σε όλους καλή σας ακρόαση.

Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο κείμενο με τίτλο «Η αγάπη που ομορφαίνει τη σχέση». Η ευχή μας θεωρεί ως αυτονόητες κατακτήσεις της δικαιώματα, τα οποία στο παρελθόν ενέπιπταν στη σφαίρα του ιδιωτικού. Το ανθρώπινο σώμα, όπως παρουσιάζεται στον κόσμο της τηλεόρασης και των διαφημίσεων, η απόλυτη ελευθερία στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, η δημόσια κριτική όλων των κοινωνικών θεσμών, η πρόσβαση στη γνώση, η πρόσβαση στην ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων θεωρούνται σήμερα κοινό και κεκτημένο. Η κοινωνία της πληροφορίας θεωρεί αδιανόητο να μην μπορούμε να εκφράσουμε ελεύθερα τα συναισθήματά μας και τις επιθυμίες μας, ακόμα και όσες παλαιότερα θα θεωρούνταν αφορμή για αποδοκιμασία από τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης, αλλά και να συμπεριφερόμαστε όπως θέλουμε, χωρίς να υπολογίζουμε το όποιο κοινωνικό κόστος. Η εποχή μας θεωρεί ότι ο άνθρωπος έχει δικαίωμα στην επιθυμία. Όλος ο πολιτισμός είναι προσανατολισμένος στο να γεννά επιθυμίες και να τις ικανοποιεί, με τελικό σκοπό ακόμα και η δίψα για κοινωνία, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, να εντάσσεται στο παιχνίδι της κατανάλωσης. Η εμπορευματοποίηση του έρωτα φαίνεται κυρίως στη μουσική. Εκεί ο άνθρωπος λειτουργεί μόνο ως όν επιθυμητικό, κτητικό, προδομένο, πεινασμένο για ειδονή. Οι παράμετροι της ευθύνης, της θυσίας, της ανοχής, της πίστης που αποτελούν τα σημάδια της αγάπης περιθωριοποιούνται. Κάποτε αυτά θεωρούνταν δεδομένα μόνο για το γάμο. Σήμερα η πρόοδος τα αμφισβητεί ξεκάθαρα και εκεί. Ιδίως οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα έχουν αντικαταστήσει την ιδεολογία της επανάστασης με αυτήν των δικαιωμάτων βιώνουν αυτήν την παράδοξη ελευθερία του να μην αναλαμβάνουν τις ευθύνες για τις πράξεις και τη ζωή τους, αλλά να προβάλλουν την απέτηση να χωρούν και να απολαύσουν ό,τι τους δίδεται ως κεκτημένο από το σύγχρονο τρόπο ζωής. Και έχει γίνει σιωπηρά αποδεκτή από τους περισσότερους η σύμβαση που λέει ότι ακόμη και στον έρωτα και την αγάπη προηγείται το δικαίωμα της απόλαυσης και έπονται όλα τα άλλα αν υπάρχει περαιτέρω λόγος. Οι σχέσεις των δύο φύλων κινούνται σήμερα σε αυτονόητες κατευθύνσεις. Από την πρώιμη ακόμη εφηβική ηλικία οι νέοι αναζητούν τον έρωτα μέσα από την τηλεόραση, το τραγούδι, το κινητό, τη νυχτερινή έξοδο. Συνήθως μένουν στην εξωτερική πλευρά του άλλου και ελκύονται μόνο από το φαίνεστε. Θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους να ερωτευτούν και να χαρούν την όποια σχέση τους, χωρίς άλλες υποχρεώσεις. Και κρίνουν ότι αυτή η στάση ζωής είναι αναγκαία γιατί το άγχος τους έχει καταβάλει τον υπόλοιπο καιρό. Έτσι η σχέση γίνεται εκτόνωση, διασκέδαση, ξέδωμα. Η Εκκλησία δεν αρνείται οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν το απομονώνει όμως. Η αγάπη κρύβει μέσα της την ιερότητα που ο Θεός έχει δώσει, την ευλογία της σχέσης, τη χαρμολύπη που μας καθιστά υπεύθυνους, που μας φυλακίζει και ταυτόχρονα μας ελευθερώνει. Όπως λέει ένας σύγχρονος τραγουδοποιός, δεν είναι η αγάπη φυλακή, δεν είναι ελευθερία, μα ελευθερία μες στη φυλακή. Νίκος Πορτοκάλογλου. Αυτή η υπεύθυνη ελευθερία που δεν στερεί από τον άνθρωπο τη χαρά, αλλά μεταμορφώνει την επιθυμία σε γνήσια δημιουργική δύναμη που σέβεται τον άλλον και ομορφαίνει τη σχέση, είναι η πρόταση ζωής της Εκκλησίας μας, τόσο προς τους νέους όσο και προς όλους. Και ας απαιτεί αυτή η στάση κόπο και αγώνα. Είναι ένα μοναδικό αποκούμπι που κρατά αντίσταση στην κατανάλωση των σωμάτων και των αισθημάτων που ο πολιτισμός μας προτείνει. Και όποιος το ενστερνιστεί θα λάβει δύναμη και ευλογία από το Θεό και την πίστη και θα αντέξει. Θα παραιτηθεί από το δικαίωμα στην αγάπη και θα ζήσει την ίδια την αγάπη. Και όπου η αγάπη, εκεί και ο Θεός. Ότι ο Θεός αγάπη εστί.

Συνεχίζουμε με το κεφάλαιο «Η συζυγική απιστία». Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένεια και η συζυγική σχέση είναι το φαινόμενο της απιστίας, των λεγόμενων εξωσυζυγικών σχέσεων. Κι αν παλιότερα η απιστία περιγραφόταν με τον χαρακτηρισμό της μοιχείας, του τεστ την τιμωρούνταν και ποινικά, μετά την αλλαγή του αστικού κώδικα και κυρίως μετά τη θριαμβευτική είσοδο της τηλεόρασης στη ζωή μας, με τα διάφορα σύριαλ της, η απιστία όχι μόνο δεν τιμωρείται, αλλά έχει φτάσει να θεωρείται μια περίπου φυσιολογική κατάσταση. Ίσως να εγγίζει τα όρια του αυτονόητου για τα περισσότερα ζευγάρια. Άλλωστε, σχετικά πρόσφατες στατιστικές μιλούν για μεγάλα ποσοστά στην Ελλάδα εξωσυζυγικών σχέσεων, τα οποία εντυπωσιάζουν όσους παραμένουν λάτρεις των παραδοσιακών αξιών. Παλαιότερα, η απιστία δεν είχε να κάνει τόσο με το ήθος των ανθρώπων, όσο με τον τρόπο που οι άνθρωποι κατανοούσαν τον έρωτα. Η απιστία στην οικογενειακή ζωή θεωρούνταν ένα ρομαντικό διάλειμμα στην κατά τα άλλα άριστη σχέση του ζευγαριού, σχέση που είχε να κάνει με την τέλεση των συζυγικών καθηκόντων. Αυτή η αντίληψη αφορούσε κυρίως τη γυναίκα. Και η κοινωνική κατακραυγή, αλλά και η θρησκευτική πίεση λειτουργούσαν ως μοχλή πίεση στη γυναίκα να παραμένει πιστή στο σύζυγό της, ακόμα και σε χρονικά διαστήματα μεγάλης απουσίας του ίδιου από το σπίτι. Χαρακτηριστικός ο μύθος της Πινελόπης στην Ομηρική Οδύσσεια. Ακόμη και αν η γυναίκα παραστρατούσε, αυτό γινόταν όχι γιατί δεν αγαπούσε το σύζυγό της ή δεν ήθελε να τηρήσει τα παραδοσιακά κοινωνικά δεδομένα και τις αξίες της οικογένειας, αλλά γιατί υπέκυπτε στον πειρασμό της συνάντησης με τον έρωτα. Ήταν και ίσως είναι ακόμα αυτονόητη αντίληψη ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Όταν παντρευτούν δύο άνθρωποι, πλέον η οικογένεια είναι το κέντρο και το νόημα της ζωής τους, όχι η προσωπική τους σχέση. Η κοινωνία παλαιότερα δεν έδινε καμία σημασία στο ζευγάρι και στις ανάγκες της αγάπης, της στοργής, της τρυφερότητας, της κοινωνίας. Αυτό που είχε νόημα είναι να προκύψουν παιδιά από τη συζυγική σχέση και η γυναίκα κυρίως να παραμείνει πιστή στον άντρα με έπαθλο την κοινωνική αναγνώριση και τη θέση στο θρησκευτικό παράδεισο. Για τον άντρα η πίεση δεν ήταν τόσο αυτονόητη. Βεβαίως και πάλι δεν του συγχωρούνταν να διαλύσει το σπίτι του. Όμως του επιτρέπονταν μερικές απολαύσεις που δεν χαρακτηρίζονταν απιστίες, όπως οι επισκέψεις στα πορνεία ή κάποιες μικρές περιπέτειες με γυναίκες που συναντούσε στην καθημερινότητά του, αν η γυναίκα του μάλιστα ήταν κλεισμένη στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, και εδώ σημασία είχε ο άντρας να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του έναντι της γυναίκας και των παιδιών του και να επιστρέφει στο σπίτι ασχέτως των περιπετειών του. Η έννοια του συζυγικού καθήκοντος δεν περιλάμβανε στην ουσία τον έρωτα, την διαπροσωπική σχέση, την κοινωνία αγάπης, το μοίρασμα της ζωής, την τρυφερότητα και το ενδιαφέρον του ενός για τον άλλο. Απομόνωνε τη σαρκική πράξη και ευχαρίστηση από την ουσία της σχέσης και την καθιστούσε καθήκον. Ήταν η ανάγκη του σώματος για ειδονή, η οποία ικανοποιούνταν νόμιμα εντός του γάμου. Καθώς η κοινωνία μας λειτουργούσε με βάση πρότυπα παραδοσιακά, του τέστην πουριτανικά και ηθικιστικά, η έννοια του έρωτα και η βίωσή του σταματούσε πριν το γάμο. Ο έρωτας περιορίζονταν στον όποιο πόθο, στα λιγοστά περιθώρια που άφηνε η συναλλαγή που προηγούνταν μεταξύ των οικογενειών, είτε με τη μορφή της πρίκας, είτε με την επιθυμία των γονέων να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους και να δούνε εγγόνια, προεκτείνοντας τη ζωή τους στην αθανασία, καθότι θα άκουγαν το όνομά τους και θα εκπληρωνόταν ο σκοπός της ύπαρξής τους. Ακόμα κι αν ο γάμος γινόταν από έρωτα, πολύ γρήγορα η περιραίουσα κοινωνική ατμόσφαιρα κατέτρωγε τις άρκες αυτού του έρωτα, με αποτέλεσμα η πιστότητα, η καθαρότητα της συζυγικής σχέσης να εξαρτάται από τον άνθρωπο, τις αξίες και τις επιλογές του, από τη διάθεσή του να αγαπήσει αληθινά τον άλλο και να χαρεί τη σχέση του, ενώ όποιος έρωτας αφορούσε στο ίδιο το ζευγάρι, όχι στην κοινωνική καταξίωση και αποδοχή του, καθώς θεωρούνταν υποτιμητικό να δηλώνει κάποιος ή κάποια ερωτευμένος ή ερωτευμένη με τον άντρα ή τη γυναίκα του. Ας θέσουμε και έναν άλλο παράγοντα προβληματισμού. Η αδιαφορία του ανθρώπου για το σώμα του μετά το γάμο, κυρίως της γυναίκας, παλαιότερα καθιστούσε τον έρωτα ολίγον απαγορευτικό. Αν ισχύει η ρίση των αρχαίων «εκ του οράν τίκτεται το εράν»,
τότε δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε τη φθορά που ο άνθρωπος, ιδίως η γυναίκα, υφίσταται μέσα στο χρόνο και ιδίως μετά τις εγκυμοσύνες. Τιμή και κάφημα της γυναίκας ήταν τα παιδιά της. Εκεί έδινε σχεδόν όλο το βάρος και την προσοχή της. Αύξανε λοιπόν σε βάρος, χωρίς να δίδει τη σημασία στην εξωτερική της εμφάνιση, με αποτέλεσμα ο έρωτας να έχει υποδέστερη αξία. Αν συνυπολογίσουμε και κάποιο ηθικό ενοχικό σύνδρομο, αποτέλεσμα εσφαλμένων θρησκευτικών αντιλήψεων, ότι δήθεν το σώμα μας είναι αμαρτωλό και δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό, ενώ η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, καταλαβαίνουμε γιατί φτάσαμε στις τραγικές αντιλήψεις του περιεχομένου, η σαρκική επαφή υπάρχει μόνο για την τεκνοποιία. Η γυναίκα δεν ασχολούνταν με το σώμα της και δεν ασχολούνταν με τον άντρα της. Γκρίνια, καυγάδες, τυπική επαφή ήταν τα χαρακτηριστικά της ερωτικής σχέσης μέσα στο γάμο. Αλλά και ο άντρας ουδόλως ενδιαφερόταν η γυναίκα του να είναι ελκυστική και ποθητή. Τον έρωτα τον αναζητούσε κατά τεκμήριον στις εξωσυζυγικές σχέσεις. Καθώς έφτανε να αντιμετωπίζει την οικογένεια ως κοινωνική και προσωπική ανάγκη επιβίωσης και καταξίωσης, όχι όμως εσωτερικού μοιράσματος και αγάπης. Σήμερα όλα αυτά, ιδίως στις νεότερες γενιές, έχουν αλλάξει. Πρώτα απ' όλα έχει υποχωρήσει η θρησκευτική και κοινωνική σύμβαση περί της πιστότητας στο γάμο. Η τηλεόραση προβάλλει ένα σωρό πρότυπα απιστίας με εύστοχους τίτλους όπως «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή». Από την Αμερική μας έρχονται σειρές τύπου «Τόλμη και γοητεία» παλαιότερα που μεταφράστηκαν στα καθημάς ως «Λάμψη», «Βέρα στο δεξί», «Καλημέρα ζωή», «Έρωτας» και άλλες τις οποίες περιγράφεται με άνεση το δικαίωμα του ανθρώπου να μην δεσμεύεται αλλά να υποτάσσεται στον έρωτα. Ο έρωτας δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο ή τον χρόνο, αλλά δίδει στον άνθρωπο ελευθερία να διαλέγει ανα πάσα στιγμή και άλλον, γιατί μια ζωή την έχουμε και το δικαίωμα στον έρωτα είναι ιερό. Η θρησκευτική πίστη, μη θέλοντας να παρακολουθήσει την πραγματικότητα, την οποία εξελάμβανε σύμφωνα με τις επιθυμίες της, παραδομένη σε αντιλήψεις ηθικιστικές που δεν βοηθούσαν τους ανθρώπους να καταλάβουν τη σημασία της σχέσης και του έρωτα για τη ζωή τους, ότι δηλαδή ο έρωτας είναι ευλογημένος από το Θεό και ότι ο γάμος δεν είναι το πέρας του, αλλά το μυστήριο που τον παρατείνει πέρα από το χρόνο. Αρκεί ο άνθρωπος να αγωνιστεί να τον κρατήσει ως αγάπη, τρυφερότητα, ενδιαφέρον, χαρά και να μην τον μετατρέψει σε συζυγικό καθήκον, διαπίστωσε ότι να νη μπορεί να εκπαιδεύσει ηθικά τους ανθρώπους στη λέλαπα της ελευθερίας που ενέσκυψε. Η σεξουαλική απελευθέρωση του δυτικού ανθρώπου λειτουργήσε ως τυφώνας που απάλλαξε τον άνθρωπο από τις ενοχές του σχετικά με το σώμα και τον έκανε να περιφρονήσει παραδοσιακές αξίες. Τώρα δεν έχει σημασία να μένει κανείς πιστός σε μια σχέση που δεν του λέει τίποτα. Σημασία έχει να ικανοποιεί το δικαίωμά του να χαίρεται και να απολαμβάνει. Ακόμα και αν περνάει καλά σε μια σχέση, κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει να ανανεωθεί αναζητώντας ειδονή και αλλού. Άλλωστε δεν ισχύει πλέον και η κοινωνική σύμβαση. Αφού καταλήθηκε η επιρροή της θρησκείας, η κοινωνία πλέον αμνηστεύει την ηθική πλευρά του παραπτώματος, με αποτέλεσμα να χαλαρώνουν τελείως οι δεσμοί μεταξύ των προσώπων και των μελών της οικογένειας. Ο άνθρωπος σήμερα έχει συμφιλειωθεί με το σώμα του. Μετέφερε το ενδιαφέρον του από την ψυχή σε εκείνο. Έτσι το περιποιείται με τα καλλυντικά, τα αρώματα, την καθαριότητα, τις διορθώσεις της εξωτερικής του εμφάνισης, την προσπάθεια να καθυστερήσει την εξωτερική γύρανση. Παράλληλα ασκείται στο γυμναστήριο, κάνει δίαιτες για να μένει αδύνατος, η εγκυμοσύνη δεν είναι για τις γυναίκες το α και το ω της ζωής τους, αλλά αμέσως μετά κάνουν ό,τι μπορούν για να δυνατήσουν, ενώ δεν κάνουν και πολλά παιδιά με αποτέλεσμα να διατηρούν το σώμα τους σε καλή κατάσταση. Παράλληλα το ανθρώπινο σώμα προβάλλεται παντού στη γυμνότητά του. Η διαφήμιση, η μόδα, η διασκέδαση προϋποθέτουν αρκετές έως αποκλειστικές δόσεις ανθρώπινου σώματος, το οποίο προκαλεί για ειδονή. Επομένως, μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, γιατί να αναρωτιόμαστε σχετικά με την απιστία? Η απιστία βεβαίως είναι η ένδειξη ότι ο γάμος έχει προβλήματα, ότι οι σύζυγοι δεν είναι ευχαριστημένοι ο ένας από τον άλλον, ότι η αγάπη δεν έχει βοηθήσει ώστε να μην νικηθούν από τη διαφορετικότητά τους, ότι ο ένας δεν χαίρεται αληθινά με τον άλλο γιατί αντί να κατανοήσει τον άλλο και να το συγχωρήσει,
που δεν είναι όπως θα τον ήθελε, να υπομείνει και να παλέψει ώστε να τον βοηθήσει να γίνει πιο λειτουργικό στη σχέση, αλλά και να αγωνιστεί να καλυτερέψει το χαρακτήρα του χάρη στην αγάπη, εγκαταλείπει τη μάχη, εγκαταλείπει το μυστήριο που είναι ο γάμος και αναζητεί κάλυψη και σαρκική και συναισθηματική αλλού, χωρίς όμως να αναγνωρίζει και τις δικές του ευθύνες για την επιλογή του να συνδεθεί και να παντρευτεί με τον άλλον και να δει ποιο είναι το μερίδιό του ώστε ο γάμος να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η απάντηση στην απιστία δεν είναι τα κηρύγματα εναντίον της που πηγάζουν από το παρελθόν και προσπαθούν να ισχυροποιήσουν το θεσμό της οικογένειας. Κανείς δεν θα την αρνηθεί επειδή θα ακούσει λόγους περί αμαρτίας, περί τιμωρίας, περί διαλύσεως της οικογένειας, περί του θελήματος του Θεού. Και αυτό διότι αν το έχει αποφασίσει ή ταλαντεύεται είναι ήδη αργά. Για να απορρίψει κανείς την απιστία στη ζωή του θα πρέπει από την παιδική του ηλικία να μάθει για δύο στοιχεία που ομορφαίνουν τη ζωή και ας την κάνουν δυσκολότερη από ό,τι θέλει η εποχή των δικαιωμάτων. Μιλούμε για την ευθύνη και την αγάπη. Ο άνθρωπος χρειάζεται από την παιδική του ηλικία να μάθει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του μικρές ή μεγάλες. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς οφείλουν να εμπιστεύονται τα παιδιά τους, να καλλιεργούν σε αυτά την πρωτοβουλία για τη ζωή τους από την τακτοποίηση του δωματίου τους μέχρι την μελέτη των μαθημάτων, να αναθέτουν σε αυτά μικρότερες ή μεγαλύτερες εργασίες, όπως είναι κάποια από τα ψώνια του σπιτιού ή η βοήθεια στην προετοιμασία του σπιτιού για τις εορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, ονομαστικές εορτές, γενέθλια, το να ψωνίζουν ρούχα για το παιδί με την παρουσία του ίδιου του παιδιού, αφού προηγουμένως κάνουν μαζί μια βόλτα στα μαγαζιά και δούνε τι αρέσει και τι όχι στο παιδί και εξηγήσουν αν κάτι κατά τη γνώμη τους δεν αρμόζει στα παιδιά ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν. Παράλληλα, επειδή το παιδί λαμβάνει προσκλήσεις για εκδηλώσεις φίλων ή συμμαθητών του, χρειάζεται οι γονείς να το ενθαρρύνουν ώστε να επιλέγει δώρο για αυτούς, να πηγαίνει συγκεκριμένη ώρα και να είναι έτοιμο την ώρα που έχουν συμφωνήσει για την επιστροφή του, να προετοιμάζει τη δική του αντίστοιχη εκδήλωση και να συμμετέχει στην καθαριότητα μετά από αυτήν. Του τέστην, οι γονείς βάζουν κάποια όρια και πλαίσια στην πορεία των παιδιών τους και παράλληλα τα βοηθούν να καλλιεργήσουν την ευθύνη έναντι αυτών των ορίων ή των δικαιωμάτων που οι γονείς δίνουν στα πλαίσια της ανατροφής. Ίσως αναρωτηθούμε τι σχέση έχουν όλα αυτά με την απιστία. Το πρόβλημα των ανθρώπων σήμερα που τους οδηγεί στην υποταγή στο δικαίωμά τους να μην μένουν σταθεροί σε μια σχέση ξεκινά από το γεγονός ότι δεν έχουν μάθει να είναι υπεύθυνοι στη ζωή τους. Έχουν μάθει να κάνουν ό,τι θέλουν ή να αποφασίζουν άλλοι για αυτούς σε περιπτώσεις υπερπροστατευτικών γονέων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην συνηθίζουν να παλεύουν για αυτό που πραγματικά θέλουν ή και να μην μένουν σταθεροί καθώς νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ο υπεύθυνος άνθρωπος γνωρίζει ότι έχει σημασία να μπορεί να επιλέξει τον άνθρωπο με τον οποίο θα σχετιστεί και από εκεί και πέρα να λαμβάνει την ευθύνη εναντί του. Η απιστία αποτελεί διάρρηξη αυτής της ευθύνης. Όσο και αν δεν σε ικανοποιεί ο άλλος ή και αν αντιμετωπίζεις πειρασμούς, γνωρίζεις ότι έχεις ευθύνη εναντί του. Αισθάνεσαι ότι έχεις κάνει την επιλογή σου. Αυτό σημαίνει ότι θα επιμείνεις την επιλογή σου. Θα προσπαθήσεις να αλλάξεις τις συνθήκες και να ξεπεράσεις τους όποιους πειρασμούς, γιατί νιώθεις ότι δεν μπορείς να αφήσεις κατά μέρος την ευθύνη που έχεις αναλάβει. Νόημα στη ζωή δεν έχει να απολαμβάνεις ελεύθερα τα πάντα, αλλά να μπορείς να αγωνιστείς για να απολαύσεις ό,τι έχεις επιλέξει κατόπιν σκέψεως και αποφάσεως. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αγάπη. Η αγάπη σε κάνει να μην βάζεις σε πρώτη μοίρα τον εαυτό σου, αλλά να τον βλέπεις σε σχέση με τον άλλον. Να κατανοείς ότι ο έρωτας δεν σταματά την ώρα του γάμου, αλλά ξεκινά πιο δυνατός και βαδίζει προς την τελειότητα της χαράς και της δημιουργίας από τη στιγμή που ξεκινά η οικογένεια. Να κατανοείς ότι επειδή έχεις κατακτήσει τον άλλον, τον έχεις παντρευτεί, έχεις κάνει οικογένεια μαζί του, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπαυτείς, να τον θεωρήσεις δεδομένο. Να αρνηθείς ή να περιορίσεις την τρυφερότητα στις διακοπές ή στις αρχικές επαφές μόνο και από εκεί και πέρα να ξεχνάς ότι ο άλλος υπάρχει και έχει ανάγκες. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τις γυναίκες που σκέφτονται περισσότερο τις λεπτομέρειες μιας σχέσης, ενώ οι άντρες συνήθως ικανοποιούνται με λιγότερα. Οι γυναίκες μετράνε όλη τη συμπεριφορά του άντρα και γι' αυτό ο σύζυγος οφείλει να είναι προσεκτικός, να αναθερμαίνει την αγάπη,
Να μην επιτρέπει στη γυναίκα να διαφορεί για τον εαυτό της, για το σώμα της, αλλά να την προτρέπει να χαίρεται που είναι γυναίκα, που έχει την ομορφιά της, που μπορεί να είναι ελκυστική. Παράλληλα, η γυναίκα οφείλει να μην αδιαφορεί για την ανάγκη του άντρα, για προσοχή και φροντίδα, τόσο σε ό,τι αφορά στην ενδυμασία και την τροφή του, όσο και σε ό,τι αφορά τη χαρά του όταν βρίσκεται κοντά της. Πολλές φορές οι γυναίκες περιμένουν από τους άντρες τους να είναι τρυφεροί, ρομαντικοί και ομιλητικοί απέναντί τους, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε εύκολο. Και τα δύο φύλλα σήμερα κουράζονται, ιδίως τώρα που οι γυναίκες εργάζονται και η διάθεση για ενασχόληση του ενός με τον άλλο δεν υπάρχει πάντοτε. Η γκρίνια χαλάει την επιθυμία για συναναστροφή και συνήθως οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στην γκρίνια. Το αυτό και η υπερανασχόληση με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι διεκδικητικά του χρόνου των γονέων. Δεν μιλούμε μόνο για τον απαραίτητο χρόνο. Τα παιδιά, ορμόμενα από το ψυχικό ένστικτο να είναι το κέντρο του κόσμου στο σπίτι, δεν αφήνουν εύκολα προσωπικό χρόνο στους γονείς. Όταν μάλιστα οι γονείς αφοσιώνονται στην ανατροφή, παραθεωρώντας το γεγονός ότι η πορεία των παιδιών βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την πορεία της σχέσης των γονέων, τότε δεν μένουν περιθώρια και όρεξη οι γονείς να ασχοληθούν με τη δική τους σχέση. Και δεν μιλούμε μόνο για τη σαρκική πλευρά της σχέσης, μιλούμε για την επικοινωνία. Οι καταστάσεις που περιγράψαμε κουράζουν. Έτσι, τόσο ο άντρας όσο και η γυναίκα σήμερα θεωρούν το σπίτι ως φυλακή που απομυζά το χρόνο, τη διάθεση, τα ενδιαφέροντά τους, τη χαρά τους, την ανάγκη τους για σχέση. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουν την τρυφερότητα, την αγάπη, τη σαρκική, ερωτική επαφή αλλού. Και οι πειρασμοί γνωρίζουμε καλά πως είναι άφθονοι. Όταν υπάρχει η ευθύνη και η αγάπη, ο άνθρωπος έχει αντισώματα στο δικαίωμα της απιστίας. Στην πραγματικότητα βέβαια η απιστία δεν είναι δικαίωμα του ανθρώπου, αλλά ήττα του. Ήττα στην επιθυμία του να έχει μία γνήσια σχέση με τον συνάνθρωπό του. Ήττα της ειλικρίνειας του ανθρώπου, διότι στη συνέχεια αναγκάζεται είτε να πει ψέματα άμεσα, αρνούμενος την απιστία, ή έμεσα, μη αποκαλύπτοντάς την. Είτε να εξευτελιστεί παραδεχόμενος την αδυναμία του να αντισταθεί στον πειρασμό. Είτε τελικά στην ίδια τη σχέση, καθώς η απιστία φέρνει ζήλια, εκδίκηση, κακία, χωρισμό, θάνατο. Διότι ο κάθε χωρισμός, η διάλυση κάθε σχέσης συνεπάγεται ένα μικρό θάνατο στη δίψα του ανθρώπου να ερωτευτεί χωρίς τέλος, να αγαπήσει χωρίς τέλος, να ζήσει τη χαρά της κοινωνίας με τον άλλο χωρίς τέλος. Η Εκκλησία μας θεωρήθηκε και θεωρείται από τον κόσμο συντηρητική. Το λάθος είναι ότι εμείς δώσαμε την αφορμή στους ανθρώπους να αναπτύξουν αυτή τη θέση. Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας ουδόλως είναι οπισθοδρομική. Αν διαβάσουμε τα πατερικά κείμενα, θα διαπιστώσουμε ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, γνώστες της ανθρώπινης φύσης, χάρη τόσο στην επιστημονική τους γνώση, όσο κυρίως στο φωτισμό τους από το Άγιο Πνεύμα, έχουν δώσει πολύτιμα μηνύματα άλλου τρόπου θέασης των ανθρωπίνων σχέσεων. Αξίζει ενδεικτικά να δούμε ορισμένες θέσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, χωρίς περαιτέρω σχολιασμούς, για να διαπιστώσουμε πόσο προχωρημένες, όχι μόνο για την εποχή τους, αλλά και για το σήμερα είναι. Γιατί δεν ακούς τον Παύλο που λέει ότι ο γάμος είναι μυστήριο και τύπος της αγάπης του Χριστού προς την Εκκλησία? Τίποτε δεν ενώνει τόσο τη ζωή μας όσο ο έρωτας ανδρός και γυναικός. Μη ζητάς από τη γυναίκα εκείνα που δεν υπάρχουν σε αυτήν. Βλέπεις ότι η Εκκλησία όλα τα είχε από το Δεσπότη Χριστό. Από αυτόν έγινε ένδοξη και άμεμπτη. Να μην την αποστραφείς ακόμα και αν είναι ή σου φαίνεται άσχημη. Η γυναίκα είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν περιφρονείς εκείνη, αλλά εκείνον που τη δημιούργησε. Να γίνεσαι πάρα πολύ συγκαταβατικός στη γυναίκα σου, όλα να της τα προμηθεύεις, όλα να τα κάνεις για χάρη της και να υποβάλλεσαι σε ταλαιπωρίες. Η ανάγκη της αγάπης σε πιέζει να τα κάνεις όλα αυτά. Γι' αυτό και δόθηκε και ο γάμος, ώστε ό,τι λείπει από τον ένα να συμπληρώνεται από τον άλλο και η φτωχή μας φύση με τον τρόπο αυτό να γίνεται αυτάρκης και να μπορεί, ενώ έγινε θνητή, να διατηρεί για πολύ χρόνο την αθανασία με τη διαδοχή των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο πράγμα ένας ευτυχισμένος γάμος, διότι γίνεται και πηγή αμέτρητων συμφορών σε αυτούς που δεν τον χρησιμοποιούν όπως πρέπει. Όπως δηλαδή η γυναίκα είναι βοηθός, έτσι γίνεται και πολλές φορές ύπουλος εχθρός. Και όπως ο γάμος είναι λιμάνι,
Έτσι είναι και ναυάγιο, όχι από τη φύση του, αλλά από τη διάθεση αυτών που τον χρησιμοποιούν. Η γυναίκα που εγκρατεύεται χωρίς τη θέληση του συζύγου της όχι μόνο χάνει τους μισθούς της εγκράτειας, αλλά και θα είναι υπεύθυνη της μοιχείας εκείνου και μάλιστα περισσότερο υπεύθυνη από εκείνον. Γιατί? Διότι αυτή τον έσπρωξε στον κρεμό της καταστροφής στερώντας του την νόμιμη σαρκική ένωση. Να πίνεις νερό από το δικό σου σταμνί και από το δικό σου πηγάδι. Χαρά να έχεις από τη συναναστροφή με την όμορφη γυναίκα που έχεις στη ζωή σου. Γιατί λοιπόν να εγκαταλείψεις τον άνθρωπό σου και να τρέχεις σε άλλη που θέλει να σου κάνει κακό? Γιατί αποστρέφεσαι τη σύντροφο της ζωής σου και υπηρετείς αυτήν που ανατρέπει τη ζωή σου? Η σύζυγος είναι μέλος και σώμα δικό σου. Η ξένη γυναίκα, ξύφος ακονισμένο. Όπως ένας κυβερνήτης δεν συγχωρείται όταν προκαλεί ναυάγιο μέσα στο λιμάνι, έτσι και εκείνος που ενώ βρίσκεται στην ασφάλεια του γάμου, στο λιμάνι του γάμου δεν συγχωρείται όταν υποσκάπτει γάμους άλλων ανθρώπων ή όταν βλέπει με περίεργο τρόπο οποιαδήποτε γυναίκα, δεν έχει καμία δικαιολογία ούτε από το Θεό ούτε από τους ανθρώπους, έστω και αν χιλιάδες φορές κάποιος προβάλλει ως δικαιολογία τη φυσική ειδονή. Καμιά συγχώρηση δεν θα έχει αυτός που ενώ έχει γυναίκα και τον ανακουφίζει τόσο πολύ, την προσβάλλει με τη σχέση του με άλλες, διότι αυτό είναι πλέον ακολασία. Δεν αγνοώ ότι πολλοί θεωρούν μοιχεία μόνο όταν κάποιος ατιμάσει παντρεμένη γυναίκα. Εγώ όμως λέγω, είτε πλησιάσεις δημόσια πόρνη, είτε υπηρέτρια, είτε κάποια άλλη γυναίκα που δεν έχει άνδρα, με κακό και ακόλαστο σκοπό ενώ είσαι παντρεμένος, και αυτό είναι μοιχεία. Διότι το αμάρτημα της μοιχείας δεν διαπράτεται μόνο από αυτούς που ατιμάζονται, αλλά και από αυτούς που ατιμάζουν. Η λύση είναι να θεωρείς πέτρινες τις άλλες γυναίκες μετά το γάμο σου. Και έτσι η γυναίκα σου θα σου είναι πιο ποθητή πάλι, αφού καμία επιθυμία δεν υποσκάπτει τον πόθο για αυτήν, αλλά και εσύ θα φανείς πως είσαι πολύ πιο σεμνός και ελεύθερος. Όλα μπορούν να διαβαστούν και από την πλευρά της γυναίκας προς τον άντρα. Αν μπορέσουμε να εντρυφήσουμε στο λόγο του Θεού, θα καταλάβουμε ότι τελικά η σχέση του ζευγαριού είναι εκτός από κοινωνική, ψυχολογική, αγαπητική, δημιουργική και σχέση πνευματική. Ο ένας καλείται να βοηθήσει τον άλλο στην πνευματική πορεία, στην αγάπη προς το Θεό. Γι' αυτό η ένωση των προσώπων στο γάμο δεν περιορίζεται μόνο στη γη. Αποτελεί αφετηρία και για τον ουρανό. Η απιστία χαλά τη σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Δεν λύνει τα προβλήματα του γάμου, γιατί απλώς εκτονώνει αυτόν που είναι άπιστος, χωρίς όμως να τον βοηθά τελικά να αντιμετωπίσει ουσιαστικά την κρίση του γάμου. Αν βεβαίως η απιστία θεωρείται δικαίωμα του ανθρώπου και αφορμή καύχησής του, τότε μιλούμε για μια κατάσταση έκπτωσης του ανθρώπινου ήθους και έλλειψης σεβασμού στην οικογένεια, το θεσμό και την αξία της. Η Εκκλησία μας καλεί να ξαναβρούμε το αληθινό νόημα της σχέσης του γάμου, που είναι η αγάπη εν γη και αφορμή συνάντησης με το Θεό. Και τότε ο έρωτας δεν θα πάψει, δεν θα πεθάνει, αλλά θα ισχυροποιηθεί και θα γίνει αφορμή γνήσιας ζωής, χαράς και δημιουργίας.

Και ας προχωρήσουμε στο τελευταίο μας κείμενο για σήμερα με τίτλο «Γεννιόμαστε ή γινόμαστε γονείς». Είναι γεγονός ότι η ανατροφή των παιδιών μας σήμερα απασχολεί πολύ περισσότερο τους γονείς από ό,τι στο παρελθόν. Η απασχόληση αυτή είναι και σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό. Γράφονται πάρα πολλά βιβλία σχετικά με την ανατροφή από ειδικούς. Η επιστήμη της παιδαγωγικής γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, νέες θεωρίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού διαμορφώνονται, ενώ πλήθος εκλαϊκευμένα περιοδικά που ασχολούνται με το παιδί και τις ανάγκες του απευθύνονται προς τους γονείς, δίδοντας κατευθυντήριες γραμμές σε ζητήματα ανατροφής, υγείας, ανθρωπίνων σχέσεων, διατροφής. Όλο αυτό το ενδιαφέρον μαρτυρεί την αγωνία των γονέων για τα βλαστάρια τους, αλλά και το ότι έχει παρέλθει η εποχή κατά την οποία η ανατροφή των παιδιών είχε ως μοναδική της βάση τις εμπειρίες των γονέων από τη δική τους ανατροφή, αλλά και τα δικά τους όνειρα και αποθυμένα. Και ενώ τα πράγματα σήμερα φαίνονται ιδανικά, στην πράξη τα προβλήματα δεν έπαψαν να υπάρχουν. Κανείς άλλωστε δεν γεννιέται γονιός. Όλοι γινόμαστε. Και κανείς δεν έχει εκπαιδευτεί από πριν στο να είναι γονιός. Όλοι μαθαίνουμε όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Ας μην παραθεωρούμε και το γεγονός ότι το κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι μία μοναδική προσωπικότητα, η οποία δεν θα αφομοιώσει όλες τις δικές μας επιδιώξεις. Θα κρατήσει ό,τι το εκφράζει και θα απορρίψει αρκετά από όσα θα προσφέρουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε θλίψη και να αισθανόμαστε αποτυχημένοι. Εξάλλου, η διαρκώς μεταβαλλόμενη εποχή μας και τα πρότυπά της απαιτούν συνεχείς προσαρμογές τόσο στη δική μας γονεϊκή αντίληψη για τα πράγματα, αλλά και στον τρόπο που το παιδί μας πρέπει να διαλεχθεί με αυτήν την πραγματικότητα. Τον χαρακτήρα του γονιού, τις διαθέσεις της κάθε στιγμής την οποία ασχολείται με το παιδί του, αλλά και το ίδιο το ρεύμα, το ήθος και την νοοτροπία, κουλτούρα του κόσμου, στον οποίο καλείται η σύγχρονη οικογένεια να πορευθεί. Κύρια βάση παραμένει ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε οι ίδιοι από τους γονείς μας, συνειδητά και ασυνείδητα. Δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι ο καθένας μας έχει κάνει την επανάστασή του και πιθανότητα έχει απομυθοποιήσει τους γονείς του. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε γνώση των λαθών που έκαναν οι γονείς μας στη δική μας ανατροφή και είμαστε αποφασισμένοι να μην τα επαναλάβουμε. Όμως δεν είναι πάντοτε εύκολο να συμβεί αυτό. Γιατί υποσυνείδητα ταυτιζόμαστε με τους γονείς μας, ίσως όχι στις λεπτομέρειες της συμπεριφοράς, αλλά στην όλη νοοτροπία της ανατροφής των παιδιών. Δύσκολα αποφεύγουμε τον πειρασμό να επιβάλλουμε το θέλημά μας στα παιδιά μας, αλλά και στην αγωνία μας να μην περάσουν τα δικά μας αποθυμένα στα παιδιά, ξεχνούμε ότι ένα παιδί δεν μπορεί να μεγαλώσει σωστά επιβάλλοντας στους γονείς του τις δικές του επιθυμίες, το δικό του θέλημα με την ψευδαίσθηση ότι έτσι μεγαλώνει ελεύθερα. Η διάθεση της στιγμής, η οποία αποτυπώνει και το χαρακτήρα των γονέων, επηρεάζει κομβικά την ανατροφή των παιδιών. Ο θυμός, τα νεύρα, η ένταση, η κούραση από την εργασία, οι συγκρούσεις μεταξύ των γονέων δημιουργούν τέτοια ψυχική διάθεση που άλλοτε ο γονιός είναι ευάλωτος στις επιθυμίες των παιδιών, άλλοτε μπορεί να μιλά άσχημα, άλλοτε να ικανοποιεί τα θέλω του για να δείξει ότι είναι καλός ή καλύτερος από τον άλλο, άλλοτε να μην έχει κουράγιο να ασχοληθεί μαζί του. Αν αυτές οι διαθέσεις επαναλαμβάνονται ως συμπεριφορές, τα παιδιά τις εσωτερικεύουν ως τάσεις ζωής, τις μιμούνται ή τις απορρίπτουν. Στην ανατροφή των παιδιών μας επηρεαζόμαστε από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Η εποχή μας περιθωριοποιεί τις παραδοσιακές αξίες και συνήθειες που έδιναν ένα αλλιώτικο νόημα στην καθημερινή ζωή της οικογένειας και την ανατροφή των παιδιών, όπως είναι η θρησκευτικότητα, το παιχνίδι που ψυχαγωγεί και κοινωνικοποιεί, η κοινωνία της γειτονιάς, η γιορτή, το κοινό τραπέζι. Η αλωτρίωσή μας από τον καταναλωτισμό και την κυριαρχία της τηλεόρασης, αλλά και η δήθεν προοδευτικότητα που θεωρεί την παράδοση ξεπερασμένη κοσμοθεωρία, δεν αφήνει στους γονείς νυφαλιότητα ώστε να επιλέξουν τι είναι σημαντικό και τι όχι στην ανατροφή των παιδιών, αλλά και ποια κριτήρια είναι απαραίτητα στις επιλογές τους έναντι των προβλημάτων που ανακύπτουν. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η σύγχυση σε ό,τι αφορά στην ανατροφή των παιδιών είναι ο κυρίαρχος παράγοντας στην καθημερινότητα της οικογένειας. Αν προσθέσουμε και το λιγοστό ελεύθερο χρόνο που γονείς και παιδιά έχουμε, τότε κατανοούμε γιατί ως γονείς έχουμε ανάγκη από συναντήσεις, συμπροβληματισμό και ανταλλαγή απόψεων για να αποκρισταλώσουμε τις προοπτικές
με βάση τις οποίες θα κινηθούμε στα ζητήματα της ανατροφής των παιδιών μας. Για να μεγαλώσουμε ένα παιδί, χρειάζεται πρωτίστως να μεγαλώσουμε εμείς, δηλαδή να οριμάσουμε καρδιακά. Όλες οι παιδαγωγικές θεωρίες είναι θαυμάσιες, αλλά για να βρουν εφαρμογή χρειάζονται όριμους παιδαγωγούς με αφοσίωση και αγάπη για το παιδί, όπως επίσης και προγραμματισμό και αξίες στη θεώρηση της ανατροφής. Η οριμότητα είναι καρπός της εσωτερικής ζωής, της μετάβασης από τον έρωτα στην αγάπη, της σύνεσης και της εμβάθυνσης των γονέων στη σχέση μεταξύ τους πρώτα και κατόπιν με τα παιδιά. Ας μιλήσουμε εκκλησιαστικά. Για να οριοθετήσουμε τα κριτήρια της ανατροφής των παιδιών μας, χρειάζεται να έχουμε συνανακαλύψει ως γονείς το νόημα της κοινής μας ζωής. Και αυτό δεν είναι άλλο από την αγάπη που οδηγεί το ζευγάρι στο Θεό, την αγάπη που καθιστά το γάμο πεδίο χαράς και δημιουργίας, την αγάπη που δίδει η υπομονή στην καθημερινότητα, που νοστιμίζει ακόμα και τις δυσκολίες, που καθιστά το παιδί συμπλήρωμα του γάμου και όχι κέντρο του και αυτοσκοπό, την αγάπη που οδηγεί στην αιωνιότητα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει λόγο σε ό,τι αφορά στην οικογένεια και στην ανατροφή των παιδιών. Άλλωστε τα μέλη της κάθε οικογένειας αποτελούν μια μικρή εκκλησία, η οποία πορεύεται κατά μίμηση της Εκκλησίας του Χριστού, μέλη της οποίας είμαστε και η οποία λειτουργεί και αυτή στην ουσία της ως μια μεγάλη οικογένεια. Στην Εκκλησία είμαστε όλοι μέλη του σώματος του Χριστού, χαιρόμαστε με αυτούς που χαίρονται και λυπόμαστε με αυτούς που λυπούνται, σε κάθε Θεία Λειτουργία προσφέρουμε όλη τη δημιουργία στο Θεό, εξαγιάζοντας και μεταμορφώνοντας την ύλη και τον κόσμο. Αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας όσο διαφορετικός ή και εχθρικός προς εμάς κι αν είναι. Ενδιαφερόμαστε για κάθε πτυχή του κόσμου και όχι μονάχα για την άλλη ζωή. Ζούμε ασκητικά και αναζητούμε την εσωτερική σχέση με το Θεό και τον άλλο. Αγωνιζόμαστε εναντίον των παθών που μας καθιστούν ανελεύθερους. Το κριτήριο το οποίο διαμορφώνει τον τρόπο ζωής μας είναι οι εντολές του Θεού και τα μυστήρια, δηλαδή ο θεολογικός λόγος και η εμπειρία του σώματος του Χριστού. Η Εκκλησία είναι η μεγάλη οικογένεια και όλοι οι πιστοί τα παιδιά της, τα οποία ανατρέφει εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Δεν θέλουμε να αποδώσουμε στην οικογένεια το επίθετο και τον όρο χριστιανική. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να χωρίζουμε τον κόσμο σε χριστιανικό και μη. Σημασία έχει να κατανοούμε το πνεύμα του Θεού και της Εκκλησίας που δεν είναι διασπαστικό αλλά ενωτικό. Γι' αυτό και η Εκκλησία αγκαλιάζει την κάθε οικογένεια, είναι αυτή που θέλει να ονομάζεται χριστιανική είτε όχι. Άρα η κάθε οικογένεια που έχει ως βάση την πίστη της στο Χριστό και παίρνει ταυτότητα από την ένταξή της στην Εκκλησία λειτουργεί και εκκλησιαστικά. Δεν απολυτοποιεί την ύλη και το χρήμα, αλλά προσφέρει από τα όσα ο Θεός της δίδει αντίδωρο στο Θεό και δώρο την ελεημοσύνη στον άνθρωπο. Μοιράζεται ό,τι της περισσεύει με αυτούς που δεν έχουν και διαρκώς προσφέρει τα μέλη της στο Θεό δια της προσευχής και της μετοχής στην Θεία Ευχαριστία. Μεγαλώνει τα παιδιά της με κριτήριο την ελευθερία, την ευθύνη και την αγάπη και με όπλο την πίστη. Τα μαθαίνει να ασκούνται με την νηστεία, να καλλιεργούν τα χαρίσματά τους όχι λειτουργώντας ανταγωνιστικά προς τα άλλα παιδιά αλλά συμπληρωματικά. Και ενδιαφέρεται γι' αυτά λειτουργώντας και παιδαγωγικά όπως ο Θεός Πατέρας προς τα παιδιά του. Παράλληλα τα διδάσκει να έχουν επαφή με τον κόσμο αλλά να μην γίνονται κόσμος. Μετά από αυτές τις γενικές σκέψεις ας δούμε και μερικές μικρές πρακτικές προτάσεις για την ανατροφή των παιδιών μας. Το ερώτημα των αρχών πάνω στις οποίες θα βασίζεται η ανατροφή των παιδιών είναι σημαντικό στη σύγχρονη οικογένεια. Είναι αυτονόητη η ανάγκη της ξεκάθαρης τακτικής των γονέων έναντι των παιδιών τους, αλλά και η διαμόρφωση στόχων που θα επιτρέπουν την αντιμετώπιση και των κρίσεων στη ζωή των παιδιών και της οικογένειας και θα δίδουν την κατευθυντήρια γραμμή πλεύσης για να είναι η ανατροφή επιτυχημένη. Ειδικότερα, πρώτον, για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, χρειάζεται οι γονείς να έχουμε συζητήσει για τις αξίες που θέλουμε να τους προσφέρουμε. Ιδίως στην εποχή μας που τίποτα δεν θεωρείται αυτονόητο, χρειάζεται να έχουμε πάντοτε υπόψη μας τους τελικούς στόχους της ανατροφής για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε τα παιδιά μας. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσουμε από πριν ποια θα είναι τα πλαίσια και οι κανόνες στους οποίους θα κινηθεί η παιδαγωγική μας. Σπίτι χωρίς πλαίσια, καταντά ξενοδοχείο. Το παιδί μεγαλώνει σε σύγχυση και αργότερα είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε πειρασμούς όπως των ναρκωτικών και της ανηθικότητας.
Είναι αυτονόητο ότι τα πλαίσια τα θέτουν και τα εφαρμόζουν και οι δύο γονείς. Δεν μπορεί ο ένας να είναι ο καλός και ο άλλος ο κακός, ούτε να υπάρχει διχογνωμία την οποία το παιδί δεν αφήνει ανεκμετάλλευτη. Τρίτον, να ενθαρρύνουμε την ελευθερία του παιδιού. Σταδιακά να δίνουμε πρωτοβουλίες στο παιδί επενώντας το. Να συζητούμε χωρίς θυμό και οργή όταν κάνει λάθη. Να το διδάσκουμε και κατόπιν να του αφήνουμε περιθώριο να κρίνει τη διδαχή μας. Έτσι το παιδί αποκτά αυτοεκτίμηση και δεν αισθάνεται την καταπίεση της υπερπροστασίας των γονέων που του προκαλεί και ενόχληση και ανασφάλεια. Παράλληλα να του δίνουμε τη δυνατότητα να κρίνει ό,τι βλέπει γύρω του, να μην ταυτίζεται με το σύγχρονο τρόπο ζωής από μιμητισμό, αλλά να διαμορφώνει την προσωπικότητά του και τις επιλογές του. Τέταρτον, να ενθαρρύνουμε την υπευθυνότητα του παιδιού και με μέτρο να του αναθέτουμε καθήκοντα και να μην προσπαθούμε να προλάβουμε κάθε επιθυμία του, ούτε και να το αφήνουμε ατιμόρυτο για κάθε του πράξη. Όταν μάλιστα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα πλαίσια που του έχουν ορίσει. Οι τιμωρίες να έχουν μέτρο και να αποσκοπούν στην προσφορά στην οικογένεια. Η βία δεν συνιστάται όπως και η λεκτική υποτίμηση του παιδιού. Πέμπτον, να βλέπει το παιδί ότι οι γονείς είμαστε αγαπημένοι. Όχι υποκριτικά, αλλά αληθινά. Δεν ωφελεί να μην τζακωνόμαστε μπροστά στα παιδιά και αυτά να καταλαβαίνουν ότι ουσιαστικά δεν μιλιόμαστε και δεν έχουμε κοινωνία. Έκτον, να αφήνουμε στο παιδί περιθώριο ελεύθερου χρόνου. Να μην το φορτώνουμε διαρκώς με υποχρεώσεις ή με εξωσχολικές απασχολήσεις οι οποίες του στερούν την εκτόνωση του παιχνιδιού και μάλιστα καταπιέζουν την επιθυμία του να παίξει και να χαλαρώσει. Έβδομον, το παιδί δεν είναι κτήμα μας. Άρα οφείλουμε να μην το πιέζουμε ώστε στη ζωή του να ακολουθήσει αυτό που εμείς έχουμε διαλέξει πριν από αυτό γι' αυτό. Αξίζει το παιδί να διαμορφώνει επιλογές που ταιριάζουν στην προσωπικότητά του. Ο ρόλος των γονέων είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός, όχι καταπιεστικός. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία και στην παιδεία του παιδιού. Να το ενθαρρύνουμε να μην μένει μονάχα στο σχολείο, αλλά και να μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις από αυτό, αν δεν τα καταφέρνει όσο εμείς ονειρευόμαστε. Τελικός μας στόχος, να αποκτήσει το παιδί τη δική του προσωπικότητα. 8. Ο διάλογος είναι σπουδαίο μέσο στην ανατροφή των παιδιών. Να μην λησμονούμε ότι είναι αποφασιστική σημασία στο να ακούμε πρώτα το παιδί πριν αποφασίσουμε, προτείνουμε ή αν χρειαστεί επιβάλλουμε σε αυτό κάποιον κανόνα ή κάτι που θεωρούμε χρήσιμο. Συνήθως πρώτα επιβάλλουμε την άποψή μας και μετά υφιστάμεθα τις αντιδράσεις του παιδιού, ενώ η πορεία μας καλό είναι να είναι αντίστροφη. Ο σωστός γονέας είναι πάντοτε καλός ακροατής. Απαραίτητος είναι και ο διάλογος μεταξύ των γονέων προτού ληφθεί κάποια απόφαση σχετικά με το παιδί. Ένατον, για την Εκκλησία έχει μεγάλη αξία η ανάπτυξη της θρησκευτικότητας του παιδιού. Να το μάθουμε να προσεύχεται, να εκκλησιάζεται, να τιμά τις γιορτές, να σέβεται τους ιερείς, να κάνει το σταυρό του, να βλέπει το καντήλι και το λιβάνι στο σπίτι, να υπάρχει στο οικογενειακό πρόγραμμα η νηστεία. Επίσης η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης και της αγάπης στο Θεό και τον συνάνθρωπο με ποικίλους τρόπους. Αποφασιστική η σημασία της κατήχησης. 10. Τέλος, η συνομιλία με το Θεό για το παιδί μας. Ιδίως στην εφηβεία αλλά και σε κάθε ηλικία είναι σπουδαίο, αφού μιλήσουμε στα παιδιά μας, να μιλήσουμε στο Θεό για τα παιδιά μας. Η προσευχή μας για να το φωτίζει και η εμπιστοσύνη μας στην πρόνοια και την αγάπη του αποτελούν τους καλύτερους συνοδούς στην προσπάθειά μας για ανατροφή. Η σύγχρονη οικογένεια αντιμετωπίζει πολλούς πειρασμούς. Ο μεγαλύτερος είναι αυτός της διάσπασης εσωτερικής και εξωτερικής. Το πνεύμα του άρχοντος του κόσμου τούτου. Ο Κυριός μας στην αρχιερατική του προσευχή, λίγο πριν το πάθος του, ζήτησε από το Θεό Πατέρα για τους μαθητές του, όχι να τους πάρει από τον κόσμο, αλλά να τους προστατεύσει από το διάβολο και το πνεύμα του. Ζήτησε ακόμα να τους κρατήσει ενωμένους, όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ένα. Η μέρημνα της Εκκλησίας μιας για τη σύγχρονη οικογένεια σε αυτό αποσκοπεί. Η προσευχή και η συμβουλή της είναι όχι να ζει η χριστιανική οικογένεια εκτός της πραγματικότητας του κόσμου μας, αλλά να παραμένει μακριά από την αμαρτία. Και ο καθημερινός αγώνας των μελών της, πρωτίστως των γονέων, να αποβλέπει στη διαφύλαξη της ενότητας και της αγάπης, ώστε να προκύπτουν από αυτήν υγιείς προσωπικότητες και άνθρωποι με ταυτότητα και νόημα στη ζωή.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έφτασε στο τέλος του. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα από τα αναγνώσματα του πρωτοπρεσβύτερου Θεμιστοκλή Μουρτζανού, όλοι μας λίγο ή πολύ έχουμε ταυτιστεί με τα όσα γράφει. Θεού θέλοντος θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμετζοπούλου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Πράξεις, κεφάλαιο 23. Ατενίσας δε ο Παύλος στο συνεδρίο είπεν: «Άνδρες αδελφοί, εγώ πάση συνειδήσει αγαθή πεπολίτευ με το Θεό άχρη ταύτης της ημέρας. Ο δε αρχιερεύς Ανανίας επέταξε της παρεστώσιν αυτοτύπτην αυτού το στόμα. Τότε ο Παύλος προς αυτόν είπε: «Τύπτην σε μέλι ο Θεός, τύχε και κονιαμένε. Και εσύ κάθι κρίνων με κατά των νόμων και παρανομών και λέβεις με τύπτεστε. Οι δε παρεστώτες είπων: τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς?» Έφυτε ο Παύλος: «Ουκ είδην αδελφοί ότι εστίν αρχιερεύς. Γέγραπτε γάρ: άρχοντα του λαού σου ουκ ερείς κακός. Γνούς δε ο Παύλος ότι το εν μέρος εστί Σαδουκαίων το δε έτερων Φαρισαίων έκραξεν εν το συνεδρίο: άνδρες αδελφοί, εγώ Φαρισαίος ημί, Υιός Φαρισαίου, περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι. Τούτο δε αυτού λαλίσαντος εγένετος τάσης των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων και εσχίσθη το πλήθος. Σαδουκαίοι μεν γαρ λέγουσι μη είναι ανάστασιν, μήτε άγγελον, μήτε πνεύμα, Φαρισαίοι δε ομολογούσι τα αμφότερα. Εγένετο δε κραυγή μεγάλη και αναστάντες οι γραμματείς του μέρους των Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες: ουδέν κακόν ευρίσκομεν εν το ανθρώπο τούτο. Ή δε πνεύμα ελάλησεν αυτό ή άγγελος μη θεομαχόμεν. Πολλής δε γενωμένη στάσεως, ευλαβηθείς ο χιλίαρχος μη διασπαστεί ο Παύλος υπ' αυτόν, εκέλευσε το στράτευμα καταβίνε και αρπάσε αυτόν εκ μέσω αυτόν άγιντε εις την παρεμβολήν. Τη δε επί ούση νυχτή, επιστάς αυτό ο Κύριος είπε: θάρση Παύλε, ως γάρδιε μαρτύρωτα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτως σε δίκαιη Ρώμην μαρτυρήσε. Γενωμένης δε ημέρας ποιήσαντε την έστ των Ιουδαίων συστροφήν ανεθεμάτισαν εαυτούς λέγοντες: μήτε φαγήν, μήτε ποιήν, έως σου αποκτήνωση των Παύλων. Ήσαν δε πλοίους τεσσαράκοντα οι ταύτην της συνωμοσίαν πεποιηκώτες. Ήτινες προσελθόντες της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης είπων: αναθέματι αναθεματίσαμεν εαυτούς μηδενός γεύσαστε, έως σου αποκτήνωμεν των Παύλων. Νίνουν ημείς εμφανίσετε το χιλιάρχος ειν το συνεδρίο, όπως αύριον αυτόν καταγάγει προς ημάς, ως μέλλοντας διαγινώσκην ακριβέστερον τα περί αυτού. Ημείς δε, πρώτου εγγύσε αυτόν έτοιμοι εσμέν του ανελήν αυτόν. Ακούσας δε ο Υιός της αδελφής Παύλου το ένεδρον, παραγενόμενος και εισελθόν εις την παρεμβολήν, απήν

αύριον εις το συνέδριον καταγάγεις των Παύλων, ως μελώντων τι ακριβέστερον πινθάνεστε περί αυτού. Σίουν μη πιστείς αυτής. Ενεδρεύου σιγάρ αυτών εξ αυτών άνδρες πλοίους τεσσαράκοντα, ήτινες ανεθεμάτισαν εαυτούς μήτε φαγήν μήτε ποιήν, έως σου ανέλωσιν αυτών και νυν έτοιμοι εσύ προσδεχόμενοι την από σου επαγγελίαν. Ο μενούν χιλίαρχος απέλυσε τον νεανίαν παραγγείλας μηδενή εκλαλήσε ότι ταύτα ενεφάνισας πρόσμε. Και προσκαλεσάμενος δύο τεινάς των εκατοντάρχων είπεν, ετοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους όπως πορευθός νέος Κεσαρίας και υπείς εβδομήκοντα και δεξιολάβους διακοσίους από τρίτης ώρας της νυχτός, κτίνητε παραστήσε ή να επιβιβάσαντε στον Παύλον, διασώσωση προσφύλικα τον ηγεμόνα, γράψας επιστολήν περιέχουσα των τύπων τούτων. Κλάβδιος Λυσίας το κρατήστο ηγεμόνη φίλη γηχέριν. Τον άνδρα τούτον συλληφθέντα υπό των Ιουδαίων και μέλλοντα ανερίστε υπ' αυτών, επιστάσιν το στρατεύματι εξηλώμην αυτών μαθών ότι Ρωμαίος εστί. Βουλόμενος δεχνώνε την αιτίαν δίνενε κάλουν αυτό, κατήγαγον αυτόν εις το συνέδριον αυτών. Ο νεύρον εγκαλούμενον περιζητημάτων του νόμου αυτών, μηδέν δε άξιον θανάτου ή δεσμόν έγκλημα έχοντα. Μηνυθήσεις δε μη επιβουλήσεις τον άνδρα μελινέσεστε υπό των Ιουδαίων, εξ αυτής έπεμψα πρόσε παραγγείλας και της κατηγόρης λέγειν τα προς αυτόν επί σου έρωσον. Ημενούν στρατιώτε κατά το διατεταγμένον αυτής αναλαβώντες τον Παύλον ήγαγον δια της νυχτώσης στην αντιπατρίδα, τη δε επαύριον εάσαντες τους υπείς πορεύεστε συν αυτό, υπέστρεψαν εις την παρεμβολήν. Ήτινες εισελθώντες εις την Κεσάριαν και αναδώντες την επιστολήν το ηγεμόνι, παρέστησαν και τον Παύλον αυτό. Αναγνούσδε ο ηγεμόν και επερωτήσας εκ ποίας επαρχίας εστί, και επιθόμενος ότι από κηλικίας, διακούσω μέσου έφη, όταν και οι κατηγοροί σου παραγένονται. Εκέλευσέτε αυτόν εν το πρετορείο του Ηρώδου φυλάσσεστε. Κεφάλαιο 23. Ο Παύλος ατένισε το συνέδριο και είπε, «Αδερφοί, εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι σ' όλη μου τη ζωή μέχρι σήμερα υπηρέτησα τον Θεό». Ακούγοντας αυτά, ο αρχιερέας Ανανίας διέταξε τους υπηρέτες που στέκονταν δίπλα του να τον χτυπήσουν στο στόμα. Τότε ο Παύλος του είπε, «Εσένα θα σε χτυπήσει ο Θεός που είσαι υποκριτής, σαν τείχος ασβεστωμένος. Εσύ κάθεσαι εδώ για να με δικάσεις σύμφωνα με τον νόμο και παρανομώντας διατάζεις να με χτυπήσουν». Οι υπηρέτες του είπαν, «Τον αρχιερέα του Θεού βρίζεις». Ο Παύλος απάντησε, «Δεν ήξερα, αδερφοί, ότι είναι αρχιερέας. Άλλωστε η Γραφή λέει να μην κακολογήσεις άρχοντα του λαού σου». Επειδή κατάλαβε ο Παύλος ότι το ένα μέρος ήταν Σαδουκαίοι και το άλλο Φαρισαίοι, φώναξε δυνατά στο συνέδριο, «Αδερφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, γιος Φαρισαίου. Δικάζομαι γιατί ελπίζω στην Ανάσταση των νεκρών». Μόλις το είπε αυτό, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι άρχισαν να φιλονικούν και το συνέδριο χωρίστηκε στα δύο. Γιατί οι Σαδουκαίοι λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε άγγελοι ή άλλα πνεύματα, ενώ οι Φαρισαίοι τα πιστεύουν και τα δύο. Έγινε μεγάλη ταραχή και οι γραμματείς που ανήκαν στη μερίδα των Φαρισαίων σηκώθηκαν και συζητούσαν θυμωμένα λέγοντας, «Τίποτε κακό δεν βρίσκουμε να έκανε ο άνθρωπος αυτός. Αν πραγματικά του μίλησε πνεύμα ή άγγελος, ας μη θεομαχούμε». Η αναστάτωση τελικά ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο διοικητής φοβήθηκε μήπως τον κομματιάσουν τον Παύλο. Γι' αυτό διέταξε τους στρατιώτες να κατέβουν και να τον αρπάξουν από ανάμεσά τους και να τον φέρουν στο στρατόπεδο. Τη νύχτα που ακολούθησε, φανερώθηκε σε αυτόν ο Κύριος και του είπε, «Θάρρος Παύλε, όπως έδωσες τη μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να τη δώσεις και στη Ρώμη». Όταν ξημέρωσε, συνωμότησαν μερικοί Ιουδαίοι και ορκίστηκαν να μην φάνε ούτε να πιούν, ώσπου να σκοτώσουν τον Παύλο. Αυτοί που έκαναν τη συνωμοσία ήταν πάνω από 40 άτομα. Πήγαν στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους και τους είπαν, «Εμείς δεσμευτήκαμε με ιερό όρκο να μην φάμε τίποτε πριν σκοτώσουμε τον

Παύλου. Τώρα λοιπόν εσείς και το συνέδριο ειδοποιήστε το διοικητή να σας τον φέρει αύριο μπροστά σας για να τον ανακρίνετε δήθεν καλύτερα. Και εμείς πριν πλησιάσει είμαστε έτοιμοι να τον σκοτώσουμε. Τις συζητήσεις αυτές για την ενέδρα τις έμαθε ο γιος της αδελφής του Παύλου. Μπήκε λοιπόν στο στρατόπεδο και ειδοποίησε τον Παύλο. Τότε αυτός φώναξε έναν αξιωματικό και του είπε: «Πήγαινε τον νεαρό στο διοικητή, γιατί έχει κάτι να του πει». Ο αξιωματικός τον πήρε και τον έφερε στο διοικητή και του είπε: «Ο κρατούμενος Παύλος με φώναξε και με παρακάλεσε να σου φέρω αυτόν τον νεαρό που έχει κάτι να σου πει». Ο διοικητής τον έπιασε από το χέρι, τον πήρε ιδιαιτέρως και τον ρώτησε: «Τι είναι αυτό που έχεις να μου πεις?» Αυτός απάντησε: «Οι Ιουδαίοι συμφώνησαν να σε παρακαλέσουν να κατεβάσεις αύριο τον Παύλο στο συνέδριο για να τον ανακρίνουν τάχα καλύτερα. Εσύ όμως να μην τους πιστέψεις, γιατί πάνω από 40 άντρες θα το έχουν στήσει ενέδρα. Έχουν ορκιστεί να μην φάνε ούτε να πιούν ώσπου να τον σκοτώσουν. Τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν μόνο να τους υποσχεθείς ότι θα το κάνεις». Ο διοικητής άφησε τον νεαρό να φύγει λέγοντάς του: «Να μην πεις σε κανένα ότι τα φανέρωσες αυτά σε μένα». Ύστερα ο διοικητής φώναξε δύο αξιωματικούς και τους είπε: «Ετοιμάστε 200 στρατιώτες για να πάνε ως την Κεσάρια με 70 υπείς και 200 λογοφόρους. Θα ξεκινήσουν στις 9 το βράδυ. Βρείτε και μερικά ζώα για να βάλετε πάνω τον Παύλο και να τον πάτε σώο στον ηγεμόνα Φίλικα». Κατόπιν έγραψε επιστολή με το εξής περιεχόμενο: «Ο Κλάβδιος Λυσίας στον εξοχότατο ηγεμόνα Φίλικα, χαίρε. Τον άνθρωπο αυτό τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι. Όταν έμαθα ότι είναι Ρωμαίος πολίτης και εκείνοι σκόπευαν να τον σκοτώσουν, κατέφθασα επί τόπου με ένα στρατιωτικό απόσπασμα και τον γλίτωσα. Θέλοντας να μάθω την αιτία για την οποία τον κατηγορούσαν, τον παρέπεμψα στο συνεδριό τους. Διαπίστωσα όμως ότι κατηγορείται για ζητήματα του νόμου τους και ότι δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα που να επισύρει την ποινή του θανάτου ή της φυλακίσεως. Όταν επιπλέον μου μηνύθηκε ότι σχεδιαζόταν να γίνει δολοφονική απόπειρα εναντίον του από τους Ιουδαίους, αμέσως τον έστειλα σε σένα και ειδοποίησα τους κατηγόρους του να εκθέσουν ό,τι έχουν εναντίον του ενώπιον σου. Υγιένε». Οι στρατιώτες λοιπόν, σύμφωνα με τις διαταγές που είχαν, πήραν τον Παύλο και τον πήγαν νύχτα στην Αντιπατρίδα. Την άλλη μέρα άφησαν τους υπείς να πάνε μαζί του και αυτοί γύρισαν στο στρατόπεδο. Οι υπείς μπήκαν στην Κεσάρια, έδωσαν την επιστολή στον ηγεμόνα και του προσήγαγαν τον Παύλο. Ο ηγεμόνας διάβασε το γράμμα και τον ρώτησε από ποια επαρχία ήταν. Όταν άκουσε ότι ήταν από την Κιλικία, είπε: «Θα σε ανακρίνω όταν έρθουν εδώ και οι κατηγοροί σου». Και διέταξε να τον φυλακίσουν στο πρετόριο του Ηρώδη. Πράξεις, κεφάλαιο 24. Μετά δε πέντε ημέρας κατέβει ο αρχιερεύς Ανανίας μετά των πρεσβυτέρων και ρήτορος Τερτίλου Τινός, ήτινες ενεφάνισαν το ηγεμόνι κατά του Παύλου. Κληθέντος δε αυτού ήρξα το κατηγορήν ο Τέρτιλος λέγον: «Πολλής ειρήνης την χάνοντες δια σου και κατορθωμάτων γινωμένων το έθνη τούτο δια της εις προνοίας, πάντητε και πανταχού αποδεχόμεθα κράτηστε Φίλιξ με τα πάσης ευχαριστίας. Είναι δε μη επιπλέον σε εγκόπτο, παρακαλώ ακούσεσαι σε ημών συντόμως της η επίοικια». Ευρώντες γαρ τον άνδρα τούτων λιμών και κινούντας τάσιν πάση της Ιουδαίης, της κατά την οικουμένην, πρωτοστάτηντε της των Αζωραίων αιρέσεως, ως και το ιερόν επίρασε δεδηλώσε, ον και εκρατήσαμεν και κατά τον ημέτερο νόμον ηθελήσαμε κρίνην. Παρελθόν δε Λυσίας ο χιλίαρχος μετά πολλής βίας εκ των χειρών ημών απήγαγε και λεύσα στους κατηγόρους αυτού έρχεστε επί σε. Παρού δινήσει αυτός ανακρίνας περί πάντων τούτων επιγνώνεων ημείς κατηγορούμεν αυτού. Συνεπέθεντο δε και οι Ιουδαίοι φάσκονται στάφτα ούτως έχει. Απεκρίθη δε ο Παύλος νεύσαντος αυτό του ηγεμόνος λέγει: «Εκ πολλών ετών όντας εκριτήν το έθνη τούτο επιστάμενος ευθυμότερον τα περί εμ' αυτού απολογούμε.
Δυναμένο σου γνώνε ότι ου πλοίου σε σήμη ημέρε 12 αφής ανέβην προσκυνήσουν εις Ιερουσαλήμ. Και ούτε εν το ιερό εύρον με προς την άδεια λεγόμενον η επισύσταση ποιούντα όχλου, ούτε εν τε συναγωγές, ούτε κατά την πόλην. Ούτε παραστή σε δύναντε περιών νυν κατηγορούσι μου. Ομολογώ δε τούτωση, ότι κατά την οδόν ειν λέγου συνέρεσιν, ούτω λατρεύειν το Πατρό ο Θεό, πιστεύων πάση της κατά των νόμων και της εν της προφήτες γεγραμμένης, ελπίδα έχων εις τον Θεόν ειν και αυτοί ούτι προσδέχονται, ανάστασιν μέλην έσεστε νεκρών, δικαίονται και αδίκων. Εν τούτο δε και αυτός ασκώ απρόσκοπτον συνείδησιν έχειν προς τον Θεόν και τους ανθρώπους διαπαντός. Διετών δε πλειώνων παρηγενωμένην ελεημοσύνας ποιήσων εις το έθνος μου και προσφοράς. Εν εις εύρων με ιγνισμένων εν το ιερό, ου με τα όχλου ουδέ με τα θορύβου, την έσα από της Ασίας Ιουδαίοι, ου σέδι επί σου παρήνε και κατηγορήν ή τι έχειν προς με. Ή αυτοί ούτι υπάτωσαν τι εύρων εν εμία δίκη μαστάντος μου επί του συνεδρίου, ή περί μιας ταύτης φωνής εις έκραξα εστός εν αυτής, ότι περί Αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον εφημών. Ακούσας δε ταύτα ο Φίλιξ, ανεβάλε το αυτούς ακριβέστερον ειδώστα περί της ουδού υπών. Όταν ο Λυσίας ο Χιλίαρχος καταβεί διαγνώσω μετά καθημάς, διαταξάμενόστε το εκατοντάρχη τηρήστε των Παύλων έχυντε άνεση και μηδέν ακολύειν των ιδίων αυτού υπηρετήν ή προσέρχεστε αυτό. Μετά δε ημέρα στινάς παραγενόμενος ο Φίλιξ συνδρουσίλη τη γυναική αυτού ούση Ιουδαία, μετεπέμψατε τον Παύλων και οίκουσεν αυτού περί της εις Χριστών πίστεως. Διαλεγωμένου δε αυτού περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος έσεστε, έμφοβος γενόμενος ο Φίλιξ απεκρίθη. Τον ειν έχων πορεύω, καιρών δε μεταλαβών μετακαλέσω μέσε, άμα δε και ελπίζων ότι χρήματα δοθήσετε αυτό υπό του Παύλου όπως λύσει αυτόν. Διό και πυκνότερον αυτόν μεταπεμπόμενος ομίλει αυτόν. Διετίας δε πληρωθήσεις έλαβε διάδοχον ο Φίλιξ πόρκιον φίστων. Θέλον δε χάριν κατατέστε της Ιουδαίης ο Φίλιξ, κατέλειπε των Παύλων δεδεμένων. Κεφάλαιο 24. Ύστερα από 5 μέρες κατέβηκε στην Κεσάρια ο αρχιερέας Ανανίας μαζί με τους πρεσβυτέρους και με κάποιον δικηγόρο Τέρτιλο και κατέθεσαν μήνυση εναντίον του Παύλου. Όταν κλήθηκε ο Παύλος, άρχισε ο Τέρτιλος να εκθέτει την κατηγορία λέγοντας: «Εξοχότατε Φίλιξ, μακρά ειρήνη απολαμβάνουμε χάρη σε σένα και μεγάλα έργα γίνονται στο έθνος τούτο χάρη στη δική σου φροντίδα. Αυτά όλα, με κάθε τρόπο και παντού, τα γνωρίζουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη. Για να μην σε κουράζω όμως περισσότερο, σε παρακαλώ να ακούσεις με ευμένεια όσα θα σου πούμε με συντομία. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Υποκινεί σε στάση τους Ιουδαίους, που είναι διασκορπισμένοι σε όλη την οικουμένη και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων. Προσπάθησε να βεβηλώσει ακόμη και τον ναό μας. Τότε εμείς τον συλλάβαμε και θελήσαμε να τον δικάσουμε σύμφωνα με τον νόμο μας. Κατέφθασε όμως ο Λυσίας ο διοικητής και τον άρπαξε από τα χέρια μας με πολύ βία και διέταξε να έρθουν σε σένα οι κατηγοροί του. Όταν διενεργήσεις εσύ ο ίδιος την ανάκριση, θα μπορέσεις να μάθεις από αυτόν όλα εκείνα για τα οποία τον κατηγορούν. Οι άλλοι Ιουδαίοι συμφώνησαν και βεβαίωσαν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ο ηγεμόνας έκανε νεύμα στον Παύλο για να μιλήσει και εκείνος απάντησε στις κατηγορίες. «Ξέρω ότι από πολλά χρόνια είσαι δικαστής σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό με περισσότερη εμπιστοσύνη απολογούμε σε σένα. Εύκολα μπορείς να μάθεις ότι δεν είμαι πάνω από 12 μέρες αφότου ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσω. Κανείς δεν με είδε να συζητώ με κάποιον ή να ξεσηκώνω το λαό σε στάση, ούτε στο ναό, ούτε στις συναγωγές, ούτε στην πόλη. Ούτε μπορούν να αποδείξουν αυτά για τα οποία τώρα με κατηγορούν. Βέβαια, ομολογώ μπροστά σου τούτο, ότι ακολουθώ τη διδασκαλία από αυτοί που καλούν αίρεση. Έτσι όμως λατρεύω μόνο το Θεό των προγόνων μας και πιστεύω σε όλα όσα είναι γραμμένα στον νόμο του Μωυσή και στα βιβλία των προφητών.
Και έχω την ίδια ελπίδα στο Θεό με αυτούς, ότι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, δίκοι και άδικοι. Γι' αυτό κι εγώ προσπαθώ να έχω πάντοτε καθαρή συνείδηση απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας, επέστρεψα για να φέρω χρηματική βοήθεια στο έθνος μου και να προσφέρω θυσία στο ναό. Ούτε οπαδούς είχα συγκεντρώσει, ούτε καμιά αναταραχή γινόταν. Ακριβώς τη στιγμή που πρόσφερα τη θυσία του αγνισμού, με βρήκαν μερικοί Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας στο ναό. Αυτοί έπρεπε να είναι παρόντες μπροστά σου και να παρουσιάσουν τις κατηγορίες τους, αν πραγματικά έχουν κάτι ενοχοποιητικό για μένα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούν αυτοί εδώ ποιο αδίκημά μου μπόρεσαν να αποδείξουν όταν ανακρινόμουν στο συνέδριο. Εκτός κι αν εννοούν τη μία εκείνη φράση που φώναξα όταν στεκόμουν μπροστά τους. Εγώ δικάζομαι σήμερα από σας, επειδή πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Όταν τ' άκουσε αυτά ο Φίλιξ, που ήξερε αρκετά για τη χριστιανική διδασκαλία, ανέβαλε την υπόθεση και είπε: «Η απόφαση θα εκδοθεί όταν έρθει ο Λυσίας ο διοικητής. Συγχρόνως, διέταξε τον αξιωματικό να φρουρείται ο Παύλος, να έχει όμως διευκολύνσεις και να μην εμποδίζεται κανένας από τους δικούς του να τον περιποιείται ή να τον επισκέπτεται». Ύστερα από λίγες μέρες πήγε στο πρετόριο ο Φίλιξ με τη γυναίκα του τη Δρουσίλα, που ήταν Ιουδαία, και έστειλε να φέρουν τον Παύλο, από τον οποίον άκουσε για την πίστη στο Χριστό. Όταν όμως αυτός άρχισε να μιλάει για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, για εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και του είπε: «Προς το παρόν πήγαινε. Όταν βρω καιρό θα σε ξανακαλέσω». Αυτό το είπε έχοντας και την ελπίδα ότι ο Παύλος θα του έδινε χρήματα για να τον απολύσει. Γι' αυτό και συχνά έστελνε και τον έφερναν και μιλούσε μαζί του. Έτσι συμπληρώθηκαν 2 χρόνια. Και τον Φίλικα τον διαδέχτηκε ο Πόρκιος Φίστος. Ο Φίλιξ, θέλοντας να αφήσει καλές εντυπώσεις στους Ιουδαίους, φεύγοντας άφησε τον Παύλο στη φυλακή.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυκτοπονιερών ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνες θέσαι. Ιδού γάραν ανομίες συνελήφθην και ένα αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γάρα λήθην γάψε τα άδειδα και τα κρύφια της σοφίας σου δίδωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλενείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσει εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως το σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Χείρι τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση σας θυσία είναι εδώ κάνω, εδώ καυτό με το ούκο ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίνε συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου ούκο εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκίωση στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και το καυτόματα, τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριο σου μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι οι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνουσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και η κυρία συνεπέμε το πνεύμα μου, ενε μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν πείμε στον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισδάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ νενή πορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψου στην ψυχή μου και εν το ελέησου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους θλίβοντες στην ψυχή μου, το εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθε κάστην εις πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας εμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι ού τα πάντα γένετον. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταύρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός ημιροκινούμενον και συνδοξαζόμενον, το δαλείσαι δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσον λόγων τεκούσαν την όντως οτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτο στάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάμψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμει ανάκλησης. Χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαιρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης. Χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνή, δυσπαράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση να άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγών αγνώνιων, πώ εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξομη. Προσύνο κοινο σεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλή απορή του μίστη, χαιρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμα εξεπουράνιε δι κατέβει ο Θεό. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαιρε το φω αρήτω γεννήσεσα. Χαιρε το πώ μηδέ να διδάξω. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δευρέφου ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών τη ζωή μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαιρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαιρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαιρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προ θνητού ευδοχία, χαιρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθώντε σου την εισήλυψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Οίκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντε ω προσποιμένα θεωρούσε του των σαμνών άμαμων εν τη γαστρή Μαρία βοσχηθέντα είναι οι νούντε είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένο μήτυρ, χαίρε αυγή των γικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδη, χαίρε δι σε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τι μάγοι, τη λούτο οικοδούθησαν έγκλη. Και ω νύχνο κρατούντε αυτόν δι αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδέν χερσί τη παρθέντου των πλάσαντα χείρι του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντε σε αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δώρε θεραπεύσει και βοήθησε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ρεωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη, οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε στον Ηρώδυνο λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτω φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψέδου το σκότο, τα γάριδο τα ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτωκεν, και τούτον δε διστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του σεν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αδεγνώστη, τούτο και θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρετον σοφία κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα, σοκτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξε ταύθιν ω περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Και δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρότερη χμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδώντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνου ισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκίου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε ήκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσει νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον αγαρός Θεών θεωρεί πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τέκιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ω Θεό δήμα σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα. Ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος είδον παρθέν, Θεοτό και παρθένη και πάντων των εισαπροσερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντη, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας, χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στου ηλιθέντα εσκρό, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στου ηλιθέντα στο νουν, χαίρε τον θωρέα των θερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρου τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλια Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου. Εις ρύθμους γάρτη ψάμω δάσαν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε ουδέντε του μενάξιον νον δέδο κασιμήν της υβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόφνα τα πάντα της εν σκότη φανής εν ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γάρα έλλον απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή των φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου χαίρε βολής το δι του φέγγους. Χαίρε αστραπίτες ψυχάς κατά δάμπουσα χαιρός βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλης φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητούν αναβλίζεις ποταμών. Χαίρε της κολυβήθας γραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάρη τους, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλονται σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα στου έμψυχονών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίου ενέχον πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβότε χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το πόρθι των τείχος. Χαίρε δεις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δεις εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και τις μελούς ηλίτρωσε κολάσεις τους ύβοντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχωσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιευθείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους συκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτό, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιεφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσουν ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε θεόνυφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχε των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αδός του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπους πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προς μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ήω ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το κυρό τη εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστιγμένους εν δες εντολές σου και την μνήμην των σών κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύταξα όνομα υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα παλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξεση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αυτιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου δί κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και επαστείς τις αθλίες μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρες της ζωής μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάζει επηρεία στο δικημένο, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών. Δόξεση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξεση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξεων υπανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόν, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Με δόξα αναλήφθηκες, Χριστέ μας και Θεέ μας, και έδωσες μέγιστη χαρά τότε στους μαθητές σου, όταν τους υποσχέθηκες πως θα'ρθει τ' Άγιο Πνεύμα, και όταν τους ευλόγησες βέβαιοι πλέον ήταν ο Υιός πως είσαι του Θεού και ο λυτρωτής του κόσμου.

αυτήν την λειτουργία απόψε. Δεν την κάνουμε για σας. Αυτή η λειτουργία γίνεται από σας. Εσείς την κάνετε αυτή τη Θεία Λειτουργία και οι πατέρες που την τελούν μαζί με μένα, τον Πνευματικό Πατέρα και Επίσκοπό σας, είμαστε εδώ για να κάνουμε μια προσευχή να σας στηρίξει ο Θεός αυτές τις δύσκολες ημέρες που έχετε να διαγωνιστείτε, που το άγχος ανεβαίνει, που τα νεύρα είναι τεντωμένα, που νομίζετε ότι δεν έχετε διαβάσει τίποτα, που νομίζετε ότι τα έχετε ξεχάσει όλα και που κυρίως ένας λογισμός περίεργος ότι δεν θα πετύχετε σας κυκλώνει απειλητικά. Επειδή και εμείς τα περάσαμε και δεν είναι πολλά χρόνια, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνουν όλα αυτά για ανθρώπους σαν και εσάς. Αλλά αφενός υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις που έρχονται να λειτουργήσουν ως αντίδοτο σε αυτές τις πονηρές σκέψεις. Μια από αυτές είναι ότι η επιτυχία στη ζωή δεν εξαρτάται από εξετάσεις, αλλά εξαρτάται από την εσωτερική εργασία που κάνει κανείς μέσα στην ψυχή του. Και η παιδεία και η καλλιέργεια δεν έχει να κάνει με εισαγωγές σε ανώτατες σχολές, που έτσι κι αλλιώς είναι μια νέα βεβαιότητα στη ζωή μας. Το δεύτερο είναι ότι φτάσατε επιτέλους στο τέρμα ενός σκοπού και μετά από μια εβδομάδα ξανοίγεται μπροστά σας ένα υπέροχο καλοκαίρι. Χαρείτε το. Μέχρι να έρθει η ώρα να περάσετε στις σχολές σας το Σεπτέμβριο και να ξαναρχίσετε εξετάσεις. Γιατί μην νομίζετε ότι θα πάτε εκεί και θα κάθεστε. Νέος κύκλος αγώνων ξεκινά. Αυτό που θέλω να σας παρακαλέσω τούτες στις μέρες είναι να έχετε όσο γίνεται περισσότερη, και προσέξτε, είναι σκληρή λέξη να την ακούτε από ένα επίσκοπο, αλλά θα σας την πω, αδιαφορία. Ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε, και ό,τι ξέρετε, ξέρετε. Αυτές οι μέρες θέλουν καλό φαΐ, ύπνο και λίγη ξεγνιασιά, για να πηγαίνετε με ξεκούραστο κεφάλι και με καλή διάθεση. Και όλα τα άλλα έρχονται. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι σας έχετε προσπαθήσει πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε ότι το έχετε κάνει. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι δικοί σας εδώ να σας κάνουν πρόβλημα στο σπίτι και να σας επιέζουν αυτές τις τελευταίες μέρες να διαβάσετε με το ζόρε, γιατί οι τελευταίες μέρες δεν προσθέτουν και πολλά πράγματα στη γνώση. Η γνώση είναι κάτι που βαθιά υπάρχει μέσα μας και βρίσκει τον τρόπο σε αυτές τις εξετάσεις, όπως και στις καθημερινές εξετάσεις της ζωής, να εμφανίζεται. Αλλά εγώ δεν θα σας κουράσω περισσότερο με τις δικές μου φλιαρίες. Είμαστε εδώ για να ξέρετε ότι σας έχουμε στη σκέψη μας, στην αγάπη μας και στην προσευχή μας. Και αυτές τις ημέρες με ένα άλλο δικό μας τρόπο, με την προσευχή μας θα είμαστε κοντά σας, για να έχετε νυφαλιότητα και για να πετύχετε το σκοπό σας. Και είμαι σίγουρος, σιγουρότατος, ότι όσοι έχουν κάνει την προσπάθειά τους, αυτή η προσπάθεια θα άμυφθει. Πάντα βέβαια υπάρχουν και οι συγκυρίες και οι δύσκολες στιγμές, και δεν σημαίνει ένας άνθρωπος που δεν περνάει ότι δεν αξίζει, ή ότι ένας άνθρωπος που δεν θα γράψει μια συγκεκριμένη στιγμή ότι δεν ήταν διαβασμένος. Υπάρχουν όμως και αυτά μέσα στη ζωή μας. Φαινομενικές αποτυχίες μπορεί τελικά να βγαίνουν και σε καλό. Και έτσι θέλω να το βλέπετε. Γιατί μας στενοχώρησαν αυτές τις ημέρες εκείνες οι συμμαθήτριές σας στην Αθήνα με αυτό που έκαναν, που πιέστηκαν βέβαια πολύ, αλλά δεν έπρεπε να το κάνουν και δεν άξιζε τον κόπο να χαθεί η ζωή τους για δυο παλιοεξετάσεις και μια εισαγωγή σε ένα ανώτατο ίδρυμα. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας θέλω νυφάλιους
και χαρούμενους αυτές τις ημέρες. Να έχετε πολύ χαρά και όλα τα άλλα θα πάνε καλά. Εμείς εδώ θα κάνουμε την προσευχή μας. Εσείς ήρθατε απόψε, θα σας δώσουμε μια μικρή ευλογία. Θα περάσετε να προσκυνήσετε τον Άγιο Τίτο μας μέσα. Την κάρα του 60 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που γύρισε πίσω από τη Βενετία και είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός της Κρητικής Εκκλησίας, ο πνευματικός πατέρας και παππούς όλων μας. Να σας δώσει και εκείνος την ευχή του και την ευλογία του και εύχομαι να πάνε όλα καλά και όταν θα με βλέπετε στο δρόμο μετά τον Αύγουστο παρακαλώ πολύ να μου λέτε που περάσατε για να παίρνω και εγώ χαρά, γιατί εσείς είστε τα παιδιά μου και εγώ ως επίσκοπος παιδιά σαρκικά δεν έχω, αλλά τα παιδιά του ποιμνίου μου είναι τα δικά μου παιδιά και γι' αυτό η χαρά μου θα είναι η προαγωγή σας. Και πραγματικά χαίρομαι κάθε χρόνο όταν μετά τις εξετάσεις και την επιτυχία πολλών με συναντούν παιδιά στο δρόμο και μου λένε τη χαρά τους που πέρασαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνεχίζουν την πνευματική τους ανέλυξη. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δύναμη και όπως σας είπα, να κοιμάστε καλά αυτές τις μέρες και να τρώτε αυτά που πρέπει. Έλα Διάκο μου να πούμε τους άρτους, να προσευχηθούμε για τα παιδιά, να τους διαβάσουμε την ευχή και αμέσως μετά να έρθετε να κοινωνήσετε όλοι και όλες και να σας βοηθήσει ο Άγιος Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Τίτου να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα.

0: πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιεργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κύριου Μεθοδίου.
1: Την Κυριακή, 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Σγοροκεφάλι Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Την Κυριακή 31 Μαΐου, εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός των Κρουσώνα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Συνοριακός Ναός Λιμένος Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερέου

0: Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 31 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Την ημέρα της Πανηγύρεως, ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Κρήτης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια εορτή τους.
1: Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω βάθιας πεδιάδος στη θέση Πραχόκηπος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καλού Χωριού Πεδιάδος στη θέση Ξηροκαμάρες. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 31 Μαΐου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα 1 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Ιεραποστολικό Κέντρο του Παλεφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στη Ρογδιά. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία της εορτής με την ευχή και την ευλογία του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Κυρίου Θεοδόρου. Το Ιεραποστολικό Κέντρο φιλοξενείται στις ευγενώς παραχωρηθήσεις από την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτη, εγκαταστάσεις του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου Ηρακλείου στη Ρογδιά.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα Θεοφιλέστατε, καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Την ευχή σας, καλώς μας ήρθατε.
0: Καλησπέρα αγαπητέ μου φίλε και καλές συνεργάτη Σφύρο. Να έχουμε την ευχή του Χριστού όλοι μας, και εσύ και εγώ και όλοι όσοι μας ακούν. Δόξα τω Θεώ και σήμερα πάλι μαζί, εδώ στον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Άρχιεπισκοπής Κρήτης, για μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό μας για τις αμέτρητες δωρεές Του, τις ευλογίες Του, για την σημερινή ημέρα και την απόψινή εκπομπή. Ευχαριστούμε και όλους εσάς αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης που παραμένετε συντονισμένοι στη συχνότητα του σταθμού μας και παρακολουθείτε την εκπομπή μας σταθερά. Ευχαριστούμε και τον συνεργάτη μας, τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη που πάντα είναι μαζί μας έχοντας την επιμέλεια του ήχου. Έχουμε ήδη εορτάσει τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως. Θα λέγαμε πως είναι η θύρα.
1: Το επισφράγισμα.
0: Ναι, το επισφράγισμα αυτού που ονομάζουμε ένσαρκη οικονομία, δηλαδή του σχεδίου του Θεού μας να σαρκωθεί ο μονογενής Υιός και Λόγος του Πατρός, να γίνει ο Θεός Λόγος άνθρωπος, θεάνθρωπος, να αποκαλύψει το όνομα και την αγάπη του Θεού Πατέρα, να αποκαλύψει την τριαδικότητα του Θεού μας στους ανθρώπους, να επανασυνάψει το γένος των ανθρώπων σε κοινωνία με τον Άγιο Θεό, να ξαναδωρήσει την δυνατότητα στον άνθρωπο να απολαύσει την αθανασία την οποία απόλεσε από το φθόνο του διαβόλου και με την κακή χρήση της ελευθέρας βουλήσεώς του, υπακούοντας στον ψιθυριστή διάβολο και εισαγάγοντας της αμαρτίας του αυτής στη ζωή μας τη φθορά και το θάνατο, και έκτοτε να παραμένει ανίκανος να απελευθερωθεί από αυτή την κατάσταση. Και αυτό ακριβώς ήρθε να κάνει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, γενόμενος άνθρωπος, να κάνει αυτό που ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση. Γιορτάσαμε λοιπόν την Ανάληψη, που είναι το επιστέγασμα όλων αυτών που έπραξε ο Κύριος, και αφού τελείωσε την αποστολή που του ανέθεσε ο Πατέρας, επλήρωσε το έργο του επί της γης, αναλαμβάνεται στους ουρανούς από όπου και κατέβηκε, αλλά αυτή τη φορά αναλαμβάνεται όχι μόνο ως Θεός αλλά και ως άνθρωπος. Αναλαμβάνει και την ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε, και όπως ξέρουμε και διδάσκει στην δογματική της διδασκαλία η Αγία μας Εκκλησία, αυτές οι δύο φύσεις που έλαβε ο Ιησούς Χριστός, την αθεϊκή την οποία την κατήχε πάντοτε, προκαταβολής κόμβου, δεν υπήρχε χρονική στιγμή που δεν υπήρχε ο Λόγος του Πατρός. Έτσι, γι' αυτό πολύ σωστά είπες, ως Υιός γεννάται αηδίως, συνεχώς παντοτινός, ασταμάτητα δηλαδή από τον Πατέρα. Και αυτές λοιπόν τις δύο φύσεις, τις οποίες μεν θεϊκή την οποία την είχε εκ φύσεως, ήταν Θεός, και την ανθρώπινη την οποία προσέλαβε στην πορεία, έκτοτε τις είχε μεταξύ τους ενωμένες ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως. Ανάμεσα λοιπόν στην μεγάλη ορτή της Αναλήψεως και την επερχόμενη της Πεντηκοστής, προς την οποία πορευόμαστε με την προσδοκία αυτών που υποσχέθηκε ο Χριστός, δηλαδή ότι η πέμψω ημίν άλλων παράκλητων, εκείνος οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, θα τους ενδύσει δύναμη εξύψου όπως τους είπε, προκειμένου και αυτοί να αναλάβουν την δική τους δραστηριότητα, δηλαδή να πορευθούν εις πάντα τα έθνη, αρξάμενον από Ιερουσαλήμ, κηρύττει την μετάνοια και βαπτίζει εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μεταξύ λοιπόν αυτών των δύο εορτών παρεβάλλεται μία Κυριακή. Είναι η 7η Κυριακή από του Πάσχα, γνωστή ως Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Η χρονική συγκυρία της Κυριακής των Αγίων Πατέρων έχει ένα χαρακτήρα που θα μπορούσε να αποκληθεί δραματικός. Ανάμεσα στις γιορτές της Αναλήψεως του Κυρίου και της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής παρεμβάλλεται μία σύντομη, σχεδόν 10 ημέρες περίοδος, η οποία χαρακτηρίζεται από το ότι ο Χριστός έχει μεν ανέλθει στους ουρανούς, αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει ακόμη κατέλθει. Οι μαθητές αυτές τις ενδιάμεσες μέρες θα μπορούσαν να μοιάζουν ορφανεμένοι. Όμως τα Ευαγγέλια μας λένε πως μετά την Ανάληψη γυρίζουν στα Ιεροσόλυμα με τα χαράς μεγάλης, για να αναμείνουν εκεί με εμπιστοσύνη και ελπίδα την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Η περικοπή ευαγγελική της Κυριακής των Αγίων Πατέρων παρουσιάζει τα προσευχητικά λόγια του Χριστού προς τον Θεό Πατέρα σχετικά με το μέλλον των μαθητών, όταν αυτός δεν θα είναι πια σωματικά μαζί τους. Και είναι αυτά ακριβώς τα λόγια που εξηγούν την ελπίδα και την εμπιστοσύνη των μαθητών πως μετά την Ανάληψη του Χριστού δεν θα βρεθούν ορφανοί, αλλά θα λάβουν τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, που θα τους παρηγορεί, γι' αυτό και Παράκλητος, από το παράκληση που θα πει παρηγοριά, που θα τους παρηγορεί και θα τους στηρίζει το Πνεύμα που θα οικοδομήσει την Εκκλησία. Τι ψάλλομαι της Πεντηκοστής, όλο συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Είναι μια από τις πιο συγκλονιστικές περικοπές της Γραφής. Μια συγχρόνως από τις πιο θεολογικές, τις πιο βαθιές εννοήματα περικοπές.
1: Μας θυμίζει τη Μεγάλη Πέμπτη.
0: Ακριβώς. Πρόκειται για την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, όπως λέγεται. Την προσευχή δηλαδή που ο Κύριος απίφθινε στον πατέρα του λίγο πριν το πάθος του, έτσι.
1: Μια νύχτα πριν.
0: Ναι, και βέβαια θα χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνος για να φέρει κανείς απλώς τα νοήματα που περιέχει αυτή η περικοπή. Θα περιοριστούμε όμως, και λόγω χρόνου βέβαια, στην αρχή κυρίως και στο τέλος. Στην αρχή της περικοπής ο Κύριος εμφανίζεται να λέει προς τον πατέρα του ότι ελήλυθεν η ώρα, δόξα σον σου τον Υιόν. Ήρθε η ώρα πια να δοξαστεί ο Υιός σου. Είναι παράδοξο. Όχι, τα λόγια αυτά λέγονται λίγο πριν το πάθος του Κυρίου, λίγο πριν το Σταυρό. Και διερωτάται κανείς, πώς είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για δόξα τη στιγμή που πρόκειται να υποστεί την πιο ατιμωτική, την πιο μεγάλη ταπείνωση της ζωής του ο Κύριος. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για δόξα όταν πρόκειται για το Σταυρό? Υπάρχουν δύο ειδών δόξης. Η δόξα που στηρίζεται στη δύναμη και η δόξα που στηρίζεται στην αγάπη. Η δόξα που στηρίζεται στη δύναμη είναι αναγκαστική. Δόξα που την αποκτά κανείς επιβάλλοντάς την με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στους άλλους. Δόξα που την αποκτά κανείς σχεδόν πάντοτε θυσιάζοντας τους άλλους. Και το δεύτερο είδος δόξας είναι εκείνη που αποκτάται με τη θυσία του εαυτού μας, με την ελεύθερη και εκούσια θυσία του εαυτού μας. Υπάρχει δόξα σε αυτό. Και τούτο ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Γιατί ο κόσμος γνωρίζει μόνο τη δόξα της δυνάμεως. Και δεν βλέπετε πόσο πασχίζει ο άνθρωπος να αποκτήσει δύναμη και να δοξαστεί μέσω της δυνάμεως του. Δεν βλέπετε τι αγώνας γίνεται, αγώνας πολιτικός, οικονομικός, στρατιωτικός, αγώνας επιβολής για να αποκτηθεί δόξα. Ο κόσμος λοιπόν δεν καταλαβαίνει πώς μπορεί να δοξαστεί κανείς ταπεινούμενος, αγαπώντας, θυσιάζοντας τον εαυτό του. Αυτό ακριβώς αποκαλύπτει ο Σταυρός του Κυρίου. Και δεν είναι τυχαίο ότι τον ονομάζει δόξα το Σταυρό του ο Κύριος. Είναι μια βασική ιδέα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μια ιδέα με την οποία, όσο παράδοξη και αν φαίνεται, έζησε και ζει η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων. Διότι η δόξα της Εκκλησίας δεν είναι η δόξα της δυνάμεως. Και αν πολλές φορές παρασύρονται οι ηγέτες της Εκκλησίας και επιδιώκουν δύναμη κοσμική, αυτό δεν είναι το πνεύμα και το ήθος της Εκκλησίας μας. Το πνεύμα και το ήθος της δυνάμεως της Εκκλησίας βρίσκεται στους Αγίους της, στους μάρτυρες, στους οσίους, σε όσους ταπεινώθηκαν, σε όσους θυσιάστηκαν για τους άλλους, δηλαδή στο Σταυρό του Κυρίου. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι, αδελφοί μου, η δόξα της Εκκλησίας. Δεν έχει άλλη δόξα η Εκκλησία. Και αν ποτέ η ιστορία της επιφυλάσσει προνόμια και δόξες, αυτά δεν είναι μέσα στην ουσία της, ούτε πρέπει να αγωνίζεται γι' αυτά. Η Εκκλησία έχει δόξα μέσα στην ταπείνωσή της, μέσα στη θυσία των Αγίων της. Και στο τέλος της αρχιερατικής προσευχής υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο η Εκκλησία καλείται ιδιαίτερα να προσέξει. Δηλαδή ποια Εκκλησία? Όλοι μας. Όλοι μας είμαστε Εκκλησία. Εκφράζει στο τέλος της προσευχής του ο Κύριος την αγωνία του για την ενότητα της Εκκλησίας ιδιαίτερα. Είναι όσοι εν καθώς ημείς. Όπως είναι ενωμένος σε μια διάρρηκτη ενότητα ο Πατέρας με τον Υιό και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, έτσι παρακαλεί ο Κύριος τον Πατέρα του να είναι ενωμένοι και οι μαθητές του και η Εκκλησία του και τελικά ο κόσμος όλος. Διότι ο Κύριος ήλθε σε αυτόν τον κόσμο για να τον ενώσει. Τι ψάλλουμε και στο κοντάκι της Πεντηκοστής, ότι κατά βάς τας γλώσσας συνέχεια.
1: Διεμέρισαν έθνη.
0: Ότι το πυρός τας γλώσσας, η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Η ενότητα λοιπόν, αδερφοί μου, είναι αυτή, όπως είπαμε, για τη δόξα. Η ενότητα αυτή λοιπόν είναι πολύμορφη. Επιδιώκουν πολλές φορές οι άνθρωποι ενότητα, αλλά δεν την επιδιώκουν κατά το πρότυπο της ενότητας της Αγίας Τριάδος. Το καθώς ημείς, που είπε ο Κύριος, την επιδιώκουν με άλλους τρόπους. ενώνοντας πάλι τους ανθρώπους για να αποκτήσουν δύναμη, ώστε να επιβάλλουν, εάν είναι δυνατόν, και σε παγκόσμια κλίμακα τη δύναμή τους. Με τον τρόπο αυτό η ανθρώπινη δύναμη στηρίζεται στον καταναγκασμό και όχι στην ελευθερία. Δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη η οποία ενώνει τον πατέρα με τον Υιό. Δεν έχει καμία σχέση με την ενότητα την οποία πρέπει να εκφράζει η Εκκλησία του Χριστού. Η ενότητα που στηρίζεται στο πρότυπο της Αγίας Τριάδας είναι αυτή που επιβάλλει στην Εκκλησία να είναι ενωμένη. Να είναι ενωμένη και κάθε φορά που εμφανίζονται σχίσματα και διαιρέσεις να φροντίζει με κάθε τρόπο να τα επουλώνει, να τα θεραπεύει, να μην αμελεί την αποκατάσταση της ενότητάς της. Ας κάνουμε εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, τη συνέχεια της εκπομπής μας. Περνάμε στο δεύτερο μέρος. Mm-hmm. Με θέμα από την ανάληψη στην Πεντηκοστή. Και θέλαμε να τονίσουμε, πριν μας είπατε για την ενότητα, η οποία είναι το πιο σημαντικό, έτσι, η πιο σημαντική κατεύθυνση της Εκκλησίας, μάλλον η ουσία της Εκκλησίας. Αλλά δυστυχώς έχουμε επαναπαυθεί στη διαίρεση. Έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει, ώστε είναι πραγματικά τραγικό, και όταν γίνονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ενότητας, ουσιαστικά μας ενοχλούν. Λέμε ότι είναι καλύτερα να μείνουμε διηρημένοι παρά να προσπαθούμε να ενωθούμε. Αλλά πρέπει να δούμε ότι αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι η ενότητα, όπως φάνηκε στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου. Η ενότητα που να στηρίζεται όμως στο πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Όχι οποιαδήποτε ενότητα. Στο πρότυπο της Εκκλησίας. Δηλαδή, της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
1: Είναι, πρέπει να είναι έτσι, στηριζόμενη στην αγαπητική σχέση που έχουν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους.
0: Ακριβώς. Και να στηρίζεται στην αλήθεια. Στην αλήθεια που εκφράζει η Εκκλησία μέσω των παραδόσεών της, των πατέρων της, τους οποίους τιμούμε και τιμήσαμε την περασμένη Κυριακή, και συνεπώς είναι μια ενότητα μέσα στην αλήθεια, αλλά συγχρόνως και εν τη αγάπη, γιατί χωρίς την αγάπη δεν υπάρχει αλήθεια και χωρίς την αλήθεια δεν υπάρχει αγάπη. Δεν είναι αληθινή η αγάπη που δεν στηρίζεται στην αλήθεια, ενώ η αλήθεια που δεν στηρίζεται στην αγάπη στο τέλος καταντά να γίνεται φανατισμός. Ζηλωτισμός ου κατεπίγνωση, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Και είναι και αυτό δυστυχώς μια απομάκρυση από το θέλημα του Θεού. Έτσι η Εκκλησία καλείται να διατηρεί την ενότητά της, συνδυάζοντας την αλήθεια με την αγάπη και την ορθή πίστη με την αγάπη προς αλλήλους. Και αυτός ο συνδυασμός πολλές φορές μας εμφανίζεται δύσκολος, αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος για να υπάρχει ενότητα στην Εκκλησία. Η ενότητα στην Εκκλησία διασαλεύεται όταν ο καθένας υψώνει το ανάστημά του και γίνεται εκφραστής και υπερασπιστής της αλήθειας. Τότε φτάνουμε να έχουμε ένα σωρό πάπες, θα λέγαμε, στην Εκκλησία μας.
1: Έτσι είμαστε σήμερα.
0: Διότι κατηγορούμε μία άλλη ομολογία, τη Ρώμα Καθολική για παράδειγμα, ότι έχει Πάπα και έχει αποσυνδέσει και έχει εναποθέσει μάλλον την αυθεντία και το αλαθητό της σε ένα πρόσωπο, αλλά δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζουμε και εμείς την ίδια ακριβώς κατάσταση.
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Τις τελευταίες, ας το πω, τουλάχιστον δεκαετίες, τελευταία 15 χρόνια, 20, και όσο πάει και βλέπαμε ότι είναι σε περισσότερη έξαρση αυτό, πόσο εύκολα εμφανίζονται άνθρωποι, είτε λαϊκοί αλλά και πολύ κληρικοί, δυστυχώς και πολύ κληρικοί, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους αυθεντίες, όπως είπες, εκφράζουν μία εξκατέντρα, όπως λέγεται, ναι, θεολογία,
0: και συμπαρασύρουν ο ανθρώπος,
1: απορρίπτουν την Εκκλησία, απορρίπτουν την Εκκλησία, ακόμη και αν κάνει λάθος ένας επίσκοπος, μία τοπική σύνοδο σε ένα θέμα διοικητικό, διαδικαστικό, δεν εννοώ σε θέμα πίστεως, δεν μπορείς να απορρίπτεις την Εκκλησία και να λες εγώ ξέρω καλύτερα και συμφέρει να απομακρυνθώ και να καλείς τον κόσμο να κάνει το ίδιο.
0: Είναι η παγίδα του διαβόλου αυτή.
1: Ο Χριστός δίδαξε ότι μέσα από την αγάπη, όπως την έχουν ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, διατηρείται η ενότητα, οπότε δεν πρέπει να φανατίζομαι τους ανθρώπους, να είμαστε υπέρμαχοι των αποσχιστικών τάσεων και να οδηγούμε τους ανθρώπους να αποκόπτονται από την Εκκλησία τάχα στο όνομα της αλήθειας, τάχα στο όνομα της ομολογίας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Και χαίρεται ο διάβολος ιδιαίτερος με όλα αυτά. Γιατί είναι σαν να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον ίδιο τον Χριστό. Αυτός που κατευθύνει το πλοίο της Εκκλησίας μέσα στην κλειδονιζόμενη θάλασσα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι ο κυρίαρχος της ιστορίας. Αυτός είναι ο καπετάνιος, θα λέγαμε. Εμείς είτε είμαστε κληρικοί, ακόμη και επίσκοποι να είμαστε, δεν κατευθύνομαι εμείς στην Εκκλησία. Γιατί σε σχέση με τον Χριστό είμαστε και εμείς ποιμενόμενοι. Σε σχέση με τον Χριστό είμαστε και εμείς μέλη του πληρώματος του σκάφους της Εκκλησίας. Ο καπετάνιος
0: είναι διακονήματα αυτά.
1: Είναι ο Χριστός. Όταν λοιπόν εγώ αποκόπτομαι από το σώμα της Εκκλησίας ή καλό και άλλους τρόπους το κάνουν, σημαίνει ότι δεν πιστεύω στον Χριστό και έχω εμπιστοσύνη μόνο στις δικές μου δυνάμεις και ότι μπορώ μόνος μου να αποκαταστήσω, όπως μου λέει ο λογισμός μου, δηλαδή ο διάβολος, την τάχα κινδυνεύουσα ή ακόμη και χαμένη αλήθεια. Και τα κάνω ακόμη χειρότερο όπως τα έκαναν στο πέρασμα των αιώνων όλοι οι αιρετικοί. Τα έκανα ακόμη χειρότερα. Και οδηγήθηκαν στην απώλεια και αυτοί και όλοι όσοι τους ακολούθησαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι που θίγεις τώρα και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί.
0: Πραγματικά. Και όταν συμβαίνει αυτό, έχουμε μια διαίρεση ουσιαστική η οποία συμβαίνει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Αλλά η Εκκλησία έχει έναν τρόπο για να ενώνει τους πιστούς της στην αλήθεια. Και είναι ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε ακριβώς στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Καθώς και τότε υπήρχαν αμφισβητήσεις για το τι είναι αλήθεια. Όταν ένας μεγάλος αιρετικός της εποχής εκείνης, ο Άριος, αμφισβήτησε τη θεότητα του Κυρίου και βρήκε βέβαια πολλούς οπαδούς, η Εκκλησία έπρεπε να αποφασίσει ποια είναι η αλήθεια. Αλλά για να δούμε με ποιο τρόπο το έκανε. Το έκανε με σύγκληση συνόδου. Η σύνοδος των επισκόπων είναι αυτή που τελικά αποφαίνεται για την αλήθεια. Η σύνοδος είναι ο μόνος τρόπος για να μπορούμε να διαπιστώνουμε ποια είναι η αλήθεια. Και όχι η γνώμη του καθενός και όχι η γνώμη των διαφόρων ομάδων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, τιμώντας τους πατέρες της Εκκλησίας που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, καλούμαστε να αποκτήσουμε το φρόνημα των ταπεινών, το οποίο δεν αναζητεί την αλήθεια στη γνώμη του καθενός από μας, αλλά στη συμφωνία των μελών της Εκκλησίας που εκφράζεται δια τη Συνόδου των Επισκόπων της. Έτσι, και μόνο με αυτόν τον τρόπο εικονίζει η Εκκλησία την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Διότι στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος υπάρχει μια διαρκής και αιώνια και μόνιμη σύνοδος. Έτσι να το πούμε αυτό.
1: Από την πρώτη στιγμή βλέπουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα λίγο πριν την πλάση του ανθρώπου. Διαβάζουμε εκεί στο βιβλίο της Γενέσεως να γράφει ο συγγραφέας του,
0: ο
1: Μωυσής ακριβώς, να λέει ποιήσουμε άνθρωπο κατ' εικόνα μορφή και η μητέρα. Ποιήσουμε, δηλαδή, σαν, είναι πρωτοπληθυντικό να κάνουμε, ποιοι να κάνουμε, και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Έχουμε δηλαδή, όπως το είπες, μια συνεργασία, σύνοδο, συνεννόηση.
0: Στον πύργο της Βαβέλ, ας κατεβούμε να δούμε τι γίνεται. Και άλλος πληθυντικός.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και τον διάβαζαν τότε οι Εβραίοι της Βαβέλ και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι εννοούσε ο συγγραφέας.
1: Να πώς εξηγούνται όλα.
0: Έτσι λοιπόν. Στα πρόσωπα λοιπόν της Αγίας Τριάδας υπάρχει μια διαρκής και αιώνια σύνοδος, μια σύναξη θα λέγαμε, μια κοινωνία αδιάρρηκτη, μια κοινωνία πρώτα απ' όλα αγάπης, από την οποία πηγάζει και η αλήθεια αυτή, η αλήθεια του Θεού. η αλήθεια και η πραγματικότητα του κόσμου και της ύπαρξής μας. Σήμερα ο κόσμος επιδιώκει την ενότητά του με τρόπους που βρίσκονται μακριά και από την αλήθεια και από την αγάπη. Και αυτή η επιδίωξη θα μας φέρει σε δύσκολες μέρες. Ήδη μας έχει φέρει. Δεν είναι μια επιδίωξη που στηρίζεται στον καταναγκασμό και στην ανάγκη. Είναι μια επιδίωξη η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη. Μόνο βιώνοντας την αγάπη ο καθένας στο επίπεδο το οποίο ζει, στο χώρο τον οποίο ζει, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ενωθούμε πραγματικά. Διότι η αγάπη είναι αυτή η οποία σέβεται τη διαφορά, τη διαφορετικότητα και την ετερότητα του άλλου ανθρώπου. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια ενότητα μέσα στη διαφορά και στη διάκριση και δεν έχουμε μια ισοπεδωτική θα λέγαμε ενότητα που την επιβάλλουν ορισμένοι άνωθεν. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ επίκαιρες σήμερα και η περικοπή που ακούσαμε στην Εκκλησία μας και η εορτή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Γιατί πρέπει με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε και στις μεταξύ μας έτσι, καθημερινές σχέσεις αλλά και μέσα στον πολιτισμό μας τη σωστή ενότητα, την ενότητα της αγάπης η οποία σέβεται τη διαφορά και τη διάκριση από τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν η ενότητα είναι ένας στόχος, μόνιμος στόχος και μία το αειζητούμενο θα λέγαμε.
1: Μάλιστα. Να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω όλο αυτό. Λοιπόν, η περικοπή λοιπόν της Κυριακής των Αγίων Πατέρων είναι ουσιαστικά τα προσευχητικά λόγια του Χριστού προς το Θεό Πατέρα. Και είναι σαφή, λέει, αναφερόμενο στους μαθητές ο Χριστός, εγώ, αναφερόμενος προς τον Θεό Πατέρα, εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Διατήρησέ τους στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Τα λόγια αυτά του Χριστού μπορεί να φαίνονται μεροληπτικά, με μια πρώτη βιαστική ανάγνωση. Δεν νοιάζεται ο Χριστός για ολόκληρο τον κόσμο παρά μόνο για τους μαθητές του? Δεν είναι ο Χριστός εκείνος που πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε πείνωση αληθείας ελθύν? Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το νόημα των λόγων αυτών του Χριστού, θα πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει αυτή η διάκριση μαθητών και κόσμου, δηλαδή Εκκλησίας και κόσμου. Η Εκκλησία δεν αδιαφορεί για τον κόσμο, αλλά αντιθέτως νιώθει υπεύθυνη για τη σωτηρία του. Νιώθει υπεύθυνη τη σωτηρία του. Ο κόσμος όμως χρειάζεται την Εκκλησία για να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι ο κόσμος και όχι η Εκκλησία. Το σκοτάδι δεν διαλύεται παρά μόνο αν υπάρχει και εμφανιστεί το φως. Τότε μόνο κατανοούμε πως το σκοτάδι δεν είναι η φυσική και μόνιμη κατάσταση. Ο κόσμος χρειάζεται τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η ενότητα και η διαφύλαξη της ενότητας στους κόλπους της Εκκλησίας, για να μπορεί η Εκκλησία να μετατρέψει το σκοτάδι του κόσμου σε φως. Ο κόσμος λοιπόν χρειάζεται τη μαρτυρία της Εκκλησίας, που είναι το αλάτι που δίνει γεύση στον κόσμο. Το αλάτι που δεν αφήνει τις πληγές να σαπίσουν. Το λιχνάρι που φωτίζει ολόκληρη την οικία, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Η μικρά ζύμη που ζυμώνει ολόκληρο το ψωμί. Συνειδητοποιώντας αυτή τους τη θέση οι χριστιανοί, δεν διακατέχονται από αλαζονία απέναντι στον κόσμο ή ακόμη χειρότερα από εχθρότητα και αντιπαράθεση. Αν υπάρχει τέτοιο, εχθρότητα, αντιπαράθεση, αλαζονία, σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει, έχουμε χάσει τον δρόμο μας. Έχουμε χάσει το πνεύμα του Ευαγγελίου, το πνεύμα της Εκκλησίας. Δεν είμαστε πλέον Εκκλησία. Έχουμε γίνει κάτι άλλο.
0: Δεν μπορείς να προσελκύσεις.
1: Έχουμε αποκοπεί από την Εκκλησία για το πνεύμα της και πορευόμαστε κατά το θέλημά μας.
0: Κάτι σαν αιρετική δηλαδή.
1: Έτσι. Και όταν βλέπαμε λοιπόν φανατισμό, εχθρότητα, αλαζονία, αντιπαράθεση, όπως υπάρχει σε πολλές ομάδες ονομαζομένων χριστιανών ορθοδόξων, πολλές φορές και γνησίων και δεν ξέρω τι άλλο, αμέσως καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Οι χριστιανοί αντίθετα βλέπουν τον κόσμο με συμπόνια, με αγάπη, αλλά και με αίσθημα ευθύνης. Μερικές Κυριακές πριν και αφού είχε ολοκληρωθεί ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, βλέπουμε τον Χριστό να λέει στους μαθητές του πως ο θερισμός είναι πολλής, αλλά οι εργάτες λίγοι. Ο κόσμος είναι για τους χριστιανούς πάντοτε αγρός, ο οποίος μπορεί να δώσει τους πιο πολύτιμους καρπούς αν καλλιεργηθεί με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. Ας κάνουμε εδώ και το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο τρίτο και τελευταίο μέρος περνάμε τις απόψινες μας εκπομπής. Απόψε θα μπορούσαμε να δώσουμε τον τίτλο στην εκπομπή μας μεταξύ ή από την ανάληψη στην πεντηκοστή. Λίγο πριν το τέλος του δευτέρου μέρους λέγαμε πως για τους χριστιανούς ο κόσμος είναι ο αγρός που μπορεί να δώσει πολλούς και πολύτιμους καρπούς αν καλλιεργηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Χαρακτηριστικό προβάλλει το παράδειγμα της συνάντησης δύο χριστιανών μοναχών με ένα ειδωλολάτρη ιερέα, όπως το διαβάζουμε στο βιβλίο που λέγεται Γεροντικό. Ένας νεαρός μοναχός προπορεύεται και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ακολουθεί. Ο νεαρός θα συναντήσει έναν ιερέα των ειδώλων να προχωρεί τρέχοντας. «Διάβολε, πού τρέχεις», θα του πει. Ο παγανιστής ιερέας, εξοργισμένος από την αντιμετώπιση αυτή, θα χτυπήσει τόσο άσχημα το μοναχό που θα τον αφήσει ανέστητο και θα συνεχίσει το δρόμο του με την ίδια βιάση. Λίγο αργότερα θα συναντήσει τον Μακάριο, τον Άγιο Μακάριο, τον Αιγύπτιο. «Σωθείς, σωθείς καματηρέ», θα του πει ο Μακάριος. «Δηλαδή, σου εύχομαι να σωθείς, κουρασμένε άνθρωπε». Ο ειδωλολάτρης ιερέας θα απορρίσει για αυτή την θετική απόκριση και θα ρωτήσει τι εννοεί ο Μακάριος με τα λόγια αυτά. «Σε βλέπω να κουράζεσαι, χωρίς όμως να γνωρίζεις ότι αδίκως κοπιάζεις», θα του πει ο Μακάριος. Ο ιερέας των ειδώλων θα κατανυγεί από αυτή τη στάση, στην οποία συνυπάρχουν η συμπόνια, η αγάπη, αλλά και μια διάγνωση βασιζόμενη στην αλήθεια, και θα καταλήξει να γίνει χριστιανός και μάλιστα μοναχός. Η διαφορετική στάση του Αγίου Μακαρίου και του νεαρού μοναχού και οι συνέπειες τους μας δείχνουν με τον πιο εμφανή τρόπο τι σημαίνει πως ο κόσμος χρειάζεται την Εκκλησία, την αυθεντική Εκκλησία, για να καταλάβει την κατάστασή του και ενδεχομένως να μεταστραφεί. Τα λόγια του Χριστού για την ενότητα ως σημείο πιστότητας στο θεϊκό θέλημα υπονοούν όμως και πιθανούς κινδύνους για την Εκκλησία. Αυτό φανερώνεται κατά τρόπο αποκαλυπτικό και στο αποστολικό ανάγνωσμα της, όχι μόνο στο ευαγγελικό και στο αποστολικό, της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Και εκεί συναντούμε το ίδιο κλίμα αποχαιρετισμού, όπως και στο Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος μιλά στους πρεσβυτέρους της Εφέσου για τελευταία, όπως θα αποδειχτεί, φορά. Τους αποχαιρετά, τους λέει τι έκανε για αυτούς και τους προειδοποιεί για τους επερχόμενους κινδύνους. «Λύκοι βαρείς θα εισέλθουν στο πίμνιο επιχειρώντας να αποσπάσουν τους μαθητές». Ο κίνδυνος της διάσπασης, ο κίνδυνος της νόθευσης της ευαγγελικής μαρτυρίας είναι πάντοτε υπαρκτός για τους χριστιανούς ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας. Δικαιολογημένα δημιουργούνται ερωτήματα. Πώς θα αντιμετωπίσει η Εκκλησία κάθε εποχής τους κινδύνους αυτούς? Πώς μπορούμε να διακρίνουμε την αληθινή εκκλησία. Πού βρίσκεται η αλήθεια του Χριστού και πού αρχίζει η διαστρέβλωση των ανθρώπων στις μέρες μας, αν και έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από το γεγονός της Πεντηκοστής. Νιώθουμε κι εμείς οι σημερινοί χριστιανοί ότι ο Χριστός έχει αναλυφθεί, η παρουσία του είναι δυσδιάκριτη και το θέλημά του απρόσιτο, αλλά και το πνεύμα μοιάζει να μην είναι παρόν ανάμεσά μας. Νιώθουμε σαν να είμαστε κι εμείς ανάμεσα σε ανάληψη και πεντηκοστή, χωρίς όμως τη χαρά των πρώτων μαθητών. Αυτοί έφυγαν από τον τόπο της αναλήψεως και υπέστρεψαν στα Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης, χωρίς λοιπόν τη χαρά των πρώτων μαθητών. Λησμονούμε πως το Πνεύμα το Άγιο κατεβαίνει στους φτωχούς το πνεύματι, δηλαδή στους ταπεινούς, σε αυτούς που έχουν περιορίσει το εγώ τους. Αυτή τη θλιβερή αντωνυμία που υποκρύπτει τη δαιμονική έπαρση, τη δύναμη που προκαλεί τις ρήξεις και τα σχίσματα στους κόλπους της Εκκλησίας, τη θέληση που αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού για ενότητα. Το Πνεύμα το Άγιο, του οποίου την έλευση ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε σε εκκλησία την Κυριακή της Πεντηκοστής, το Πνεύμα το Άγιο κατέρχεται σε αυτούς που είναι γεμάτοι από αγάπη, από συμπόνια για τους άλλους, είτε αυτοί είναι αδελφοί χριστιανοί, είτε καλλιεργούν ακόμη το φρόνημα του κόσμου. Εάν δεν είχαν οι Απόστολοι αυτή την αγάπη και τη συμπόνια προς τους εθνικούς της εποχής τους, δεν θα προσετίθεντο νέα μέλη στην Εκκλησία του Χριστού. Όχι. Ο Χριστός θα ματούργησε και σε αλλοεθνείς, το ίδιο και οι Απόστολοι. Σκορπίστηκαν στον κόσμο και έκαναν θαύματα σε εθνικούς, ειδωλολάτρες δηλαδή. Δεν τους αποστρέφονταν, αλλά τους έδειχναν αγάπη και συμπόνια.
1: Πώς αλλιώς θα τους ηλικίαν στην πίστη του Χριστού? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Τα δούμε εμείς εδώ, οι σούπερ ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουμε υψώσει τύχη και εξαπολύουμε μύδρους κατά πάντων. Πώς αντιμετώπισε, θυμόμαστε, εκεί την περίπτωση από το βίο του σύγχρονου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Παϊσίου, θυμόμαστε με πόση αγάπη δέχτηκε εκείνο το νεαρό, ο οποίος είχε οδηγηθεί από τον παππού του σε ένα βουδιστικό μοναστήρι στο Θιβέτ, κάπου τέλος στην Ανατολή, και ο άνθρωπος ήταν υπό την επίρρεια του διαβόλου εντελώς και έκανε και θαύματα εντός εισαγωγικών, έσπαγε πέτρες, έκανε πράγματα, τα γνωρίζουμε από το βίο του Οσίου Παϊσίου, αλλά και ίσως τα θυμούνται και από την πρόσφατη σειρά οι πολλοί ακροατές μας που προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση. Με πόση αγάπη και συμπόνια δέχτηκε ένα αμαρτωλό, ένα εχθρικό.

επέδρασαν. Και φυσικά η χάρη του Θεού που αναπαύεται στους ταπεινούς την καρδία. Και έγινε αυτό το θαύμα. Οι χριστιανοί ως ταπεινοί προσέρχονται σε κάθε κυριακάτικη σύναξη της ευχαριστίας, στη Θεία Λειτουργία, γιατί νιώθουν βαθιά μέσα τους ότι εκεί, στη λατρεία του Θεού, μπορούμε να δούμε την πραγματική Εκκλησία. Μια Εκκλησία που δεν ορίζεται με όρους τόπου. Μια Εκκλησία που δεν περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους του ναού. Μια Εκκλησία που γίνεται αντιληπτή ως ένα σώμα που διαθέτει μνήμη και αναμονή. Μνήμη των θαυμασίων που έχει πράξει ο Θεός για τους ανθρώπους, αναμονή των εσχάτων επαγγελιών της επερχομένης Βασιλείας του Θεού, όπως άλλωστε ομολογούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Προσδοκώ, με ανυπομονησία περιμένω δηλαδή, προσδοκώ ανάσταση νεκρών, δηλαδή την πραγματοποίηση των εσχάτων επαγγελιών του Θεού. Γι' αυτό και εμείς ανάμεσα στην Ανάληψη και στην Πεντηκοστή, όπως πως σοφά έπραξε η Εκκλησία μας, θυμόμαστε και μνημονεύουμε τους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, τους συντάκτες του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο οι χριστιανοί ως ένα σώμα απαγγέλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία και μάλιστα προκειμένου να αρχίσει η Αγία Αναφορά. Οι πατέρες αυτοί και συνολικά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας θυμίζουν τι σημαίνει να παραμένει η Εκκλησία ενωμένη και σαν ένα σώμα να λατρεύει το Θεό. Τι σημαίνει η πραγμάτωση των λόγων του Χριστού σήμερα? Τήρησον αυτούς εν το ονόματι σου, ή να όσοι εν καθώς εμείς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που διαβάζουμε στο τέλος του αποστολικού αναγνώσματος που ήδη αναφέραμε, της Κυριακής των Αγίων Πατέρων. Αφού λοιπόν ο Παύλος έχει αποχαιρετήσει τους χριστιανούς της Εφέσου και αφού τους έχει προειδοποιήσει για τους επερχόμενους κινδύνους, κάνει μια κίνηση βαθιά παραδειγματική. Γονατίζει μαζί με τους άλλους χριστιανούς και προσεύχονται όλοι μαζί στο Θεό, πέφτοντας στα γόνατα. Ο Παύλος και οι χριστιανοί της Εφέσου δείχνουν με μία κίνηση του σώματος τις βαθύτερες κινήσεις της ψυχής τους. Την ταπείνωση που κάνει δυνατή, όπως είπαμε, την έλευση του Πνεύματος του Αγίου. Την αποδοχή της χάριτος του Θεού. Αλλά δείχνουν με την ενέργειά τους αυτή και τη δέηση και τη λατρεία του Θεού ως βαθιά ανταπόκριση του ανθρώπου στις χάρες και τις δωρεές του Θεού. Ας μην ξεχνάμε πως όπως είχαμε επισημάνει και σε παλαιότερες εκπομπές μας, στα έσχατα το μόνο έργο που απομένει στους ανθρώπους είναι η λατρεία του Θεού. Έχοντας γιορτάσει την Ανάληψη και πορευόμενοι προς την Πεντηκοστή, ας μη λησμονούμε ότι η ενότητα θα πρέπει να είναι

0: το αλάνθαστο κριτήριο της γνήσιας μετοχής στην Εκκλησία. Η αγάπη και η συμπόνια για τον κόσμο να είναι το φρόνημά μας. Η λατρεία του Θεού πρέπει να είναι το έργο μας. Αμήν. Και με αυτές τις σκέψεις και έχοντας φτάσει κάπου εδώ στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θέλω να σας αποχαιρετήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή μας και να ευχηθώ σε όλους καλή Πεντηκοστή και η χάρις του Παναγίου Πνεύματος να έρθει πλούσια στην ύπαρξή μας, αλλά για να το επιτύχουμε αυτό να έχουμε ταπείνωση, συμπόνια και αγάπη προς τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους μη αδελφούς, δηλαδή που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας.
1: Ακριβώς, όλους.
0: Και να μένουμε ενωμένοι τη προσευχή και τη δεήση, όπως ήταν προς καρτερούντες οι Απόστολοι, να μένουμε ενωμένοι γύρω από το Άγιο Θυσιαστήριο, λατρεύοντας τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και κοινωνώντας τον Δεσποτικού Σώματος Σχεμάτος του Κυρίου μας.
1: Αμήν.
0: Καλό βράδυ, καλή αντάμωση.
1: Καλό μας βράδυ, καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας φίλοι μας.
1: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Καλώς ήρθατε, παιδιά, και σήμερα σε μια δύσκολη μέρα λόγω καιρικών συνθήκων. Είπατε, θα πάμε και σήμερα για να ακούσουμε δύο λόγια για το Θεό. Και συγκεκριμένα, να ακούσουμε αυτό που μας απασχολεί στις συναντήσεις μας, που είναι η Θεία Λειτουργία. Το μεγαλύτερο μυστήριο εδώ κάτω στη γη. Και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, και είναι πατερική η θέση αυτή, όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία στη γη, ταυτόχρονα γίνεται και στον ουρανό. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι όταν θα βρίσκουμε κάποιο ωραίο κείμενο, κάποιο σημαντικό κείμενο σχετικά με το θέμα μας, θα κάνουμε μια παρένθεση και θα αναφερόμαστε σε αυτό, όπως θα γίνει και σήμερα δηλαδή. Να πούμε ότι βρισκόμαστε, για κάποιους που έρχεστε μετά από καιρό, να πούμε ότι βρισκόμαστε στην ευχή του χερουβικού ύμνου, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε, όχι όμως σήμερα. Σήμερα θα διαβάσουμε και θα μελετήσουμε ένα κείμενο που έχει γράψει ένας λόγιος κληρικός, αρχιμανδρίτου του Βασιλείου Καραγιάννη, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Ελβετίας. Ο κληρικός αυτός σήμερα είναι Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης αμοχός του της Κύπρου. Από το κείμενο του Σεβασμιότατου λοιπόν θα πούμε μερικά πράγματα σήμερα, τα οποία τα θεωρούμε πολύ σημαντικά. Είναι θεολογικός ο λόγος του Σεβασμιότατου και νομίζω θα ωφεληθούμε όλοι από αυτά που θα αναγνώσουμε και από αυτά και από αυτές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, σχολιάζοντας τα λεγόμενα, τα αναφερόμενα. Αυτό που θέλω να πω πρώτα όμως είναι ότι αυτά που θα διαβάσουμε, που ουσιαστικά είναι μια ανασκόπηση όλης της Θείας Λειτουργίας, εμείς έχουμε φτάσει μέχρι τη μέση περίπου, θα δείτε από αυτά που θα πούμε ότι έχουν λεχθεί σε προηγούμενα συναντήσεις μας πολλά στοιχεία από αυτά που αναφέρονται. Και είναι σημαντικό το κείμενο αυτό, διότι έχει πολλές παραπομπές πατερικές. Δηλαδή, έχει μεγάλη αξία όταν ο λόγος μας στηρίζεται σε πατερικά κείμενα, σε λόγους των Αγίων Πατέρων. Και στο συγκεκριμένο κείμενο έχουμε αναφορά στους λόγους αυτούς, έχουμε αναφορά στους συγκεκριμένους πατέρες, το Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, τον Άγιο Νικόλα τον Καβάσιλα, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας είναι αυτοί που μίλησαν και αναφέρθηκαν στη Θεία Λειτουργία, και εδώ ο Σεβασμιότατος έχει διαβάσει, έχει μελετήσει τους πατέρες αυτούς και τους παραθέτει. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε και άλλο κείμενο, κάποια άλλα κείμενα, τα οποία δεν αναφέρει ο συγγραφέας ή ο ομιλητής, ότι αυτό που λέω τώρα το λέει ο Μέγας Βασίλειος ή αυτό που λέει τώρα το λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Αλλά τι έχει γίνει? Έχουν γίνει ένα με τον εαυτό του αυτά που έχει διαβάσει και μιλάει, και όταν μιλάει, μιλάει με πατερικό λόγο, γιατί έχει μέσα του ζυμώσει όλα αυτά τα κείμενα που έχει διαβάσει. Άρα ο ίδιος έχει ένα πατερικό λόγο και έχει μεγάλη αξία αυτό. Μου έλεγε κάποιος,

0: Αυτό το λένε και για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος είναι και αυτός πατήρ της Εκκλησίας. Και τι έκανε? Αυτός λέει είναι συνθετικός όλων των πατέρων. Ο Άγιος Νικόδημος είναι πολύ μεταγενέστερος των πατέρων που λέμε του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Μαξίμου, όλων των πατέρων. Και ουσιαστικά τι κάνει? Συνθέτει τον λόγο όλων αυτών. Και όταν διαβάζεις τα κείμενά του και έχεις διαβάσει και τους λόγους, ας πούμε, του Μεγάλου Βασιλείου, σε εισαγωγικά συλλαμβάνεται να έχει διαβάσει και αυτός, να έχετε διαβάσει το ίδιο πράγμα. Πραγματικά συγκινήσει όταν το παρατηρήσεις αυτό. Διαβάζεις μια ομιλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και βλέπεις μια ωραία θέση. Δεν λέει ότι είναι του Μεγάλου Βασιλείου. Εσύ όμως που έχεις διαβάσει την ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου, λες εδώ συλλαμβάνεται ο Άγιος Νικόδημος ότι έχει μελετήσει τον Άγιο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο.
1: Με συγχωρείτε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέτε είναι το έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Εγχειρίδιο περί των πέντε αισθήσεων, νομίζω κάπως έτσι λέγεται, το οποίο το έγραψε χωρίς να έχει τη βιβλιοθήκη μαζί και είναι γεμάτο παραπομπές από πατέρες και λέει ότι, και λέει, συνήθως λέει το έργο, στο τάδε έργο ο Μέγας Βασίλειος λέει αυτό το πράγμα. Και το έχει με τα ίδια λέει, με λίγο διαφορετικά λόγια, αλλά φαίνεται ότι έχει κάνει βίωμά του τους πατέρες.
0: Αυτό και ότι λένε ότι ο Άγιος Νικόδημος είχε φοβερή μνήμη. Θυμόταν απ' έξω όλη την Αγία Γραφή. Θυμόταν απ' έξω πατερικά κείμενα. Και αυτό τώρα μου θυμίζει, φανταστείτε, χωρίς να έχει βιβλία. Εμείς τώρα για να κάνουμε μια εργασία, τι κάνουμε και στο Πανεπιστήμιο ακόμα? Παίρνουμε τα κείμενα, τα βιβλία, τα ανοίγουμε μπροστά μας. Είναι αυτές που λέμε οι πηγές μας. Και με βάση αυτές, κάνουμε παραπομπές σε αυτές και προχωράμε το έργο μας. Συμφωνούμε. Ο Άγιος Νικόδημος το έκανε χωρίς να έχει βιβλία. Θυμόταν δηλαδή ακριβώς τι έλεγε ο τάδε πατήρ για το συγκεκριμένο θέμα. Θυμήθηκα τώρα έναν γνωστό, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Και βρέθηκε, είναι ανώτατος αξιωματικός αυτός ο άνθρωπος που σας λέω τώρα. Και βρέθηκε σε μια περιοχή του Εύρου, πού να σας πω τώρα, στην άκρη της πατρίδας μας, πραγματικά στην άκρη. Και επειδή έφυγε από το σπίτι του έκτακτα για να πάει σε ένα φυλάκιο και να μείνει κάποιες μέρες στα σύνορα, δεν πήρε μαζί του τον αγαπημένο του Άγιο Νικόδημο, δηλαδή κείμενα του Αγίου Νικοδήμου. Και εκεί που ήταν μέσα στο βουνό και στενοχωρημένος και λίγο απογοητευμένος, και είπε στο Θεό το παράπονό του, γιατί στο Θεό κάνουμε και παράπονα. Είναι καλό αυτό? Δεν ξέρω αν είναι καλό ή αν είναι κακό, απλά δηλώνει σχέση. Με έναν άνθρωπο που κάνεις παράπονα σημαίνει ότι έχει σχέση μαζί του. Είτε χαίρεσαι, είτε μαλώνεις μαζί του. Κάποιος μου έλεγε, εγώ μαλώνω, μου λέει, με το Θεό. Είναι ωραίο αυτό, αλλά να μαλώνεις σε ένα όριο, φαντάζομαι. Έτσι, είναι ωραίο, αυτό δηλώνει σχέση με το Θεό. Είναι μέσα στη ζωή μου. Δεν είναι κάποιος που θα θυμηθώ την Κυριακή το πρωί ή κάποιος που θα θυμηθώ τις μεγάλες γιορτές, αλλά είναι μέσα στη ζωή μου. Λοιπόν, αυτός περπατούσε μέσα σε αυτό το δάσος που ήταν το φυλάκιο, απογοητευμένος και στενοχωρημένος, και είπε στο Θεό, πόσο έκτακτα έφερε, δεν πήρα μαζί μου και τον Άγιο Νικόδημο, και κοιτάει στα μάτια του κάτω και βλέπει μία σελίδα του Αγίου Νικοδήμου από ένα βιβλίο. Πέστε μου εσείς τώρα, κατά πόσο ήταν τυχαίο αυτό? Και μου το είπε και εμένα, μου λέει, πες μου πάτερ, κατά πόσο αυτό που σου λέω τώρα είναι τυχαίο? Στην άκρη της γης, μέσα στο βουνό, να βρω μια σελίδα από έργο του Αγίου Νικοδήμου. Φαντάζεστε τι χαρά πήρε και τι δύναμη πήρε αυτός ο άνθρωπος μετά από αυτό το απλό, θα το λέγαμε εμείς, αλλά για δείτε στα μάτια του πόσο δεν είναι απλό. Το θυμάμαι αυτό, συγγνώμη που κάνω αυτή την παρένθεση, αλλά το θυμάμαι αυτό όταν έρχονται κάποιοι γονείς και λένε και παρακαλούν, με αγάπη το κάνουν και καλή διάθεση, ζητούν στα παιδιά τους, ζητούν για τα παιδιά τους να κάνουμε προσευχή ιερείς, για να έρθουν κοντά στο Θεό. Όταν ήταν λίγο μικρά τα παιδιά, ήταν κοντά στο Θεό. Μετά την εφηβεία, τα χάσαμε τα παιδιά μας, λένε οι γονείς. Και έρχονται σε εμάς και λένε, κάντε προσευχή να έρθουν κοντά στο Θεό. Λέω, τους απαντώ ότι το καλύτερο είναι να κάνουν εκείνες προσευχή, να τους δείξει ο Θεός κάτι, ένα σημάδι, στα ίδια τα παιδιά, έτσι ώστε τα ίδια να έχουν μια εμπειρία αποκάλυψης του Θεού και να μην πιστεύουν επειδή εσύ τα πιέζεις να νηστέψουν Τετάρτη και Παρασκευή ή επειδή εσύ τα πιέζεις την Κυριακή να πάνε εκκλησία. Αν έχουν τα ίδια μια εμπειρία σχετικά με το Θεό, δεν εννοώ μικρά παιδάκια που οπωσδήποτε πρέπει να τα πηγαίνουμε στο ναό, αλλά όταν αποκτούν μετά μια, ας πούμε, μετά την εφηβεία αυτή την ελευθερία τους, που πλέον δεν μπορείς να ασκείς βία ούτως ή άλλως, όταν λοιπόν έχουν τα ίδια μια εμπειρία ότι υπάρχει ο Θεός, τότε τα ίδια θα σηκωθούμε πολύ χαρά την Κυριακή να πάνε εκκλησία. Θα χαίρονται να κάνουν προσευχή πρωτού κοιμηθούν. Θα λένε ότι την Τετάρτη πρόδωσαν τον Χριστό και την Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός και για μένα. Και τα ίδια, επειδή το θέλουν, θα ακολουθούν αυτό που λέει η Εκκλησία. Και μάλιστα θα γίνονται και ωραίοι κήρυκες και για τα άλλα παιδιά, για τους άλλους συμμαθητές τους. Δηλαδή θα τους παροτρύνουν και θα ξέρουν γιατί την Παρασκευή, ας πούμε, πρέπει να μην φάνε, να μην αρτηθούν. Γιατί? Γιατί θα πούν στο συμμαθητή τους ότι σήμερα πέθανε ο Θεός και δεν έχω όρεξη να φάω. Θα το φάμε αύριο, το Σάββατο. Αυτό, όταν θα βγούμε έξω να πάμε μια βόλτα. Καταλάβατε τι λέω? Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει βίωμα και στα νέα παιδιά. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε κανέναν τίποτε. Και μάλιστα, αν το επιβάλλεις, κάποια στιγμή, τι θα γίνει? Όταν το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο, καλά, όσο το είχες κοντά, έλεγες, είχες την αίσθηση ότι σ' ακούει και ότι του έχεις επιβληθεί. Όταν λοιπόν πήγε στο πανεπιστήμιο και πέρασε το πανεπιστήμιο και πήγε σε μια μακρινή πόλη, τότε τι θα κάνει? Θα κάνει την αντίδρασή του. Θα δείτε ότι πάρα πολλά παιδιά που φοράνε σκουλαρίκια, που κάνουν τατουάζ κτλ. Όταν το ψάξεις αυτό, πληγή θα βρεις. Αν ψάξεις να δεις γιατί το έκανε, θα ανακαλύψεις μια πληγή. Βέβαια, εσύ βλέπεις μόνο το τελευταίο μέρος. Βλέπεις μόνο αυτό που έκανε και λες είναι κακό παιδί, είναι παλιόπαιδο, δεν έχει αρχές, τι οικογένεια είναι αυτή. Είναι πολύ λάθος αυτή η προσέγγιση. Θα πρέπει να δεις πού αυτό το παιδί είχε πληγεί και νομίζει ότι με αυτό που κάνει θα βρει κάποια ανακούφιση. Έτσι.

0: ήταν λίγο μεγάλη παρένθεση αυτή. Συνεχίζουμε, μάλλον ξεκινάμε την προσέγγιση σε αυτό που σας είπα. Από το κείμενο που σας είπα, από το συγκεκριμένο συγγραφέα, και το πρώτο που θα δούμε στο πρώτο μέρος της μελέτης αυτής γίνεται λόγος για τη σχέση της Θείας Λειτουργίας με τα υπόλοιπα ιερά μυστήρια. Τι σημαίνει αυτό που λέω τώρα, ποια είναι η σχέση με τα άλλα μυστήρια και την Θεία Λειτουργία? Είχαμε πει ότι ένα είναι το μυστήριο, η Θεία Λειτουργία, και μέσα σε αυτήν εντάσσονται όλα τα άλλα μυστήρια. Εδώ είδαν ένα πολύ ωραίο ρήμα που το χρησιμοποιεί και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Λέει ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία τελειοποιείται στη Θεία Ευχαριστία. Τελειούται εκεί. Θα το δούμε παρακάτω. Η λειτουργική όρη, λέει το κείμενο, είναι ενδεικτική της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ της Εκκλησίας και της λειτουργικής πράξης της από το ένα μέρος και του πιστού από το άλλο μέρος. Θα εξηγούμε τι είναι αυτά που λέω. Εκκλησία σημαίνει, εκκλησία τι σημαίνει? Να, ένας πολύ ωραίος ορισμός. Αν σας πει τι είναι η Εκκλησία, τι θα πείτε? Μπορείτε να μην πείτε τίποτα, αλλά να δείξετε. Να δείξετε μια Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει αυτό. Και να δείξετε την Εκκλησία. Εκκλησία γιατί? Γιατί η Εκκλησία σημαίνει αυτό που γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Εκκλησία είναι η σύναξη των πιστών για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό γίνεται με τη συμμετοχή μας, όχι μόνο να πάμε στη Θεία Λειτουργία, αλλά να μετέχουμε και στη Θεία Ευχαριστία. Η σύναξη των πιστών είναι το σύνολο κλήρου και λαού το οποίο συνθέτει το σώμα του Χριστού. Είναι συνώνυμο με το σώμα της Εκκλησίας. Ακούστε μια πολύ ωραία ιδέα. Εγώ και εσείς είμαστε μέλη ενός σώματος. Ένα είναι το σώμα. Θυμηθείτε ότι αυτή την εικόνα είναι πολύ σπουδαία. Και είναι Παύλιος ο λόγος. Εμείς όλοι αποτελούμε ένα σώμα. Κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός. Εμείς όλοι είμαστε το σώμα. Κοιτάξτε τώρα το πόσο στενά είμαστε μεταξύ μας δεμένοι. Εσύ είσαι το χέρι, εγώ είμαι το πόδι. Αν πονάει το χέρι, όλο το σώμα τραυματίζεται. Αν δεν είναι καλά η καρδιά, και τα άλλα μέλη υπολειτουργούν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Δεν το βλέπουμε έτσι όμως. Δηλαδή βλέπουμε αυτόν που είναι δίπλα μας στην Εκκλησία, πολλές φορές είναι ένας ξένος άνθρωπος. Μα και άγνωστος να είναι, μέσα σας να έχετε αυτή την ιδέα. Ότι δεν είναι άγνωστος. Αφού σε λίγο θα πούμε όλοι μαζί το Πατερημόν. Τι άγνωστος είναι? Αδελφός είναι. Άγνωστος. Δεν τον ξέρω, αλλά πιστεύει και αυτός τα ίδια. Θα το δείτε αυτό όταν πηγαίνουμε ένα προσκύνημα. Είδατε που πήγαμε στην Αγία Σοφιά. Τι αισθανθήκαμε? Αισθανθήκαμε ότι όλοι ήμασταν ένα μέσα σε αυτό το ξένο τόπο πλέον, αλλά τόσο κοινό τόπο. Άνθρωποι από διάφορες εθνότητες. Αλλά όταν είπαμε από κοινού το ότι υπερμάχω, τότε καταλαβαίνεις ότι μας συνδέουν πολλά πράγματα. Και κατά βάση μας συνδέει η ίδια πίστη. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Τα μέλη λοιπόν του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς. Για να είσαι μέρος της Εκκλησίας, ένα πράγμα χρειάζεται. Ποιο μυστήριο πρέπει να έχει γίνει?
1: Το βάπτισμα.
0: Τα μέλη του σώματος του Χριστού είμαστε όλοι εμείς, οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, και έχουμε ο καθένας μια οργανική λειτουργία, διαφορετικά θα ήμασταν νεκρά ή παθητικά μέλη. Έρχεται όλοι, έχουμε όλοι ρόλο μέσα στην Εκκλησία. Μα εγώ τι είμαι, λέει, ένας απλός άνθρωπος είμαι, δεν ξέρω θεολογία, δεν ξέρω να ψάλω. Δεν έχει σημασία. Είσαι μέλος και εσύ της Εκκλησίας. Είσαι ισότιμο μέλος και εσύ. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι προνόμιο ορισμένων μελών που εξειδικεύονται στο τελετουργικό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω εγώ κάνω τη λειτουργία επειδή μου ο ιερέας, ο λειτουργός. Αλλά πώς πρέπει να το πούμε? ότι εμείς κάνουμε τη λειτουργία. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Είπε κάποιος έναν ιερέα, ένα παιδί, «Πάτερ, πάμε να κάνουμε μία λειτουργία». Αυτή είναι η σωστή έκφραση. Πάμε να κάνουμε όλη μία λειτουργία. Γιατί την κάνουμε από κοινού. Είτε λοιπόν ιερέας, είτε απλό μέλος της σύναξης των μισθών, λειτουργούμε για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Και είχαμε πει, θυμάστε τον κανόνα αυτό, ναι, ότι χωρίς να υπάρχει έστω και ένα μέλος, λαϊκό μέλος, χριστιανός, μέσα στη λειτουργία, ο ιερέας δεν μπορεί μόνος του να κάνει τη θεία, να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Η συνείδηση ότι όλοι οι πιστοί, κλήρος και λαός, λειτουργούμε μέσα σε ένα αρμονικό σύνολο, καθιστά και τη Θεία Λειτουργία πιο οικία. Πρέπει μάλιστα η Θεία Λειτουργία να είναι οικία για να την τελούμε κατά την εντολή του Κυρίου, εις άφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η Θεία Λειτουργία ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την Εκκλησία, την πίστη, την παράδοση και τη θεολογία. Η πρόταση αυτή δεν είναι ούτε ρητορισμός, ούτε υπερβολή. Γιατί η Θεία Λειτουργία, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων και ως εκ τούτου διατηρεί την πίστη της Εκκλησίας, την παράδοση και τη θεολογία. Αν θελήσουμε να αναλύσουμε με λεπτομέρεια το κείμενο, τα σύμβολα και τις λειτουργικές πράξεις της λειτουργίας, θα αντιληφθούμε το μεγαλείο και τον πνευματικό πλούτο που εμπεριέχει, με τον οποίο τρέφει πνευματικά όσους μετέχουν στο Ιερό Μυστήριο. Η Θεία Λειτουργία δεν είναι στήρος συντηρητισμός όταν προβάλλεται ο κίνδυνος ότι δεν μπορεί να χαθεί μια για πάντα ο πλούτος αυτός με μια λειτουργική μεταρρύθμιση κτλ. Θέλω εδώ να σας πω ότι η Θεία Λειτουργία έχει διαμορφωθεί μέσα στους αιώνες, προστέθηκαν κάποια πράγματα, ίσως αφαιρέθηκαν και κάποια, συνήθως προστίθενται μέσα στη Θεία Λειτουργία, και λέει εδώ πέρα ότι αυτή είναι που ανακεφαλαιώνει ολόκληρη την Εκκλησία και την πίστη και την παράδοσή μας. Θυμηθείτε που, τι έκαναν στην τουρκοκρατία οι χριστιανοί. Τι κράτησε τους χριστιανούς να είναι χριστιανοί, να διατηρηθούν, να διατηρήσουν την πίστη τους. Η Θεία Λειτουργία την κράτησε, η οποία γινότανε κρυφά κάτω από το σπαθί του τυράννου, πολλές φορές σε σπίτια. Τι γινόταν στο ναό? Οι ναοί είχαν μεταβληθεί σε στάβλη ή σε άλλα κτίρια. Και η Θεία Λειτουργία γινόταν μέσα σε σπίτια, σε οικίες. Αλλά τελικά ήταν και αυτή που κράτησε άσβεστη τη φλόγα και της πίστης και της γλώσσας. Και της γλώσσας. Μέχρι και σε αυτά τα χρόνια, στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, η Θεία Λειτουργία γινόταν όπως γίνεται σήμερα. Με τα ίδια λόγια, με τις ίδιες εκφράσεις. Και έτσι οι άνθρωποι κρατήθηκαν. Η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο αναφοράς όλων των άλλων μυστηρίων, διότι κάθε μυστηριακή πράξη είτε πηγάζει από τη Θεία Ευχαριστία είτε αποβλέπει στη μετοχή σε αυτήν. Ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης περιγράφει τη σχέση μεταξύ της Θείας Λειτουργίας και των υπολείπων μυστηρίων με ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, δεν θα σας το διαβάσω τώρα. Αλλά το ίδιο εκφράζει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας στο έργο του «Η εν Χριστώ ζωή», όπου φαίνεται πάλι η ίδια θέση. Η τέλεση της Θείας Λειτουργίας, που βρίσκεται επικεφαλής κάθε άλλης μυστηριακής πράξης, συνιστά, αυτό που σας έλεγα αρχικά, την τελείωση όλων των μυστηρίων, διότι μόνο σε αναφορά προς τη Θεία Λειτουργία επέρχεται η τελείωσή τους. Εκεί τελειώνονται όλα τα μυστήρια. Είναι αξιοσημείωτη χρήση των όρων. Τελετή. Τελετή. Τελεστίνε. Τελειωτικός. Με την ετυμολογία, με την ετυμολογική του έννοια, γιατί ο αεροπαγίτης θέλει να υπογραμμίσει το σκοπό της τελείωσης των μυστηρίων σε σχέση με τη Θεία Λειτουργία.

0: να σας πω ότι η Θεία Λειτουργία ασφαλώς σχετίζεται με δύο εισαγωγικά μυστήρια, τα οποία είναι, όπως είπαμε πριν, το βάπτισμα και το χρίσμα. Και γιατί τα λέμε αυτά εισαγωγικά? Με αυτά μπαίνεις μέσα στην Εκκλησία. Η μυστηριακή εμπειρία του πιστού φανερώνει επίσης τη σχέση αυτή. Με τη Θεία Λειτουργία παρέχεται το πλήρωμα της Θείας Χάριτος, προϋποθέτει όμως την εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση. Η αναγέννηση αυτή συντελείται με τα δύο εισαγωγικά μυστήρια, του βαπτίσματος και του χρίσματος. Κατά τη φυσική γέννησή του, ο άνθρωπος είναι ενδεδειμένος στο χιτώνα του παλαιού Αδάμ και για να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του Θεού θα πρέπει να αποβάλει την παλαιότητα και να ενδυθεί τον νέον Αδάμ, τον Χριστό. Πρέπει να φύγει από πάνω μας αυτό που λέμε προπατορικό αμάρτημα. Με το βάπτισμα επιτυγχάνει αυτή την αλλαγή. Γιατί μετέχοντας στο μυστήριο του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού γίνεται Χριστοφόρος. Φέρει, τίνεται το Χριστό. Το δε μυστήριο του χρίσματος, μετά από το βάπτισμα που γίνεται, είναι η προσωπική πεντηκοσή του πιστού που τον καθιστά πνεύματοφόρο. Άρα δύο πράγματα γίνονται. Χριστοφόρος με το βάπτισμα και πνευματοφόρος με το χρίσμα. Με τη διπλή αυτή αναγέννηση, ο πιστός γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού και στο πρόσωπό του πραγματώνει το όλο μυστήριο της Εκκλησίας. Εισέρχεται στην καινή εν Χριστώ κτήση για να επιτύχει την τελείωση που είπαμε πριν και την ένωσή του με το Θεό, με τη μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν φτάνει να βαπτιστείς. Δεν φτάνει να βαπτιστείς, πρέπει μετά να προσέλθεις και στο μυστήριο που λέγεται Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι που σώζει. Πολλοί είναι βαπτισμένοι, αλλά το ξέχασαν σχεδόν. Πότε θυμούνται το ναό? Σε μεγάλες γιορτές.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ή σε κάποια μυστήρια που κάθονται απ' έξω. Δεν μπαίνουν ούτε καν μέσα. Δεν φτάνει το βάπτισμα. Πρέπει μετά να προσέλθεις στο ποτήριο, στη Θεία Ευχαριστία. Εκεί θα γίνει η τελείωσή σου. Εκεί θα ενωθείς με το Θεό. Το βάπτισμα και το χρίσμα ως μυστήρια εισαγωγικά στην Εκκλησία κατά την περίοδο της ύπαρξης του θεσμού των κατηχουμένων τελετουργικά ήταν συνδεδεμένα με τη Θεία Λειτουργία. Το έχουμε πει αυτό. Όλα τα μυστήρια γινόντουσαν μέσα στη λειτουργία. Και το βάπτισμα γινόταν μέσα στη λειτουργία. Α, αυτό που θέλω να σας πω πριν, κοιτάξτε πόσο φαίνεται και σήμερα ακόμα, έστω και αν οι γονείς τυπικά βάπτισαν το παιδί τους, τρεις Κυριακές μετά το βάπτισμα θα πάνε να το κοινωνήσουν. Ρωτάνε πόσες φορές πρέπει να πάμε και ακούνε τους ιερείς, λέει τρεις φορές. Δεν σημαίνει ότι μετά την τρίτη φορά απαγορεύεται να πάνε να κοινωνήσουν. Ίσα ίσα θα πρέπει, ειδικά όταν είναι μικρά τα παιδιά, να τρέφονται με τη Θεία Τροφή. Βλέπεις πολλές φορές ωραία συνήθεια που έχουν οι οικογένειες που πηγαίνουν κάθε Κυριακή και βλέπεις τα παιδιά κάθε Κυριακή να κοινωνάνε. Και είπα σε κάποιον άνθρωπο, του λέω, δεν ξέρω τι θα του πεις και αν μπορείς μετά να του πεις κάποια πράγματα να το στηρίξεις το παιδί, γιατί πολλές φορές οι νονοί, αυτό που λέμε ανάδοχοι, σταματούν το έργο τους με τη βάπτιση, αν το έχετε καταλάβει. Και πολλές φορές ούτε καν πάνε να συναντήσουν το παιδί. Ας του δώσουν κανένα δώρο Χριστούγεννα, Πάσχα. Έχει σταματήσει το έργο τους μέχρι εκεί. Θεώρησαν δηλαδή ότι τελείωσε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δεν καταλαβαίνω ότι από εκεί αρχίζει το έργο. Οπότε στους γονείς πέφτει το βάρος της κατήχησης των παιδιών και βέβαια των ιερέων όταν μεγαλώσουν. Βλέπουμε λοιπόν γονείς και μάλιστα νέους γονείς οι οποίοι έχουν αυτή την ωραία συνήθεια. Και ναι, συγγνώμη, έλεγα, είπα σε κάποιον, δεν ξέρω αν έχεις τη δύναμη και τη γνώση να πεις στο παιδί σου πράγματα, αλλά και μόνο που το πας κάθε Κυριακή και επικοινωνάει, έχεις κάνει ένα, τι να πω, 80% από το έργο σου. Γιατί αυτά που είναι να πεις εσύ, τα λέει ο Θεός, ο ίδιος, με τη Θεία Κοινωνία. Έτσι. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Σε ποια, το πρώτο κεφάλαιο που μελετάμε είναι η σχέση, είπαμε, της Θείας Λειτουργίας με τα υπόλοιπα Ιερά Μυστήρια. Και είπαμε τη σχέση που έχει με τα δύο εισαγωγικά μυστήρια. Είπαμε ότι είναι αναγκαία για να φτάσουμε στην τελείωση, το βάπτισμα και το χρίσμα. Και εδώ γίνεται λόγος τώρα και για το μυστήριο της εξομολογήσεως. Πόσο το φοβούνται οι άνθρωποι όταν την ακούν αυτή τη λέξη. Πραγματικά ακούνε αυτή τη λέξη και κουμπώνονται. Δεν ξέρω, δεν έχουν πιθανό γνώση τι είναι αυτό. Ή μπορεί να υπήρξε ένα ατυχές περιστατικό όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία. Αλλά γενικά όταν ακούνε εξομολόγηση, ενώ σε όλα είναι πιο δεκτική, στο θέμα της εξομολόγησης είναι πάρα πολύ συγκρατημένη. Πάρα πολύ συγκρατημένη.
2: Διαβάζω το κείμενο. Η Εκκλησία έλαβε από τον Ιδρυτή της Ιησού Χριστό τη χάρη και την εξουσία να συγχωρεί τις αμαρτίες και να θεραπεύει τα σωματικά και ψυχικά τραύματα. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια, πάρα πολύ σημαντική όμως. Ο Θεός θέλησε να συγχωρείται ο άνθρωπος από άνθρωπο. Πάνε κάποιοι μπροστά στα εικονίσματα και εξομολογούνται. Και λένε, εγώ ετοιμάστηκα, ας πούμε, για τη Θεία Κοινωνία, τώρα μπορώ να πάω να κοινωνήσω, επειδή πήγε μπροστά στο εικόνισμα. Δεν είναι ο τρόπος αυτός που έχει ορίσει η Εκκλησία να γίνεται. Ο Θεός, ο Χριστός έχει δώσει τη χάρη σε κάποιους, και πρώτη ήταν αυτοί οι Απόστολοι και μετά οι διάδοχοι των Αποστόλων, και μέχρι και σήμερα δίνεται το χάρισμα αυτό σε κάποιους ανθρώπους να διακονούν αυτό το μυστήριο που λέγεται εξομολόγηση, που λέγεται μυστήριο μετανοίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε όπως εμείς θεωρούμε για μερικά πράγματα. Το να πας βέβαια μπροστά σε μια εικόνα και γενικά μέσα σε ένα ναό ή και όταν είσαι μόνος εντελώς και να πεις κάποια πράγματα τα οποία σε βαραίνουν, ασφαλώς είναι μια θετική εξέλιξη για την ψυχή σου. Αλλά δεν μπορώ να ιδιωτεύω σε όλα αυτά που εγώ νομίζω ότι είναι σωστά και να κάνω αυτά που εγώ νομίζω σωστά. Αλλά θα κάνω αυτά που η Εκκλησία ορίζει και οι Άγιοι έχουν θεσπίσει. Το μυστήριο της εξομολόγησης και το μυστήριο του Ευχελαίου είναι τα σημεία της συνεχούς παρουσίας της χάριτος και της αγάπης του Θεού που θέλει τη σωτηρία του αμαρτωλού. Ο Νικόλαος ο Καβάσιλας υποστηρίζει ότι η τελείωση της αφέσεως των αμαρτιών δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως δεν ολοκληρώνεται παρά με τη μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Για προσέξτε το αυτό, είναι σημαντικό. Πάω να εξομολογηθώ, αλλά η τελείωση, πώς το λέει εδώ, η τελείωση της αφέσεως των αμαρτιών γίνεται με την μετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι αυτή που θα μας δώσει την τελειότητα, ας πούμε, στο γεγονός της αφέσεως των αμαρτιών μας. Και πώς το λέμε αυτό, και θα πεις αυτό που θέλεις αμέσως, το λέει ο ιερέας όταν μας κοινωνάει. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε, εις άφεσιν σου αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον και αθάνατο. Δηλαδή κοινωνάς επειδή κοινωνάς και συγχωρείσαι. Ακριβώς γι' αυτό κοινωνάς, για να συγχωρεθείς. Μα λέει είμαι άξιος να κοινωνήσω. Δεν θα είσαι ποτέ άξιος να κοινωνήσεις. Ουδείς άξιος. Κανείς δεν θα είναι άξιος να κοινωνήσει. Ποτέ. Μπροστά στο Πανάγιο σώμα και αίμα του Χριστού τι άξιος μπορεί να είσαι. Αλλά κοινωνώ ακριβώς για να συγχωρεθώ. Και γιατί άλλο κοινωνώ? Για να ενωθώ με τον αθάνατο Θεό, ο οποίος θα με περάσει στην αθανασία. Και όταν πεθάνω δεν θα πεθάνω. Όταν κοινωνάω, αυτή είναι η βαθιά πίστη μας. Όταν κοινωνάω το Θεό μου που είναι αθάνατος, είμαι και εγώ, γίνομαι και εγώ αθάνατος. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση να το πιστεύει ο άνθρωπος. Μεγάλη υπόθεση να το πιστεύει αυτό.
1: σχετικά με την, με την άφεση των αμαρτιών με τη Θεία Κοινωνία. Δεν είναι προτύπωση αυτού το έκτο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα?
3: Ναι, ναι.
1: Που λέει μόλις ύψατο των χιλέων του η λαβίδα από το θυσιαστήριο.
3: Ναι, πολύ ωραία αυτό που σκέφτηκες.
1: Αφέθηκαν οι αμαρτίες.
3: Είναι μια προεικόνηση, τις λέμε. Προεικονήσεις λέμε στην Παλαιά Διαθήκη αυτές. Του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ακριβώς. Με τη λαβίδα εκεί, ε. Τη λαβίδα. Και εμείς όταν κοινωνάμε, κοινωνάμε με λαβίδα. Λαβίδα λέγεται αυτό το, το σκεύος το οποίο μεταδίδει με τη Θεία Κοινωνία. Λαβίδα. Αγία λαβίδα. Εκτός τώρα του μυστηρίου της Ιεράς Οξομολογήσεως, υπάρχει και ένα άλλο μυστήριο που συνδέεται, είπαμε, έχουμε πει και από άλλες φορές, συνδέεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι το μυστήριο του γάμου. Και είχαμε πει ότι ο γάμος είναι ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή του πιστού. Είναι εικόνα και συμβολισμός του μυστηρίου της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Θυμηθήκαμε τον Παύλιο λόγο, θυμόμαστε τον Παύλιο λόγο που λέει η σχέση του ανδρός και της γυναικός είναι η σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Και είπαμε και έχουμε πει και άλλη φορά ότι έχει ανεβάζει ο Απόστολος Παύλος στα υψηλά τον, την θεολογία και την ουσία του μυστηρίου του γάμου. Όπως η Εκκλησία προετοιμάζει τα μέρη της Βασιλείας του Θεού, κατά τον ίδιο τρόπο και η οικογένεια η οποία τι είναι, η μικρή Εκκλησία, προετοιμάζει τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι η ακολουθία του γάμου είναι όμοια με την τυπική διάταξη της ακολουθίας της Θείας Λειτουργίας. Και τελικά γνωρίζουμε ότι το μυστήριο του γάμου ήταν συνδεδεμένο με τη Θεία Λειτουργία. Έχουμε πει ότι και σήμερα ευσεβείς άνθρωποι, πιστοί χριστιανοί, διαλέγουν να τελέσουν τον γάμο τους μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και όποιος έχει παραστεί σε ένα τέτοιο μυστήριο καταλαβαίνει την διαφορά με το μυστήριο όπως γίνεται σήμερα. Στην οποία έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επίγνωση του μυστηρίου. Δεν έχουν επίγνωση. Τι γίνεται πολλές φορές στο μυστήριο? Στέκονται έξω, ειδικά αν είναι θερινοί μήνες, στέκονται έξω από την εκκλησία, σχεδόν δεν μπαίνουν μέσα καθόλου και το μόνο που κάνουν είναι να πάνε να χαιρετήσουν τους νεόνυμφους. Για ποιο λόγο? Πέστε την αλήθεια, για να τους δουν. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω?
4: Αλήθεια.
3: Για να τους δουν. Το πήγαμε, λέει, για να μας δουν. Και για να μπορούμε να τους καλέσουμε κι εμείς στο δικό μας γάμο ή στα δικά μας μυστήρια σε άλλο χρόνο. Σε μελλοντικό χρόνο. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι και αυτό το μυστήριο του γάμου είναι συνδεδεμένο με τη Θεία Λειτουργία. Ένα άλλο μεγάλο μυστήριο είναι αυτό της ιεροσύνης. Είναι μαζεμένος κόσμος, εκατοντάδες, χιλιάδες κόσμος μέσα σε μια εκκλησία μεγάλη. Κανένας από αυτούς δεν είναι ιερέας. Μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία? Δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Χρειάζεται ένας ο οποίος θα έχει τη χάρη της ιεροσύνης και αυτός μπορεί να τελεί τα μυστήρια. Και αυτή η ιεροσύνη προκύπτει από τον ίδιο τον Χριστό, γιατί ο Χριστός ήταν ο πρώτος αρχιερέας, ο πρώτος επίσκοπος. Και το λέμε στην αγιογράφηση μέγας αρχιερέας. Και η θέση του μέσα στο ναό είναι ακριβώς στην ωραία πύλη, όπου ο αρχιερέας Χριστός εμφανίζεται με μήτρα, αρχιερατικά άμφια και κρατάει το Άγιο Ποτήριο, στο οποίο βρίσκεται ο ίδιος μέσα. Ο επίσκοπος, ο ιερέας και ο διάκονος είναι οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης. Και είπαμε ότι ο επίσκοπος έχει αξία, να σας πω τώρα, στο πότε γίνεται, σε ποιο μέρος της λειτουργίας γίνεται γίνεται η χειροτονία του καθενός από αυτούς. Του ιερέα, του πρεσβύτερου, του αρχιερέα και βέβαια του διακόνου. Ο επίσκοπος ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού και την τέλεση της ευχαριστίας, χειροτονείται πριν την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Γιατί? Για να αναλάβει το λειτουργήμα της διακονίας του Λόγου. Και βέβαια, για να αναλάβει και το έργο της τελέσεως της Θείας Ευχαριστίας. Είναι αυτός που βεβαιώνει την ορθότητα της πίστεως και επέχει τόπον Χριστού κατά την τέλεση της λειτουργίας. Ο ιερέας είναι ο Απόστολος και ο Αγγελιοφόρος της σωτηρίας. Γι' αυτό και χειροτονείται πριν από τον αγιασμό των Θεοδόρων, ώστε να δυνηθεί να λάβει μέρος στον αγιασμό και να μεταδώσει στους πιστούς το μυστήριο της σωτηρίας και του αγιασμού. Ο διάκονος πότε χειροτονείται? Ο διάκονος χειροτονείται μετά τον αγιασμό των Θεοδόρων, γιατί το έργο του ποιο είναι? Δεν μπορεί μόνος του να τελέσει η Θεία Λειτουργία ο διάκονος, αλλά το έργο του είναι να μεταδώσει τη Θεία Κοινωνία, να βοηθήσει τον ιερέα στη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Η στενή σχέση, και κλείνω με αυτό, η στενή σχέση των μυστηρίων με την Θεία Λειτουργία υπογραμμίζει τον τελειωτικό της χαρακτήρα. Εκεί στη Θεία Λειτουργία τελειώνονται όλα τα μυστήρια. Και κάθε τι που γίνεται μέσα στην Εκκλησία είναι μυστήριο. Και επαυξάνει την ανάγκη γνώσεως της έννοιας του μυστηρίου. Όλα αυτά βεβαίως, τα ακούμε τώρα θεωρητικά, έχουν και την βιωματική τους διάσταση. Την οποία όμως έχει ο καθένας ανάλογα με την καθαρότητα της καρδιάς του. Έκανα μία μικρή αναφορά από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου τώρα, τότε Σεβασμιωτάτου αμοχός του Κύπρου, κυρίου Βασιλείου. Όταν έγραψε όμως τη μελέτη αυτή, ήταν ακόμα αρχιμανδρίτης και πρωτοσύγκυλος στην Ιερά Μητρόπολη Ελβετίας. Κάναμε λοιπόν μερικές αναφορές από τη μελέτη αυτή και κάποια μικρά σχόλια επάνω στο κείμενο αυτό. Θέλω να τελειώσουμε την σημερινή συνάντησή μας με αυτό που συνήθως κάνουμε, που αναφέρουμε δύο περιστατικά από το βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» του πατρός Στεφάνου Αγνωστοπούλου. Θα πούμε δύο περιστατικά από αυτό και να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνάντηση. Τα περιστατικά έχουν να κάνουν με το μέρος της λειτουργίας που ερμηνεύουμε, δηλαδή εκεί στη Μεγάλη Είσοδο. Είχαμε πει για το χεροβικό ύμνο, μετά από λίγο γίνεται η είσοδος, η Μεγάλη Είσοδος. Μου διηγείται κάποιος, κάποτε ένας ιερέας, ότι σε μια προαγιασμένη Θεία Λειτουργία, όταν έκαμε τη σιωπηλή είσοδο, ξέρετε ότι στην προαγιασμένη Θεία Λειτουργία ο ιερέας δεν μιλά καθόλου. Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, εκφωνεί πάντων ημών κτλ. Στην προηγιασμένη είναι καλυμμένος και στην κεφαλή του και δεν μιλάει καθόλου. Λέει μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Και κάποτε όταν θα φτάσουμε να ερμηνεύσουμε την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία θα πούμε για όλα αυτά. Όταν έκαμε τη σιωπηλή λοιπόν είσοδο με τα Άγια των Αγίων στα χέρια, τα ένιωσε να βαραίνουν πολύ, να γίνονται ασήκωτα όπως τα κρατούσε. Λίγησε από το βάρος και στη μέση του ναού σχεδόν γονάτισε. Τρόμος τον κατέλαβε, μην τυχόν και πέσουν από τα χέρια του τα τιμία δώρα. Και κλαίγοντας, έκλαιγε και ο κόσμος μαζί, άρχισε σιωπηλά να παρακαλεί τον Κύριο, να τον οικετεύει, να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί για να συνεχίσει. «Ο Θεός μου», φώναζε η λάστη τίμη του αμαρτωλό, «ούκ ημι άξιος κληθήνε λειτουργό σου, αλλά ποιησόν με κυριναίον σου, είναι άρωτο σταυρών του τιμίου σώματος και αίματός σου, κυριναίον Κύριε, κυριναίον». Και επειδή το φώναζε κάπως δυνατά, το επαναλάμβανε και ο κόσμος μαζί του. Και σαν να πήρε δυνάμεις και σιγά σιγά με μεγάλο κόπο, ιερά συγκίνηση και πολλά δάκρυα, έφερε τα Άγια μέχρι την Αγία Τράπεζα. Ο τόπος έλαμπε και μυριάδες αγγέλων έψαλαν θριαμβευτικές δοξολογίες για την είσοδο του Μεγάλου Βασιλιά. Και εκείνος παρέμεινε άφωνος, συγκινημένος συνεπαρμένος, αγνώριστος από τις θείες αλλοιώσεις. Και ένα περιστατικό ακόμα. Ένας γέροντας ονόματι Πατήρ Ευλόγιος, που εκοιμήθη το 1948, αποκάλυψε στον υποτακτικό του ότι σε μια γιορτή της Παναγίας κατά τη Μεγάλη Είσοδο της Θείας Λειτουργίας, που γινόταν στο εκκλησάκι ενός κελιού της Κήτης, όπου προσκύτευε, είδε πλήθος αγγέλων να μαζεύονται μέσα στο εκκλησάκι και να θυμιατίζουν όλοι μαζί με θυμιάματα τον ιερέα που εισόδευε. Αυτό ας το ακούσουμε και κάποιοι που λειτουργούμε με μικρό εκκλησίασμα. Κάποιοι ιερείς λειτουργούν με μικρό εκκλησίασμα μέσα, ειδικά σε χωριά, σε απομονωμένα χωριά, σε μακρινά χωριά. Είναι πολύ λίγοι άνθρωποι και βγαίνει ένα παράπονο από τους ιερείς και λέει τόσοι λίγοι άνθρωποι ήταν μέσα σήμερα στο ναό. Δεν ήταν λίγοι άνθρωποι, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται σε κάθε θεία λειτουργία. Πλήθος αγγέλων να μαζεύονται μέσα στο εκκλησάκι, λέει, αλλά ξαφνικά τι βλέπει? Τα μάτια του μήπως πλανήθηκαν, μήπως δεν βλέπουν καλά? Όχι όμως. Η καρδιά του είναι

από γλυκύτητα, από υπερκόσμια ευωδία, από εξαίσια ομορφιά και λαμπρότητα. Τελείωσε η είσοδος και όλα ξανά έγιναν ήσυχα και ειρηνικά όπως πρώτα. Μια ακατάληπτη γαλήνη και γλυκύτητα κυριάρχησε μέσα του, μέσα στην καρδιά του, μέσα σε αυτό το μικρό εκκλησάκι. Τι μας λέει το κείμενο μας εδώ? Ότι όσο και λίγοι να είμαστε και όσο μικρός είναι ο ναός, αν ο ιερέας έχει την καθαρότητα και την προετοιμασία για αυτό που πάει να κάνει, τότε θα ζει θαύματα. Και η κάθε Θεία Λειτουργία θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Και καμία Θεία Λειτουργία δεν θα μοιάζει με την προηγούμενη. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σήμερα. Σας περιμένω την επόμενη φορά.

προσκύνα τις εκκλησές, χαιρέτα τις γειτόνους. Μα με ένα μη βροχάροντας στο δάσος που κυνήγουν, από μακρά μου φώνιαξε και από κοντά μου λέει: άντρας εσύ, άντρας κι εγώ, κι οι δυο μας αντριωμένοι, έλα να παπαλέψουμε στο σιδερένιο αλόνι. Από χυπά το σίδερο και γύρους ατσαλένιους, 9 φορές τον ύβαλε ο νιός το χάρο κάτω, πάνω στ' 8, πάνω στ' 9 του χάρου βαροφάνι. Πιάνει το νιό που το μπερτσέ και κάτω το

Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγε το εντοπνεύματι εις την έρημον ημέρας τεσσαράκοντα πειραζόμενος υπό του διαβόλου κι ουκ έφαγεν ουδέν εν τες ημέρες εκείνες και συντελεσθησόν αυτών ύστερον επείνασε και είπεν αυτό ο διάβολος ή όσοι του Θεού υπέ το λίθο τούτο ή να γέννητε άρτος. Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν λέγον γέγραπτε ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο δια στόματος Θεού. Και αναγαγών αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλών έδειξεν αυτό πάσα στας βασιλείες της οικουμένης εν στιγμή χρόνου και είπεν αυτό ο διάβολος «Σι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτόν ότι εμεί παρεδέδοτε και ο εάν θέλω δίδομη αυτήν σιούν εάν προσκυνήσεις ενώπιόν μου έστε σου πάσα». Και αποκριθείς αυτό είπεν ο Ιησούς «Είπαγε ο πίσω μου σατανά γέγραπτε γάρ Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Και ήγαγεν αυτόν εις Ιεροσόλυμα και έστησεν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και είπεν αυτό «Η Υιός ή του Θεού βάλε σε αυτόν εντεύθεν κάτω». Γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι και ότι επιχειρώ να ρούσισε μήποτε προσκόψεις προς λίθον των μπόδα σου. Και αποκριθείς είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ήρητε ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου και συντελέσας πάντα πειρασμόν ο διάβολος απέστη από αυτού άχρη καιρού. Και υπέστρεψεν ο Ιησούς εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαία και φήμη εξήλθε καθόλης της περιχώρου περί αυτού και αυτός εδίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών δοξαζόμενος υπό πάντων.

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε το διπορικό μας στην Αγία Γη, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στην Ιεριχώ και στο σαραντάριο όρος, η όρος των πειρασμών.

Πάνω από την Ιεριχώ, βορειοδυτικά, βρίσκεται ένα από τα 7 όρη της Παλαιστίνης, που ονομάζεται Σαραντάριο. Λέγεται έτσι διότι πάνω σε αυτό ο Κύριος έμεινε 40 ημέρες και 40 νύχτες προσευχόμενος και νηστεύοντας. Σε αυτό το βουνό ο Χριστός επειράστη υπό του διαβόλου πριν αρχίσει το κοσμοσωτήριο έργο του. Το Σαραντάριο όρος είναι γεμάτος σπηλιές φυσικές και τεχνητές, στις οποίες παλιά ασκήτευαν πολυάριθμοι αναχωρητές. Στη νοτιοανατολική πλευρά του βουνού βρίσκεται το Ορθόδοξο Μοναστήρι του Πειρασμού. Είναι χτισμένο σε απόκριμνη πλαγιά, 492 μέτρα από την επιφάνεια της νεκράς θαλάσσης. Μαρτυρίες για την ύπαρξη της μονής στο Σαραντάριο όρος έχουμε από τον 7ο αιώνα. Όμως, από το 1874, όταν η μονή πέρασε στην κυριότητα της Αγιοταφητικής Αδελφότητας, ανοικοδομήθηκε και καλοποίστηκε, καθώς και η ανάβαση σε αυτή έγινε ευκολότερη. Η μονή, όπως βρίσκεται σήμερα, χτίστηκε από τον ηγούμενο Αρχιμανδρίτη Αβραάμιο Πελοποννήσιο, που χάρη στις επίμονες προσπάθειές του, το Σαραντάριο έγινε προσιτό στους ευλαβείς προσκυνητές. Χαρακτηριστικό της μονής είναι ο τρόπος που είναι χτισμένη μεταξύ του γκρυμνού και των σπηλαίων. Η εκκλησία της μονής είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στα δεξιά του ναού υπάρχει σκάλα που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Πειρασμού. Σε αυτό βρίσκεται ο βράχος στον οποίο γονάτισε και προσευχήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και πειράστηκε από τον διάβολο. Καθήμενος ο Κύριος επειράστη υπό του διαβόλου και αργότερα άγγελοι διοικώνουν αυτόν. Στο βράχο αυτό σώζονται τα αποτυπώματα των γονάτων του Κυρίου. Από το Σαραντάριο η θέα είναι θαυμάσια και απέραντη. Βλέπει κανείς προς τα κάτω την πέρα του Ιορδάνου πεδιάδα, την νεκρά θάλασσα, την έρημο του Ιορδάνη και την Ιεριχώ πνιγμένη στο πράσινο. Σήμερα ο προσκυνητής έχει τη δυνατότητα να ανέβει μέχρι ενός σημείου χρησιμοποιώντας το τελεφερίκ ή μικρά αυτοκίνητα.

οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου. Πριν από το δικό του Πάσχα και πριν από το Πάσχα του λαού του, ο Χριστός εισέρχεται στην έρημο. Και όπως ο παλαιός Ισραήλ με τον Μωυσή έμεινε 40 χρόνια, έτσι και ο Χριστός μένει 40 ημέρες μέσα στη δοκιμασία της ερήμου, όπου αντιμετωπίζει από τον πειραστή διάβολο τρεις πειρασμούς. Ο πρώτος πειρασμός ήταν ο βιολογικός πειρασμός, ο πειρασμός της πείνας και της δίψας. Ο πονηρός, μετά 40 ημέρες νηστείας και άσκησης του Χριστού, του λέει: «Εάν είσαι Υιός του Θεού, κάνε τις πέτρες ψωμί για να χορτάσεις την πείνα σου και την πείνα του κόσμου». Ξεκινάς για το έργο σου και ξεχνάς ότι ο κόσμος πεινά. Ικανοποίησε πρώτα τις υλικές του ανάγκες και μετά προσπάθησε να τους οδηγήσεις στην πνευματική ζωή. Ο Χριστός στην πρόκληση του πονηρού αρνείται να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμί. Δεν υπόσχεται κανέναν υλικό παράδεισο, αλλά δημιουργεί ένα προηγούμενο και μια πνευματική παράδοση για το λαό του με την απάντησή του: «Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί, τα υλικά αγαθά, αλλά με τον Λόγο του Θεού που δίδει περιεχόμενο στη ζωή του». Η πίστη και η πνευματική ζωή δεν μπορεί να υποτάσσονται στην καθημερινή ανάγκη. Η ορθόδοξη ζωή είναι η υπέρβαση της καθημερινότητας. Είναι η είσοδος δια της ερήμου της ιστορίας στον χώρο της αιωνιότητας. Ο πειρασμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία για μια κοινότητα, για έναν κόσμο που οικοδομείται. Ο δεύτερος πειρασμός του Ιησού Χριστού στην έρημο ήταν ο πειρασμός της πνευματικής επάρκειας και πνευματικής ανεξαρτησίας από τη χάρη και την παρουσία του Θεού. Είναι ένα είδος πειρασμού αυτοσυνειδησίας. Ο πειραστής διάβολος παραλαμβάνει τον Ιησού, μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και τον οδηγεί στο ναό, όπου διατυπώνει μέσα σε ιερό μάλιστα χώρο τον πειρασμό του. «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω από τη στέγη του ναού, γιατί είναι γραμμένο ότι δεν θα πάθεις τίποτε, αφού ο Θεός θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους». Ο διάβολος προκαλεί τον Χριστό να κάνει κάποιο θαύμα για να αποδείξει τη θεία του προέλευση. Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα σήμαινε εάν έστω προς στιγμήν αμφέβαλε ο Χριστός για τη φύση του προσώπου του και της αποστολής του. Εάν ήθελε, σύμφωνα με τον πειρασμό, να δοκιμάσει τη σχέση του με το Θεό Πατέρα και να βεβαιωθεί για τον εαυτό του και τις δυνατότητές του. Αν τώρα ο πειρασμός αυτός μεταφερθεί στο χώρο του ανθρώπου και της ανθρώπινης κοινωνίας, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί ο κόσμος και ο άνθρωπος σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση ελλείψεως αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας. Πόσες φορές ο κόσμος δεν αναζητά από την πίστη θαύματα για να πιστέψει? Ο Κύριος όμως δεν ενδίδει στο μεγάλο αυτό πειρασμό, γιατί θέλει η πίστη του ανθρώπου να μην στηρίζεται σε θαυματουργικές πράξεις ή εξωτερικά τεκμήρια. Η πίστη στον Θεό, που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι ουσιαστικά μια ελεύθερη και αγαπητική αποδοχή που δικαιώνεται μόνο από τους καρπούς της. Ο τρίτος πειρασμός της ερήμου είναι ο πειρασμός της εξουσίας και της δυνάμεως. «Εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλα τα βασίλεια του κόσμου». Είναι πολύ χαρακτηριστικό πως στην έρημο ο διάβολος δεν έρχεται να αποτρέψει τον Ιησού από τη μεσιανική αποστολή του και να τον απομακρύνει από την άσκηση
μιας κάποιας εξουσίας. Ο Ιησούς Χριστός καλείται από τον Σατανά να γίνει Μεσσίας του Διαβόλου και να ασκήσει την εξουσία αυτή πάνω σε όλους τους λαούς της γης στο όνομα του πειραστή. Ο τρίτος αυτός πειρασμός ανακεφαλαιώνει κατά κάποιο τρόπο απτό και ομό την τραγική ιστορία του ανθρώπου διαμέσου των αιώνων, μια ιστορία πολέμων και βιαιοτήτων, αρπαγών και διεκδικήσεων, μια ιστορία ασκήσεως εξουσίας όχι εν ονόματι της αλήθειας και του Θεού, αλλά εν ονόματι του ψεύδους και του διαβόλου, μια ιστορία που δεν οδήγησε ποτέ τον άνθρωπο σε ελευθερία αλλά σε χίλιες δυο μορφές δουλείας. Ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο δίδει το μέτρο και το νόημα της ηγεσίας. Η εξουσία συνδέεται όχι με την καταδυνάστευση αλλά με τη διακονία και την προσφορά. Ξέρετε ότι οι άρχοντες καταδυναστεύουν τα έθνη και οι μεγάλοι τα καταπιέζουν. Αυτό δεν θα γίνεται σε σας, αλλά εκείνος που θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας θα είναι διάκονός σας και εκείνος που θέλει να είναι πρώτος, αυτός θα είναι δούλος σας, όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να υπηρετηθεί αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντίπολων. Με αυτές τις τρεις αρχές, αγαπητοί μου, ο Χριστός μας ξεκινά το τρίχρονο θείο έργο του και συντελείται πραγματικά κάτι θαυμαστό. Ο λαός που βρισκόταν στο σκοτάδι και την απειλή του θανάτου είδε να ανατέλει μέγα και λαμπρό φως. Το φως αυτό είναι η χάρη του Θεού, το φως της θεότητας. Ο Κύριος καλεί σε μετάνοια και αλλαγή τον άνθρωπο, γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι πια ένα μακρινό όραμα, αλλά μια πραγματικότητα που είναι απτή στο πρόσωπο του Μεσσία Χριστού και βιώνεται μέσα στη Θεία Ευχαριστία και την Εκκλησία. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Άγιο Θεό να φωτίζει το σκότος του νου μας, γιατί όταν φωτιστεί το σκοτάδι του νου μας, τότε γινόμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι, φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας. Και ας ευχηθούμε από καρδιάς το Ελληνορθόδοξο Μοναστήρι του Πειρασμού, που στέκει στο όρος του πειρασμού ή αλλιώς στο σαραντάρι όρος, μαζί με την μικρή αδελφότητά του να αντέχει με τη χάρη του Κυρίου μας και τους σύγχρονους πειρασμούς με πίστη και δύναμη, όπως και σε όλη την αγιοταφητική αδελφότητα που φυλάτει θερμοπύλες στην Αγία Γη.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα οδηπορικό στην Αγία Γη μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

όλων τα έτη να είναι πολλά και ευλογημένα, όσα η αγάπη του Θεού θέλει. 2 Οκτωβρίου του 1967. Ο γέροντας Ιάκωβος, ο Άγιος πλέον της Εκκλησίας μας, Άγιος Ιάκωβος, βρισκόταν στη Χαλκίδα, στην κλινική του Σούλα. Ταλαιπωρίες υπήρχαν και έπρεπε να χειρουργηθεί. Τον ετοιμάζαν για χειρουργείο. 4 εγχειρήσεις επρόκειτο να κάνει. Εκείνος, πάντα για όπλο του, για βοήθειά του, για σύνδεσμο με το Θεό, είχε την προσευχή. Η προσευχή, όπως έλεγε και ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, παντρεύει τον άνθρωπο με το Θεό. Τους κάνει ένα, Θεό και άνθρωπο. Προσευχήθηκε ο Άγιος Ιάκωβος στον Όσιο Δαβίδ, αυτόν τον τόσο ζωντανό Άγιο, και του λέει: «Άγιε μου Δαβίδ, ασφάλισε το μοναστήρι σου και έλα σε 20 λεπτά στη Χαλκίδα. Και όπως θα περνάς από το Προκόπη, μην ξεχάσεις, σε παρακαλώ». Νόμιζα, λέει, ότι ήταν άνθρωπος που θα περνούσε από το Προκόπη. Πήγαινε και στον θείο Ιωάννη το Ρώσο και παρακάλεσέ τον και εκείνον να έρθει μαζί σου για να με βοηθήσετε. Σε λίγο, στο θάλαμο της κλινικής, βρέθηκε ο ηγούμενός του, ο μακαριστός Νικόδημος Θωμάς, ενάρετος άνθρωπος, άγιος άνθρωπος από την Κύμη, που ήταν τότε ηγούμενος της Μονής του Οσίου Δαβίδ, αρχιερατικός επίτροπος της Περιφερίας και εφημέριος στην Παναγία τη Λιμιά. Μαζί του ήταν και ο πατήρ Χριστόδουλος Τσιμπούκας, μοναχός, ιερομόναχος τότε της Μονής του Οσίου Δαβίδ, που διακονούσε βέβαια στη Μητρόπολη Χαλκίδος και ο οποίος ήταν και μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κουτουλουμουσίου του Αγίου Όρους. Ο καθηγητής ο Ιωάννου και άλλοι δάσκαλοι και καθηγητές που γνώριζαν τον γέροντα Ιάκωβο. Πατήρ Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος, βλέπω, λέει, τότε έναν γέροντα μοναχό σαν τον δικό μας, τον πατέρα Σεραφείμ το Μακαριστό, με την άσπρη μακριά γενιάδα, με το κουκούλι του ιδρωμένο, και να λέγει, δίπλα του στεκόταν και ένας νέος ιερέας σαν τον πατέρα Χριστόδουλο, λέει, και μου λέγει: «Τι κάνεις Ιάκωβε, τι κάνεις πάτερ Ιάκωβε, δεν βλέπετε, ετοιμάζομαι για χειρουργείο και είναι δύσκολα τα πράγματα». «Μη φοβήσαι», του λέει, «εδώ, απ' εδώ, ο γέρον Δαβίδ, τον οποίον κάλεσες, και απ' εδώ, ο νεότερος, ο θείος Ιωάννης ο Ρώσος. Μας κάλεσες και ήρθαμε να σε βοηθήσουμε». «Τους είδα ολοζώντανους τους Αγίους», έλεγε. Είπα στον γέροντα τότε: «Δεν βλέπετε τους Αγίους? Πατέρ Ιάκωβε, τι είναι αυτά που λες», μου είπε ο γέροντας. «Είσαι φοβισμένος και φαντασίες βλέπεις?» Τότε ο Άγιος Δαβίδ μου είπε: «Μη στενοχωρείσαι, πατέρ Ιάκωβε. Αυτοί δεν μας βλέπουν. Εμείς όμως ήρθαμε να σου συμπαρασταθούμε». Σε λίγο έρχεται ένας νοσηλευτής από το χειρουργείο. «Έλα, πάτερ μου», του λέει, «έλα να σε πάω στο χειρουργείο, σε θέρει ο κύριος Καλοχέρης, ο γιατρός, ο χειρουργός». Με πήγανε στο χειρουργείο. Προπορεύθηκε, λέει, ο Όσιος Δαβίδ, ο οποίος με τον μπαστούνι του άνοιγε τις πόρτες του χειρουργείου. «Με τα ρούχα πήγα», λέει, «με το αντερί. Με βάλαν στο χειρουργικό τραπέζι, αλλά ξαφνικά ακούω: κίνδυνος θάνατος, τρέξτε». Μου σχίσανε τα ρούχα και αντί για μια επέμβαση γίναν 4 επεμβάσεις. Όταν με το καλό, λέει, βγήκα από το νοσοκομείο, πέρασα από το Προκόπη πριν ανέβω
στο μοναστήρι μου, να ευχαριστήσω τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Όμως εντωμεταξύ εγώ πάντα έλεγα, λέει, τι καλός γιατρός είναι αυτός ο Κύριος Καλοχέρης, τι καλός γιατρός. Οπότε όταν έφτασα στον θείο Ιωάννη το Ρώσο και τον ευχαρίστησα, μου είπε ολοζώντανος Άγιος, «Πάτερ Ιάκωβε, όλο τι καλός γιατρός ο Κύριος Καλοχέρης και τι καλός γιατρός ο Κύριος Καλοχέρης», έλεγε. «Εμείς διετάχθημεν από τον Θεό, ο θείος Δαβίδ και εγώ, ο Ιωάννης ο Ρώσος. Εάν εμείς δεν σε βοηθούσαμε, εάν εγώ δεν σε βοηθούσα που με κάλεσες και διετάχθην από το Θεό, το λεπίδι του Κυρίου Καλοχέρη δεν μπορούσε να σου κάνει τίποτε. Ήταν να φύγεις σήμερον και ο Θεός σε άφησε δια την αύριον». Ήταν να φύγει από τον Οκτώβριο του 1967 και ο Θεός τον κράτησε άλλα 24 χρόνια για να διακονεί με την καρδιά του τον ίδιο τον Θεό και τους πιστούς ανθρώπους μέχρις εξαντλήσεως. Και πάλι το 1980 υπέστη πιο δύσκολη ταλαιπωρία, καρκίνος έλεγε κάπου χαμηλά, δεν μου λέγανε βέβαια εμένα, κάνανε βιοψία και είπανε «δεν έχει ζωή ο παππούλης». Όμως και πάλι αυτοί οι ζωντανοί Άγιοι προστάτες και συμπαραστάτες της ζωής μας ολοζώντανοι εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο και μου είπαν «και πάλι ήρθαμε να σε βοηθήσουμε, Πάτερ Ιάκωβε». Και από το 80 έφτασε το 91, 21 Νοεμβρίου 1991. Άγιος του 17ου, αρχές του 18ου αιώνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, 1690 γεννήθηκε, 1730 κοιμήθηκε, 40 ετών. Όμως παραμένει ζωντανός στις συνειδήσεις όλων των πιστών χριστιανών από τα άπειρα θαύματα που τελούσε και τελεί καθημερινώς και τα οποία είναι καταγεγραμμένα και τα οποία οι πιστοί ομολογούν για να δοξάσουν το όνομα του Θεού. Έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, «δεν υπάρχει χαρτί ούτε μολύβι για να μπορέσει να γράψει κανείς τα άπειρα θαύματα του Οσίου Δαβίδ και του θείου Ιωάννου του Ρώσου». Κάποτε όταν τον κάλεσαν να αλλάξουν την φορεσιά του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, γιατί κατά καιρούς όταν εκείνος ειδοποιεί να αλλάξουν τη φορεσιά του, την αλλάζουν, καλέσανε και τον Άγιο Ιάκωβο να συμμετάσχει σε αυτήν την αλλαγή των ενδυμάτων του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Τι να σας πω, πατέρες μου, το σώμα του ευλίγιστο και με θερμοκρασία ζωντανού ανθρώπου, εκείνος μας βοηθούσε να τον αλλάξουμε. Ο κύριος Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, πρώην αρεοπαγίτης επί τιμή, ομολογούσε. Χρειάστηκε να φύγει για την Αμερική να κάνει επέμβαση σοβαρότατη στην καρδιά του. Οι συνάδελφοί του ενημέρωσαν τον γέροντα Ιάκωβο, μακαριστός πατήρ Δημήτριος Τζούμας, αρεοπαγίτης και εκείνος και στη συνέχεια κληρικός της Εκκλησίας, για αυτήν την ταλαιπωρία και τη σοβαρή επέμβαση του Κυρμανόλη. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος, όπως έκανε πάντα, στάθηκε στην εικόνα του Αγίου Δαβίδ και του λέει «Άγιε μου Δαβίδ, τρέξε, θέλω να πας στην Αμερική να βοηθήσεις τον Κυρμανόλη». Και εκείνος λέει, του απήντησε, «Πού με στέλνεις, Πάτερ Ιάκωβε, είναι πολύ μακριά για να πάω εκεί». Και η απλή και καθαρή και άδολη καρδιά του Αγίου Ιακώβου του είπε, «Να, πέρασε και από το Προκόπη, πάρε και το θείο Ιωάννη το Ρώσο, να πάτε παρέα,
να μην σας φανεί η διαδρομή. Και πράγματι λέει, ο Άγιος Δαβίδ πήρε και τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο και πήγαν στην Αμερική. Στο χειρουργικό τραπέζι ο κύριος Μανώλης ακούει τους γιατρούς, μέσα παρευρίσκεται στο χειρουργείο και αδελφός του, καθηγητής ιατρικής, και ο γιος του, γιατρός, ο Χρήστος Εμμανουηλίδης που είναι ογκολόγος στη Θεσσαλονίκη, και ακούει το χειρουργό Ιταλό καθηγητή Διάκο, «He is dead», πέθανε. Τον πήγαν στο νεκροθάλαμο τον κύριο Μανώλη. Εκεί όμως βλέπει τρεις ρασοφόρους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος Δαβίδ, αλλά και ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος. Τον επανέφεραν στη ζωή. Να επανέλθει, άκουσε φωνή. Και ήταν μέγα θαύμα για τους γιατρούς η επαναφορά του στη ζωή. Όταν επέστρεψα, λέει, ήρθα στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ να ευχαριστήσω. Μόλις είδα τον πατέρα Ιάκωβο και πριν ξεκινήσω να του πω, μου είπε, λέει, «Το ξέρω, το ξέρω. Ήρθε ο Όσιος Δαβίδ και ο θείος Ιωάννης ο Ρώσος». Όταν του είπα του Οσίου Δαβίδ να περάσει από τον Αγιάννη το Ρώσο, ο Αγιάννης ο Ρώσος, λέει, είπε, «Ναι, ναι, θα πάω κι εγώ, γιατί κάθε φορά που έρχονται πάνω στο μοναστήρι να προσκυνήσω, να προσκυνήσουν, περνάνε από το προσκύνημά μου και με προσκυνούν, με τιμούν και με χαιρετίζουν και μένα. Και εγώ θα του το ανταποδώσω». Για σκεφτείτε πόσο υπολογίζουν οι Άγιοι μας την τιμή που τους απονέμουμε και μας την ανταποδίδουν χιλιοπλάσια από την αγάπη τους. Έτσι μάθανε εκείνοι να ζουν με αγάπη, μόνο με αγάπη για το Θεό και για τον άνθρωπο. Και έτσι μέχρι και σήμερα ο κύριος Μανώλης ζει. Ζει και δοξολογεί το όνομα του Θεού. Και όταν μετά την κοίμηση του Αγίου Ιακώβου, και επειδή μετά από 13 ημέρες κοιμήθηκε και ο Άγιος Πορφύριος, και μετά από 3 χρόνια και ο Άγιος Παΐσιος, εντωμεταξύ και ο Γέροντας Γεράσιμος, ο Μικραγιανανίτης, ο Ημνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άλλοι Άγιοι Πατέρες, τον κύριο Μανώλη τον έπιασε το παράπονο. Και προσευχόμενος είπε, «Τι θα γίνουμε τώρα εμείς, Πάτερ Ιάκωβε, μείναμε ορφανοί, ποιον θα έχουμε?» Και βλέπει μέσα στο γραφείο του ολοζώντανο τον γέροντα Ιάκωβο, τον Άγιο Ιάκωβο, και του λέει, «Κύριε Μανώλη μου, είσαι αεροπαγίτης, είσαι και λίγο κουτός, με συγχωρείτε. Όταν ερχόσασταν στο μοναστήρι και ήμουνα στη ζωή και μου θέτατε τα αιτήματά σας, γονάτιζα μπροστά στον Άγιο Δαβίδ και του τα μετέφερα και εκείνος πήγαινε στο Δεσπότη Χριστό. Τώρα, ό,τι θέλετε, πάω εγώ απευθείας στο Δεσπότη Χριστό και τα μεταφέρω. Προσέξτε μόνο τις συνδέσεις από την μπαταρία σας. Κοιτάξτε να είναι γεμάτες οι μπαταρίες σας και να μην έχουν διακοπή οι συνδέσεις σας. Αν τυχόν έχουμε διακοπή στις συνδέσεις μας, αγαπητοί μου αδελφοί, λόγω των παθών μας, λόγω των συνθήκων, λόγω των διαφόρων ταλαιπωριών, με τη χάρη του Θεού ας επανερχόμαστε. Δεν έχει τίποτε άλλο αξία. Όλα τάρα έρχονται και παρέρχονται, φθήρονται.

και όταν, να μας σκεπάζουν όλους. Όταν κάποτε δύο κυρίες από την Αθήνα και ο Στάθης, ο Γεροστάθης από την Καστανιώτισσα εδώ της Ευβοίας ήρθαν να εκκλησιαστούν, είδαν να βγαίνει από τον τάφο του ο γέροντας Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος, πριν την αγιοκατάταξή του, ολοζώντανος, και είπε στους ανθρώπους: «Έτσι κάνω εγώ, βγαίνω από τον τάφο μου, παίρνω μέρος στη Θεία Λειτουργία με τους πατέρες και μετά πηγαίνω και μια βόλτα στο φίλο μου, το Θείο Ιωάννη το Ρώσο, και πάλι επιστρέφω». Αυτό που είδε δηλαδή στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, να τρέχει, να σηκώνεται από τη Λάρνακά του και να του λέει: «Τρέχω πατέρ Ιάκωβε να βοηθήσω τον κόσμο που με καλεί», και να τον ξαναβλέπει να επανέρχεται και να τακτοποιείται στη Λάρνακά του ως ένας άνθρωπος ζωντανός, το ίδιο κάνει και εκείνος. Οι Άγιοι μιμούν το ένας τον άλλον στις αρετές και σε όλα και στα πάντα. Η χάρις τους να μας σκεπάζει όλους μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, και να μας σκεπάζουν όλους μας ξεχωριστά τα χωριά μας, τις πόλεις μας, την Ελλάδα μας ολόκληρη, και να διώξουν κάθε κακό και κάθε πειρασμό και κάθε σκοτάδι, και το φως του Χριστού να λούζει τις καρδιές μας και όλον τον τόπο, όλη την Ελλάδα μας, όλο τον κόσμο. Αμήν.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί ακροατές, αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή σε αυτό τον ωραίο ύμνο, σε αυτή την παράσταση για τη Θεοτόκο σχετικά με την Άμπελο. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη γίνεται επίσης λόγος «Εγώ είμαι η Άμπελος, είμαι στα κλίματα». Και βέβαια ξέρουμε όλοι ότι ο συμβολισμός της Αμπέλου έχει να κάνει ότι ο πατέρας του Αμπελιού, ο Αμπελουργός, είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι εκείνος που φροντίζει πραγματικά τη γονιμότητα του Αμπελιού και οι άνθρωποι, λέει, εμείς τα κλίματα, δηλαδή τα κλαδέματα όπως λέμε, γιατί εκείνο το κλίμα το οποίο θα μείνει θα καρποφορήσει και θα αποδώσει μεγάλους καρπούς. Βέβαια εδώ ο συμβολισμός είναι πολύ πιο πέρα από ό,τι διαβάζουμε. Τα κλίματα είναι εκείνα από τα οποία μένουν το ρήμα καλό, δηλαδή μένουν το ένα κολλημένο με το άλλο, που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι μένοντας ενωμένοι θα αποδώσουν πνευματικούς καρπούς. Δηλαδή είναι ακριβώς οι μαθητές. Είναι εκείνοι που άκουσαν το Λόγο του Θεού. Είμαστε εμείς οι οποίοι προσέχουμε συμβολικά την εξέλιξη, ειδικά αυτή την εποχή της Άνοιξης. Κλαδεύουμε δηλαδή σωστά, περιποιούμαστε, αφήνουμε την εξέλιξη των βλαστών και φυσικά διατηρούμε τη λαχτάρα, την ελπίδα όταν έρθει η εποχή της συγκομιδής. Σε ένα άλλο απόσπασμα από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπως είδα με πολύ ενδιαφέρον, γιατί σας είπα είναι ενδεικτικές οι αναφορές στο πώς παρουσιάζεται η φύση στην Αγία Γραφή και στην περίπτωσή μας στην Καινή Διαθήκη. Το απόσπασμα λοιπόν από την Αποκάλυψη του Ιωάννου λέγει «Και κοινάμωμον και άμωμον και θυάματα». Άμωμος, ένα θαυματουργό αρωματικό φυτικό προϊόν, το γνωστό κάρδαμον, που είναι βέβαια γνωστό από την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν είναι άγνωστο στην προφορική μας γλώσσα. Καρδαμόνο θα πούμε, επώνυμο Καρδαμάκης, ενθυμούμενος και το επώνυμο που έχει και ο Μητροπολίτης Αυστρίας, Αρσένιος, εκ της ιστορικής Γέργερης Ορμόμενος. Θα μου πείτε γιατί κάνω αυτές τις διασυνδέσεις, γιατί η λέξη κάρδαμον δηλώνει κάτι ισχυρό, κάτι που είναι πολύτιμο, είναι δηλαδή αυτό που λέμε σκέτος χρυσός. Είναι πλούσιο, είναι όμως και ακριβό προϊόν από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό το λόγο για εκείνη την εποχή ήταν προνόμιο πλουσίων οικογενειών να έχουν αυτό το υλικό, το κάρδαμον. Και φαίνεται πως σιγά σιγά έγινε εισαγόμενο. Έχει όμως την έννοια αυτού του ισχυρού συστατικού και φυσικά δεν θα μπορούσε να σημαίνει τίποτε άλλο παρά κάτι ισχυρό, ενωμένο και μπορεί να είναι, μάλιστα δείχνει, όσοι ξέρουμε αυτό το χόρτο, μια λαμπρότητα ως προς την εμφάνιση και μια σκληρότητα ως προς την συγκρότηση και τις ιδιότητές του. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε επίσης ότι αποδεκατούτε το ιδίωσμον και το άνηθον και το κείμινον. Για τον άνηθο ξέρουμε όλοι, ειδικά οι νοικοκυρές, ο άνηθος ουσιαστικά, γνωστό φαρμακευτικό φυτό από την αρχαιότητα. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ να πω ότι ο κατάλογος των φυτών αυτών και με τις ιδιότητές τους είναι καταγεγραμμένος σε μια πολύ πολύ πολύ σημαντική εργασία του αγαπητού μου
φίλου κυρίου Βολονάκη, επιτίμου εφόρου αρχαιοτήτων, ο οποίος βρίσκεται στη Ρόδο. Πού αναφέρεται όμως η εργασία αυτή? Αναφέρεται στον Διοσκουρίδη, όπως αναφέρεται και στον Θεόφραστο. Μια πολύ σημαντική πραγματεία για την ιστορία των φυτών υπάρχει στον συγγραφέα του 3ου αιώνα, τον Θεόφραστο, με τίτλο «Ιστορίες φυτών». Εκεί βρίσκουμε στοιχεία που, αν τα δούμε συγκριτικά με τις αναφορές, βέβαια στην βίβλο εμείς δεν κάνουμε φυσική ιστορία, αλλά προσπαθούμε να συνδέσουμε την ιστορία των φυτών με τους θεολογικούς συμβολισμούς και τις θεραπευτικές ιδιότητες. Ο άνηθος, όπως είναι γνωστό, ταιριάζει με πολλά φαγητά. Οι σπόροι δε, κατά την παράδοση του άνηθου, αρωμάτιζαν τα φαγητά, και το λάδι, γιατί ο άνηθος έβγαζε και λάδι, έτσι, αυτό είχε θεραπευτικές ιδιότητες. Αναφέρεται όμως, και δύο ακόμη αναφορές έχουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όπου το φυτό αυτό συνυπάρχει στις τροφές μαζί με το δυόσμο και το κύμινο. Να πούμε ότι πρόκειται για δύο ή τρία συστατικά, ουσιαστικά τρία φυτά, που είχαν λειτουργία καρικεύματος, μικρής αξίας αλλά μεγάλης θρεπτικής ιδιότητας, που όπου γνωρίζετε σήμερα υπάρχει. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, τα χόρτα που λέμε σήμερα ή τα αρωματικά φυτά, όλα έχουν μια ιστορία. Αλλά θα προσέξετε ότι η ιστορία τους γίνεται μεγαλύτερη, σημαντικότερη, όταν συνδέονται με την τροφή του ανθρώπου. Και όλα αυτά βέβαια τα βρίσκουμε στη γη. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε μικρές ιστορίες μεγάλου ενδιαφέροντος ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τα μυστικά των φυτών αυτών, ανθρώπων οι οποίοι εμπορεύονται σήμερα αυτά τα φυτά, και αυτό είναι σημαντικό. Να ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος από εκείνη την εποχή είχε ανακαλύψει πραγματικά, στους βιβλικούς χρόνους μιλάμε δηλαδή, αλλά και από την αρχαία Ελλάδα, είναι ένα θέμα που πάντα με απασχολούσε. Πώς δηλαδή, δεν είναι ο σκοπός μας να μιλήσουμε από πλευράς φαρμακευτικής, αλλά να δούμε γιατί, ας πούμε, για το δυόσμο που λέμε σήμερα, με αυτή την ιδιαίτερη οσμή την οποία έχει και που νοστίμιζε το φαγητό, ή αν θέλετε όπως είναι ο μαϊντανός, όπως είναι το κύμινο, που δίνεται σήμερα σε αλεσμένη μορφή. Θα πάω τώρα σε μια άλλη εικόνα που δεν έχει να κάνει ή δεν είναι επίγεια, αλλά είναι υπέργεια, δηλαδή ουράνια. Νομίζω όλοι ξέρετε ότι εκτός από τις κανονικές μας παρατηρήσεις υπάρχουν και ορισμένες προληπτικές απόψεις. Για παράδειγμα, και πάλι στην Αποκάλυψη αναφερόμαστε στα αστέρια. Μεγάλη ιστορία αυτή, μια πανάρχια η αντίληψη που απασχόλησε ιδιαίτερα τους ανατολικούς πολιτισμούς, αλλά και τους αρχαίους Έλληνες. Λέει σε ένα σημείο λοιπόν η Αποκάλυψη, και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος. Άψυνθος. Ο Άψυνθος στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φυτό, έτσι, το οποίο μάλιστα και εκείνο έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Όμως εδώ πρόκειται, ακούστε πώς, η λαϊκή μας παράδοση όχι μόνο έχει αυτό το στοιχείο της αυθόρμητης ονομασίας, αλλά έχει αυτή την ποικιλότητα, λέξη που χρησιμοποιούμε σήμερα με άλλη σημασία. Δηλαδή σήμερα λέμε ότι είναι κακό πράγμα να βλέπουμε να πέφτει ένα αστέρι. Πεφτάστερο έγραφε σε ένα από τα πολύ όμορφα διηγήματά του ο έξοχος Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος. Ο Άψυνθος, και μάλιστα
η λέξη, να πω και γλωσσικά, η κατάληξη συνθός είναι προελληνική. Λίνδος και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω να πω το εξής. Όπως το φυτό αυτό, το άψυνθος, είναι πολύ πικρό. Η φαντασία του λαού έπλασε ότι πέφτει ένα αστέρι, κάτι κακό θα συμβεί. Πράγματι, ας μην ξεχνάμε ότι οι αναφορές στα αστέρια είναι συχνές στην Αγία Γραφή, το αστέρι των μάγων. Και άλλες και άλλες αναφορές, όπως τις βρίσκουμε και στην εικονογραφία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό. Και όπως καταλάβατε όλοι, πέραν από τα φυτά, πέραν από τα δέντρα, συνοπτικά θα λέγαμε, εξέχουσα θέση έχει τελικά η ελιά, δηλαδή το λάδι. Σε ένα άλλο σημείο και πάλι στην επιστολή προς Ιάκωβο λέγει «Ενεδιδείς και το πορφύραν και βίσον». Η πορφύρα ήταν ένα είδος βασιλικής βαφής. Βαφή ωραία, αλλά πανάκριβη, ήτανε χαρακτηριστικό των θεών και των βασιλιάδων. Θα μου πείτε βέβαια, αυτό η παραγωγή από ό,τι ξέρουμε γινόταν από τα όστρακα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ένα στοιχείο που ίσως δεν έχει ερευνηθεί, ποια ήταν άραγε η εμφάνιση, η εικόνα των ανθρώπων της εποχής. Ξέρουμε κάποια πράγματα για την ενδυμασία τους. Αλλά το πρόσωπό τους, σίγουρα οι Φαρισαίοι και οι άλλοι είχαν, αν θέλετε, αυτή την βαφή, ιδιαίτερα δηλαδή τα πρόσωπα τα οποία... Άλλωστε, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η βαφή αυτή που σήμερα είναι ένα βιομηχανικό προϊόν, συντελούσε στην ωραιοποίηση περισσότερο του προσώπου. Ένα άλλο πάλι σημείο από την Αποκάλυψη, και γιατί την Αποκάλυψη, γιατί υπάρχει μια μύχια πραγματικά περιγραφή ενός σπουδαίου κόσμου που σήμερα τον περιφρονούμε, γιατί καταφεύγουμε με ευκολία σε έτοιμα σκευάσματα. Λέγει το εξής: «Φιάλας, χρυσάς, γεμούσας, θυμίαμάτων». Το θυμίαμα βέβαια, όπως ξέρετε, συμβολίζει την προσευχή, η οποία ανυψώνεται στον Κύριο. Η αναφορά εδώ είναι δειγματική, ότι πρόκειται για φιάλες γεμάτες θυμιάματα, που στην πραγματικότητα είναι οι επιμέρους προσευχές. Άλλωστε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε το ναό, ο οποίος να έχει 2-3 σημεία από όπου πηγάζει ο καπνός ως θυμίαμα, ως προσευχή προς το Θεό. Σε ένα άλλο σημείο θα λέγαμε ότι να θυμίσουμε όταν ο στρατιώτης εμβάφτισε κάλαμον με σφουγγάρι και ξύδι και το έδωσε στον σταυρωμένο Χριστό. Σε ένα άλλο σημείο όμως το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέγει και εκεί δείχνει αυτούς τους υπέροχους συμβολισμούς, το συμβολίζει σήμερα το καλάμι, κάτι ασταθές και χαλαρό. Λέγει η φράση «κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον». Αναφέρεται πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη. Θέλουμε να πούμε ότι το καλάμι ενέπνευσε πολλούς λόγω του ότι η συχνότητά του δίπλα στα ποτάμια, στη συστάδα, τη θαμνώδη συστάδα που δημιουργείται, κατά τα άλλα όμως εδώ συμβολίζει την αστάθεια και την αδυναμία. Συμβολίζει βέβαια το ότι το καλάμι με πάμπολες χρήσεις, ακόμη και ως μουσικό όργανο, ακόμη και ως όργανο που ειδοποιούσε τους στρατιώτες, ακόμη και ως πρόχειρη διόπτρα, ακόμη και ένα σωρό φράσεις μπορεί να δει κανείς στο λεξικό,
Έχει όμως σημασία το ότι ένα, αν θέλετε, αφθονούν φυτό, το οποίο μάλιστα βγαίνει κατά πλεισμονήν στις όχθες των ποταμών ή σε περιοχές ερημώδεις, έχει πάμπολες συμβολικές, αν θέλετε, ερμηνείες. Σε ένα άλλο σημείο, και πάλι από το κάτι Ιωάννη Ευαγγέλιο, νομίζω θα το θυμόμαστε ως τελευταία φράση σε ένα από τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδος, λέγει «Πέραν του χυμάρου των κέδρων». Ο κέδρος, ένα από τα πολύ στεναρά δέντρα, εφύετο στον Λίβανο και εκεί που λέμε και όσοι κέδρος ή εν το Λιβάνο, ούτως πληθυνθήσετε. Είναι αυτά τα σκληρά δέντρα όπως ο πρίνος, όπως η χαρουπιά, όπως και άλλα δέντρα που αντέχουν στις καιρικές μεταβολές, ακόμη και στην έλλειψη φροντίδας του ανθρώπου. Αλλά γιατί το λέει αυτό? Γιατί ο κέδρος χρησιμοποιούνταν και στους αρχαίους χρόνους στην αυπήγηση εμπορικών και πολεμικών πλοίων, όπως και στην στέγαση ναών και σπιθιών. Έχουμε αυτά τα μεσοδόκια, όπως λέμε, τα ξύλινα δηλαδή, που το σκληρό και ανθεντικό ξύλο, στο να μη σαπίσει δηλαδή, ήταν συνήθως από κέδρο. Επίσης, εδώ πέρα αναφέρεται τόσες φορές με την έννοια ότι αποτελούσε και ένα θύλακα, θα λέγαμε, γιατί εκτός του ότι ήταν ισχυρό ξύλο, παρήγαγε και ρητίνη, την οποία ρητίνη τη χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι, δηλαδή πολλές χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, για την θεραπεία της λέπρας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Είπαμε όμως στην αρχή της εκπομπής ότι ο άνθρωπος έμεινε, αν θέλετε, χωρίς να περιποιείται τη φύση. Και η φύση φυσικά δεν είναι μόνο δέντρα και φυτά, αλλά είναι και το γόνιμο έδαφος, δηλαδή η μετατροπή του χέρσου εδάφους σε γόνιμο έδαφος. Σε ένα άλλο σημείο της Αποκάλυψης αναφέρεται στο τι καλλιεργούσαν. Κριθής δυναρίου. Αναφέρεται κυρίως στην καλλιέργεια του σταριού και του κριθαριού. Αυτό ήταν σημαντικό να ξέρουμε, γιατί το σιτάρι ήταν περισσότερο οικονομικό από ότι ήταν το κριθάρι. Έτσι, η θρεπτική αξία και των δύο έχει να κάνει με το χορτασμό των ανθρώπων. Νομίζω ξέρουμε όλοι και την ευλογία των σίτων, των ίνων και των έλαιων. Ξέρουμε επίσης πως έχει παραχθεί ένας ολόκληρος εθιμικός κύκλος, αφού μετά το αλώνισμα και στο σωρό αυτού του καρπού, αφού έφτασε η ώρα της αποθήκευσης, σταυρώνεται αυτός ο λόφος του σπόρου, είτε σιτάρι είτε κριθάρι, και κατά την παράδοση σκύβει ο Γεωργός και φιλεί αυτό το προϊόν. Βέβαια, κατά την ευχή πληθυνθήσετε, γιατί πρόκειται να αποτελέσει την πρώτη ύλη για το χορτασμό των ανθρώπων του σπιθιού. Και όλα αυτά βέβαια είναι μικρές ενότητες. Αφού επανέλθουμε στην ομορφιά της φύσης, που αυτή την περίοδο, αγαπητοί μου ακροατές, διανύουμε, σκεπτόμενοι βέβαια ότι μετά την άνθηση, μετά αυτή την αυθόρμητη, πολυπρόσωπη εικόνα της φύσης, επέρχεται ο μαρασμός, καθότι μας περιμένει ο διάδοχος, δηλαδή το καλοκαίρι. Δεν θα μπορούσε κανείς να παραβλέψει αυτό που είπα στην αρχή, αυτή την αρμονία, αυτή την, ότι η φύση όλη είναι μια
μεγάλη και μια μικρή ταυτόχρονα ανθοδέσμη. Σε ένα σημείο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει «Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού». Μιλάει λοιπόν για τα κρίνα. Το κρίνο υπάρχει στους Ευαγγελιστές σε κάποιες μικρές αναφορές, αλλά για λόγους χρονικούς εμείς θα πούμε μόνο ενδεικτικά τη σκέψη μας αυτό. Τα κρίνα είναι ή ο κρίνος από τα πιο όμορφα λουλούδια τα οποία υπάρχουν στους αγρούς και μάλιστα βλέπουμε ότι το χρώμα τους, το εύρος τους, έτσι όπως φαντάζουν φυτεμένα, βρίσκονται μέσα σε μια φυσική αρμονία. Μεγαλώνει και η ομορφιά τους. Θέλουν όμως ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα από τα λουλούδια που στολίζουν γενικά τις εκκλησίες αυτή την περίοδο, όπως είδαμε, ήταν η κρίνη. Ακόμη και τα στεφάνια, αλλά να θυμίσω λίγο ότι αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί ξέρετε αγαπητοί μου, μπορεί να σας φαίνεται λίγο σχολαστικό, αλλά αυτές οι μικρές αναφορές, να σκεφτούμε λίγο τη θέση και τη θέα ταυτόχρονα των λουλουδιών μέσα στην εκκλησία. Δίπλα στις εικόνες, μια μικρή ανθοδέσμη, ένα ζευγάρι από κρίνους, δύο μεγάλα ανθοδοχεία κατά την μνημόσυνο τελετή του νεκρού. Όλα αυτά, για φανταστείτε όπως είναι δεμένα μέσα στο ανθοδοχείο, πρόκειται για μια μικρή ενότητα η οποία μας δείχνει το μεγαλείο και την αδιάσπαστη, αν θέλετε, φυσική αρμονία. Όλα αυτά είναι σκέψεις που υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Άλλωστε, για σκεφτείτε αυτή την σπουδή που έχουμε σήμερα να στολίσουμε για να δούμε κάτι όμορφο. Όχι μόνο το γύρο της αυλής μας, αλλά την εικόνα του Θεού, την εικόνα του Αγίου που προσκυνούμε, τον περίγυρο της Εκκλησίας, αλλά και τον εσωτερικό χώρο. Σε ένα άλλο σημείο, επειδή αναφερθήκαμε κάποιες φορές στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, γίνεται αναφορά για ένα φυτό γενικά, που ήταν φυτό του ίδιου του λαού, το λάχανο. Λέει όμως ο ασθενών λάχανα εσθεί, αυτός που είναι άρρωστος τρώει λάχανα. Τώρα εδώ δεν αναφέρεται γενικά στα λάχανα, αναφέρεται σε κάτι που ήταν κτήμα πολλών, που ήταν μια τροφή πολύ ισχυρή και που οι άνθρωποι μπορούσαν να καταναλώνουν λάχανα ακόμη και αν παρέβαιναν τους νόμους του Μωυσέως. Είναι δηλαδή μια προτροπή που έχει να κάνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, ακόμη λέει και αν είναι άρρωστοι, μπορούν να φάνε. Εξάλλου το λάχανο ήταν μια φτηνή και επίγεια διαδεδομένη τροφή. Εννοεί φυσικά ότι και κάποιοι άλλοι όχι μόνο δεν έτρωγαν λάχανα, αλλά κατανάλωναν όπως και σήμερα γίνεται και έγινε κατά κόρον ζωικές τροφές. Είναι λοιπόν σημαντικό να το σχολιάσουμε και αυτό. Θα ολοκληρώσουμε την, αν θέλετε, την προσέγγισή μας σχετικά με την χλωρίδα στην Καινή Διαθήκη, αναφερόμενη σε μια φράση που ο ίδιος ο Χριστός είπε, αν έχεις, λέει, πίστην ως κόκκον συνάπεως, τότε θα κληρονομήσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Αναφέρεται στο συνάπι, είναι η παραβολή για το σπόρο και φυσικά τον καρπό του συναπιού. Πρόκειται, όπως μας λένε οι Ευαγγελιστές Ματθαίος
και Μάρκος για το μικρότερο από όλα τα σπέρματα, το οποίο μάλιστα κατά την Καινή Διαθήκη, το συνάπι δηλαδή, γίνεται δέντρο. Τώρα γιατί το λέει αυτό? Γιατί στα κλαδιά του δέντρου πήγαιναν να καθίσουν τα πουλιά. Και οι εικόνες αυτές της παραβολής συμβολίζουν το μέγεθος της πίστης, ότι δηλαδή ο άνθρωπος, ακόμη και η μικρότερη πίστη του, μπορεί να είναι τόσο δυνατή από εκείνη που διακηρύττει ότι είναι μεγάλη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι, εξάλλου για όλους είναι γνωστό, κάνοντας παρένθεση, η λεγόμενη παραβολή του σποραίος. Αντίστοιχα, όπου έπεσε ο σπόρος, ανάλογα με τη γη, κάρπισε ή δεν κάρπισε, χάθηκε κτλ. Κτλ. Εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο, τελειώνοντας αυτό το διπορικό, και ελπίζω να τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή σε παρόμοιες διαδρομές, ότι αυτές οι αναφορές σε αυτό τον ευρύτερο κόσμο των μικρών φυτών, των θάμνων, και πέρα από τις αναφορές στα δέντρα, δείχνουν ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ωμέγας που έλεγε ο ποιητής, πραγματικά για λόγους αρμονίας έχει ενδιάθετα αυτούς τους μικρούς σπόρους, τους μικρούς θάμνους, και που αυτοί οι μικροί σπόροι, όταν ακούμε μία φράση που λέει, έλεγε και ο ίδιος ο Σολωμός, αρκετών σπόρων έσπειρα, ότι δηλαδή ακόμη και ο λίγος σπόρος, ο μικρός σπόρος στη ζωή μας, στην εργασία μας, στην επικοινωνία μας, έχει μεγάλο μέγεθος πίστης, αρκεί να είναι κατάλληλη στιγμή και να ριζώσει τον κατάλληλο χρόνο για να βγάλει ευλογημένους καρπούς. Πράγματι είναι σημαντικό, τελειώνοντας, να πω ότι όλα αυτά δείχνουν ένα άλλο μεγαλείο, θα έλεγα εγώ, ο μικρός ο αφανής σπόρος, όπου φυτρώνει, μεγαλώνει, και που ο άνθρωπος, όπως αντίστοιχα κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι μεγάλωσε γυράσκι, το ίδιο ο Θεός τον κατευθύνει να χαρεί, όπως ακριβώς χάρηκε όταν πρωτοάνοιξε τα μάτια του και αυτό που είδε και αυτό που αγάπησε είναι η φύση, γιατί πέραν από τους γεννήτωρές του, η στοργική αγκαλιά, είτε φανερά είτε αθέατα, ήταν πάντοτε ο φυσικός κόσμος μέσα στον οποίον δημιουργικά πρωτοστατεί. Να είμαστε όλοι καλά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής, να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί μπροστάριδες μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμινές δετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους. Και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά, πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηνέα, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηνέο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνην που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής, μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα, έγλη, το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους, αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο πολύ? Γιατί να μη συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του. Η Παναγία μητέρα μας. Η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο εύρημα. Ένα σκιβωτιόσχημος τάφος,
πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό, που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ, που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι, το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου, βιαστικά-βιαστικά την εκφωνεί ο ψάλτης, ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής, θα δώσω σε σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκες, θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας, θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε, και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, σαν να το ακούσαμε, εκείνο το μωρό λοιπόν, στη συνεσταλμένη στάση, επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Πεάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης, στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη, θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης ουσότερα ανάπαυσον, σύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Αιγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου, Κύριε Ιησού.

Και πάμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε, όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει. Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος, αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία. Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της στις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος.

Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κυρός Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας, η ταλέπορη ψυχή. Στην Εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί, πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερού. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία του. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες ακόμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε, χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης, ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδερφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου.

όπου ήταν στη δουλειά και ήρθε αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου, προχώρησε προς ένα τραπέζι όπου υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα. Η Ρο Χι Βίτα. Βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της. Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει. Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

Ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σίσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία». Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. «Παππούλη μου, παππούλη μου», του φωνάζω, «ζεις». Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου. Και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση, όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον Γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω, βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο Γέροντα. Δεν είχε κανέναν». «Μα πώς? Μίλησε στο Γέροντα?» «Ναι. Ο Γέροντας έχει πεθάνει». «Τι λες, αφού ο Γέροντας είναι πάνω?» Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν. Να δει τον Γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω άδειο το κελί, στρωμένο το κρεβατάκι του, και τότε ξέσπασε σε λυγμούς, που αυτή είχε δει το Γέροντα και του μίλησε, ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

Ο κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε «Έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός του είπε «Κοίταξε να δεις, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς, αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις, να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό, μετά την κοίμησή τους, πριν την αγιοκατάταξή τους, «Πάτερ Πορφύριε, πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε «Τι έγινε? Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πάνε 10 χρόνια. Και από αυτήν την μαρτυρία, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα όταν αναρρώσω να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο γέροντας Ιάκωβος και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και του ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση ενός μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

Και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκάτοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας μέσα του και σε όλο το σώμα του, και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα σπαστούν οι προσκυνητές, για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα δούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης και όλα τα γιομέρια εξαρτήματα της κουτλουμουσίου. Είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμί. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στο φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελίο που προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του. Και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα? Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα, το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτη, άφωνη και συγκινημένη που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τι στιγμή αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα, σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος,
Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα, όλα στη θέση τους. Και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. «Ξέρετε, παιδιά, είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. Φέρε μου, του λέει, τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει. Πάλι τίποτα, πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος, έλεγε. Κλάμα να δείτε. Του λέω, δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα και τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα κι εμείς με ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε?» Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε, ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του. Άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή Τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή Τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: πιάνει.
1: Να το δούμε. Να το δούμε.
2: Καλά είμαστε.

Ο Καραγκιόζης, όπως και τα δημοτικά μας τραγούδια, έχουν ψυχαγωγήσει και έχουν παρηγορήσει πάρα πολύ κόσμο. Ο λαϊκός αυτός ήρωας, ο Καραγκιόζης, κουβαλάει στην πλάτη του μνήμες που σκιαγραφούν τόσο το λαό μας όσο και την παράδοσή μας. Ελάτε μαζί μας για ένα συναρπαστικό ταξίδι ανάμεσα στο φως και τη σκιά. Παρέα με δύο αξιόλογους καραγκιοζοπαίκτες, μα πάνω απ' όλα δύο εξαίρετες προσωπικότητες, τον Άθωτο Δανέλη και τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, θα ασχοληθούμε με την αξία και το ρόλο της μουσικής στις παραστάσεις Καραγκιόζη. Ελάτε.

0: Ευχαριστώ, Καραγιώζη μου.
1: Ευχαριστώ, Χατζατζάρι μου.
0: Τι γίνεται, Καραγιωζάκι μου.
1: Καλά, Χατζατζαράκο μου.
0: Αχ, ωραία παρέα βλέπω εδώ, βρε.
1: Ωραία παρέα, ωραίο το μέρος.
0: Ε, Καραγιώζη μου, εδώ είσαι. Με όλο το θείασο.
1: Εδώ, Χατζατζάρι. Όλο το θέατρο Σκιό Κρήτης είναι εδώ.
0: Μπράβο.
1: Με τις μουσικούς μας, την ορχήστρα των Σκιών.
0: Πα, πα, πα, πα, πα.
1: Και την παρέα εδώ που μας γυρίζουν από το Κρήτη TV.
0: Μπράβο.
1: Εδώ στο πανέμορφο καφενείο του Σκοτεινιανού στο Μοχό.
0: Πα, Καραγιώζη μου. Τι ωραία πράγματα, βρε. Τόσο ταιριαστά με σένα, ναι.
1: Ναι, Χατζατζάρι μου.
0: Βλέπω γύρω-γύρω ήρωες, βλέπω φιλόσοφους.
1: Θα δεις μουσικούς.
0: Μουσικούς, ε.
1: Ε, βέβαια. Γιατί παρέα μας εδώ, η εξαιρετική μουσική. Ο Μιχάλης ο Σπυριδάκης.
0: Ο Μιχάλης ο Κώτης.
1: Ο Μανώλης ο Κανακάκης.
0: Βέβαια.
1: Είναι οι σύντροφοί μας στις παραστάσεις, γιατί όπως ξέρεις ο Καραγκιόζης...
0: Είναι μουσικό θέατρο.
1: Ε, βέβαια.
0: Και έχει μέσα όλες τις μουσικές.
1: Από ολόκληρη την Ελλάδα. Το δημοτικό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, αλλά όχι μόνο. Και την παράδοση των μουσικάντιδων από τα Βαλκάνια.
0: Και γύρω-γύρω από όλα τα μέρη, Καραγκιόζη μου, παίζουνε μουσικές μέσα στο θέατρο Σκιών.
1: Και χορεύουμε και γλεντάμε και χαιρόμαστε.
0: Μπράβο, Καραγκιουζάκι μου. Και τώρα, βρε.
1: Τώρα, Χατζατζάρι, θα πάμε μέσα.
0: Μπράβο.
1: Να σε κεράσω κάτι.
0: Ωραία, Καραγκιόζη μου, τι έχεις.
1: Σου ψήσω έναν καφέ.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχω καφέ όμως.
0: Δεν πειράζει.
1: Ούτε ζάχαρη.
0: Ε, καλά, να τα βολέψω.
1: Δεν έχω μπρίκι και νερό. Αλλά μη σε νοιάζει, όλα καλά θα πάνε.
0: Μπράβο, Καραγκιουζάκι μου. Ας πάμε λοιπόν.
1: Πάμε, Χατζατζάρι μου. Κάτσε.

Η φιγούρα του Καραγκιόζη γεφυρώνει το χθες με το σήμερα. Τον άνθρωπο με το συνάνθρωπο. Το γέλιο με τη συγκίνηση. Όσο και αν τα χρόνια περνούν, από ό,τι τρικυμίες και αν περάσει ο ελληνικός λαός, ο Καραγκιόζης δεν μένει στη σιωπή. Πάντα κάτι έχει να πει και πάντα θέλει να παρηγορήσει και να δώσει ελπίδα. Αν δεν είναι αγάπη αυτό, τότε τι είναι? Ο Καραγκιόζης και το θέατρο σκιών αγαπούν όλο τον κόσμο. Έχουν μάλιστα βρει τη συνταγή και αποδεδειγμένα ξέρουν καλά τον τρόπο που θα κάνουν κάθε άνθρωπο, μικρό ή μεγάλο, πλούσιο ή όχι, πικραμένο ή όχι, να χαμογελάσει, να ονειρευτεί, να διεκδικήσει.

0: μάνα μάνα αδερφάκι. Πού σε καλά Γιωζάκο, πού σε ρε μάπα.
1: Εδώ είμαι ρε κουνουπίδι.
0: 5 και 5, 10.
1: Και 5, 15.
0: Σακούλα.
1: Τσουβάλα.
0: Αρθίζεσαι.
1: Την άνοιξη.
0: Τι έγινε Σταύρο, πώς από εδώ. Αμάν αδερφάκι, άμα μου δώσανε καλή πληροφορία.
1: Τι πληροφορία.
0: Ότι έχουν έρθει λέει εδώ πέρα τα αδερφάκια από την τηλεόραση και ήρθανα με γιατί μου υποσχέθηκε η Βούλα η Νεονάκη ότι θα με κάνει λέει στάρ.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, για.
1: Πού θα σε βγάλει.
0: Θα με βγάλει λέει στις ειδήσεις.
1: Δεν έχεις ανάγκες, βγαίνεις μόνος σου.
0: Όχι ρε μάγκα, θέλω να με μάθει ο κόσμος. Θέλω να δει το σταυράκι, το πρώτο μου τσαβάκι. Το πρώτο παλικάρι της πιάτσας.
1: Εντάξει ρε Σταύρο, θα μιλήσουμε και στο σκηνοθέτη. Να σου κάνει κανένα κοντινό.
0: Αδερφάκι, όχι πολύ κοντινό.
1: Γιατί.
0: Όχι πολύ κοντινό, γιατί στεναχωριέμαι. Σκιάζουμε αδερφάκι, στενεύουμε.
1: Εντάξει Σταύρο, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά.
0: Λοιπόν, ίσα ρε μάγκα να πάμε μέσα.
1: Καλά, θα πάμε μέσα, μην κάνεις έτσι.
0: Εγώ αποφασίζω.
1: Μπα. Εδώ το δικό μου το μαγαζί, εσύ αποφασίζεις.
0: Αμάν, αμάν, αμάν, αδερφάκι, επιμένεις.
1: Επιμένω.
0: Ρε μάγκα.
1: Τι έγινε.
0: Φτύνω και κολύμπα.
1: Τι έκανε λέει.
0: Φτύνω και κολύμπα.
1: Ξαναφτύσε γιατί πατώνω.
0: Είσαι μάγκας αδερφάκι, ίσα να πάμε μέσα να γουστάρουμε.
1: Έλα Σταύρο, άντε, φύγαμε.
0: Να πιούμε τα ουζάκια μας.
1: Ναι ρε μαγκά.
0: Ίσα ρε μαγκά.
2: Και εκεί που ήρθα για να συναντήσω τον Άθη και τον Γιάννη το θέατρο σκίων μου έκανε και μία έκπληξη. Πολυπλασιαστήκατε.
3: Λίγο καιρό μετά από την ίδρυση του θεάτρου σκίων Κρήτης μπήκε το τρίτο μέλος που είναι ο Μιχάλης ο Φινικιανάκης. Και έτσι έχουμε την Αγία Τριάδα.
2: Και για μένα μια πολύ ευχάριστη παρέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και την ευχαριστώ που εμείς κάνατε. Μιας και ξεκινήσαμε από το θέατρο Σκιών Κρήτης, θέλω να μου πείτε γιατί και πότε ιδρύθηκε.
3: Το 2006 επίσημα. 16. Είδες.
4: Το 16.
3: Είδες τώρα ότι ο χρόνος είναι ελαστικός στον Καραγκιόζη. Λοιπόν, όχι, το 16 ήταν επισήμως.
4: Ναι.
3: Που επισημοποίησαμε τη σχέση μας και σμίξαμε τις δυνάμεις μας. Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε κάποια χρόνια πριν μέσα από το ίντερνετ.
4: Ναι, αρχικά έτσι είχα προσεγγίσει εγώ τον Άθο για να λύσω διάφορες απορίες μέσω email και μετά από κάποια χρόνια γνωριστήκαμε νομίζω 2013 ή 12-13 στην Επίδαυρο, γνωριστήκαμε εκεί, είχαμε βρεθεί.
3: Ο Γιάννης έπαιζε στην ορχήστρα του, στην παράσταση του στο Σίσιμον με τον Σίμο Κακάλα.
4: Ναι, σκηνοθέτη, ναι, ήταν μια παράσταση που είχαμε ανεβάσει τότε για το Φεστιβάλ Αθηνών και εκεί ήρθε και ο Άθος κατά παραγγελία μετά από πρόσκληση και δική μου και του Γιώργου του Μπινιάρη, ενός φίλου που ήταν ηθοποιός εκεί και έπαιζε και έτσι γνωρίστηκα και με τον Άθο από κοντά.
5: Η παράσταση που κάνουμε εδώ στην Επίδαυρο καταρχήν ξεκινά από μια επιθυμία, από την επιθυμία να ακουστεί αυτό το κείμενο σε αυτό το χώρο, το κείμενο του Νίκου του Παναγιωτόπουλου. Προσπαθούμε απλά να ερμηνεύσουμε το ποίημα, δηλαδή να δούμε τους ήχους του, την γλώσσα του, αυτό πώς συνδυάζεται με τη μουσική, με τη δράση πάνω στη σκηνή, τι σημαίνει αυτό, είναι όλο μια άσκηση.

0: Να πούμε ότι ο Γιάννης είναι λιράρης και δάσκαλος κριτικής λύρας και διδάσκει μουσικό σχολείο του Ρεθύμνου.
1: Μουσικό σχολείο Ρεθύμνου.
0: Και έτσι ήρθε στην Κρήτη και μπορέσαμε και σμίξαμε και φτιάξαμε το θέατρο Σκιοκρήτης. Μια από τις πρώτες εκδηλώσεις που κάναμε σαν γκρουπ στο Σκαλάνι. Ο Μιχάλης ήρθε για να μας βοηθήσει να μας φέρει τα ηχητικά. Δεν υπήρχαν ηχητικά στο χώρο. Και εκεί έγινε το σμίξιμο και έτσι κάναμε την...
1: Και από τότε χωρίσαμε.
0: Και είμαστε αχώριστοι.
2: Αγαπητοί μου κύριοι, πόσα χρόνια φιλίας έχετε με τον Καραγκιόζη?
0: Ο Καραγκιόζης είναι σύντροφος από τα παιδικά χρόνια. Και επειδή είναι και μια τέχνη βιωματική, αυτός είναι ο τρόπος που μαθαίνετε. Δεν υπάρχει σχολείο. Μπορεί να κάνουμε κάποια εργαστήρια, κάποια σεμινάρια, αλλά πρέπει να τον σπουδάσεις εδώ, σκηνή.
3: Ακριβώς, από μικρή ηλικία και μάλιστα μέσω διαφόρων πραγμάτων και ζωντανού θεάτρου. Εγώ ας πούμε που είμαι πιο μικρός σε ηλικία και από μια επαρχιακή κομμόπολης.
2: Από πού είσαι?
3: Εγώ είμαι από την Αριδαία του νομού Πέλλας. Κατάγομαι από εκεί. Λοιπόν, εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε Καραγκιόζη ζωντανά να βλέπουμε. Οπότε αναγκαζόμασταν μέσω της τηλεόρασης να έρθουμε σε επαφή με τον Καραγκιόζη. Όταν κόψανε και τον Καραγκιόζη από την τηλεόραση, μετά είχαμε τους δίσκους που είχε ηχογραφήσει παλιότερα ο Σπαθάρης, κάποιες βιντεοκασέτες που κυκλοφορούσανε, κάτι χαρτοκοπτικές, ας πούμε, επίσης που κυκλοφορούσαν τότε για να παίζουμε, αλλά δεν υπήρχε ευκολία στο να δούμε Καραγκιόζη. Αυτό που υπήρχε δηλαδή στην Αθήνα, γιατί στην Αθήνα και στον Πειραιά και γενικότερα στην κεντρική Ελλάδα ο Καραγκιόζης πεζότανε τα καλοκαίρια. Σε εμάς ήταν λίγο ασθενής σε αυτό το θέμα.
0: Και ο Μιχάλης που είναι λίγο πιο...
1: Ναι, εγώ να πω...
0: Λίγο πιο παλιός.
1: Ναι, λίγο πιο παλιός, ναι.
4: Έτσι.
1: Εγώ ασχολήθηκα στην ηλικία των 12-13 χρονών, φτιάχνοντας φιγούρες, τότε δεν υπήρχε βέβαια ούτε το πλαστικό, και κάναμε παραστάσεις στην ηλικία 13, 14, 15, με αντίτιμο 20 λεπτά, την 20 τότε που λέγαμε εμείς, το 20 λεπτό, και μαζεύαμε χαρτζιλίκι. Οπότε εγώ έπαιζα σε ένα χώρο που μου είχε παραχωρήσει η γιαγιά μου. Είχα πάρει ένα ωραίο σεντόνι από τη μαμά μου, αλλά το έκαψα μια μέρα. με τη λάμπα, τότε δεν υπήρχε ρεύμα.
2: Έτσι. Ναι.
1: Και οπότε μου απαγορεύτηκε μετά να συνεχίζω να παίζω. Μετά σπούδασα, έφυγα. Και επιστρέφοντας στα 59 μου χρόνια, τυχαία πάλι, ξαναγύρισα να ξαναπαίξω Καραγκιόζη. Από ένα τυχαίο γεγονός, ασχολήθηκα 2 χρόνια από μόνος μου και μετά γνώρισα τα παιδιά και όλη η παιδική γνώση που είχα, αυτό είναι το φοβερό, μου ήρθε στο μυαλό ό,τι ήξερα και ό,τι δεν ήξερα μου ήρθαν ξαφνικά πίσω. Σαν να πάτησα σε ένα κουμπί και όλες οι παραστάσεις που ήξερα απ' έξω σαν μικρό παιδί τις θυμήθηκα μεγάλος.
2: Καταπληκτικό.
1: Ναι. Όλες τις ατάκες, όλα μου ήρθαν στο μυαλό, γιατί όντως πραγματικά εμείς παίζαμε Καραγκιόζη, γιατί δεν είχαμε κάποια άλλη ψυχαγωγία. Ποδόσφαιρο, Καραγκιόζη.
2: Και μου άρεσε και αυτό με τη λάμπα. Φαντάζομαι ότι θα ξεκίνησε από λίχνο, θα πήγε στη λάμπα και έπειτα ήρθε.
0: Ακριβώς.
1: Νάρι.
3: Κεράκια πιο παλιά. Λιχνάρι.
1: Δύο λάμπες πετρελαίου, αλλά να μην πλησιάζουν το πανί, γιατί κυτρίνιζε και είχαμε μετά τις μανάδες.
2: Και το πανί ήταν ακριβώς όπως το βλέπουμε εμείς αυτές τις διαστάσεις ή
0: πιο μικρές ήταν οι παλιές σκηνές.
2: Πιο μικρές.
0: Αργότερα μεγαλώσαν. Από τη δεκαετία του 20 αρχίζει το πανί και μεγαλώνει, γιατί αυξήθηκε
3: το κοινό.
0: Το κοινό. Ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των θεατών.
2: Ναι.
0: Πιο μεγάλα τα θέατρα ή στα πιο μεγάλα καφενεία, καλή ώρα όπως είμαστε εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Και μεγαλώσαν οι φιγούρες, έγινε πιο έντονο το φως, στολίστηκε περισσότερο.
2: Οι φουστανέλες και οι ηρωικές μορφές είναι πάντα πιο μεγάλες από όλους, έτσι.
0: Πάντα.
3: Εκεί υπάρχει μια ιεραρχία, ας πούμε, και ένας τρόπος, ας πούμε, που κατασκευάζουμε τις φιγούρες, που πρέπει, ανάλογα με το τι είναι, τον φτιάχνεις και σε μέγεθος. Δηλαδή, αν είναι κάποιος καπετάνιος, θα είναι μεγάλη φιγούρα. Τα παλικάρια του καπετάνιου πρέπει να είναι όλα λίγο πιο κοντά, ας πούμε. Το ίδιο και με τους στρατιώτες, ας πούμε, τους Τούρκους ή τους χωροφυλάκους ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Υπάρχει μια λογική στο πώς, στις διαστάσεις των φιγούρων και τις αναλογίες μεταξύ τους.
4: Αρπάξτε την ταμπέλα τώρα, παιδιά, και πεταχτείτε στο θησίο να την καρφώσετε. Εγώ θα σας περιμένω στο καφενείο.
5: Δεν θα δούμε το δωμάτιο πρώτα, αφεντικό.
6: Είπαμε στην κυρία Μελπομένη πως θα πάμε σήμερα το πρωί.
4: Και βέβαια θα πάμε. Κοιτάξτε τώρα να πάτε στη δουλειά σας. Όπως σας είπα, σας περιμένω στο καφενείο.

0: Μεγάλη εφεύρεση ο κινηματογράφος, αδερφέ μου. Σιγά σιγά πάει να τα σαρώσει ούλα. Και θέατρο και καραγκιόζι.
1: Κουταμάρες.
0: Τι λες και σταμάτη. Οι καραγκιόζιδες ψες Κυριακή κόψανε τα μισά εισιτήρια. Ούλος ο κόσμος τρέχει να δει κινηματογράφο.
1: Μην τους βλέπεις τώρα. Αργότερα να δεις. Ο Ρωμιός αγαπάει τις φιγούρες. Μπαρμπαγιώργο, Χατζιαβάτη, Μορφωνιό, Βεζίρι. Και πρώτο και καλύτερο τον Καραγκιόζη. Μιλάνε στην ψυχή του. Μη φοβάσαι, ο Καραγκιόζης δεν πεθαίνει.
2: Μου το θέατρο και ο Κρήτης ταξιδεύουμε σε ολόκληρο το νησί. Παίζουμε σε χωριά, σε συλλόγους, σε σχολιά. Χαρίζουμε το γέλιο.
3: Έρε γλέντια σήμερα! Οπα!
2: Ο Καραγκιόζης είναι ένα χωνευτήρι όπου μπαίνουν όλοι οι πολιτισμοί. Και εδώ, επειδή είμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην Κρήτη, θα το καταλάβουμε πολύ πιο καλά. Δηλαδή, αυτό που λέμε σήμερα διαφορετικότητα.

0: Ζεις στην Αθήνα και ότι αρκετά συχνά και στην Κρήτη.
1: Ζω μεταξύ Αθήνας και Κρήτης, γι' αυτό σημαίνει από τα παιδικά χρόνια. Εμένα ο φυσικός μου χώρος ήταν πάντα εδώ, στην Πατρόα Γη. Ένα διάστημα μένω μόνιμα εδώ, όταν τελειώνω το στρατό, δηλαδή μετά το 86. Το 91 ξανανεβαίνω στην Αθήνα, κατεβαίνω πάλι για παίξηματα και μένω πάλι καιρό, πάω, έρχομαι. Τώρα κινούμαι μεταξύ Αθήνας και Κρήτης και με το θέατρο Σκιών Κρήτης ταξιδεύουμε σε ολόκληρο το νησί. Mm-hmm. Παίζουμε σε χωριά, σε συλλόγους, σε σχολιά, χαρίζουμε το γέλιο.
0: Γιατί είναι τόσο απαραίτητη η μουσική για τις παραστάσεις Καραγκιόζη?
2: Ο Καραγκιόζης ήταν από τη γέννησή του ένα μουσικό θέατρο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσως είναι και 50-50, δηλαδή 50% παίξιμο, ας πούμε, και διάλογοι και 50% ίσως τα τραγούδια. Ναι. Μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό, αλλά έχει πολύ μεγάλο μέρος. Και όχι απλά σαν σκόρπια τραγούδια μέσα σε ένα θέατρο, τραγούδια που εξυπηρετούν σκοπούς της παράστασης. Ειδικά παλιά υπήρχαν, θα έλεγε κανείς, ο κόσμος, υπήρχαν παραστάσεις που ο κόσμος πήγαινε για να ακούσει και τα τραγούδια.
1: Έτσι,
2: των παραστάσεων. Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν και απαιτητικοί. Θέλαν να ακούσουν όλο το τραγούδι. Και φυσικά από ζωντανή η ορχήστρα, η οποία ήταν όχι απλά ορχήστρα που υπήρχε και παίρνανε να συνεργαστούν. Ήταν μόνιμη ορχήστρα θεάτρου Σκιών. Ειδικευμένη ορχήστρα.
1: Εκπαιδευμένη. Και να πω και κάτι που το έχουμε ξαναπεί παλιότερα. Είναι σημαντικό ότι παράλληλα με το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών, που ιδρύθηκε το 25 και συνέχισε για πολλά χρόνια, υπήρχε και το Σωματείο Μουσικών Θεάτρου Σκιών. Ζούσαν το Καραγκιόζη.
2: Ξεχωριστά.

0: Καραγκιόζης τους έκλεβε τη φήμη ή γινότανε το ανάποδο?
1: Όχι, βοηθούσαν ένα στον άλλο.
2: Ήταν μια οικογένεια, δεν είχε... Ήτανε αλληλοσυμπληρώνονταν μουσική και Καραγκιόζης.
1: Διαφημίζανε το... Όπως διαφημίζανε το έργο και το όνομα του Καραγκιόζου-παίχτη, υπήρχε και το όνομα του τραγουδιστή, του Αμανετζή, που λέγανε τότε. Και τα τραγούδια που θα πει. Δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο ενημέρωνε τον κόσμο για το τι θα δει, αλλά και τι μουσικές θα ακούσει. Mm. Ήταν και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο έπρεπε να το ξέρει ο κόσμος για να πάει στην παράσταση. Mm. Πολλοί πήγαν να ακούσουν τα τραγούδια.
0: Και ποια ήταν αυτά τα τραγούδια που περίμενε πώς και πώς ο κόσμος να ακούσει? Τι λάτρεψαν όλοι μέσα από την κίνηση και τη μουσική και το χώρο του Καραγκιόζη και, και από τις άλλες φιγούρες βέβαια?
2: Τα τραγούδια του Καραγκιόζη ποικίλαν. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι ένα σέρβικο που θα ξεκίναγε η παράσταση, το οποίο εμείς έχουμε κάποια συγκεκριμένα χασαποσέρβικα του Καραγκιόζη στα αυτιά μας. Αυτό έγινε λόγω της δισκογραφίας, καθιερώθηκε. Πριν, είχαν μια πολύ μεγάλη γκάμα από κομμάτια, παράδειγμα μόνο για το ξεκίνημα του Καραγκιόζη, ας πούμε, από χασαποσέρβικα, ή ακόμα θα μπορούσε να είναι ρουμελιώτικα τραγούδια του Μπαρμπαγιώργου ή επτανησιακά τραγούδια για το Διονύσιο και γενικά ό,τι χαρακτήρα προσέθεταν οι καραγκιοζοπαίχτες στην παράστασή τους, τον συνόδευαν και με ένα αντίστοιχο τραγούδι.

0: τα ηρωικά έργα, τα οποία είχαν πάρα πολλά τραγούδια, κλέφτηκαν. Γιατί πολλοί ήρωες που βλέπουμε και εδώ στο καφενείο, που είναι ίσως και όχι τόσο γνωστοί, σωθήκανε και μείναν και στη συνείδηση του κόσμου από τη δημοτική μουσική, τα κλέφτηκα τραγούδια και από τον Καραγκιόζη. Ναι. Αυτοί τα διατηρήσανε. Και μερικούς ήρωες τους ίσως αποκαταστήσανε κιόλας μετά το θάνατό τους.
1: Ναι, ο Κατσαντώνης, ας πούμε, κλασική περίπτωση. Δεν τον ήξερε κανένας. Η επίσημη ιστοριογραφία τον είχε αγνοήσει. Ήταν κι άλλες εποχές. Ο κόσμος που πήγε στον Καραγκιόζη τον ήξερε. Τον Ανδρούτσο τον ήξερε. Το Λεπενιώτη τον ήξερε. Τους ξέραν τους ήρωες. Ήταν δηλαδή ένα λαϊκό πανεπιστήμιο.

0: το περίμενες αλήθεια, να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους.
1: Οι πρωταγωνιστές και οι τραγουδιστές του Μπερντέ έγραψαν εποχή. Με έμπνευση και ευαισθησία συναρμολογούσαν το πάζλ της ελληνικής κοινωνίας. Σε κάθε παράσταση η μουσική λειτουργεί ως σύνθημα αρχής και τέλους. Η έναρξη έχει ταυτιστεί με το πολίτικο χασαποσέρβικο που χορεύουν ο Καραγκιόζης και τα κολλητήρια. Και το κλείσιμο με Συρτό Καλαματιανό.

0: Αχ, μερσί, μαέστρο μου, μερσί. Παιδιά, αύριο σας πληρώνω. Σήμερα δεν έχω ψηλά στη τσέπη και δεν έχω και χοντρά στο σπίτι.
1: Για πείτε μου τώρα, η μουσική διευκολύνει την υπόθεση. Βγαίνει σε συγκεκριμένα σημεία.
2: Και έχει διευκολύνει και πολλές φορές τη συμπληρώνει. Συνήθως, η μουσική βγαίνει λίγο πριν βγει ο εκάστοτε χαρακτήρας και ακολουθεί το τραγούδι με τον οποίο βγάζουμε και εμείς τον χαρακτήρα που θα έχει, ας πούμε, η υπόθεση του έργου, θα είναι ο ρόλος του, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν φορές που υπάρχουν μουσικά χαλιά στην παράσταση. Δηλαδή, ενώ υπάρχει ένας έντονος, παράδειγμα, διάλογος, ένας καυγάς ή κάτι, οτιδήποτε, μπορεί η μουσική να είναι ανάλογη. Δηλαδή, να υπάρχει ένα μουσικό χαλί που να σου δημιουργεί μια αίσθηση της μάχης ή της αγωνίας ή της στεναχώριας, της χαράς. Είναι
3: όπως του κινηματογράφου ή στο θέατρο.
2: Ακριβώς.
4: Δεν είναι νεωτερισμός δηλαδή που νομίζουν ορισμένοι.
3: Όχι. Και τα εφέ που θα κάνει η ορχήστρα, και αυτά είναι μέσα στη δομή της παράστασης.
1: Και για τις ορχήστρες που μιλήσαμε προηγουμένως, τι μουσικά όργανα υπήρχαν?
3: Καταρχάς χάλκινα τον παλιό καιρό, γιατί ακουγόντουσαν. Είχανε καλή απόδοση. Όταν βγήκαν πια τα βοηθήματα, δηλαδή τα μικρόφωνα και τα λοιπά, ναι, μπήκαν και τα άλλα όργανα που είχαν λιγότερη ακουστικές δυνατότητες, η κιθάρα, το σαντούρι κλπ.
5: Κοντά, παιδιά, κοντά! Πάμε βέβαια, μάνα μου, μας πήρα την κυρία μας. Μας πήρα την Εσποινίδα σαν

0: κάνοντας μία βόλτα μέσα από τις φιγούρες, μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι πολιτισμοί ήρθαν, ποιοι ταξίδεψαν μέχρι εδώ, πώς επηρεάστηκαν οι Έλληνες από όλους αυτούς που ήρθαν. Ανακαλύπτουμε την ταυτότητά μας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Βούλα, διότι ο Καραγκιόζης είναι ένα χωνευτήρι όπου μπαίνουν όλοι οι πολιτισμοί. Και εδώ, επειδή είμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην Κρήτη, θα το καταλάβουμε πολύ πιο καλά. Δηλαδή, αυτό που λέμε σήμερα διαφορετικότητα. Αυτό ο Καραγκιόζης το έχει από φυσικού του. Συνυπάρχουν πρόσωπα, θρησκείες, πολιτισμοί, χαρακτήρες. Δεν παίζει κανένα ρόλο το τι χρώμα, το τι καταγωγή, το τι θρησκεία ακολουθεί έχει ο άνθρωπος που στέκεται απέναντι. Ο Καραγκιόζης ενώνει τους πάντες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο που τραβάει τα παιδιά. Γιατί είναι ένας χαρακτήρας που έχει κάνει αυτοκριτική πρώτα-πρώτα. Ποιος μπορεί να είναι χειρότερος από τον Καραγκιόζη στην όψη? Ποιος μπορεί να είναι τόσο πολύ, να έχει τόσα πολλά κουσούρια? Έτσι ο Καραγκιόζης, έχοντας όλα αυτά, κάνει κριτική με εντυμότητα. Λέει, κοιτάξτε πώς είμαι εγώ και τώρα μπορώ να σας κριτικάρω και εσάς και να σας πω τα στραβά σας. Γιατί τα έχει δει στον εαυτό του πρώτα. Οπότε, αυτό αντιλαμβάνονται τα παιδιά και αυτό αντιλαμβάνονται και οι ενήλικες που έρχονται στις παραστάσεις.
2: Στον Καραγκιόζη βλέπουμε ότι μπορεί να είναι ο Καραγκιόζης, είναι ο φίλος του Χατζιαβάτση, είναι ο μορφωνός άλλου είδους, ας πούμε, ένας άνθρωπος με διαφορετικές συνήθειες, είναι ο Διονύσιος, ένας άνθρωπος πάλι με διαφορετικές συνήθειες, είναι ο Βεζίρης, είναι ένας πλούσιος γέρος, είναι μια νέα κοπέλα, είναι όλοι αυτοί συνυπάρχουν.
0: Εντυπωσιακό δε είναι το γλωσσικό ιδίωμα.
1: Το γλωσσικό ιδίωμα, όλες οι ντοπιολαλιές, είτε είναι μέσα από τη χώρα, είτε είναι μια προφορά ή ένας τρόπος που έρχεται από κάποιο ξένο μέρος, όλα αυτά μπαίνουν και αξιοποιούνται.
0: Θέλω λίγο να μου πεις μερικές φράσεις και να μου δέσεις δικές μας με κάποιες που ήρθαν από κάπου μακριά.
1: Όλα αυτά